0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings. Buildings.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Charles Charlie's with it. From here to Kingdom Come.

0: Rogers, folks.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

voix des mots. À cette distance qui peut nous reconnaître.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα Τσαΐρια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Όλη τη νύχτα συνεχίστηκε το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν μικρές εστίες στους τόνους σκουπιδιών που πήραν φωτιά. Πνίγηκε η Θεσσαλονίκη από τον καπνό, έφτασε μέχρι τη δυτική πλευρά της πόλης. Ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Συνελήφθη 55χρονο στη Χαλκιδική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή εκτός του χωριού Δουμπιά του Δήμου Πολυγύρου. Η φωτιά προκλήθηκε από τη χρήση γεωργικού καταστροφέα. Στη Θεσσαλονίκη, 60χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στο βιομηχανικό πάρκο Νέας Ρεδεστού στη Θέρμη από χρήση τροχού. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν και τις 2.000 ευρώ. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών φαίνονται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε δηλώσεις του, ο ίδιος αναφέρει ότι είναι απολύτως αβάσιμο το ζήτημα και πως δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του, αλλά θα ζητήσει πλήρη δικαστική έρευνα. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε το Ιράν ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε ότι το στενό δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος, περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Να επεκταθεί η λειτουργία του μετρό μέχρι τη μία το ξημερώματα, ζητάμε επιστολή του στη θέμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Παραδόθηκε το τμήμα του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Νυχτερινός αποκλεισμός τμήματος του Περιφερειακού και απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σα.

0: κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λογικό έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
3: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Meimaris.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Φυσικά το πρώτο τραγούδι και η πρώτη καλημέρα στο καινούριο 10, το καλό που έφερε στον κόσμο ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Το καινούριο 10 του καλό,

Νίκος ο Παπαδόπουλος, εδώ το δικό μας παιδί, το οποίο όχι μόνο έφερε στο φως, η σύζυγός του δηλαδή, έτσι, η Ελένη, ακόμη ένα αριανάκι, αλλά είναι ένα αριανάκι που θα μεγαλώσει σίγουρα με τις αρχές ενός καλού αριανού, καλού οικογενειάρχη, όπως και πολλά από τα αριανάκια που βλέπω στο γήπεδο, τα δικά μας παιδιά, μερικά τα έχω γνωρίσει στο γήπεδο από εσάς, τα παιδιά του Μανώλη, του Κώστα, του Αμπελόκηπου, και βλέπω ότι πραγματικά βρίσκονται στο σωστό δρόμο του αριανισμού. Όπου ο αριανισμός συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα και πολλά περισσότερα από μια απλή υποστήριξη στον Άρη.

Δηλαδή τώρα ο πρόδρομος Καπαδόκης εκεί που μας είπε θα πάει χτες, θα πάει στη Λίμνο, θα πάει στο Τρίκερι, θα πάει, θα γυρίσει, που διάλο θα γυρίσει, δεν θα μας στέλνει ένα μήνυμα, δεν θα έχουμε την καλημέρα του. Α, σταματήσουμε όλα, δεν έχει νόημα η ζωή μας πια. Θα αφήσουμε το καινούριο 10ο καλό να βγαίνει στο ραδιόφωνο, γιατί χωρίς πρόδρομο Καπαδόκη πώς θα ζήσουμε στο... Α, ευτυχώς να ήρθε ο Αδάμ που δεν είναι... μάλλον ήταν ο άνθρωπος λόγω εργασιών προφανώς, πότε είναι πότε δεν είναι, αλλά δεν πειράζει, το βάζουμε αλλαγή τώρα στη θέση του πρόδρομου Καπαδόκη και την καλημέρα του, μέρες Μουντιάλ, ποδοσφαιρική πανδεσία και μεγάλα μάτς κάπου στον κόσμο, στον πλανήτη Άρη όμως ερημιά. Εσύ πρόδρομε, για δες τον Μάικ Μιχάλη, πήγε ο άνθρωπος, είναι στην πρωτεύουσα του Μοριά, 700 χιλιόμετρα, 800 από εδώ, αλλά κάθε πρωί ο Αρκάς στη θέση του τώρα σηκώνει τον δείκτη, κουρασμένη φάτσα. Αυτή η χώρα θα προκόψει μόνο αν αναλάβει τις τύχες της ένας σοβαρός και αδιάφθορος λαός. Αυτό ήταν πολύ καλό πράγμα. Βέβαια πήρατε χαμπάρι τι έγινε χθες εκεί στην περιοχή της Περαίας. Γιάννης γείτονας, καλά, όλα καλά. Πέθανες από το τοξικό νεύρο. Μα τι λέω πρωί πρωί. Εν πάση περιπτώσει, το τοξικό νεύρος είναι βαρύ πράγμα. Και να μας το λέει εδώ και ο Θανάσης, ο ταχυμεταφορέας που είναι από την Περαία, και λέει ότι ξυπνήσαμε εισπνέοντας, μα κοιμηθήκατε και εισπνέοντας τοξικό νεύρος, αυτό είναι το θέμα, από τα αποκαίδια της χθεσινής φωτιάς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου από ό,τι κατάλαβα εκεί Γιάννη γείτονα, τα παλικάρια, η Ρωμά πάλι το έκαναν το θαύμα τους. Καλημέρα Ιγκόρ, μουσικέ μας. Θα το διαβάσω αυτό στη Χιλή. Το γνωρίζω ιστορία. Φυσικά δεν είχα γεννηθεί καν όταν συνέβη, αλλά είναι μια ωραία ιστορία. Κάθε μέρα ο Ιγκόρ μας στέλνει μια χαρακτηριστική ιστορία από το Μουντιάλ του παρελθόντος, όχι του φετινού βέβαια. Α, μπράβο. Για να σου πω την αλήθεια, Αδάμ, θέλω να σε ρωτήσω κιόλας. Το δικό σου το κορίτσι που έχει τη σωστή οικογενειακή γαλούχηση, τι κάνει? Μου απάντησες πριν ρωτήσω, με τα κιτρινόμαυρα της Ανούλας. Α, καλά, τι να σου πόνε. Στον Μπαχτσέ από την Περαία τα πράγματα, λέει ο Γιάννης γείτονας, είναι λίγο καλύτερα. Ξέρεις και εσύ, ρε Γιάννη, ότι σιγά τι, δηλαδή τι, μένεις 200 μέτρα παρακεί. Αλλά βέβαια νομίζω ότι έτσι όπως έπνεε ο άνεμος χθες, πιο πολύ προς τα εδώ ερχόταν η Κάπνα και η Μαυρίλα παρά προς τον Μπαχτσέ. Καλημέρα Βασίλη Στοκ. Παρεμπιπτόντως, επειδή τον Βασίλη Στοκ για κάποιο λόγο ξέρω, μου είχε γράψει ο άνθρωπος πώς προέρχεται αυτό το Στοκ, αλλά εγώ τον έχω συνδυάσει με τη Στοκχόλμη και από Πέμπτη Στοκχόλμη ξανά εκπομπή, δηλαδή αύριο και μετά ξανά από μια εβδομάδα. Καλημέρα Σωτήρη Πατ Γκάρετ. Η ερώτηση του Σωτήρη έχει προσπαθεί να μπει να ενεώσει να αγοράσει διαρκείας της ΠΑΕ από την ΜΟΡ. Δεν υπάρχει πουθενά η επιλογή για την ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να γνωρίζει περισσότερα? Για ακούστε το αυτό. Woman,
ξαναρωτάει ο Σωτήρης Πατγκάρετ. Μπαίνοντας να ανανεώσει κάποιος ή να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας της ΠΑΕ από την ΜΟΡ, δεν υπάρχει την άλλη επιλογή για την ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να γνωρίζει περισσότερα? Αγορά Μπασιρού, διαβάζομαι 1,5 εκατομμύριο η ΠΑΕ Άρης. Τελικά λεφτά υπάρχουν? Όχι, αλλά τζάμπα είναι το να αναφέρεις όποιο ποσό θέλεις. Έλα ρε Λευτέρη, σε ανέφερα χθες εκεί στους συντρόφους της Κερκίδας με τον άλλο το Λευτέρη. Καλημέρα. Να. Okay. Λέω να γλεντήσω ταξιδιωτικά τα γεράματά μου, Λευτέρη, γι' αυτό όλο εξαφανίζομαι. Και μόλις μαθαίνουμε ότι ο Σπανούλης είναι από τα ιστορικά αμπελάκια, τα θυμάστε τα αμπελάκια, έτσι μην ξαναρχίσουμε το μάθημα ιστορίας. Ουσιαστικά πρόκειται για τον πρώτο αγροτικό συνεταιρισμό στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό στα ψηλά, ας πούμε, εκεί των Τεμπών. Και φυσικά η μικρή Ανούλα που έχει τη γιαγιά της να κατάγεται από το χωριό του Σπανούλη είναι τρελαμένη.

Καλημέρα Κωνσταντίνε. Το άλλο το παλικάρι μας πήρε μεταγραφή για, την, για το Miami Heat. Από ό,τι βλέπω και αντιλαμβάνομαι πρόκειται για ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για το NBA. Έχει και για μας, πλησιάζει προς τον ωκεανό, προς τα δω. Ναι, και την ίδια στιγμή ακριβώς στέλνει το ίδιο μήνυμα και ο Σωτήρης Μπατγκάρετ. Καλή συνέχεια στον Γιάννη στους Miami Heat και συμπληρώνει ακόμη πιο άμεσα. Καλώς ήρθες Θανάση στην Αριανάρα.

0: Παρόν.
1: Έλα ρε.
0: Έλα ρε, έλα ρε. Είπαμε
1: Βασίλη, να... γι' αυτό που λέγαμε χθες θέλω να το συνεχίσουμε γιατί ήταν πολύ ωραίο. Βρήκα ένα κείμενο πολύ ωραίο. Είναι τώρα μέσα στο σπίτι σήμερα. Λοιπόν, για την Ολλανδία και τα
0: σήμερα πέρα... δεν βγήκες δηλαδή για χωράφι.
1: Βγήκα πολύ πρωί, έκανα μια δουλειά και ήρθα. Δεν είχα μάθει και τα λοιπά.
0: Α, πούλησες τα νεκταρίνια, τι έγινε, έκλεισες συμφωνία.
1: Τι να κλείσω εγώ συμφωνία που μόνος μου αγοράζει σήμερα. Θα μας πούνε στη μέση στο τέλος οι πρόεδροι. Δεν ξέρεις πώς είναι αυτά. Τι μπορεί να κάνει ένας αγοράτης από μόνος του.
0: Ναι, αλλά εσύ έλεγες ότι θα πουλήσεις φτηνότερα, κάτι τέτοιο ας πούμε, ότι αν χρειαστεί...
1: Κοίταξε, τιμές δεν θα είναι υπερσινές,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι τραγικές όπως έγινε η Κρυμαία, αν θυμάσαι, το 2014-2015,
0: ναι.
1: Που ξαφνικά μας έλειψε η Ρωσία και δεν είχαμε πρέπει να τα δώσουμε. Όχι.
0: Τώρα λείπει είναι... από τη Ρωσία, πώς το λένε αυτόν τον δημοσιογράφο, ο οποίος...
1: Ο Θανάσης Ευγερινός.
0: Όχι ρε, αυτός είναι δικός μας, εδώ δικό μας παλικάρι.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως για αυτό πρώτα.
0: Ναι, αυτός που αποκάλυψε ότι ο Πούτιν έχει σχέση με μια ηθοποιό ότι ήταν εκεί πέρα και έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια, άκουρε και αυτός ο απρόσεκτος, έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια χτες.
1: Ναι.
0: Πάει, αποδήμησε εις Κύριον.
1: Λοιπόν. Και λέει εδώ ένα βιβλίο, ακούς,
0: ναι, ναι.
1: Ότι μετά από τις απογοητεύσεις των Ολλανδών, γιατί αποκλείστηκαν σε πέναλτι το 92, το 96, το 98 και το 2000, είχαν σκεφτεί...
0: Το 2000 κάτι δεν είχε...
1: Το Euro, και τα Euro.
0: Α, και τα Euro βάζει. Α, μάλιστα, ναι.
1: Σε 3 Euro είχαν αποκλείσει τα πέναλτι στη σειρά, σε 3 Euro.
0: Και τους βάλανε και κάνουν προπόνηση μόνο στα πέναλτι τώρα.
1: Περίμενε. Και λέει εδώ ένας κύριος, ο David Winner, έτσι γράψει βιβλίο,
0: ναι, ναι.
1: Total Football, λέει ότι υπήρχαν σκέψεις να ζητήσει η χώρα από την FIFA την κατάργηση της διαδικασίας των πέναλτι.
0: Α, η Ολλανδία, να το ζητήσει, ναι. Η Ολλανδία, ε.
1: Ναι. Και αν αυτό λέει δεν γίνει δεκτό, εξετάζεται ότι την επόμενη φορά που θα φτάσουν στην ανάγκη να εκτελούσουν πέναλτι, να μην το κάνουν, συνομπάρουν στη διαδικασία. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή.
0: Ωραία είναι η Ολλανδία. Δεν μας πάει η διαδικασία, θα τη σνομπάρουμε.
1: Ναι,
0: θα αλλάξουμε.
1: Πάμε και ας χάσουμε. Στο κατω-κάτω όλοι θα χάσουμε.
0: Από το κάτω-κάτω έτσι κι αλλιώς θα χάσουμε. Ας κάνουμε επαναστατικό τον αποκλεισμό μας.
1: Ναι, αυτό δεν είναι το πάθη, έτσι δεν είναι, Βασίλη.
0: Καλά, εγώ νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται σε κάτι το οποίο είτε μπορεί να συμβεί είτε θα συμβεί. Απλώς το κυκλοφορούν έτσι.
1: Ναι,
0: σχεδόν αυτοσαρκαστικά.
1: Και εδώ γράφει ένας άλλος. Είχε γράψει πριν το Euro του 2000, πρόσεξε, για την Ολλανδία ένας Ούγγρος, Βέργο, και θα σου πω, και έλεγε ότι θα πάει η Ολλανδία, θα αποκριθεί στα πέναλτι, το τελευταίο που ο μοιραίος εκτελεστής θα είναι ο Φρανκ Ντεμπούρ. Και λέει, γιατί είναι ένας νεροπόλος που είναι αδύνατος να συγκεντρωθεί. Ανήκει στο έδος των ανθρώπων που όταν πάει με την παρέα του για κυνήγι, κοιτάζει τα πουλιά στον ουρανό και θέλει να βγάλει φωτογραφίες.
0: Τι κάνει, πάει με... Ο Φραν Ντεμπούρ,
1: προέβλεψε δηλαδή ότι θα το χάσει το τελευταίο Ντεμπούρ.
0: Και αυτός που το προέβλεψε τι είναι, Πέλα?
1: Έλα.
0: Αυτός που το προέβλεψε τι είναι?
1: Αυτός ήταν και αυτός επιστήμονας και πρόσεξε. Βέργο.
0: Και τι έκανε, επιστημονική ανάλυση του πώς θα εκτελεστούν τα πέναλτι?
1: Ναι, και ξέρεις τι λέει μέσα? Ότι ο λόγος που οι Ολλανδοί δεν είναι καλοί στα πέναλτι είναι γιατί από παιδιά δεν διδάσκονται τη διαδικασία. Επειδή ο άνθρωπος που θαυμάζανε, ο Κρόιφ, δεν εκτελούσε ποτέ πέναλτι και τα απαξιούσε. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι εξηγεί. Και οι Ολλανδοί τόσο ενθουσιαστήκανε, όπου τον πήραν αυτόν τον Βέργο, συνεργάτη της Εθνικής, και το 2004 πρώτη φορά η Ολλανδία κέρδισε σε πέναλτι με τη Σουηδία. Στην οκτάδα νομίζω. Και ήταν ο Βέργο σύμβουλος στην Εθνική.
0: Ωραίο.
1: Αυτά τα εξαίρετα τα λέει ο Αντώνης Καρπετόπουλος σε ένα βιβλίο δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ, Euro, τα 60 χρόνια μιας ευρωπαϊκής ιστορίας.
0: Τι εννοείς δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ?
1: Ε?
0: Τι εννοείς δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ?
1: Είναι για το Euro αφιέρωμα. Λέει Euro, τα 60 χρόνια μιας ευρωπαϊκής ιστορίας, δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ. Λέει μέσα σε διάφορες ιστορίες. Και τώρα επειδή λέω κάπου διάβασα λόγια για τα πέναλτι και θα το βρω και το θυμήθηκα και λέω μια πρώτα στο πω. Δεν είναι ωραία ιστορία?
0: Πάρα εξαιρετική. Και ναι. Εντωμεταξύ η Σουηδία...
1: Και λέει μέσα, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λέει μέσα ότι το πόλεμο είναι γενικό, έλεγε ο Βέργο, γιατί σε 30 χρόνια, 35 δεν θυμάμαι πόσο, που μελετούσε ολλανδικές ιστορίες και οι ομάδες, οι ολλανδικές, είχαν προκριθεί στα πέναλτι μόνο 4 φορές.
0: Γενικώς εννοούμε και στα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Ναι. Δηλαδή ήταν γενικά δηλαδή. Για πες τώρα, Βασίλη, κάτι θες να πεις.
0: Όχι, θέλω να πω ότι η Σουηδία, η οποία γενικώς κάνει καλές εμφανίσεις στα Μουντιάλ, ναι, δηλαδή είναι μια σταθερή δύναμη, είναι καλά 2-3 χώρες αν τις έχεις προσέξει,
1: ναι,
0: που είναι η Σουηδία,
1: η Ελβετία,
0: πιο πολύ η Ελβετία, σταθερότης, ρε παιδί, το Βέλγιο.
1: Βέβαια.
0: Πάντα θα
1: και η Δανία είναι σταθερή. Και η Δανία. Άστα δεν είναι τώρα.
0: Άστα δεν είναι τώρα. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, δεν μπορώ να πω όχι. Ναι. Που δείχνει έτσι τη στερεότητα με την οποία ουσιαστικά οργανώνουν τις εθνικές τους. Άσχετο αν έφαγε πέντε, βέβαια, τους φιλοδόρησαν με πέντε.
1: Εντάξει. Βασίλη, τα στέγεται σε όλα. Ο Ίζακ τραυματίας, κουρασμένος.
0: Ναι.
1: Ναι, η άμυνα. Αυτά να πάνε, εντάξει, απλά πράγματα.
0: Πάντως θα την πληρώσουν οι Ολλανδοί φέτος, πάλι από την άμυνα θα την πληρώσουν.
1: Βασίλη, επειδή έλεγε ότι ξεκίνησαν καλά, να σου πω, να σου θυμίσω. Το 2000.
0: Ο Αδάμ λέει και ο Άρης τα πέναλτι γίνεται Ολλανδία.
1: Μπράβο, ρε Αδάμ, ναι. Προχωρηθήκαμε με την ΑΕΚ μετά από πόσα χρόνια είχαμε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι, θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια το θυμάμαι, ήμουν φυσικά μέσα. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Και μετά από τότε αποκλούσαμε την ΑΕΚ πριν 2-3 χρόνια. Πότε
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: και τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι. Βασιλή.
0: Τη χρονιά που πήγαμε στον τελικό. Ναι. Τη χρονιά που πήγαμε στον τελικό της Φραπάρ, ναι.
1: Πολύ μας αγαπάνε οι εκτζίδες. Εγώ μιλούσα με δύο εκτζίδες τώρα.
0: Όντως, και εγώ που ήμουν στην Αθήνα, για πες.
1: Πολύ. Δηλαδή είμαστε αδέρφια, λένε κάτι τέτοιο. Γιατί έτσι αυτή η αλλαγή. Που κάποτε μας λένε για τον Ξηροκώστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Αυτά τα πράγματα βλέπεις, Βασίλη.
0: Ναι, μάλλον γιατί αισθάνονται ότι είμαστε οι μόνοι που τους βλέπουμε και εμείς με συμπάθεια σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις, ας πούμε. Ναι.
1: Και να σου πω και τι κοτσομπολιό με είπανε.
0: Μεταξύ...
1: Αυτό δεν προκύπτει.
0: Δύο κακών των ηχείρων βέλτιστο. Έλα.
1: Μα ακούς, να σου πω τι με είπανε κοτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Ναι. Είπανε τους παοκτσίδες ότι αυτό που κάνανε που διώξαν τον Ρουμάνο,
0: ναι,
1: θα τους πάει πίσω πολλά χρόνια, τουλάχιστον 3-4 μέχρι να αναρρώσουν.
0: Μέχρι να ανασυνταχθούν τροποθυνά, όχι να αναρρώσουν, εντάξει δεν είναι και πληγή.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, να αρθούν στα προηγούμενα.
0: Αυτό,
1: γι' αυτό και δεν πήγε κανείς προπονητής και πήγε ένας που προπονούσε το Αρσένια, που είναι και το Πολύκαστρο, κατάλαβες.
0: Ναι, να, και αυτό που λέει ο Αδάμ έχει, ναι, δίπλα. Πήραν χαμπάρι εδώ τους απέναντι και γι' αυτό μας συμπαθούν οι αεκτζίδες.
1: Ναι,
0: αυτό, ναι.
1: Παλιά δεν είχα τέτοια εικόνα, ας πούμε. Α, Βασίλη, που είπες για την Ολλανδία που ξεκίνησε καλά. Ναι, αυτό. Το 2000 που ήταν στο σπίτι της, παίζει με τη Γιουγκοσλαβία τότε στις 8. Η Γιουγκοσλαβία καλή ομάδα, είχε το Μιλόσεβιτς, είχε παικταράδο. Και την κοπάνησε 6 γκολ, 6-1. Και πήγε μετά στο επόμενο με την Ιταλία και έπαιζε η Ιταλία με 9 παίχτες και χάσανε 5 πέναλτι οι Ολλανδοί. 2 στην κανονική διάρκεια και 3 στη διαδικασία του πέναλτι και αποκλειστήκανε. Και με τον μεγάλο τον Τζοφ, τον Γιούβε, τον τεράστιο Τζοφ, έτσι, που είπε το φοβερό μετά.
0: Παίκτη της Γιούβε, εγώ δεν μπορώ να τον συμπαθήσω.
1: Εντάξει.
0: Μια σπρώμαυρε τρίγες ομάδα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ο τεράστιος Ντίνο Τζοφ, έτσι, είπε στο τέλος όταν χάσανε από τη Γαλλία, θυμάσαι, με το Τρεζεγκέ, έτσι, είπε το φοβερό, λέει, έπρεπε να μην παίξουμε καλά, γιατί παίξαμε άσχημα με την Ολλανδία και προκριθήκαμε. Εδώ ήμασταν καλύτεροι, ήταν καλύτεροι αν θυμάσαι η Γαλλία στο τελικό, αλλά αποκλειστήκαμε. Έπρεπε να μην παίξουμε καλά.
0: Τώρα που είπε Ολλανδία και Ντίνο Τζοφ, θυμάσαι εκείνα τα δύο γκολ που έφαγε ο Τζοφ κάπου από τα 40 μέτρα και τα δύο.
1: Το Κέρκοφ. Αυτό νομίζω. Ορίστε. Ο Άρη Χάν.
0: Μπράβο.
1: Ο Άρη Χάν.
0: Όχι Χάν, ο Χάν είναι προγενέστερο. Ποιο είπε, ποια χρονιά είπε.
1: 78 νομίζω.
0: 78 ήταν.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ νομίζω ήταν μετά το παγκόσμιο. Ναι, 78 έχει δίκιο. Γιατί μετά,
1: ναι, ναι,
0: το 82, ναι, ναι, ναι, που έφαγε, ναι, δύο γκολ από το διαόλου τη μάνα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσω εκπομπή. Το λέει και ο Ανέστη. Λέει, Βασίλη, τι ώρα ξεκινάς εσύ την εκπομπή?
1: Ναι.
0: Ωραίο ήταν αυτό, ναι.
1: Έλα, ναι, ρε, παράπονο, έχεις κάνει παρέα. Όχι να αφήνεις να μιλάς μόνος σου. Κάνει κοιλιά, χαιρετισμού στον Κώστα, στον Μάκη, Γιάννη.
0: Έτσι, μπράβο. Πήρε φωτιά η εκπομπή τώρα.
1: Δεν ξέρω αν πήρε φωτιά. Δεν ξέρω, λέμε και κάτι.
0: Γιατί έχουμε κι άλλη γραμμή, λοιπόν. Οπότε,
1: γραμμή, όποιος είναι, να δείξει σεβασμό. Εδώ μιλάμε.
0: Εδώ μιλάει ο Πέλλας τώρα. Σεβασμό, σας παρακαλώ. Έτσι,
1: και να το ανοίξει μετά.
0: Ναι, φιλάκια. Για να δούμε ποιος δείξε σεβασμό στον Μπέλα. Παρόν!
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Ο Λάζαρος, εντάξει, ναι, ο Λάζαρος τουλάχιστον ξέρει. Ναι.
2: Είστε καλά?
0: Καλά. Καλά.
2: Λοιπόν.
0: Τώρα που λέγαμε πριν, και επειδή εσύ είσαι πιο πολύ του μπάσκετ, και λέγαμε για τα αριανάκια και πώς ανατρέφονται, το ένα τέτοιο δείγμα είναι η επιστολή του Τανούλη προς τους οπαδούς του Άρη, θα έλεγα.
2: Συγκινητικότατη
0: ακριβώς, και από καρδιάς και από ψυχής και από όπου θέλετε.
2: Και δεν περιμένεις αυτά τα πράγματα να τα βγάλει από μέσα του ένα τόσο νέο παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πρέπει καμιά φορά όλοι εμείς που είμαστε από την απέξω, που είμαστε εντός, εκτός και την αυτά βασικά, ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι παίκτες είναι παιδιά. Και όχι με τη ρομαντική άποψη.
0: Με τη βιολογική.
2: 25 χρονών είσαι ένα παιδί.
0: Ο Τανούλης είναι πολύ πιο μικρός.
2: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, τι πλάκα κάνεις.
2: Δεν φαντάσου 21 πόσο είσαι.
0: Ναι.
2: Είσαι παιδιά ακόμα, δηλαδή πολλά από αυτά σκέφτονται τη μάνα τους, ας πούμε, όταν έχουν ένα πρόβλημα και το τηλέφωνο, τον πατέρα τους. Δηλαδή, όταν βγαίνουν τέτοια πράγματα από ένα τέτοιο παλικαράκι.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γαλούχηση από τον πατέρα που λέγαμε και προηγουμένως. Και ο αδερφός του είναι, και τα ρωστάκια.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επειδή εγώ είχα μιλήσει και με τον...
0: Ο αδερφός του, συγγνώμη συνδεκόπτω, ο Λάζαρε, που ήταν το center back που είναι, είχε, από ό,τι ξέρω, μου το λέγανε άνθρωποι που ήταν μέσα στην ομάδα τότε, την ΚΑΠΑ 19, πρόταση από τους απέναντι, εγώ εκεί δεν πάω ποτέ.
2: Ναι,
0: το ποδόσφαιρο σταματάω, εκεί δεν πάω. Αυτό είναι γαλούχηση και...
2: Είχα μιλήσει με τον, Στέλιο τον Μπουλιανίτη όταν έπαιζε στο Περιστέρι. Είχα πάει στο Περιστέρι να δω στο Περιστέρι Άρη. Και στο τέλος του παιχνιδιού τον πλησίασαμε ευγενέστατος με τη γυναίκα μου. Του λέω, είμαστε αριανοί, θα με να δούμε το παιχνίδι κτλ. Και μόλις του είπα, είμαστε αριανοί.
0: Ναι, ναι.
2: Είδες μια γαλήνη στα μάτια του, ένα χαμόγελο. Μου καλά. Λέει πώς σου φάνηκε το παιχνίδι.
0: Γιατί και αυτός είναι από Κούνια Αριανάκη, γιατί ο παπάς του ήταν πολύ καλός μπασκετμπολίστας.
2: Και αυτός είναι ένα παιδί με ψυχικό κόσμο. Όπως να σας πω κάτι, ένα κουτσομπολιό που έχω γνωρίσει στην κοινωνική μου ζωή, το Γιώργο το Χλώρο, το μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, του Άρη.
0: Τώρα μελοκήπο που μετά ήρθε σε εμάς.
2: Ναι. Ένα καταπληκτικό παιδί με μια αγάπη τεράστια στον Άρη. Τεράστια. Με μια ευγνωμοσύνη τρομερή. Τι να πω, έχω με μερικούς ανθρώπους τους, δεν τους έχω μισθοποιήσει ποτέ, τους συνέχασα ακόμα περισσότερο που τους γνώρισα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλο ο αθλητικός πλανήτης κινείται γύρω από το Μουντιάλ και το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Αυτό που έγινε με τον Γιάννη είναι καταπληκτικό.
0: Πες μου λίγο, επειδή δεν είμαι τόσο καλός πλέον στο NBA, το έχω αφήσει λίγο εδώ και κάποια χρόνια και δεν το πολύ παρακολουθώ, μόνο τα χοντρικά όπως μου τα αναφέρει ο αδερφός Άγγελος. Για πες μου λίγο τη σημασία αυτής της κίνησης.
2: Ο Γιάννης τον Οκτώβρη είχε το δικαίωμα να κάνει πρόωρη επέκταση συμβολαίου.
0: Ναι.
2: Που το δικαίωμα αυτό ουσιαστικά γίνεται αυτόματα. Δηλαδή από τη στιγμή που τον κρατάς τον παίχτη που έχει το δικαίωμα μέχρι τον Οκτώβρη, πρέπει να του κάνεις επέκταση συμβολαίου. Η επέκταση συμβολαίου αυτή ήταν 212 εκατομμύρια. Κάπου εκεί τα πήγαινε. Χοντρικά για τον Γιάννη. Η Μιλγόκη σαν επιχείρηση, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι μια αποτυχημένη επιχείρηση, κακοδουλωμένη και κακοφτιαγμένη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν θα μπορούσε να κάνει και βιαζόταν. Έβγαλε λοιπόν τον Γιάννη στην αγορά. Και είχε δύο ομάδες,
0: ναι.
2: Η Celtics και η Miami. Οι Celtics φτάσανε έξι ένα σημείο και η Miami δώσανε την ψυχή τους. Δώσανε δύο γκάρ, ένα forward, ένα center και έξι επιλογές στα draft από το 26 μέχρι, το 33. Δηλαδή ο Γιάννης θα σταματήσει τον μπάσκετ και ενεργόποι θα παίρνουν
0: τα draft
2: που δικαιούνται οι Μαϊάμι, εάν δεν κάνουν και τα draft trade. Στο μεταξύ ο Γιάννης το είχε δηλώσει ότι ήθελε να παίξει με το Μπάμα Ντεμπάγιο, που είναι ένας καταπληκτικός σέντερ, απίστευτος, που έχουν τις ίδιες ρίζες, Νιγηριανοί και οι δύο. Βέβαια πίσω από όλο αυτό βρίσκεται η Αλεπού, ο Πατ Ράιλι.
0: Αχα.
2: Βέβαια οι Αμερικάνοι όταν λένε πρόεδρος δεν εννοούν αυτό που λέμε εμείς. Πρόεδρος είναι κάτι ανάμεσα στο Ζήση
0: και στο Διακογιάννη τον Αντωνιάδη.
2: Ναι, mm-hmm. ναι, ακριβώς. Αυτό λένε και είναι έμιστη θέση, έτσι, δηλαδή ναι. σε όλη το NBA.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Πατ Ράιλι είχε πει, επειδή είμαι 81 ετών, θέλω δύο πράγματα να κάνω. Να προλάβω να φτάσω στα 85 και να φέρω τον Γιάννη στο σπίτι. Και λένε τώρα όλοι οι Αμερικάνοι, ειδικά το SPN, κάθονται και κάνουν πλάκα και λένε το ένα έγινε, το δύσκολο ήταν το 85.
0: Εν τω μεταξύ τώρα γράφει σε σχέση με αυτό και ο Νίκος ότι εγώ πάντως λέει είδα το πρώτο που κοίταξα στην ανταλλαγή να δω αν βρίσκεται στο πακέτο και ο Θανάσης.
2: Όχι. Ενώ υπάρχει,
0: μα γι' αυτό κάποιος
2: ποιος
0: έγραψε τώρα καλώς ήρθες Θανάση.
2: Το SPN είπε ότι επειδή μίλαγε για τα
0: θέσεις
2: να αποχωρήσουμε το Μιλγόκι. Το ESPN είπε ότι δεν λογίζεται παίκτη στο Μιλγόκι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.
0: Ναι, και αυτό έγραψε ο Σωτήρης Παντγκάρτ. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Ναι. Αλλά είναι ένα γεγονός απίστευτο στο NBA.
0: Ναι, είδα ότι προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Γι' αυτό σε ρώτησε, γιατί σίγουρα θα αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα τη σημασία του.
2: Εδώ θα μου πείτε, διώξανε η Ντάλλας τον Ντόνσιτς. Το διώξανε όμως.
0: Το διώξανε, έτσι.
2: Δεν το κάνανε τρέι, το διώξανε. Του είπαμε δεν σε θέλουμε.
0: Γιατί αυτό είναι πραγματικά κάτι.
2: Αμπίστευτο.
0: Μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Δηλαδή το παράπονο δεν είναι αγωνιστικό, εννοώ.
2: Αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα λεφτά που θα έπαιρνε μελλοντικά ο Ντόνσιτς, αυτοί το έχουν σκεφτεί, έχουν κάνει ένα πλάνο και έχουν δει ότι με τα λεφτά που θα έπαιρνε ο Ντόνσιτς για επεκτάσεις, για δεν θα τους σύμφερε και θα τους έχουν οικονομικά εξοικειωθεί. Μπορεί να λέμε για τους Αμερικάνους και οι Αμερικάνοι, ο καπιταλισμός κτλ. Αλλά σε όλες τις φάσεις της ζωής τους οι Αμερικάνοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο κρατικό παρεμβατισμό. Από το που θα πουλήσει ο Καλιφορνέζος αγρότης τα πορτοκάλια μέχρι πόσους τόνους θα πουλήσει, πού θα τα πουλήσει. Οτιδήποτε στην Αμερική έχει κρατικό παρεμβατισμό και ελέγχεται.
0: Τα ακούω με ενδιαφέρον, γιατί άλλη ήταν η εντύπωσή μου, αλλά ναι, δεν μπορώ.
2: Όχι, κύριε Βασίλη, έτσι είναι.
0: Ναι, το πιστεύω, δεν είναι. Σε θεωρητικό επίπεδο η οικονομία της Αμερικής είναι τελείως διαφορετική. Αλλά τώρα μου λες ότι υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός όπως ας πούμε σε μια καπιταλιστική οικονομία τύπου Σουηδίας, λέω μια τέτοια.
2: Εγώ πιστεύω ότι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, μια σοσιαλιστική σε εισαγωγικά χαρακτηρισμένη χώρα έχει αυτή τη στιγμή λιγότερο κρατικό παρεμβατισμό κατ' ουσία από τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι παρεμβαίνουν σε όλα. Τέλος πάντων και στο μπάσκετ ακόμα βασικά.
0: Επειδή έχουμε και όμως και άλλο στη γραμμή εδώ και όλο.
2: Λοιπόν, αυτά
0: ναι. Να είσαι καλά, Λάζερε.
2: Είναι μια τρομερή κίνηση, απίστευτη για τον Μαϊάμι. Πρέπει να φτιάξουν και ομάδα, γιατί ο Γιάννης και ο Αντεμπάγιο δεν φτάνουν.
0: Ναι. Έτσι. Προφανώς είναι όμως και αυτή σε τροχιάρι, δηλαδή ανασυγκρότηση και αντεπίθεση.
2: Ναι. Ήθελα να το πω, αλλά λέω θα με κράξουν. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, λίγο το έχω αντιληφθεί αυτό, ναι. Λοιπόν, να σε καλά, Λάζερ. Ναι. Καλημέρα. Παρόν.
3: Καλημέρα, αγαπημέρα μου παραγωγέ!
0: Καλημέρα, αγαπημένο μου ακροατή Βαγγέλη!
3: Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω και καλημέρες απέναντι από τα δεξιά.
0: Απέναντι από τα δεξιά, απέναντι από το στούντιο, από την καρέκλα που κάθομαι αυτή τη στιγμή, από το σπίτι
3: όχι,
0: μου.
3: Εκείνος σου είπα... μερικοί άνθρωποι λέει, εγώ τώρα χαριτολογώ έτσι στο κομμάτι αυτό, θα σου το πω, μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να πούνε ούτε τη λέξη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, εννοείται. Εγώ σε αυτούς ανήκω. Ναι.
3: Οπότε αριστερές καλημέρες.
0: Ναι,
3: λοιπόν.
0: Ωραίο. Πολύ καλό. Και τώρα που είπες για το απέναντι, ναι, ο Τανούλης τελικά και ο Αδάμ και ο Τετρακτής μου λένε ότι δυστυχώς υπέκυψε. Υπέκυψε στις πιέσεις των απέναντι μόνο, έτσι που το είπα ακούστηκε σαν να υπέκυψε στα τραύματά του. Ένα τραύμα είναι και αυτό, του αφήσει ψυχικό τραύμα, δεν γίνεται.
3: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ζούμε μια μικρή επανάσταση, έτσι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη θεωρώ νεκρή εντός εισαγωγικών πόλη σε πολλά σημεία.
0: Βεβαίως.
3: Τουλάχιστον τριετία, τετραετία τουλάχιστον. Νιώθω ότι η πόλη μας πάμε σε μια καθίζηση από όλες τις πλευρές όμως. Έτσι. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να δηλώνει μια αισιοδοξία εδώ πέρα. Πέραν το κομμάτι, εγώ θα σου πω, τις όμορφες στιγμές που έρχονται προσεχώς στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστό.
3: Και βάζω στη Θεσσαλονίκη γιατί παρασύρουμε και τον...
0: τον απέναντι. Και τον αυτή απέναντι η ανάταση, πέρα. Ανάσταση, το λέγαμε και προχτές και έχεις δίκιο, είναι κοινωνικής σημασίας για αυτή την παραπεταμένη πόλη. Και έβαλες λίγα χρόνια, ανέφερες, δηλαδή είπες τα τελευταία 3-4, είσαι επειδή είσαι νεότερος μάλλον. Μπορώ να σου
3: 51,
0: πω τα τελευταία...
3: 51 χρονών.
0: Δεν είσαι και τόσο μικρός, άρα ξέρεις ότι είναι τουλάχιστον τα τελευταία 53.
3: Να κεράσω μπουγάτσα.
0: Ακόμη και ένας μπουγατζαντζής έχει μείνει όλος και όλος. Και αυτός δεν είναι δικός μας εκεί απάνω στην Παναγιά φανερωμένη. Και αυτός δεν είναι δικός μας. Δηλαδή είχαμε κάποτε έτσι να κάνεις, θα έβγαινε σε μπουγατζαντζίνικο που είχε. Μπουγάτσα, καλή, δυνατή. Τώρα...
3: Όλα αλλοιωμένα.
0: Ναι. Δηλαδή, εάν πρόσεξες, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία με το κέρασμα της μπουγάτσας, υπάρχουν δύο φαγητά τα οποία, ας το πω έτσι, είναι τοπικά, δικά μας, αγαπημένα και δεν συγκρινόμασταν με καμιά άλλη πόλη του πλανήτη σε αυτά, δηλαδή μπουγάτσα και γύρος. Και πλέον δεν βρίσκεις ούτε καλό μπουγατσατζίδικο, ούτε καλό γυράδικο. Και πάω προχθές στην Αθήνα, σε ένα να χαρνών ξέρω, πήγα και τρώω καλύτερο γύρο από τη Θεσσαλονίκη. Που τον φορτώνουν
3: και
0: βέβαια όμως. Και φτηνότερο,
3: και
0: έτσι.
3: Ο ιδιοκτήτης ποιος τι ήτανε, Θεσσαλονικιός.
0: Καλό.
3: Γιατί όπως λέει και κάποιος, λέει όλα τα καλά από Θεσσαλονίκη ξεκινάνε.
0: Ναι, δυστυχώς όμως μετά, και πολύ καλά το λες, και αν σκεφτούμε και τη σειρά των πρωταθλημάτων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, παντού η Θεσσαλονίκη είναι η αφετηρία, ας πούμε, συν το σίγουρα σε γαστριμαργικό επίπεδο δεν συγκρινόμασταν ως πρόσφατα με την κάτω περιοχή, αλλά τώρα ακόμη και τελείως δικά μας εδέσμευε. Μπουγάτσα και γύρος, ρε φίλε, να μην βρίσκεις ένα καλό μπουγατσατζίδικο και ένα καλό γυράδικο, ας πούμε, μετά την οικονομική, όχι την οικονομική κρίση, την πρώτη, τη δεύτερη, σαν τις αυτοκρατορίες του Άρη αυτά, την τωρινή δηλαδή, του πληθωρισμού που ακρίβηναν φέτες, χοιρινά και αυτά, η Θεσσαλονίκη το έχει ρίξει έξω κανονικά. Ό,τι
3: εγώ
0: νάνε.
3: Θα σου πω και έναν κλάδο.
0: Στούμπονε το γύρο, στούμπονε την πίτα με γύρο και ό,τι να είναι.
3: Άκου και ένα τελευταίο για να καταλάβεις ότι ένας άλλος κλάδος μαγειρικής που έχει χαθεί σχεδόν είναι και η βιτρίνα του τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κλείσει πολλά πατσατζίδικα.
0: Το έχει, τώρα που τα λες αυτά, Βαγγέλη, το έστειλε μήνυμα και ο Αδάμ και λέει ούτε αυτό υπάρχει πλέον. Έχει,
3: ναι, γιατί ήταν η εικόνα του ξημερώματος.
0: Σωστό.
3: Της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια ως εργατικό φαγητό ξεκίνησε ξημέρωμα, αλλά για τους εργάτες που...
3: Εργατικό ήταν και μετά, γιατί όλοι οι άλλοι και αυτοί που δουλεύαν στα ξενέα μαγαζιά ήτανε... Και αυτοί οι εργαζόμενοι, τι, δεν ήτανε.
0: Σωστό και σκληρά εργαζόμενοι, ναι. Ωραία το λες, ναι. Ενός άλλου είδους εργατιά της νύχτας.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά περί έτσι, κοινωνικότητας, να πούμε λίγο δύο πράγματα και να κλείσω για να μην έχω κάποια γραμμή που να μην έχει να
0: έχει, σέβω ναι.
3: Τον επόμενο. Δώστε μου ένα λεπτό και να πούμε και δύο πράγματα για μπάσκετ και να,
0: Ναι,
3: να πάω να κλείσω. Λοιπόν, μπάσκετ είναι η υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είχε ξεκινήσει πέρσι τέτοιο καιρό, νομίζω ότι είχαμε πει και πάλι, το μπάσκετ παίρνει σάρκα και οστά. Σίγουρα δεν γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά γίνονται μεθοδευμένα και συγκροτημένα τα πράγματα από την τεχνική ηγεσία που αμφισβητήθηκε πολύ πέρσι, ειδικά ο Ζήσης.
0: Και με συντομότερη βερσιόν, εννοώ ότι έτσι όπως είχαν εξελιχθεί σωστά το λες τα πράγματα πέρυσι, θυμάμαι ότι και από εδώ λέγαμε ότι πρέπει πια να τρέξουμε για να προλάβουμε, διότι έχουμε μείνει πίσω, άρα στο τέλος του δευτέρου έτους θα πρέπει να έχουμε γκαζώσει για να προλάβουμε αυτά που προγραμματίζονταν για το δεύτερο έτος. Αλλά τώρα έχουμε προλάβει νομίζω και το τρίτο και το τέταρτο έτος με την επιτάχυνση που υπάρχει.
3: Αυτό έχει γίνει για δύο λόγους. Ένα πράγμα ήταν ότι η δίψα του Άρη, του λαού, ήταν τόσο πολύ πιεστική που κατέβασε και τον ίδιο τον Γιάννη και μαζί με τον Σιάο εδώ πέρα, τον πρόεδρο, ναι, να κοιτάξουν μια ομάδα η οποία λέμε βάλαμε κάτι ψηλά ρε παιδιά και αυτοί τρελαθήκανε. Αν θα βάλουμε και κάτι παραπάνω τι θα γίνει, και έγινε το μπαμ λοιπόν.
0: Ναι,
3: γιατί και αυτοί βλέπουν και πιο πέρα λίγο σαν επιχειρηματίες πλέον.
0: Και αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει πλέον, όπως καλά το είπες πριν, και ανταγωνισμός από τη γειτονιά. Αυτό εν τέλει κάνει πολύ καλό. Δηλαδή ο ένας σμπρώχνει τον άλλον. Πάντα ο Άρης βέβαια έχει τον πρώτο λόγο. Είναι φανερό αυτό. Δηλαδή το πρώτο χέρι στη μοιρασιά που λένε και στα χαρτιά το έχει ο Άρης, αλλά τηρεί με συνέπεια. Δηλαδή όπως λένε και στην Πρέφα, δεν ξέρω αν ξύπνησε ο Πασχάλης ο υπνολόγος, κάνει καλές εξόδους. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις από Πρέφα.
3: Δεν γνωρίζω. Όχι, από Πρέφα.
0: Ναι, είναι όταν ρίχνει το πρώτο.
3: Κάνεις μόνο καλή.
0: Τι φεύγα στο τάβλι.
3: Άλλο κομμάτι γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ναι.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, αυτά, το μπάσκετ θα πάρει νομίζω... θα πάρει τον δρόμο του, απλά θέλει υπομονή. Είπαμε, θέλει υπομονή γιατί οτιδήποτε ακόμα βλέπεις, βάζεις και την καλύτερη ζύμη να βάλεις, λέει πρέπει να ξεκουραστεί και λίγο στο ψυγείο.
0: Ωραίο.
3: Έτσι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο και έκλεισα, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να στηριχθεί, είναι σάρκα μας, δεν πρέπει να παραμεληθεί. Κατά τον οποιοδήποτε τρόπο.
0: Όχι, είναι η ομάδα μας, δεν είναι απλά σάρκα μας.
3: Σάρκα μας, σάρκα μας.
0: Πασκάλης,
3: ομάδα νόμινα. Αυτό είναι το κομμάτι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ίσως να είναι η σάρκα μας, έτσι.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν είναι ένα άλλο κομμάτι από ένα ύφασμα.
0: Αυτό λέω, αυτό, ναι, με αυτή την έννοια, ναι. Ναι.
3: Έτσι και θα πρέπει να μην το παραμελήσουμε και να το υποτιμήσουμε. Θα υποτιμήσουμε τον ίδιο μας τον καθρέφτη, λοιπόν, εμάς δηλαδή.
0: Σωστό.
3: Και θέλει προσοχή, να δώσουμε τη δέωσα προσοχή, γιατί σίγουρα οι ανάλογες, πώς ήρθε ο επενδυτής, όπου ο επενδυτής πώς ήρθε, να θυμηθούμε όλοι. Ήρθε γιατί είδε γεμάτο γήπεδο. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν. Ήρθε γιατί είδε γεμάτο γήπεδο και είδε τραβαμένους φιλάδους. Μόνο με κατά τον ίδιο τρόπο νομίζω μπορούμε να ξυπνήσουμε τον οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει.
0: Ήρθε έτσι κι αλλιώς. Ήρθε, εντάξει, το γήπεδο βέβαια το Παλέ δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο που έφτασε πέρυσι το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ήταν γεμάτο, αλλά μόλις ήρθε αντιλήφθηκε πώς μπορεί να είναι γεμάτο πολύ γρήγορα.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Τώρα πρέπει να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι ή ακόμα και αυτός ο μηχανισμός ο οποίος να δείξουμε λίγο τι υπάρχει μελλοντικά στα θεμέλια αυτά που είναι στα χαρτιά, τα δικά μας γράμματα, τι μπορούν να χτιστούν ώστε να επενδύσουν και να φέρουν και τα εισοδήματα που περιμένουν, γιατί κανένας δεν βάζει λεφτά σε μια επιχείρηση η οποία δεν θα τον αποδώσει αργότερα.
0: Αχα, έτσι είναι. Να σε καλά, καλημέρα. Βαγγέλη, με το χαμόγελό σου το ωραίο. Φιλάκια. Να σε καλά, φιλιά.
3: Καλημέρα, παραγωγέ μου.
0: Καλημέρα, αγαπημένο μου ακροατή. Καλημέρα.
3: Φιλιά.
0: Παρόν.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Από τον εξωτικό δρυμό.
0: Εκεί είσαι σήμερα, εκεί σε έχουν στείλει υπηρεσία.
4: Ναι, πάνω Λατομείο.
0: Εσύ είσαι συνέχεια, αλλά στο Λατομείο είσαι, μπράβο, ναι, αυτό θα έλεγα. Στο Λατομείο είσαι, έτσι, ναι.
4: Ναι, Λατομείο. Τα αργιανάκια αυτή τη
0: χαιρετή. Η ώρα η δική σου, ας πούμε, της ξεκούρασης είναι τώρα, έτσι.
4: Όχι βέβαια.
0: Γιατί?
4: Ξεκινήσαμε τις 6.30.
0: Α, Τελειώνει τώρα δηλαδή εκεί στο... Εννοώ είναι τώρα με την έννοια ότι όταν πηγαίνεις κάπου και φορτώνουν, εσύ κάθεσαι εκείνη την ώρα, δεν κάθεσαι.
4: Από που μεταφέρουμε πέτρα στον δρόμο, ναι, τον καινούριο που γίνεται του Κυρκή.
0: Ναι. Άρα όσο να φορτώσει, εσύ είναι η ώρα της ξεκούρασής σου.
4: Δύο λεπτά είναι η φόρτωση.
0: Μόνο.
4: Δύο λεπτά είναι η φόρτωση.
0: Πω, πω. Ξέρεις ότι μικρός ονειρευόμουν να έχω τέτοιο φορτηγό και να μου, τότε ήταν η περίοδος της ανοικοδόμησης, εσύ την πρόλαβες, είμαστε συνομήλικοι, τέλη 60 που αρχίζει η ανοικοδόμηση εκεί απέναντι από το γήπεδό μας που κτίζονται όλες αυτές οι πολυκατοικίες που είναι σειρά σήμερα.
4: Είχα φορτηγατζή, είχαμε εκεί με το φορτηγό όλη μέρα, ρε φίλε.
0: Α, γι' αυτό.
4: Έκανα τρία διαφορετικά επαγγέλματα πριν καταλήξω εδώ, μέχρι το 87.
0: Τελικά, ρε, είναι, γιατί είναι μια κουβέντα που θέλει, σηκώνει πολύ συζήτηση, αλλά όχι τώρα, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Το κατά πόσον τελικά επηρεάζει ο γονιός το παιδί και ακολουθεί, ας το πούμε έτσι, τον επαγγελματικό του δρόμο, και αν αυτό είναι σωστό ή του αφήνει μια βαριά σκιά σε αυτό, ή αν είναι πραγματική επιθυμία του παιδιού να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, δηλαδή βλέπει τον πατέρα του, τον θαυμάζει, του αρέσει και λέει και εγώ από εδώ.
4: Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα διαφορετικά την επαγγελματική μου καριέρα.
0: Πήγες να κάνεις την επανάσταση.
4: Σε ηλεκτροτεχνουργείο.
0: Ναι, πήγες να κάνεις την επανάστασή σου, να διαφοροποιηθείς από τον πατέρα σου, αλλά η επανάσταση κατεπνίγει στο αίμα, έτσι, και γύρισε στο φορτηγό.
4: Η μαμά ήθελε να μάθουμε μια τέχνη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ο μπαμπάς άλλα ήθελε, η μαμά ήθελε. Και τελικά γίνανε της μαμάς. Άσχετα αν καταλήξαμε του μπαμπά.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
4: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Πάντα.
4: Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στο στρατόνι Χαλκιδική το 87 ήταν η αιτία να αφήσω το άλλο το επάγγελμα και να τελειώσω εδώ, γιατί ο πατέρας μου είπε, κοίταξε να δεις τώρα, κανόνες την πορεία σου. Και έτσι έγινε η όλη φάση. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή λέγατε για Μπουκατσατζίδικα,
0: ναι,
4: για Μπουκατσατζίδικα, εμείς της δυτικής πλευράς της πόλης,
0: ναι,
4: έχουμε ένα καταπληκτικό Μπουκατσατζίδικο χρόνια τώρα, στα γραφεία του Αγροτικού, στα γραφεία, λέω, στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα,
0: ναι, ναι,
4: στη γωνία, το Μπουκατσατζίδικο. Ελάτε να φάτε μπουγάτσα με κοιμά. Αν δεν κλάψετε από την νοστιμιά...
0: Ξαναπες καθαρά το ρήμα, κλάψετε.
4: Ναι, αν δεν κλάψετε.
0: Ναι, ρε, πλάκα, ναι, κάνω, έλα, ναι.
4: Αν δεν κλάψετε θα σου πληρώσω εγώ.
0: Ναι, εγώ θα έρθω στο υπόσχομαι. Δεν ξέρω αν κάνεις εκδρομές
4: στο
0: κατά την Κυριακή πρωί,
4: αστέρα,
0: ορίστε.
4: Στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα, στο κεντρικό δρόμο στη γωνία κάτω.
0: Θα έρθω σίγουρα, διότι ψάχνω, είμαι ο Διογέννης της Μπουγάτσας, ψάχνω.
4: Με κοιμά θα πάρεις, με κοιμά.
0: Με κοιμά, ναι.
4: Μιλάμε κλάμα, πέφτει.
0: Γιατί ξέρω τον άλλον που είναι από τους απέναντι εκεί στην Παναγιά φανερωμένη. Το κατάλαβες τον λέω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλός. Μπράβο, ενέρεση. Αυτό διαφημίζουν παντού. Έρχονται, ναι, τα κρουαζιερόπλια, τώρα είναι και το διαδίκτυο. Πια έρχονται τα κρουαζιερόπλια και έρχονται οι Άγγλοι εκεί πάνω, γιατί έχουν διαβάσει και ήρθε και μια φορά, ήταν μία και λέει, θα ήθελα σας παρακαλώ μία μερίδα μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, ναι, λέει, ναι, ότι έχουμε Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονίκη. Από πού είσαι, από Πάτρα. Από την Πάτρα.
4: Των Σεραίων.
0: Ναι, κανονικά, ναι, είναι οι αυθεντίες. Γενικώς πάντως τα φαγητά τα οποία, ας πούμε, υποτίθεται ότι έδωσαν μια πρωτοκαθεδρία στη Θεσσαλονίκη ήταν ανατολίτικου χαρακτήρα. Δηλαδή, ναι, η μπουγάτσα, τα γύρι και λοιπά. Ναι.
4: Λοιπόν, και πατατζίδικο προτείνω την Πάτερμο στην Ξηρόγκρινη.
0: Ναι, που είναι και αριανάκι, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο, ναι, ξέρω, ναι, αυτό πολύ καλά κάνεις. Και ο Νίκος εδώ γράφει και τον Νέον στη Δραγούμη για μπουγάτσα. Α, ναι, λοιπόν, έχει δίκιο ο Νίκος, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ξεχάσαμε το φοβερό γυράδικο. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, αν το έχεις ανακαλύψει και αυτό. Σημαίνει ότι είναι ο Νίκος από, σκέψου, Λευκοσία, Λευκορωσία, αλλά τα ξέρει καλά, βλέπω. Ο γύρος εξπρές στη Μαλακοπής, το ξέρεις, στην οδό Μαλακοπής, όχι στη Μαλακοπή επάνω.
4: Όχι,
0: πάνω
4: εγώ
0: από τα γυμνάσια της Τούμπας. Είναι μια τρύπα, τη δουλεύουν μαμά, μπαμπάς, υπερήλικες με δυο παιδιά νεαρότερα αλλά όχι πολύ δραστήρια, κάνουν γύρω στα κάρβουνα, δεν κάνουν delivery, ανοίγουν όποτε θέλουν, ενώ έχει πολύ κόσμο, ας πούμε, Σαββατοκύριακο λόγω της γυτνίασης με το τζαμί, έχει πολύ κόσμο, αυτοί δεν ανοίγουν. Α, Σαββατοκύριακο δεν χαλάμε τις... Μ' αρέσει αυτό το γεγονός ότι δεν έχουν τα μάχη, δεν είναι άπλιστοι και είναι special, και ακόμη καλύτερος είναι ο γύρος, το μπιφτέκι, το γεμιστό με γύρο που κάνουν. Καλά τα λέω, Νίκο, καλά τα λέω, ξέρω.
4: Πολύ καλά τα λες, θα το ψάξουμε να το βρούμε, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι οδός Μαλακοπής, απέναντι από τα γυμνάσια της Τούμπας.
4: Γύρω της Θεσσαλονίκης θα το ψάξουμε.
0: Κάθεται στην Παπάφη. Ορίστε.
4: Γύρος, λέω, της παλιάς Θεσσαλονίκης, ναι. Το ξέρεις εσύ, ο ξενοφών.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει τώρα.
4: Τώρα όχι, δεν
0: ναι, αυτό, φυσικά, αρέσει. Εδώ μια φορά περνούσε ο Εύερτ από εκεί, ξέρεις, ο ευτραφής Εύερτ, και τον είδε και του τρέχαν τα σάλια. Δεν έχω δει, του έχω κάνει κάποια στιγμή και ένα ρεπορτάζ κάτι, δεν έχω δει τέτοιο λέμαργο πλάσμα. Περνάει από μπροστά και λέει, α, ωραίος δείχνει αυτός ο γύρος. Του λένε, κύριε πρόεδρε, τότε ήταν είσαι πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε πρόεδρε, είναι ο ξενοφόρο. Και άρχισε ούτε με τα χέρια μόνο που δεν πήδηξε πάνω στο... στο βαρέλι που το λένε οι γυράδες αυτό.
4: Ναι. Ωραία.
0: Τώρα και ο Πάνος λέει, αυτό δεν το ξέρω, λέει και ο Πάνος χειροποίητος γύρω στη Ντούμπα.
4: Κοίταξε να δεις, εντάξει, εμείς εδώ στα δυτικά, εντάξει, το διαφημί, Μακρυγιάννη, ευθεία επάνω, αριστερά. Όποιοι κατάλαβαν.
0: Ναι, και εγώ δεν θέλω να πω, γιατί είναι και ένας στην Περεβού, αυτός είναι καλός εγγύης. Και αυτός δεν κάνει delivery. Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου, σου λέει άλλος θα κάνω delivery, λέει, που κάνω, θα κρυώσεις το δρόμο, θα χάσει τα ζουμιά του. Οπότε ελάτε εδώ να φάτε.
4: Η επιτυχία στο γύρο είναι όταν τον κόβουν ψιλοκομμένο, φίλε. Όχι χοντροκομμένο. Εμένα μου αρέσει πολύ το ψιλοκομμένο.
0: Όλους.
4: Το τραγανιστό.
0: Και είναι και ιδιαίτερη τέχνη ο κόφτης στο γύρο.
4: Όλα τα λεφτά είναι ο κόφτης.
0: Τώρα βέβαια που είπες αυτό για τον τραγανιστό, λέμε αυτό και το κλείνουμε, Θανάση. Ναι. Γιατί έχεις δίκιο. Τι έγινε? Επειδή ακριβώς είναι πιο ελκυστικός ο γύρος, ο ξηροψημένος και λεπτοκομμένος, παίρνουν β' επιλογής γύρω πολλοί από τους παλιούς καλούς, δεν θέλω να πω ονόματα, και γνωστούς, και παίρνουν λοιπόν β' διαλογής με πολλά λύπη και άσχημα λύπη, το ξηροψήνουν στο πρώτο στρώμα πάρα πολύ,
4: έχουν και
0: καλό κόφτη, τον κόβει ωραία, στο βάζει, όταν είναι ζεστό αυτό το πράγμα, στις πρώτες τρεις μπουκές δηλαδή, τον τρως και τον χαίρεσαι. Ναι. Μόλις όμως αρχίσει να κρυώνει, καταλαβαίνεις τι απάτη σου έχουν πουλήσει. Γι' αυτό θέλει, είναι πολλαπλή τέχνη ο γύρος. Έχω τον Αντζελίνο που...
4: Αλήθεια λες.
0: Τα ξέρει, ναι. Να είσαι καλά, Θανάση, άντε να πάμε λίγο στο...
4: Και ένα τελευταίο, να πετάξουμε, για βάλτε τα λεφτά σας. Ήρθε η ώρα να πάει στο σπίτι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει στο σπίτι ο Μαστραπάς ο μεγάλος.
0: δηλαδή εννοείς το πρωτάθλημα του μπάσκετ, έτσι, it's coming home. Εγώ αυτόν τον Μαστραπά ξέρω που πρέπει να πάει σπίτι του.
4: Κοίταξε,
0: τον άλλον τον Μαστραπά, τον αποτυχημένο που τον κυνηγάνε γύρω-γύρω. Οι εφευρέτες του.
4: Ο Μαστραπάς θα είναι σε 3-4 χρόνια, ο μεγάλος αυτός που λείπει θα είναι στα γραφεία. Γερή να είμαστε σε 3-4 χρόνια, θα είναι εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
4: Γι' αυτό. Ο άλλος ο Μαστραπάς του Παγκοσμίου Κυπέλου κάποια στιγμή πρέπει να πάει στο σπίτι. Νομοτελειακά θα γίνει. 1900.
0: Ξέρεις την άποψή μου, Θανάση. Μισώσει και πάει. Μισώσει και βρει τον δρόμο.
4: 1900-2026. Άντε χαρούλι σήμερα, αύριο πότε θα
0: βγει. Άντε καλά. Βρε στο τέλος πάλι θα σκοντάψουν. Άντε φιλιά, φιλιά. Διαβάζω επιτροχάδιν τα μηνύματα, γιατί είχαμε τηλεφωνικό τράφικ στο 328-828 σήμερα και αγνοήσαμε το 6936-512-099. Οπότε Σπύρο γραμμή παραγωγής Wolfsburg. Καλημέρα, συμπαράσταση στον εργαζόμενο λαό στη Γερμανία. Είναι δύο τα κακά, και εργαζόμενοι και Γερμανία για σας. Καλημέρα στις καρδούλες της Αντιγόνης. Καλημέρα στον... Ναι. Αυτό θα το πούμε. Ο Μάικ Μιχάλης έχει απόλυτο δίκιο. Από την Αρκαδία, ρε. Από την Αρκαδία, ρε, πρόδρομη. Και μας ενημερώνει και πολύ σωστά ότι εκεί στην, ανεβαίνοντας στην Μπότσαρη, λίγο πριν το πάρκο του Αϊθεράπη, ο Βασίλης και ο πολύ δικό μας παλικάρι, πολύ δικό μας και πολύ καλό μπουγατσατζίδικο. Αυτό είναι γεγονός. Ο Γιάννης Γκόου, καλημέρα. Μπουγάτσα πάνω στο Ρεόκαστρο 10 στα 10. Εγώ το λέω, δεν το ξέρω γιατί δεν έχω επαφές με εκείνη την περιοχή, Γιάννη Γκόου, αλλά είσαι αξιόπιστος, Αριανάκη, είσαι αξιόπιστος θα είσαι. Κατσέλης για μπουγάτσα, Νίκο... Το διαβάζω, δεν το ξέρω καν, μη λέω ψέματα. Ο καλημέρα Πούλιο δεν κρέτει. Καλημέρα Πούλιο δεν κρέτει. Πολλοί πρωί-πρωί βρίσκονται με αυξημένη σιελόρια από αυτά που λέμε. Χριστάκο, καλημέρα. Ο Δημήτρης Μπαλ, καλημέρα. Γύρος Εξπρές, όνομα. Άρα είσαι και γείτονας και τα λέει πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο αυτό που γράφει, γιατί λέει Γύρος Εξπρές, αυτό που λέγαμε στην οδό Μαλακοπής. Όνομα οξύμορο, ωραίο. Πριν μια εβδομάδα, ημέρα Τρίτη, πήγα διότι κατοικώ δίπλα. Το σχόλιο για την αναμονήτα. 40 λεπτά για σέρβις στο σαλόνι, μία ώρα για σάντουιτς. Επομένως, υπομονή. Δική μας είναι αυτή του Άρη. Υπομονή, λέξη υπομονή και Άρης πάνε μαζί. Βέβαια, όλα χειροποίητα, ακόμη και οι σαλάτες. Και η κοπή πρέπει να είναι ψιλοκομμένη, διότι το κρέας είναι χοιρινό και πρέπει να ψήνεται καλά, διότι ελοχεύει κίνδυνος. Πολύ ωραία τα έγραψε ο Δημήτρης Μπαλ. Δημήτρης Τίχρης θα σε λέω, γιατί βλέπω το ωραίο screensaver που έχεις. Καλημέρα Λευτέρη Καστρίτη. Όχι, ας πούμε το παραδοσιακό Λευτέρη Καστρίτη έχει εργαστήριο, δεν είναι παντού ίδια. Υπάρχουν εργαστήρια μπουγάτσα. Αυτός που λέγαμε στην Παναγιά φανερωμένη, ότι είναι οπαδικά, ότι είναι κομματικά, αλλά εργαστήρι και πολύ καλό. Όσο για τον Μπατσά πιάνε, εντάξει, στην Εγνατία τρία. Εγώ θυμάμαι Κωνσταντινούπολη, όχι, ο Τρούλος ήταν κάτω. Τέλος πάντων, τρία μαγαζιά και τώρα κανένας. Στην Αγίου Δημητρίου το έδεσα εικόν. Ο Νίκος, ο γνωστός Λευκοσία, Λευκορωσία, λέει και... ναι, πείτε εσύ βλάστη στην Παπάφη, δεν το συζητάμε, ναι. Ωραία, εμείς και η Αγγλία περιμένουμε εδώ και δεκαετίες να έρθει και γι' αυτό λέω. Το It's coming home πιο γρήγορα θα το πάρουμε εμείς. Αδάμ, πιο γρήγορα θα το πάρουμε εμείς. Πιο γρήγορα θα ξαναγυρίσει σπίτι του το πρωτάθλημα μπάσκετ παρά αυτό το πράγμα που κυνηγούμε. Ένα να έχει πάρει και αυτό να σε κατηγορεί η φίλη ότι το πήρε αβαβά γιατί έπαιζε στην έδρα σου και ο διαιτητής έκανε τα στραβά μάτια στους 10 πόντους παρακεί που ήταν η μπάλα. Παρακεί από τη γραμμή, λέω, και δεν την πέρασε ποτέ. Καλημέρα και στον Χάρη GMTS, πάμε στα γνωστά, στο πακέτο ειδήσεις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πνίγηκε εχθές η Θεσσαλονίκη από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε τόνους σκουπιδιών στα Τσαΐρια στην Περαία. Χιλιόμετρα ταξίδεψαν οι επικίνδυνοι ρήποι. Μυρωδιά ακόμα και σήμερα στην ατμόσφαιρα ήχησε και

0: Το σαβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο ίδιος, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών. Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων. Στο μεταξύ, την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις υποθέσεις διατάραξης στη δίκη των Τεμπών. Η ίδια ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της, υποστηρίζοντας ότι οι δικογραφίες είναι κατασκευασμένες και στοχεύουν στην πολιτική της δίωξη. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια με ψηφοφορία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη σκιώδη κυβέρνησή του. Το νέο σχήμα, κατά πληροφορίες, τελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα, προβλέπει εγκύκλιος της ΑΔΕ. Δίνεται η δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης 20 συσκευές, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό. Νυχτερινός αποκλεισμός τμήματος του περιφερειακού και απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στον κλάδο προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23.

0: 12-001-703.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
15: Digital Markt.
14: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο εσείς.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
19: GPS λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα, Μανώλη, με το που εμφανίζεται ο Μανώλης Τρέμονιλής και εμφανίζεται ο επιθεωρητής σε σχολική τάξη. Κάτσε τώρα. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, καλή και όμορφη Τρίτη, πράγματι. Τώρα εσύ, Μανώλη, για να καταλάβω, να βάλω τη χοροδία και να τον αλλάξω με τα αγγλικά, με το φασούλα που με στέλνεις να μιλάει αγγλικά. Μια που μιλούσαμε πάντως για γαστριμαργικές απολαύσεις της πόλης μας, που αρχίζουμε να χάνουμε και σε αυτές, λέω, την πρωτοπορία. Οι μεν μπουγάτσες σε μεγάλο βαθμό χάλασαν, διότι με την ακρίβεια της φέτας, ποιος βάζει πια φέτα στην μπουγάτσα. Η ιδέα γύρι, γιατί με την ακρίβεια του χοιρινού άρχισε να αγοράζουν β' ποιότητας και το ίδιο μαγαζί, ο ίδιος προμηθευτής, να ξέρετε, έχει και πρώτης και δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, ό,τι θες έχει. Και μπορεί να είναι ο ίδιος προμηθευτής. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι μεγάλη η συνεισφορά και από δυτικά και από ανατολικά στην διαμόρφωση της γαστρομαργικής ταυτότητας της πόλης μας. Δηλαδή, τα κουλούρια Θεσσαλονίκης ήρθαν από τα δυτικά, δηλαδή από την Ήπειρο. Και μάλιστα οι πυρώτες μανάδησαν, τέτοια η τιμή των κουλουρτζίδων στην Ήπειρο, στα Γιάννενα κυρίως, που βγαίναν από μικρά τα παιδιά με το νταβλά στο κεφάλι, και η ευχή, γιατί ναι μεν εδώ μας ήρθε από εκείνη την πλευρά, αλλά στην πραγματικότητα και τα κουλούρια είναι τα σιμίτ. Όσοι έχουν πάει στην Κωνσταντινούπολη γνωρίζουν τα σιμίτ. Ουσιαστικά είναι παραλλαγή των σιμίτ. Πήγε, ήρθε, βρήκαν κέντρο στη Θεσσαλονίκη, έμειναν εδώ με τη μορφή κουλουριών Θεσσαλονίκης, που το φωνάζουν και το διαφημίζουν και στην Αθήνα. Και οι μανάδες, οι γιαννιώτισες, λέγαν στα παιδιά τους και στην πόλη κουλουρτζής. Ακούστε τώρα ευχή, έτσι, και στην πόλη κουλουρτζής. Να γίνεις τόσο σπουδαίος κουλουρτζής, στην πόλη εννοούν την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Να γίνεις τόσο σπουδαίος κουλουρτζής που να πας στο κέντρο της τέχνης στην Κωνσταντινούπολη. Κώστα Φορτηγάρα, εσύ τουλάχιστον ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς πρώτη, είναι από το Δήμο της Λακούβας ο Κώστας, και είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει πολύ καλά. Και αυτές ακόμη χάλασαν τελευταία, Κώστα, οι καντίνες μετά τα Μάλγαρα. Όνειρο ζωής, δηλαδή έψαχνα λόγο και αφορμή να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, να πάω ή προς Βέρεια προς τα εκεί, ή προς Αθήνα κάτω Λάρισα, για να σταματήσω στις καντίνες τα Μάλγαρα. Έχουν και αυτές τη γοητεία τους, όχι τόσο σε επίπεδο γεύσης όσο σε επίπεδο στήλη.

Από την άλλη, παλιή Θεσσαλονικής και μιας ηλικίας, δηλαδή το Θανάση, ο Λευτέρης σίγουρα ανήκει σε αυτούς που θυμούνται ότι το καλύτερο μπουγατσατζίδικο, πολύ διαφορετικό, και μάλιστα μιλούσε με πολύ περηφάνεια για την τέχνη της μπουγάτσας ο ιδιοκτήτης Γιανακός, ο ιδιοκτήτης του μπουγατσατζίδικου Δωδώνης εκεί, Εγνατία και Βενιζέλου, που πραγματικά ήταν αριστούργημα. Δηλαδή αυτή ήταν η μπουγάτσα και όλες οι άλλες ήταν από πίσω. Ήταν ο απόλυτος πρωταθλητής, ο Άρης της μπουγάτσας.

Τώρα μια ωραία πληροφορία θα την αξιοποιήσω. Όταν θα ξανακατεβώ προς τα κάτω, καντίνα Ζάχος μετά τον Πλαταμόνα στον Πυργετό. Καλή και χρήσιμη πληροφορία, γιατί άρχισαν να χαλάνε αυτή στα Μάργαρα Κώστα, αυτές άρχισαν να χαλάνε. Η Δώρα, η Βάσο, πώς τη λέγανε, τις λέγανε. Αχώρια που εξυγχρονίστηκαν και γίνανε πια. Εκείνες οι παλιές ωραίες κλασικές καντίνες. Έτσι βγήκε και η λέξη τα βρώμικα. Τώρα τι γίνεται, σε λίγο θα πουλάνε και γκουρμεδιές. Θα γίνουν η μόστρα της Εθνικής Οδού. Μόστρα εννοώ το μαγαζί στη Μυστακίδου, έτσι. Στα Μπουατζατζίδικα όμως έχουν πάρει ψήφο, έχει πάρει δύο ψήφους και από εκείνη την πλευρά, άρα κάτι θα γνωρίζουν, ίσως να γνωρίζει και ο Κώστας ο Αμπελόκηπος και πού είναι αυτός. Είναι και ο Πάνος στο Ρεόκαστρο, πήρε καλές ψήφους. Οι πίτες τώρα είναι μια άλλη ιστορία, Νίκο, Λευκοσία, Λευκορωσία, επειδή αναφέρθηκε στις πίτες βλάστη, βλαχοχώρη βλάστη, τελείως βλαχοχώρη. Και δεν συζητάω, οι βλάχες στις σπίτες δεν συγκρίνονται, και μην πάει το νου σας το κακό, έτσι, γιατί είναι η μάνα μου βλάχα. Καλημέρα Μπάμπη, καλή εκπομπή, καλημέρα. Και ο Γιάννης Γκόους στις πάνω ωραίο καστρο. Το δοκιμάσουμε, πάμε όπου. Απελπισμένοι είμαστε, ψάχνουμε πια. Έμειναν πολύ λίγα μαγαζιά σε αυτά τα εδέσματα, ας πούμε, που κάποτε ήταν η κορυφή της Θεσσαλονίκης. Και ο Πατσάς εξαφανίστηκε τώρα, κακά τα ψέματα. Και ο Λευτέρης Κωνσταντινούπολη, γράφατε για τρία Μπουγατσατζίδικα στην Εγνατία. Θυμήθηκα Κωνσταντινούπολη, Λευτέρη. Για να δούμε ποιος θα θυμηθεί το τρίτο. Πάντως μάλλον δεν

Καλημέρα Αγγελίνο. Ο Αγγελίνο διδάσκει την τέχνη της κοπής γύρου στην Κέρκυρα, έτσι. Τεράστιος παίκτης και ζητώ και δημόσια συγγνώμη για τη χθεσινή μου αγένεια. Γιατί μόνο έτσι έχει νόημα να ζητάς συγγνώμη. Από τον Άτζελο τον Κερκυραίο τώρα είναι... Λες Ελευθέρη, δεν φημίζονται πολύ οι πόντιες, γιατί εν τω μεταξύ η μπουγάτσα, για τους ηλίθιους Αθηναίους τα λέω αυτά, εκτός πλην αριανών Αθηναίων, δηλαδή Λάζαρου και λοιπόν, και ο Μάριος δικός μας είναι, είναι τρόπος παρασκευής φύλου, βασικά έχει να κάνει με τον εγκλωβισμό του αέρα, και αυτοί οι ηλίθιοι το συσχέτισαν με το περιεχόμενο και έτσι πάθαμε μια μπουγάτσα και εννοούν μόνο τη γλυκιά. Από πού και σπούρε παλικάρια. Καλά, σε αυτό έχουν τελείως άδικο. Αλλά το χειρότερο είναι ότι επιμένουν κιόλας στο άδικό τους. Αλλά ρε εσύ Μάικ Μιχάλη, έτσι δεν συμβαίνει. Δεν είπαμε πάντα. Η βεβαιότητα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη λιθιότητας. Καλό, τώρα το έβγαλα. Με βάλει στον αρκά αύριο. Ναι, και οι σέρες... ουσιαστικά είναι γιατί από εκεί πέρασε ερχόμενη από Κωνσταντινούπολη η τέχνη της μπουγάτσας και, και μετά κατέβηκε προς τα εδώ και είναι πραγματικά γι' αυτό όλοι είναι το Σεραϊκόν, οι Σέρες, το Σεραϊκόν, είμαστε όλα τα μπουγατσατζίδικα που σέβονται τον εαυτό τους άσχετα αν πια δεν τηρούν αυτόν τον σεβασμό προς τον εαυτό τους, ουσιαστικά κάτι έχουν να κάνουν με τις Σέρες. Ιστορία λέει ο Αδάμ Παναθηναϊκό από το παρελθόν. Στη Λάρισα υπήρξε ξακουστό μπουγατσατζίδικο του Σεραϊκών. Τι άλλο αυτό. Δηλαδή, πια αν έχει μπουγατσατζίδικο του Σεραϊκών, δεν ξέρουν που είσαι, γιατί όλα έτσι λέγονται. Όταν έχασε η ΑΕΛ στα Σέρας κάποτε, ναι, το θυμάμαι. Γιατί λες που είχαν γίνει τα τρομερά επεισόδια στους Λαρισαίους εκδρομής. Είναι 70. Είσαι κι εσύ από αυτούς, τότε τα σπάσαμε λες, είσαι κι εσύ έτσι Αδάμ. Και αυτός το άλλαξε και για κάποια χρόνια το έκανε το Λαρισαϊκό. Αυτή είναι εκπληκτική ιστορία. Δεν θυμάστε αυτά τα επεισόδια, είστε μικροί ή περισσότεροι. Αλλά για να σου πω την αλήθεια... Αδάμ, ήταν τότε και μια διαιτητική σφαγή είχε γίνει και ο αγώνας κράτησε 10 λεπτά παραπάνω. Πρέπει να ήταν τότε την πρώτη φορά που ανέβηκε Αριανάκη εσύ, ανέβηκε η Λάρισα το 70 τόσο πάντως είναι αυτά τα τρομερά επεισόδια, τρομερό ξύλο πραγματικά. Και όσο και φαίνεται παράδοξο, γιατί ξέρεις Λάρισα και επεισόδια Αδάμ στη συνείδησή μου είναι απολύτως ταυτισμένα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχω πάει στη Λάρισα και να έχω φύγει άνετα και περπατώντας και χωρίς διακριτικά, έτσι μόνο πινακίδες αυτοκινήτου να δουν ή μόνο να κόψουν τη φάτσα σου στη πλατεία ταχυδρομείου που δεν την ξέρουν τη φάτσα σου. Και έχετε φάει πολύ ξύλο εκεί Αδάμ, πολύ ξύλο. Και μετά είναι ωραίο αυτό που λες, η αλλαγή του ονόματος από Σέρες. Πρέπει να είναι πρώτο τότε με Δράμαλη, Χίλ, Σιαβάλα, Ματζουράκι. Τότε πρέπει να είναι αυτά τα επεισόδια, αν θες μου λες.

ναι, άσε Αδάμ, τι άκουσε η μανούλα μου τώρα που λέγαμε πριν, γιατί είχα πει, ναι, είμαι persona non grata στη Λάρισα, γιατί είχα υποτιμήσει, υποβαθμίσει το πρωτάθλημά τους σε μια τηλεοπτική εκπομπή που το ανέφερα ως πρωταθληματάκι και ότι έπρεπε να ενταχθεί και η Λάρισα στο σύστημα για να πάρει, και εντάξει, είμαι περήφανος όμως που αυτό το διατύπωσα απέναντι στο Βασιλόπουλο, έτσι, δηλαδή ό,τι λέει Αριανός απέναντι στο Βασιλόπουλο, αιωνία δικαίωση. Και από κάτω γράψαν, τι άκουσε η μανούλα μου. Το τρομερό είναι, για να δεις Αδάμ, ότι μου καταλογήσαν τρεις οπαδικές ταυτότητες. Επειδή το πρωτάθλημα τότε το διεκδικούσε η απέναντι, η ΑΕΚ και η Λάρισα, κάποιοι είπαν Χανούμι, κάποιον εδώ, μόνο κάποιοι γνώριζαν και ήξεραν την πραγματική μου οπαδική ταυτότητα. Αυτούς φοβάμαι πιο πολύ, διότι λέω, αυτοί με γνωρίζουν. Ήξεραν μάλιστα και τη σχέση με το σινεμά, κανά δυο. Δευτέρης Καστρίτης λέει, στο Σεραϊκό έφαγα πριν χρόνια και ήταν τέλεια. Αλλά αν φάτε μπουγάτσα στις Σέρες αυτές καθεαυτές, θα ξεχάσετε όλες τις άλλες. Εξακολουθούν, είναι καλές, οι χαλάσαν και αυτές το τυρί και αντί για φέτα βάζουν διάφορα. Μη ζήθρα, λευκό τυρί, παίζει πολύ. Αυτό έχει ουσιαστικά. Η ζύμη είναι ζύμη. Ο τρόπος παρασκευής είναι τρόπος παρασκευής. Η τέχνη δεν ξεχνιέται. Αλλά το περιεχόμενο... βέβαια, μου ήξερε ο Μάικ Μιχάλης, ήξερα, το έριξα επίτηδες για να τσιμπήσει, να μου στείλει κάτι από αρκά με τη βεβαιότητα. Και στέλνει λοιπόν, η βεβαιότητα είναι το ασφαλές καταφύγιο των ηλιθίων. Τους προστατεύει από τη δοκιμασία της σκέψης και την αγωνία της αμφιβολίας. Τώρα, ό,τι και να μου λέτε για τον αρκά, και δεν ξέρω ποιος είναι και τι είναι. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς σκίτσο, είναι διατύπωση, μια διατύπωση φιλοσοφική, ας πούμε. Αλλά είναι και η βεβαιότητα, είναι το ασφαλές καταφύγιο των ηλιθίων. Τους προστατεύει από τη δοκιμασία της σκέψης και την αγωνία της αμφιβολίας. Αυτό το γράφει εν τω μεταξύ ο Μάικ Μιχάλης κάτω από μια γουρνοπούλα Αρκαδίας. Και εδώ έρχομαι να θυμηθώ λοιπόν ότι υπάρχουν μερικά φαγητά, έγινε τελευταία η κουβέντα για τη γουρνοπούλα, έτσι μην την πει κανείς γουρνοπούλα και καταλάβουν από πού προέρχεται, σαν την άλλη που μπήκε και λέει θέλω μια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Είμαστε Θεσσαλονίκης την κυρία μου, όλες Θεσσαλονίκης είναι, της λέει. Λοιπόν, στοιχειώδης γνώση, αφού είσαι Θεσσαλονίκη, τι θα φας, μπουγάτσα Αρκαδίας. Η γουρνοπούλα λοιπόν είναι καλαματιανό φαγητό, από όσο γνωρίζω. Είναι τρομερό πράγμα, έτσι, άμα φας καλή γουρνοπούλα, ξεχνάς όλα τα άλλα που λες και εσύ, Λευτέρη Καστρίτη. Αλλά έλα που οι Αρκάδες τη διεκδικούν και αυτοί τώρα, να δεις πως θα τσιμπήσει ο Μάικ Μιχάλης, τη διεκδικούν τη γουρνοπούλα, αλλά έχουν γίνει ακόμη και πόλεμοι για τη διεκδίκηση της καταγωγής ενός εδέσματος, ο γνωστότερος, το χούμους. Το χούμους, ρεβιθο, πώς να το πούμε, ρεβιθοσαλάτα, ξέρω εγώ. Το χούμους λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σκοτωμός αν είναι Ισραηλινής ή Παλαιστινιακής καταγωγής. Μέσα στα άλλα που αντιμάχονται ακούγεται κομικό, αλλά αν ανοίξετε θα βρείτε ντοκιμαντέρ, θα βρείτε πληροφορίες για την τρομερή κόντρα Ισραηλινών και Παλαιστινίων ποιοι εφήβραν το χούμους. Όχι, το γράφει η Βίβλος εκεί, τον τρόπο παρασκευής εμείς τον πήραμε από τη Βίβλο. Εμείς το εξελίξαμε, εμείς το στείλαμε να το μάθει Βίβλος, σκοτωμός. Κάπως έτσι είναι και με τη γουρνοπούλα. Καλημέρα στο Χρήστο, στο Χρήστο Σιάν. Αυτό το έδεσμα, ωραίο, αλλά τι... Ανέστη στέλνει μήνυμα στο Θανάση, τον βράδυ μεταφορέα, όχι τον ταχυμεταφορέα, δηλαδή το βαρύ τιμόνι, και με την ευκαιρία
αν κάποια στιγμή, γιατί θα ακούει, δεν έχουμε άλλο τρόπο επικοινωνίας, ο Γρηγόρης που κατέβηκε, ανέβηκε μάλλον στην Αθήνα, κατέβηκε γιατί στη συνείδηση είναι Θεσσαλονικιός, το σώμα είναι κριτικός, οπότε αν ανέβηκε στην Αθήνα, πώς πήγαν τα πράγματα, θα θέλαμε να μάθουμε και αν γίνεται με κάποιο τρόπο να μας πληροφορήσει, διότι είπαμε ότι η σκέψη μας τον συνοδεύει. Και το coming home, Θανάση, ο Ανέστης λέει, ναι, έρχεται να προστεθεί δίπλα στα άλλα πέντε και έχει πέντε σημαίες της Βραζιλίας. Ο τετρακτής πάντα αιρετικός. Ερωτικός δεν ξέρω, είναι αιρετικός, είναι σίγουρα. Η Γουρνοπούλα είναι φεύρεση θύβας. Εγώ ξέρω ρε εσύ ότι οι καλαματιανοί περηφανεύονται, εντάξει, μπορεί να κλέβουν οι καλαματιανοί λίγο, αλλά όχι να κλέψουν και ολόκληρη σούβλα, όχι σούβλα, που το... Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μακρινάρι Γουρνοπούλα και να την πάρουν κάτω και να την κάνουν δικιά τους. Έβαζαν λέει από τις προηγούμενες μέρες κτηνοτρόφοι που κατέβαιναν στο παζάρι της Θήβας, γιατί δεν υπήρχε τίποτα για φαΐ στις τόσες μέρες που έμεναν. Α, εξού και το ότι είναι μακρινάρι. Και πού το συντηρούσαν. Καλημέρα Γεώργιος. Λευτεριά στον αγωνιστή Αβραμόπουλο. Άντε πρωί πρωί το ρίξατε στα φαγητά και στο χαβαλέ. Και ο αγωνιστής Αβραμόπουλος δίπλα στην αγωνίστρια Καϊλή. Πλάκα πλάκα τώρα, αυτή η ιστορία είναι απόρρια εκείνης, έτσι δε. Από τότε είχε ακουστεί το όνομα του Αβραμόπουλου, ότι έτσι, ότι αλλιώς, ότι τελικά όχι ο Αβραμόπουλος, αλλά είπαμε Μάικ Μιχάλη, δε γουστάρει τελευταία η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορεί να κοντίνει το Μητσοτάκη, θα το στείλει κατά δω, ως πληροφορία, ως κατηγορία, ως οτιδήποτε. Βέβαια ο Μητσοτάκης έχει ένα ατού στα χέρια του προκειμένου να συνεχίσει να κυβερνάει, ότι η Ατζέντα 30 είναι στο πρόγραμμα, είναι στα σκαριά, είναι καθοδόν. Οπότε είναι για την Ευρώπη, ό,τι και να λέμε, αξιόπιστος εφαρμογέας της ατζέντας 30, και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή υπόθεση, είναι υπόθεση παγκοσμιοποίησης η Ατζέντα 30, οπότε δεν μπορούν να παραγνωρίσουν ότι είναι αξιόπιστος στην εφαρμογή της, αλλά μάλλον τώρα έτσι πως το βλέπω το κόλπο, πάνε μια εσύ ως την Ατζέντα 30 εκεί και μετά έρχεται ο φίλος σου, αυτό είναι σίγουρο, μην μου γράψεις και τέταρτη τετραετία, στείνεται το σκηνικό πολύ ωραία, έρχεται, he's coming home. Μόνο που αυτός γκρέμισε το σπίτι, ενώ ο Τσίπρας πάντα έτσι, το γκρέμισε το σπίτι. Πώς λέει το τραγούδι, θα το αλλάξω το σπίτι κάπως. Ναι, αλλά αυτό ρε εσύ, Δημήτρη Τίγρη, δεν περνάει από το... τώρα κατάλαβα. Δημήτρη, είσαι ο γνωστός φίλος Δημήτρης ο Τίγρης, που είσαι κομμάτι της ιστορίας του μπάσκετ. Τι τυχαίο είναι που βλέπω τον Τίγρη. Το ατού του Μητσοτάκη λέγεται Εξεταστική Επιτροπή και μετά δεν θα περάσει από εδώ αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία. Καλημέρα Τεό, Beyond Logic, Άρης Κυριάκο Βούπερτα, Λάρης Βλάβη. Έλα ρε που θέλετε, τα Ροδάκινα ανήκουν σε μια περιοχή στην Ελλάδα. Ροδάκινα Γιαννιτσών, Πέλας. Βουγάτσα Αλεξανδρίας. Είναι καλό αυτό που λέει ο Σωτήρης Πατ Γκάρετ, αλλά το έχασα ξαφνικά. Ναι, από εκεί τα πάει καλά ο Μητσοτάκης. Πώς έλεγε ο Καραμαλής, έξω καλά πάμε, μέσα έχουμε πρόβλημα. Αδάμ λέει, βγαίνει σέλφι με τον Τραμπ, όχι σαν την Μελόνι.
δεν νομίζω ότι τρελαίνεται η Μελόνι ούτε για τον Τραμπ ούτε για τον Μητσοτάκη. Είναι από την άλλη μπάντα που προσπαθούν να ξαναστήσουν την Ευρώπη στα πόδια της. Δηλαδή να αποκτήσει κανονικά ταυτότητα Ευρώπης και όχι με δανεική ταυτότητα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Όσο όμως υπάρχει η Ούρσουλα, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει.

τετρακτή. Κλέβουν, ρε παιδί, μαγιστικά, αλλά όταν κλέβουν ό,τι μπορούν. Κλέψαν ολόκληρο κράτος, την ιδιοκτησία του κράτους. Δεν λέμε να κλέβουν τώρα τσικίρι τζίδικα. Και ο Αβραμό από εκεί είναι, έτσι, κάπου από εκεί είναι και το παλικάρι. Καλημέρα Χρήστο στην κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Α, μπράβο αυτό. Αντί για φύλλα, το ζυμάρι το κάνουμε μπαλάκια. Είναι από πού είναι αυτή? Σίγουρα όχι από τη Φραγκφούρτη τέτοιο αριστούργημα. Είναι μια πίτα η οποία αντί για φύλλα, το ζυμάρι το κάνουμε μπαλάκια. Πασπαλίζουμε με φέτα και από πάνω περιχύνουμε κουρκούτι με χτυπημένα αυγά. Λέγεται μιλίγκες και το κάνουν στα κουφάλια. Άρα ρε εσύ, ο Κώστα Δήμολα, ακούμε, πρέπει να την ξέρεις αυτή. Μιλίγκες. Ομολογώ ότι δίπλα είμαστε και δεν τι αγνοούμε. Λοιπόν, και τώρα ευτυχώς μου το θύμισες ρε εσύ, με το Χρήστο Σιάν. Το Σιάν το λέω γιατί μοιάζει με το Σιάο, έτσι ωραίο είναι. Φοβερά αγυράδικα και φοβερή αγνότητα ακόμη κρέατος βρίσκει κανείς σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή εγώ θα έλεγα εγκαταλείψτε την, εδώ τις προσπάθειες να βρείτε καλό γύρο και πάτε σιγουριά προς Χαλκιδόνα, προς τα εκεί όπου τα μαγαζιά είναι φοβερά και ακόμη αγνά και παρθένα. Βέβαια, γιατί προφανώς δεν πληρώνουν τόσο ψηλά νίκια, έχουν δική τους παραγωγή, έχουν λόγους να μπορούν να συντηρήσουν την ποιότητα σε λογικές τιμές. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Δεν βάλα τη γυναίκα μου να πάει να διοριστεί κατά εκεί για να πηγαίνω, να έχω αφορμή να πηγαίνω να τρώω τα κρέατά τους. Αχ, τώρα Μανώλη, περίμενε τι ώρα είναι. Α, είναι 9.48, πάμε προς το τέλος. Θα κάνω πολλές προσπάθειες να επικοινωνήσω μαζί σου και θα δω και αυτό το επάνω που μου έστειλες, τι είναι με το φασούλα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, Λευτέρη Καστρίτη, οδηγεί τα πράγματα μάλλον προς εκλογές με την αρχή του επομένου έτους, διότι αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, οπότε να η βενζίνη, να τόνα, να τ' άλλο, θα έφερναν τον πληθωρισμό στα ύψη και αυτός ο πληθωρισμός θα έπρεπε να διασχίσει τον ερχόμενο χειμώνα με υψηλές τιμές ενέργειας και τα πράγματα θα ήταν πολύ στριμόκολα, θα το έβλεπε για εκλογές. Εξαγγελία το Σεπτέμβριο, εκλογές τον Οκτώβριο, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά τώρα νομίζω, και αυτό που λες, γι' αυτό κάνουν τόσα χρόνια πόλεμο για τα ρεβίθια. Δυστυχώς κάνουν για άλλα πράγματα πόλεμο, διότι αν ήταν για τα ρεβίθια και το χούμους, δηλαδή εκεί Ισραήλ και Παλαιστίνη που μαλώνουν ποιος είναι ο εφευρέτης ή ο πρωτοκατασκευαστής του χούμους. Άιντε αγόρι μου τετρακτηγιά, μάθε να, πήραμε την απάντηση. Η Θήβα κάνει τη γουρνοπούλα στη σούβλα, ενώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου την κάνουν στον ξυλόφουρνο. Άιντε αμέσως. Πάντως εντάξει, δίκιο είχε έτσι ο τετρακτής. Κάτι ήξερε ότι και η Θήβα έχει μια δική της παραγωγή γουρνοπούλας. Θα το πω επιγραμματικά γιατί εσύ είσαι του διαδικτύου, Μανώλη. Μπορείς να βρεις λοιπόν ποιες είναι, ας το πούμε έτσι, οι directives και οι κατευθυντήριες αρχές της Ατζέντας 2030, η οποία συμπεριλαμβάνει και όλο αυτό το νέο τοπίο διαδικτύου, AI και τα λοιπά και τα λοιπά, και θα διαμορφώσει τον επόμενο αιώνα κατ' εμέ. Οπότε ο Μητσοτάκης ήταν από τους πιο πρόθυμους εξ αρχής, γι' αυτό και είχε μεγάλη υποστήριξη έξωθεν, αλλά τώρα έχει δημιουργεί και προβλήματα, διότι ανακάλυψε η Ευρώπη ξαφνικά ότι πριν την ατζέντα 2030 υπάρχουν άλλες ατζέντες πιο πρόχειρες και πιο επίγουσες στην εφαρμογή τους, δηλαδή να διατηρήσει η Ευρώπη την ταυτότητά της. Yeah.
Όταν παίξουν εννοείς, γιατί γράφει για το, τους υπέροχους Beatles και τους Oasis, τι πιο ποδοσφαιρικό και αγγλικό. Όταν παίξουν, λέει, με ενιαία ομάδα, τότε ο κόσμος θα καταστραφεί. Εννοείς να ενωθούν Ουαλία, Ιρλανδία, Σκωτία και δηλαδή η πραγματική Μεγάλη Βρετανία. Τελειώνω με τα ευαίσθητα, γιατί έχει δίκιο ο Γιάννης Γκο, ήθελα να το πω κι εγώ, αλλά το σιμίτ, το σιμίτι που λέγαμε, δηλαδή ο πατέρας μου λέει, πάρει ένα σιμιτάκι, έλεγε, είναι σχεδόν σκέτο ψωμί, ενώ το δικό μας έχει γεύση, σωστότατο, ορθότατο, και το έχει παραδεχτεί και Τούρκος αυτό. Τούρκος, έτσι.

Τελειώνω με τις γνωστές ιστορίες. Πρώτον, καλά, πρώτον είναι το μήνυμα Μάικ Μιχάλης ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει σίγουρα την τρίτη τετραετία και για την τέταρτη το σκεφτεί. Αυτό είναι η σταθερά μας. Δεύτερον, η ιστορία του Ιγκόρ από το παγκόσμιο κύπελο. Η μάχη του Σαντιάγκο. Όντως, αυτό το 62 που έγινε είχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση δημιουργήσει στο παγκόσμιο κύπελο, από όσο γνωρίζω και από όσο διαβάζουμε. Το μάτς ανάμεσα στη διοργανώτρια Χιλή και την Ιταλία είχε προμηνυθεί από τεράστια ένταση. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι είχαν γράψει εξαιρετικά προσβλητικά άρθρα για τη Χιλή, περιγράφοντάς την ως μια καθυστερημένη, φτωχή και επικίνδυνη χώρα. Οι Χιλιανοί εξέλαβαν το μάτς ως πραγματικό πόλεμο τιμής. Η αναμέτρηση μετατράπηκε στο πιο βίαιο και αντιληπτικό παιχνίδι στην ιστορία του Μουντιάλ. Από τα πρώτα λεπτά ξεκινούν σκληρά μαρκαρίσματα, κλωτσιές και ανταλλαγή γροθιών πίσω από την πλάτη του διαιτητή. Ένας Ιταλός παίκτης αποβάλλεται αμέσως, ενώ αργότερα ξεσπά γενική σύραξη όπου παίκτης σωριάζεται στο έδαφος από απευθείας γροθιά στο πρόσωπο. Κατάληξη, η αστυνομία αναγκάζεται να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο αρκετές φορές για να χωρίσει τους παίκτες και να σώσει ποδοσφαιριστές από λιντσάρισμα. Ο σχολιαστής του BBC περιέγραψε τον αγώνα ως τον πιο αειδιαστικό. The most disgustful, έτσι Μανώλη, καλά το είπα. Μοχθηρό και επέσχυντο θέαμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Χιλή κέρδισε 2-0. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία σε εκείνο που έχει να κάνει με τη Σοβιετική Ένωση και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε και την ευαισθησία της απέναντι στο ότι το παγκόσμιο κύπελο θα διεξαγόταν στη Χιλή, που ήταν υποκαθεστώς, που δεν ενέκρινε η Σοβιετική Ένωση και δεν πήγε στα ημιτελικά, δεν κατέβηκε να παίξει τα προκριματικά, κάτι τέτοιο. Ψάξτε το ρε εσύ, σε παρακαλώ, Ιγκόρ, αύριο να το έχουμε. Καλημέρα, CG. Η Μεγάλη Βρετανία είχε παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου εννοείς τους παλιούς, εκείνους τους πρώτους που εμφανίστηκε και για πρώτη φορά το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε Κωνσταμπάσε, καλημέρα. Ο άλλος τετρακτή έχει χαιρετισμούς από τον δικό σου, τον Κωνσταμπάσο, ξέρεις, η Εθνοσωτήριας Επανάσταση. Αλλά ο πρόδρομος κάπου έφυγε και σήμερα είναι η πρώτη μέρα σε δύο χρόνια που κάνουμε αυτό το μια μισάωρο, δύο ώρο που δεν είχαμε επικοινωνία μαζί του. Ο Αδάμ λέει για αυτήν την ιστορία με τη Χιλή ότι τους αποκαλούσαν ζώα όπως και τους Αργεντινούς ή Ευρωπαίοι.

σωστό αυτό που λες Μανώλη. Εδώ λέει χάλασε το μουντιάλι που χάτσα θα μην πραγματικά ρε παιδιά. Ωραίο να βλέπεις και πολύ μπάλα, αλλά γκώσαμε πια. Είναι και εκείνες οι ώρες οι περίεργες και τόσους οι αγώνες πια, σαν να τρως 5 γλυκά του κουταλιού μαζί. Πόσο να αντέξεις, όσο καλό και να είναι. Οπότε ο Μανώλης, το ξέρω ότι εσύ είσαι... Θα διαβάσω αυτό που στέλνεις. Θα διαβάσω το ελληνικό έτσι, γιατί το άλλο μην εκτεθώ και πάρω κακό βαθμό. Το μεγαλύτερο μπαμ στο NBA που ετοιμαζόταν να γίνει σχετικά με την ανταλλαγή του Αντετοκούμπο, όπως αναφερόταν από τη Δευτέρα, και τελικά έγινε πρωί της Τρίτης. Οι Bucks έστειλαν τον Αντετοκούμπο μαζί με τον Bobby Portis στους Heat για τους Tyler Hero, Kellel Ware, Jaime Hackes και Κασπάρας Γιακουσιόνης. Τρεις επιλογές πρώτου γύρου. Το Miami έστειλε στο Milwaukee unprotected pick πρώτου γύρου του 2031. Είναι αυτά που τα έλεγε πριν, τα είπε προηγουμένως ο ακροτής, τα γνώρισε πάρα πολύ καλά. Ναι, και είναι με έναν Αντετοκούμπο και Αντεμπάγιο στη ρακέτα. Έλα όμως που χρειάζονται και άλλους οι Miami Heat. Πάντως εμείς το γράμμα του Τανούλη το αναφέραμε, είσαι λίγο πίσω. Για να δω αυτό με τον Φασούλα Μανώλη.

0: Ναι, τον γκολ της Χιλής χωρίς αντίπαλο. Αυτό είναι με τους Σόβιετ.
1: Καλιά, καθίστε άλλα 5 λεπτάκια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Άρης έκανε μεταγραφή γι' αυτό.
0: Α, ο Άρης έκανε με... στο ποδόσφαιρο, ε.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Έλα, ρε, όχι 5. 5 ώρες θα κάτσω εδώ. Κάναμε μεταγραφή στο ποδόσφαιρο και. Ναι. Να το έχει και φωτογραφία αυτό ο Γκορο Αδάμ που κατέβηκε η Χιλή, γιατί δεν κατέβηκε η Σοβιετική Ένωση για πολιτικούς λόγους να αγωνιστεί, οπότε η Χιλή πέρασε χωρίς αντίπαλο. Έτσι έχει κερδίσει, έχουν κερδίσει μια φορά και οι απέναντι στο μπάσκετ, για να τους σώσουμε το κάναμε και αυτό, τους έχουμε σώσει 2 φορές και καλά ξέχασε τα δελτία ο Κυρμάκης Νάτσης, τα ξέχασε τώρα στο φοριαμό του Παλέ. Και δεν μπορούσαν να ανοίξουν το φοριαμό του Παλέ. Γιατί δεν με φώναζαν? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοίξει το φοριαμό του Παλέ. Ένα γκρακ και άνοιξε. Αλλά τα δική μας η φοριαμή είναι καλοκατασκευασμένη. Αυτό που λες, γι' αυτό δεν το δεν θυμάμαι. Ο Πινοσέτ ήταν αργότερα, αλλά κάτι άλλο. Και εγώ αυτό φαντάστηκα. Αλλά ο Πινοσέτ ήταν λίγο αργότερα και δεν κατέβηκαν οι Σοβιετικοί. Αυτό είναι το 62. Ωραία, Γκορ, το περιμένουμε αύριο αναλυτικά. Είσαι τεράστιος προβοκάτορας, Ανέστη. Θα σε κόψω, έτσι. Τεράστιος προβοκάτορας.

Θα το διαβάσω το γράμμα του Τανούλη, γιατί ναι μεν είπαμε ότι είναι συγκινητικό, αλλά δεν το μεταδώσαμε. Οπότε γράφει το παλικαράκι μας: κάποιες μέρες της ζωής μας απλώς δεν είναι όπως όλες οι άλλες. Με την καρδιά γεμάτη υπερηφάνεια, ανυπομονώ να ανταποδώσω στον κόσμο την αγάπη που μου έδωσε όλο αυτό το διάστημα του τραυματισμού μου, από το πώς το πλέον που πάντα ονειρευόμουν φορώντας τη φανέλα του Άρη και παλεύοντας για αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του Άρη Μπέτσον και όλους τους ανθρώπους της ομάδας που από την πρώτη στιγμή ήταν στήριγμα για μένα, που δεν με άφησαν ποτέ και πίστεψαν σε μένα, δίνοντάς μου την ευκαιρία μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά να επιστρέψω κάνοντας αυτό που αγαπάω. Είναι μεγάλη τιμή στο νέο αυτό ξεκίνημα της ομάδας να αποτελώ μέλος της, και το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μας, με σεβασμό στο σύλλογο και κίνητρο στους στόχους μας, θα δώσουμε στον κόσμο όλα όσα επιτέλους του αναλογούν. Οι υποσχέσεις νομίζω περισσεύουν σε ένα λαό που χόρτασε από αυτές, οπότε το μόνο που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι με το κεφάλι κάτω και σκληρή δουλειά θα δώσουμε τα πάντα για να σταθούμε εντάξει της άβρας και της ιστορίας του συλλόγου που εκπροσωπούμε.

0: Εντάξει, θα μιλήσω λίγο τη μουσική. Τώρα ακούγομαι. Ακούγομαι τώρα.
1: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι καθαρά.
0: Λοιπόν, ο Άρης έκλεισε τον Ντόμ Ντέλε Μπασίρου. 26 χρονών χάφ από τη Γουότφορντ για τα επόμενα 3 χρόνια. Πρώτη μεταγραφή, σα το πριν την περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Στα χάφ έγινε η πρώτη κίνηση. Σε λίγο θα πούμε και περισσότερα.
1: Ωραία. Άρα να προχωρήσω εγώ.
2: Προχώρα εσύ και σε 10 λεπτά και κλείσε κανένα
1: θέλω. Να βάλω πακετάκι ειδήσεις και λοιπά. Ναι. Να χαιρετήσω. Να βάλω λίγο τον ύμνο, τώρα τον βρήκα. Καλά, το βάλω εδώ πως θα κλείσω μετά για να μην πέσει πάνω στις ειδήσεις. Ναι, εσύ Κώστα, έχει καλά το λες ότι ο Πινοσέταν έτρεψε τον Αλιέντε το 1973, άρα δεν μπορεί στο παγκόσμιο κύπελλο του 1962. Η αποχή της Σοβιετικής Ένωσης κάπου αλλού οφειλόταν. Πάλι πολιτικοί ήταν οι λόγοι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς το ποιος ήταν ο πολιτικός λόγος. Και στους πρόσφατους Ολυμπιακούς αγωνίστηκε ενιαία η ομάδα του Coming Home. Πάντως συνήθως επιστρέφουν αυτοί στη τζίμου Home με άδεια χέρια. Και καθόλου δεν στεναχωριέμαι γι' αυτό.

ενδιαφέρον που έγραψε για την Γουρνοπούλα, Μαγκιχάλη, αύριο όμως τώρα. Διότι τώρα αποχαιρετούμε, θα μάθουμε και μεταγραφή του Άρη στο ποδόσφαιρο από τον Νίκο Παπαδόπουλο που ακολουθεί, που δεν είναι πια μόνος του στο 10ο καλό. Έχει και άλλους δύο υποστηρικτές στα χαφ, τα δύο τρομερά αγόρια του. Good morning, Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες στα Τσαΐρια στην Περαία. Όλη τη νύχτα συνεχίστηκε η κατάσβεση. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Χιλιόμετρα ταξίδεψαν οι επικίνδυνοι ρήποι. Μυρωδιά ακόμα και σήμερα στην ατμόσφαιρα. Ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως θα διαβιβαστεί στη Βουλή για απολύτως αβάσιμο ζήτημα, κάνει λόγο ο ίδιος, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Ντεμπών. Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και παρουσία κατηγορουμένων. Στο μεταξύ, την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις υποθέσεις διατάραξης στη δίκη των Ντεμπών. Η ίδια ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της, υποστηρίζοντας ότι οι δικογραφίες είναι κατασκευασμένες και στοχεύουν στην πολιτική της δίωξη. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια με ψηφοφορία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη σκιώδη κυβέρνησή του. Το νέο σχήμα κατά πληροφορίες στελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα, προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Δίνεται η δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης οικοσυσκευές, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό. Νυχτερινός αποκλεισμός τμήματος του Περιφερειακού και απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο.

0: μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Ergo. Τέλεια νέα.
5: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
7: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως,

0: δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και injectionservice.gr.
3: Lease Access.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: θες να πεις τώρα.
1: Ότι νομίζω ότι η πιο καλή μεταγραφή, δεν ξέρω τι θα τους ανακοινώσεις, αλλά η πιο καλή μεταγραφή
2: είναι
1: ο νεαρός Παπαδόπουλος.
2: Καλά,
1: τα αδέρφια Παπαδόπουλου σε 20 χρόνια από τώρα. Άντε και έναν τρίτο. Τρεις ήταν οι αδερφοί Βικελίδη.
2: Το ξέρω, αλλά εγώ δεν θέλω.
1: Δεν έχει, θες δεν θέλεις. Μόνο με οικογενειακές τριάδες παίρνουμε το πρωτάθλημα. Βλέπεις και στο μπάσκετ με οικογενειακή τριάδα προχωράμε.
0: Γιατί δεν ακούγομαι, ακούγομαι, εντάξει, οκ.
1: Ναι, και με οικογενειακή τριάδα προχωράμε και στο μπάσκετ. Με οικογενειακή τριάδα θα προχωρήσουμε και στο ποδόσφαιρο κάποια χρόνια από τώρα. Άντε, φιλιά, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου. Και καλημέρα σε όλους, βέβαια, γιατί ακούτε Yellow Radio 101 και 7. Έχει ξεκινήσει το 10ο καλό και εμάς θα προηγηθούμε μέχρι τις 12.

Μάλιστα, πορευτούμε για τις επόμενες περίπου δύο ώρες, έχοντας στα χέρια μας την πρώτη μεταγραφή του Άρη για το φετινό καλοκαίρι. Και ενώ όλα έδειχναν ότι πάμε για στόπερ να είναι η πρώτη μεταγραφή, ο Άρης έκανε το γύρισμα του τιμονιού τελευταία στιγμή χθες και έκλεισε τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, τον οποίο θα παρουσιάσουμε στη σημερινή εκπομπή. Και θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για το πώς κατέληξε ο Άρης στη συγκεκριμένη επιλογή, κάνοντας σεφτέ. Και με αφορμή τον Μπασίρου, θα θυμηθούμε και ποιες ήταν οι προηγούμενες πρώτες μεταγραφές των τελευταίων ετών στην ομάδα. Εσείς επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων, αρχικά στο Viber, στο 6936-512-099, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο δεύτερος στην ανάρτηση της εκπομπής, στην οποία συναντάτε σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook, που μπορείτε να αφήνετε από κάτω τα σχόλιά σας, καλημέρα σας, τις ερωτήσεις σας, τις τοποθετήσεις σας για την πρώτη μεταγραφή. Για τα διαρκείας έχουμε πράγματα μπόλικα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε στη σημερινή εκπομπή, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Άρη, που αρχίζει και μας δίνει επιτέλους λίγα παραπάνω ερεθίσματα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Τέλος, δηλαδή, να πάρουμε λίγο τη συζήτηση από τον μπάσκετ, να την πάμε παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Καλό χρυσό τον μπάσκετ, το αγαπάμε, κάπου γκώσαμε.

Και μέσα σ' όλα. Έχουμε και τον Γιάννη, ο οποίος πήγε στους Hit. Τι γίνεται από χθες το βράδυ. Ο οποίος Γιάννης στους Miami Hit που θα πάει, θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο,

Την πρώτη σεζόν λοιπόν ο Γιάννης στους Hit θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό 58.456.566 δολάρια. 566 δολάρια δηλαδή στην άκρη. Και για τη σεζόν 27-28 υπάρχει player option στα 62.786.682 δολάρια. Εκείνο στο χέρι του Γιάννη ενεργοποίηση.

Επιστρέφοντας όμως στο ποδόσφαιρο, για να πάμε λίγο και εκεί, μετά από αυτή την μπασκετική νότα που είχαμε με τον Γιάννη, αλλά είναι η είδηση που κάνει αυτή τη στιγμή το γύρο του κόσμου από τα ξημερώματα κιόλας, η απόφασή του να φύγει με trade στους Heat μαζί με έναν ακόμα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Τον Portis, νομίζω. Portis, πώς λέγεται αυτό. Έχουμε την πρώτη μεταγραφή του

Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ένα παιδί των Ακαδημιών της Manchester City.

Στους πολίτες ήταν για αρκετά χρόνια εκεί, γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά. Γεννημένος στην Αγγλία, με καταγωγή από την Νιγηρία, και έχει επιλέξει και την υπηκότητα της Νιγηρίας.

Ένας παίκτης που κατά κύριο λόγο αγωνίζεται ως κόφτης. Μιλάμε για εξάρι αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για οχτάρι ή οχτάρο δέκαρο ή κουλουπού κουλουπού. Δεν είναι ο δημιουργικός μέσος, να το πω έτσι. Είναι ο χαφ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, έστεγε. Εσένα από τη τέτοιο έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σου από τα στοιχήματα που έχεις χάσει, γι' αυτό. Καταλαβες. Γι' αυτό. Λοιπόν, και φαίνεσαι μεγαλύτερος. Λοιπόν, μιλάμε για καθαρό κόφτη.

είναι ένα χαφ που αυτή τη στιγμή βάσει στοιχείων. Δεν ξέρω αν θα βγει ή όχι αυτό. Σας το λέω πάντα κάθε καλοκαίρι, κάθε Γενάρη. Όλοι θα φανούν και θα κρυθούν μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα χαφ το οποίο ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Και δεν το έχει γιατί ο Μπασίρου είναι ό,τι πιο εξάρι θα μπει αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια της ομάδας. Πιο εξάρι από το Ράτσιτς, πιο εξάρι και από το Χόγκλα. Αν θέλετε, που και ο Χόγκλα είναι εξάρι, απλά είναι σύγχρονο εξάρι. Ο Άρης με το Χόγκλα και το Ράτσιτς έχει δύο σύγχρονα εξάρια που οχταρίζουν έντονα. Δηλαδή έχουν αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο 6 και στο 8. Αλλά δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είναι περισσότερο εξάρι, λιγότερο οχτάρι. Έχουν μια ισορροπία. Δεν είναι όμως τρομερά καλή ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Γι' αυτό έχουν ισορροπία. Είναι πολύ καλή και στο ένα, αρκετά καλή και στο ένα και στο άλλο. Ο Μπασίρου είναι πολύ καλός στο κομμάτι το ανασταλτικό. Είναι ένα καθαρό εξάρι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τρεξίματα, πολλά τρεξίματα τα οποία χρειάζεται στον χώρο του κέντρου και το βοηθούν να παίζει και ως μονός χαφ και ως διπλός. Δηλαδή σε 4-2-3-1 να παίζει δίπλα στο Ράτσιτς ή να παίζει δίπλα στο Χόγκλα. Δεν έχει την τεχνική του Χόγκλα ή του Ράτσιτς, γιατί είναι δύο χαφ τα οποία έχουν τεχνική. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τόσο πολύ στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά δεν σε απασχολεί κιόλας. Είναι να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά, είναι ένα τσαπάς. Αλλά το λέω με καλή διάθεση και με καλό τρόπο, να ξέρετε. Δεν το λέω με κακό τρόπο. Είναι ένα τσαπάς ο Μπασίρου. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί, δεν ξέρω αν θα το κάνει σίγουρα, να σου κάνει τη βρώμικη δουλειά στη μεσαία γραμμή.

Ήταν δεδομένο την πρώτη στιγμή ότι ο Άρης θα κινηθεί για την προσθήκη τουλάχιστον ενός αμυντικού χαφ. Παραπάνω από δεδομένο ήταν. Γιατί έχει τη βάση με το Ράτσι και το Χόγκλα, αλλά δεν έχει το βάθος. Και το βάθος ήταν ένα πολύ βασικό ζήτημα για τον Άρη στη μεσαία γραμμή. Ήταν η δεύτερη, το δεύτερο ζήτημα στη μεταγραφική και τώρα μπορεί να υποχωρήσει λίγο. Ήταν το δεύτερο ζήτημα στη μεταγραφική ατζέντα του Άρη πίσω από τις προσθήκες στην τετράδα της άμυνας, κυρίως του στόπερ και του αριστερού μπακ, για τα οποία θα δώσουμε επίσης ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής. Θυμάστε, σας είχα πει ότι ο Άρης είχε ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις παιχτών από το εξωτερικό. Το είχαμε πει εδώ το προηγούμενο διάστημα. Και μία από αυτές ήταν ο Μπασίρου. Όπως αποδεικνύεται και από την εξέλιξη, την οποία επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Άρης, ότι συμφώνησε και με τον παίχτη, συμφώνησε και με τη Watford για τα επόμενα 3 χρόνια.

Καταλαβαίνεις, καλέ μου φίλε, που στέλνεις το μήνυμα, τι εννοώ, Τσαπάς, ότι είναι το κλασικό το εξάρι αυτό. Ένας παίχτης με τρεξίματα, πιο γρήγορος από όλους άλλους χαφ που έχεις αυτή τη στιγμή. Να ξέρω, θέλει και πολύ προσπάθεια εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι και το Χόγκλα. Είναι αυτός που θα σου κάνει λίγο παραπάνω τη βρώμικη δουλειά στο αμυντικό κομμάτι με τα τρεξίματά του, με το απέτο δίνουν την ικανότητα να καλύπτει χώρους στο χώρο του κέντρου, να βγαίνει στις διαγώνιες καλύψεις.

Με γεμάτη χρονιά πέρυσι, παίκτη που ανήκει στη Watford το 19. Με γεμάτη χρονιά πέρυσι στην Gentlebirligi, αν τη λέω σωστά. Gentlebirligi, ναι. Με 30 συμμετοχές συνολικά, 28 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. 2 σοβαρούς τραυματισμούς που έχει περάσει στην καριέρα του. Ο ένας τον Οκτώβριο του 2020, σε μικρή ηλικία δηλαδή, μια ρήξη πρόστιχου χιαστού στο αριστερό του γόνατο, όταν αγωνιζόταν στη Watford, και μείνει εκτός για ένα δεκάμινο περίπου τότε. Και ένας τραυματισμός στον Αστράγαλο το 2023, τον κράτησε εκτός δράση για 5 μήνες. Έκτοτε δεν έχει κανένα θέμα. Τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή είναι υγιέστατος και πέρυσι γεμάτη χρονιά. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματισμούς του παίχτη.

Και είναι και ποδοσφαιρική οικογένεια κιόλας. Διότι ο αδελφός του παίζει στη Λάτσιο. Το ζουμί και η ουσία στην υπόθεση του Μπασίρ είναι ότι ο Άρης παίρνει ένα εξάρι, ένα πολύ γρήγορο παίχτη, ένα παίχτη ψηλών εντάσεων που θες τέτοιους παίχτες και ο Γρηγορίου θέλει τέτοιους παίχτες, και παίρνει και ένα παίχτη ο οποίος για αρκετά χρόνια αγωνιζόταν στην Αγγλία, που στην Αγγλία για πολλά χρόνια δεν επιβιώνει στοιχεία. Ακόμα και αν η Watford τον είχε δώσει το δανεικό στη Reading, ας πούμε. Ή οπουδήποτε αλλού.

Καλημέρα μου στον αδελφό μου τον Βασίλη τον Καλόγερο. Καλόγερο στο group, έτσι. Από flyover φαίνεται καλή μεταγραφή παρότι τον κοιτάμε μισό μάτι λόγω της ατμόσφαιρας που υπάρχει. Όχι, φαίνεται όντως καλή μεταγραφή, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δεν αφήνουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα να επηρεάζει την απόκτηση. Ή τον παίχτη ως προφίλ, ως αγωνιστικό προφίλ. 26 είναι, Λευτέρη. 26 χρονών είναι. Ο Μπασίρου γεννημένος το Σεπτέμβριο του 99.

Αναλαμβάνω ένα παίκτη ο οποίο έχει και. Γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε όλα όταν προκύπτει ένα παίκτη και παρουσιάζεται ένα παίκτη. Έχει και το ιατρικό του ιστορικό. Είπαμε του δύο σοβαρού τραυματισμού που είχε περάσει τη σεζόν 20-21 και 22-23. Τώρα τα άλλα, επειδή τα βλέπω και μου στέλνετε και ορισμένοι, τα άλλα ρε παιδιά τώρα είναι επιτέσματα. Δηλαδή, επειδή τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, το ότι έλειψε. Τη σεζόν 24-25, ας πούμε, 2,5 μήνες, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Θα τραυματιστεί. Πολλοί παίχτες. Με πολλούς παίχτες έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Okay, οι σοβαροί τραυματισμοί είναι το 20-21 και το 22-23. Από εκεί και πέρα, η πιο μεγάλη απουσία του ήταν 24-25, 83 μέρες. Με δύο τραυματισμούς που είχε χάσει 16 μάτς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχει βέβαια ιατρικό παρελθόν, αλλά το τελευταίο δεδομένο. Το οποίο υπάρχει, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο ας πούμε, το οποίο υπάρχει, είναι η γεμάτη σεζόν που έκανε πέρυσι στην Τουρκία με την Gençlerbirliği, με τις 28 συμμετοχές που είχε, 30 συμμετοχές βασικά διορθώνω, 28 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο και είχε και μία συμμετοχή στη Championship και μία στο κύπελο Αγγλίας από ό,τι βλέπω είχε προλάβει να κάνει με την Watford πριν μετακομίσει στην Τουρκία για να αγωνιστεί την περσινή σεζόν.

Θα έρθει ο παίκτης λογικά μες επόμενες μέρες, θα περάσει από ιατρικά. Και εφόσον είναι εντάξει, θα υπογράψει, επαναλαμβάνω, για τα επόμενα 3 χρόνια. Για να το κλείσουμε και το ιατρικό το κομμάτι. Τα αναφέραμε όλα. Καλημέρα και στο φίλο με τον Δημήτρη από τη μαγευτική Πανταζίδου 44. Ευχαριστώ τον Άγγι για τις ευχές του. Μήπως λέει μεταγραφή του Μπασίρου δείχνει κάτι με το Ράτσιτς. Δεν υπάρχει που σονορίζεται πουθενά σιώπης. Κοίτα, για το Ράτσιτς εύλογα... Όχι εύλογα, έτσι. Λογικά κάποιος μπορεί να σκεφτεί. Κάτσε, έχουμε το Χόγκλ, έχουμε αυτό, πάρουμε και τον Μπασίρου. Εμένα δεν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή ότι ο Ράτσιτς φεύγει. Αυτό έχω ως δεδομένο αυτή τη στιγμή. Για το Σιώπη, το έχουμε πει πολλές φορές ότι στο μυαλό του Άρη είναι μόνιμα. Μόνιμα. Και το εξέταζε σοβαρά ο Άρης τελευταίες μέρες, να περιμένει, να μην βιαστεί για τα χαφ, να περιμένει ίσως το Σιώπη να δει μετά την Ολλανδία και την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, εάν θα συνεχίσει, εάν θα είναι στο πλάνο του Νίστρουπ ή όχι. Το θέλει γενικότερα ο Καρυπίδης στον Σιώπη. Το θέμα είναι ότι αν πάρει τώρα τον Μπασίρου, που χωράει ο Σιώπης. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Να έχεις δηλαδή και το Ράτς και το Χόγκλα και τον Μπασίρου και το Σιώπη, ποιος θα πρωτοπαίζει? Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν γίνεται. Σου πέφτει λίγο too much. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα. Δεν χωράει και ο Σιώπης και δεν είναι και λογικό να πας μια τέτοια τετράδα χαφ. Εκτός εάν πας, αν έρθουν συνειδητοποιημένοι και ο Μπασίρου με το Σιώπη, ότι θα είναι αναπληρωματική. Ή ότι δεν θα είναι. Όχι, αναπληρωματική, να το θέσω καλύτερα. Ότι δεν θα είναι δεδομένα στο βασικό πλάνο του προπονητή και θα πρέπει να κερδίσουν τη θέση. Όπως αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι και ο Ράτσι με το Χόγκλα, ότι αν δεν είναι καλά, θα χάσουν τη θέση τους από τους άλλους δύο.

Καλημέρα μου και στον Γιώργο. Στο Μαϊάμι, αδελφέ μου, στο Μαϊάμι λέει. Εκεί θα συνεχίσει ο Γιάννη. Τι είπαμε, ναι. Ρε. Α, ότι έρχεται ο Θανάσης στην Αργιανάρα. Καλά, κάτσε. Μην... περίμενε. Πιθανό είναι για το Θανάση, το έχουμε πει, αλλά μην το κλειδώνει ακόμα. Like 26 χρόνια με δύο σοβαρούς τραυματισμούς στα μέσα τη σεζόν. Θα λέτε. Τι λέει, να γιατί παίρνουμε παίκτες που τραυματίζουν συχνά, λάθος σχεδιασμός κτλ. Ανάπηρο δεν έχω χαρακτηρίσει ποτέ Γιώργο κανένα παίχτη. Να ξέρεις, είναι βαρύ. Θα χαρακτηρίσει τον οποιοδήποτε παίχτη ανάπηρο. Και πριν διαβάσω και το δικό σου το μήνυμα και τα μηνύματα άλλων από ό,τι βλέπω, το ιατρικό, το ιστορικό το αναφέραμε όλο. Είναι και μυστικό. Εγώ αν είμαι λίγο αισιόδοξο είναι το ότι πέρυσι έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά στην Τουρκία με την Gençle Birliği. Έκανε 30 συμμετοχές. Δεν είναι λίγες. Ήταν υγιής, δείχνει δηλαδή ότι δεν. Και ο τελευταίος σοβαρός του τραυματισμός ήταν το 2023. Έχουν περάσει 3 χρόνια δηλαδή. Το ότι έχουμε την τάση να πηγαίνουμε λίγο σε τέτοιους παίκτες που έχουν μέσα τους κάτι ιατρικό ισχύει, αλλά να σου πω με αυτή τη λογική κάτι. Το Μάνο ποιος θα πάνε τον πάρει πλέον? Ο Μάνο δεν πέρασε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του. Ένα χρόνο ήταν έξω. Και ήρθε μια ομάδα από την Αμερική και έδωσε 5 χαρτιά και τον πήρα. Απλά ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίζεις μπίλια. Λίγο πολύ παραπάνω από ό,τι παίζεις γενικά, γιατί γενικά παίζεις μπίλια. Μακάρι το παιδί να είναι γερό εφόσον τελειώσει, γιατί πρέπει πρώτα να έρθει, να περάσει από ιατρικά και να δούμε και τα υπόλοιπα. Σε πρώτη φάση φαίνεται μια καλή κίνηση, όχι να τρελαθούμε και να βγούμε στους δρόμους ότι πήραμε τον νέο Αγκόλι Κένεντι. Φαίνεται καλή κίνηση, έχει καλά στοιχεία, έχει καλό βιογραφικό. Είναι γαλουχημένο στην Αγγλία, το οποίο σημαίνει πολλά. Να έρθει να περάσει για προεξετάσεις και όταν όλα είναι καλά θα υπογράψει. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο μου. Αν είναι να έχω σε μια μεσαία γραμμή το Χόγκλα που υποτίθεται ότι έχει κάνει την επέμβαση και έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του και είναι καλά, και έχω το Ράτσι που επίσης είναι καλά, ας έχω και τον Άλωνα. Και αν με τραυματιστεί, έχω επιλογές. Το ιδανικό, σου ξαναλέω, για μένα είναι να μην φέρνεις τέτοιους παίχτες. Αλλά λίγο πολύ όλες οι ομάδες φέρνουν. Το θέμα είναι να μην φέρνεις τέτοιους παίχτες εκεί, σε θέση να το πω έτσι, που ποντάρεις πολλά πάνω τους και βασίζεις πολλά πάνω τους. Δηλαδή, έχεις πάρει τον Καντεβέρα με 1 εκατομμύριο ευρώ. Σχεδόν συμβόλαιο. Όχι, ρε φίλε, και με αυτό το ιατρικό ιστορικό ήταν λάθος. Τώρα είναι ανάλογα και σε αυτό να μα δώσεις πολλά λεφτά. Και βλέπεις ότι έχει ένα ιατρικό ιστορικό που δεν είναι χειρότερο του Καντεβέρα, βέβαια. Πάλι θα πεις, κάτσε τι γίνεται. Παναλαμβάνω για να το κλείσω και να το μαζέψω. Και θα πούμε μετά τις 11 και τα διαρκείας και θα πούμε και γιατί γίνεται με στόπερ, τι γίνεται με αριστερό μπακ, γιατί έχουμε και εκεί νεότερα. Καλά στοιχεία στο αγωνιστικό καθαρά το κομμάτι είναι κόφτης. Παίκτης εντάσεων, παίκτης με τρεξίματα, δεν είναι τόσο δημιουργικός. Παίκτης που έχει περάσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του, το 20 και το 23. Και προέρχεται μια πολύ γεμάτη σεζόν στην Τουρκία με την Gençle Birliği.

Αν δεν μου κοστίσει πολύ, δεν με πειράζει. Αν μου κοστίσει πολύ, τότε μπαίνω σε μια διαδικασία να είμαι επιφυλακτικός ότι πάμε πάλι σε μια επιλογή που θα κοστίσει και έχει ένα τσικ παραπάνω ρίσκου λόγω τραυματισμών που είχε ο παίχτης.

Βασίλη από Άγιο Αντώνιο, ντου στα διαρκείας. Θα πάμε στα διαρκείας και θα τα αναλύσουμε μετά τις 11. Καλημέρα με και στον Ιγκόρ στην Ολλανδία. Φαίνεται να είναι ψαγμένη μεταγραφή και όχι τυχαία. Το Χρήστο από την Άσυρο. Θεωρώ ότι χαιρετάμε μάλλον το Ράζιτς. Αυτόν λέει δεν τον κοιτάμε 2-3 καλοκαίρια για να το φέρουμε. Τι θυμάμαι αν είχαμε ασχοληθεί ξανά με αυτόν. Επίσης λέει πάμε σε 4-3-3 με αυτόν και Χόγκλα Ράτζ. Μπορείς. Αυτός μπορεί να παίξει μόνο εξάρι. Οπότε αν τον βάλεις αυτόν στη βάση, μπορείς να παίξεις με τον Καμερουνέζο και τον Σέρβο εσωτερικούς μέσους, διπλά οχτάρια δηλαδή. Σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έχει παίξει την καριέρα του μονοεξάρι, έχει τα τρεξίματα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μονοεξαριού αυτός, υγιής να είναι. Οπότε μπορείς να παίξεις με διπλά οχτάρια. Ναι, αυτό μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από δικαστήρια, αυτή η μεταγραφή σημαίνει ότι πληρώθηκα τα μπαν λογικά. Όχι απαραίτητα, μην νομίζεις. Γιατί έχεις περάσει τα χαρτιά του, έχεις κάνει όλη διαδικασία για να το δηλώσεις. Όχι. Απλά τα μπάν, όπως έχουμε εξηγήσει από την πρώτη στιγμή, είναι παιδιά κάτι τυπικό το οποίο ο Άρης ανά πάσα στιγμή μπορεί να το κάνει και λανθασμένα δεν το κάνει. Και αυτό έχει πλήξει και επικοινωνιακά το προφίλ της ομάδας. Ξέρεις ότι είναι δεδομένο, δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει κάποιος που θεώρησε ότι δεν μπορεί να πληρώσει ο Άρης τα μπάν. Ήταν δεδομένο ότι θα τα κάνει. Ο Κρίς θυμήθηκε το Σαλαχεντίν Μπασίρ.

Καλημέρα μου και στον Νίκ. Λοιπόν, ο Σωτήρης το χαρακτηρίζει Νιγηριανό σιώπη.

Καλά στοιχεία από τη μια, τραυματισμοί από την άλλη είναι ένα θέμα. Θα περάσει και από εξετάσεις και θα δούμε. Τα αγωνιστικά του στοιχεία πάντως είναι καλά. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι στοιχεία που δεν έχεις κιόλας στη μεσαία γραμμή σου. Πάμε διάλειμμα. Φτάσαμε 11. Σήμερα η εκπομπή έχει ψωμάκι ποδοσφαιρικό. Θα πάμε στη δεύτερη ώρα με διαρκεία. Θα πάμε με στόπερ, θα πάμε με αριστερό μπακ. Παρέα με την Digital Mart, την κορυφή σε θέματα τεχνολογίας. Ανδρέα Παδρέωτη, Κασολευτέρα, Κορδελιό. Το κορυφαίο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών στην πόλη. Και με μεζοδοπολείο Μόστρα που μόνο σήμερα θα το βρείτε κλειστό, μόνο τις Τρίτες, αφού όλες οι υπόλοιπες μέρες σας περιμένετε τις 1.30. Με εξαιρετικά πιάτα μέρας, κρατικά θαλασσινά, όλα από τα χεράκια της Εφ' Αναστασίας Μπέκα. Μιστακίδη 22 στη Χαριλά, παίρνω το παρκάκι. Τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με δεύτερη ώρα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ρυθμίση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή χρεών. Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες φέρνει η νέα νομοθετική διάταξη της κυβέρνησης που κάνει υποχρεωτική την απόφαση της ολομέλειας του αρίου πάγου. Πλέον οι τόκοι θα αφορούν τη μηνιαία δόση και όχι όλο το ποσό του δανείου, οδηγώντας σε ταχύτερη εξόφληση των οφειλών. Ενώ όσοι πλήρωσαν παραπάνω λεφτά θα έχουν αναδρομική μείωση στο υπόλοιπο χρέος τους. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ακολούθως θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο ίδιος, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών. Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων. Στο μεταξύ, την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις υποθέσεις διατάραξης στη δίκη των Τεμπών. Η ίδια ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της, υποστηρίζοντας ότι οι δικογραφίες είναι κατασκευασμένες και στοχεύουν στην πολιτική της δίωξη. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη σκιώδη κυβέρνησή του. Το νέο σχήμα, κατά πληροφορίες, τελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα προβλέπει εγκύκλειος της ΑΑΔΕ. Δίνεται η δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης 20 συσκευές, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό. Νυχτερινός αποκλεισμός τμήματος του περιφερειακού και απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml, μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml, μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
19: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
19: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
19: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
0: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
1: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, νεοσκάλ τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
24: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-09 και στο πώς της εκπομπής. Την καλημέρα μου στο Μάριο, λέει, που είσαι ρεαλίδι, λέει, και εμείς κάναμε δεύτερο παιδί, αλλά δεν παραιτηθήκαμε, λέει, από τη ζωή. Καλά, δεν παραιτηθήκα από τη ζωή. Έλειψα 9 μέρες, έλειψα. Θα μπορούσα να λείψω και παραπάνω, να ξέρεις. Έλειψα 9 μέρες, μπρο. Οπότε μην μας αστείς. Την καλημέρα μου και στον κύριο Εμίλιο, λοιπόν, κυτρινόμαυρο αεροδρόμιο. Πολύ δυνατός, μάλιστα. Θα πετάξει ένας δικός σου σε λίγο καιρό από εκεί, να ξέρεις. Φιλιά μου στο Σωτήρι να δώσεις, κύριε Μίλη. Τη νέα χρονιά θα, στο 6 και στο 8 θα έχουμε σιώπη Μπασίρου, Χόγκλα και μάλλον Γαλανόπουλο. Ο Γαλανόπουλος είναι παίκτης ο οποίος είναι στην κρυζόνη για τον Άρη. Παταλαμβάνω, παιδιά. Θέλετε πολλά μηνύματα. Ο παίχτης είχε στην καριέρα του 2 σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα στο 20, ένα στο 23. Τα άλλα που είχε βγάλει το 23 και μετά ήταν ψηλά. Δεν ήταν χοντρά. Να το πω έτσι. Και στην τελική θα έρθει να κάνει εξτάσεις και θα τον δούμε. Ο παίχτης έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Αυτό μην το μειώσουμε. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα το πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, το γεγονός πάντως. Γιατί με την Αγγλία το καθεστώς είναι ιδιαίτερο σε ό,τι έχει να κάνει με την. Βέβαια οι Αγγλοί θεωρούνται β' ζώνης, οπότε δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Και τώρα το έβλεπα και πριν. Αγγλία-Νιγηρία σίγουρα πιάνεται ως ξένος. Και η Αγγλία νομίζω είναι β' ζώνης, αλλά πρέπει να το τσεκάρω να δω πώς συμπτύσχει τώρα τα τελευταία χρόνια με όσους προέρχονται από την Αγγλία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το θέμα των ξένων. Δηλαδή έχει Φαμπιάνο, έχει Καντεβέρ 2. Έχεις, ναι. Πέντε. Έχεις αυτή τη στιγμή. Αλλά προφανώς ο Άρης για να προχωράει σημαίνει ότι έχει την λύση έτοιμη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ντάνι, έχεις στείλει πολύ ωραίο μήνυμα, ρε φίλε. Ο Μπασίρου.

Ο Λευτέρης λέει: άλλο να τραυματίσετε ένα σπίξι μικρό και άλλο μετά τα 30. Καλά, εννοείται. Μετά τα 30 είναι πιο δύσκολο. Ο Γιάννης: επιτέλους κάναμε σε φταί. Μακάρι ο Καρυπής να διορθώσει τα λάθη του και να γυρίσει το κλίμα. Ξέρω αν μπορεί να το γυρίσει, αλλά το ότι πρέπει να διορθώσει λάθη έχει. Ναι, μπόλικα. Η διστήριξη είναι αδιαπραγμάτευτη. Άντε, Αργιανάρα. Και να βάζει όρο σε βόλτα με βγαίνουν βόλτα με τα σκυλιά, λέει. Κώστα, μην είσαι και εσύ υπερβολικός ότι μένει κάθε 3-4 μήνες έξω.

Ο Πέτρος λέει για πες γιατί Ματάρ. Ο Ματάρ, τι να πω για το Ματάρ. Πέρυσι ήταν εδώ πέρα στις προπονήσεις της ομάδας. Θα είναι και στην προετοιμασία. Υπάρχει κάτι να πω για το Ματάρ καινούριο. Και λογικά θα υπογράψει και συμβόλαιο κιόλας. Δηλαδή μετά από τον Διαντή, μετά τον Νίγκ, είναι η επόμενη επένδυση που θέλει να κάνει ο Άρης από το μέτωπο της Σενεγάλης. Παίκτης ο οποίος είναι θηριώδης, επειδή συμμετείχε και σε προπονήσεις πρώτης ομάδας την περσινή σεζόν και μάλιστα σε μία από αυτές είχε φάει σε εισαγωγικά και το Φρίντε και τον είχε τραυματίσει. Είχε γίνει και αυτό. Θα το δούμε το καλοκαίρι στην προετοιμασία το Ματάρ. Θα δούμε τι ψάρια πιάνει κι αυτός.

Τώρα από εκεί και πέρα, για να πάμε και στο υπόλοιπα του ρεπορτάζ, ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της ενίσχυσης. Σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, όταν αρχίσαμε την αναφορά μας στον Μπασίρο, ότι από αλλού το περιμέναμε και από αλλού ήρθε. Γκάζι, γκόρ, γκάζι, γκάζι, γκάζι. Λοιπόν. Και το έθεσα αυτό, το ανέφερα αυτό βασικά, διότι όλα έδειχναν τις τελευταίες μέρες ότι η πρώτη μεταγραφή του Άρη θα είναι στην άμυνα και θα είναι στόπερ. Όπου εκεί το τοπίο δεν έχει αλλάξει, διότι οι πληροφορίες συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Άρης είναι αρκετά κοντά σε κεντρικό αμυντικό. Εκείνοι που γνωρίζουν, κάνε λόγο, μια πολύ καλή περίπτωση κεντρικού αμυντικού. Στην οποία ο Άρης είναι κοντά. Δεδομένο, τελειωμένο, δεν παραδώσω τίποτα, δεν το δω. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα. Παίκτης ο οποίος προέρχεται από την αγορά της Ευρώπης. Παίκτης ο οποίος προορίζεται για βασικός. Και ο Άρης φιλοδοξεί ότι θα είναι η μία από τις δύο κινήσεις που θέλει να κάνει σίγουρα σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της αμυνάς του. Και είναι ένα μέτωπο για το οποίο πιέζει πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα, τις τελευταίες μέρες. Σφίνα μπήκε ο Μπασίρου, για να καταλάβετε. Το θέμα του Μπασίρου τελείωσε χθες το βράδυ. Απογεματόβραδο, για να το θέσω έτσι, για να το δώσω με περισσότερη ακρίβεια. Έκλεισε δηλαδή ανάμεσα στον Άρη, στον Παίχτη και στη Γουότφορντ. Αλλά την ίδια στιγμή ο Άρης φέρεται να είναι πολύ κοντά και σε κεντρικό αμυντικό, επαναλαμβάνω, και πιθανό να τελειώσει και αυτό το μέτωπο μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Και αν πάρεις τώρα κεντρικό αμυντικό, με δεδομένο ότι έχεις τον Φαμπιάνο, έχεις τον Γκάμτσι, έχεις, αποκτάς ένα τσίκ παραπάνω περιθώριο χρόνου για να κάνεις και τη δεύτερη κίνηση σου. Ερωτηματικό θα κάνει με το Ρόουζ. Σημαντικό ερωτηματικό. Εγώ δεν έχω την άποψη για το Ρόουζ. Να τον έχω τελευταία τρύπα του ζουρνά στα στόπερ δεν με χαλάει. Να υπάρχει εκεί, να είναι και μέσα από δυτήρια. Αφήστε το θέμα με το παιδί. Βλακεία έκανε, το ξέρουμε. Το έχουμε εξαντλήσει. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο αυτό. Άλλωστε, ο Άρης σκέφτεται. Δεν είχε αποφασίσει. Σκέφτεται να τον κρατήσει. Το να τον έχω και πίσω από τον Γκάμτσι ακόμα, θέλετε, δεν με χαλάει. Να έχω το Φαμπιάνο, άλλους δύο που θα πάρω, τον Γκάμτσι και τον Ρόζ. Έκλεισα. Δεν έχω πρόβλημα. Εάν πάντως κλείσεις τώρα τον κεντρικό αμυντικό, βάζεις καλές βάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα και μετά πάμε στο μέτωπο του αριστερού μπακ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριστερό μπακ, τα τελευταία 24 ώρα παρατηρείται επίσης έντονη κινητικότητα. Για την προσθήκη ενός βασικού παίχτη στη συγκεκριμένη θέση. Την ίδια στιγμή αυτό το οποίο προκύπτει ως δεδομένο είναι ότι ο Άρης ψάχνεται και για δεύτερη επιλογή στα αριστερά, το οποίο δείχνει ότι δεν είναι ακόμα σίγουρη ή δεν είναι πιθανή, να το πω έτσι. Δεδομένη, θα το πιάσω ως δεδομένη, δεν είναι δεδομένη η παραμονή του Φρίντεκ. Επειδή απλά το ζήτησε ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου έκανε μια εισήγηση στη διοίκηση. Δεν είπε ότι αν δεν μείνει ο Φρίντεκ, τελειώσαμε και φεύγω. Σε καμία περίπτωση. Η λογική του Γρηγορίου με το Φρίντεκ, ή ακόμα και με το Ρούζ, αν θέλετε, είναι η διατήρηση ενός κορμού. Όχι να βασιστεί στο Φρίντεκ, να βασιστεί στο Ρούζ. Και άντε με το Ρούζ, εγώ κάνω και λίγο την παλαβή και λέω κράτα τον ως πέμπτο στόπερ, δεν με νοιάζει. Εγώ με το Φρίντεκ θεωρώ και το είχα πει και την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι κάτι το οποίο με ψήνει. Με ποια λογική? Ότι θα ήθελα το Μεντίλ ως δεύτερη λύση, σας το είχα πει, αλλά είναι και το οικονομικό στη μέση. Εδώ κρατήσει μια δεύτερη επιλογή 500.000 είναι λίγο too much, όπως και να το κάνουμε. Αλλά αν είναι να κρατήσω το Φρίντεκ, μπορώ να βρω έναν νεότερο, πιο φρέσκο, πιο γρήγορο παίχτη για τα αριστερά. Την άλλη να μιλάμε για έναν 34χρονο στόπερ και την άλλη να μιλάμε για έναν 34χρονο στα 35 αριστερό μπακ, που θα πρέπει να παίρνει όλη την πλευρά. Για να χτύπα ξύλο, πάθει κάτι ο αριστερός σου μπακ, ο βασικός, θα βασιστείς σε αυτόν.

Την καλημέρα μου στο Σάκη που λέει: είμαι στη δουλειά και ξεκινάω από τις 6 να ακούω γέλο. Γίνεται εκείνες τις ώρες να παίζεις μουσικάρες που παίζεις τώρα? Γεια σου Σάκη μου, να είσαι καλά. Δεν γίνεται να κάνω και εκείνη την ώρα, ρε φίλε.

Οπότε για να κάνω ένα sum up που λένε και οι ξένοι και να το μαζέψω. Πέρα από τον Μπασίρου, τον οποίο τον είπαμε, τον αναλύσαμε, τον παρουσιάσαμε, τον αφήνουμε στην άκρη. Με τα καλά, με τα στραβά, σε βάζουν επανάληψη. Αυτό που λέει ο Γιώργος, ας με βάζει επανάληψη ο Γαβριλίδης 6 το πρωί, μια χαρά. Είπαμε και τον Μπασίρου, πριν πάω στα διαρκείας, είπαμε και τον Μπασίρου τα δεδομένα. Έχει καλά χαρακτηριστικά, δεν έχει τέτοιο χαβ αυτή τη στιγμή. Στο στυλ περισσότερο, δεν είναι ότι έρχεται ο Μακελελέ. Δεν έχει τέτοιο χαβ σε στυλ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ σου. Έχει ένα συγκεκριμένο ιατρικό παρελθόν το 20 και το 23, μέχρι εκεί δύο σοβαροί τραυματισμοί. Από το 23 και μετά δεν μπορώ να του βρω κάτι το ίδιο σοβαρό με εκείνους τους δύο τραυματισμούς. Γιατί δεν μπορώ να βάλω στην ίδια ζυγαριά την απουσία 2 μηνών και την απουσία των 10 μηνών. Έκανε μια γεμάτη χρονιά πέρυσι και Τζέμπερ Λίγκη. Περάσει από ιατρικά, αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει για τα επόμενα 3 χρόνια. Με στόπερ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είμαστε κοντά. Σχεδόν, κάποιοι λένε ότι είναι και σχεδόν τελειωμένο κιόλας. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Και κρατάμε και την κινητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης, πέρα από τα χαφ, Νίκο, υπάρχει κινητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το 10. Υπάρχει κινητικότητα και για το 10.

Άρης ιδανικά θέλει να κάνει δύο προσθήκες στη συγκεκριμένη θέση. Κάνει τη μία βέβαια για αρχή, γιατί θες δεκάρι, γιατί έτσι που φύγει ο Μάνου δεν κάλυψε κανένα σε υπάξια το κενό του. Μία θέση για την οποία μεταξύ άλλων νέων περιπτώσεων εξετάζει και μια-δυο περιπτώσεις παιχτών που είχε τσεκάρει πέρυσι η ομάδα.

0: I can't get no sleep. I can't get no sleep.
1: Ο Χρήστος λέει ότι για δεκάρι θα έπαιρνα τον Μπέρεθ με μισό εκατομμύριο. Εγώ όχι. Δεν θα με χάλαγε. Αν τον, ήταν να τον πάρω ελεύθερο και να... Μισό για την πρώτη σου, θέλετε εννοεί. Όχι. Αν τον πάρω ελεύθερο με 500.000 συμβόλαιο, αυτό ναι. Ο Φώτης, δεν υπάρχει λύση Φρίντεξ αριστερά. Μέτρος προς κακός. Καλά, μέτρος προς κακός δεν είναι. Κακή ηλικία και συμφωνώ. Χτύπα κούτρι και ένα νεότερο Ισπανό. Για backup με λιγότερα λεφτά και είσαι ok, δεδομένου ότι και ο Φαντιγκά μπορεί να δώσει λύσεις. Όχι, δεν θέλω να ξαναδώσω το Φαντιγκά στα δεξιά, να χαρέσει.

Ο Νικόλας λέει για το όρος π.χ. πέμπτους μας έβγαλε, ούτε τραυματισμούς ούτε τίποτα δεν έχει, λέει, μια χαρά είναι. Εγώ σου είπα, πέμπτη επιλογή, τελευταία, εκεί στο βάθος να υπάρχει, δεν με χαλάει. Φρίντεγκ, ας πούμε, δεν είμαι φαν. Το αφήνω στην άκρη. Θα ήθελα κάτι άλλο, κάτι στην ηλικία κολλά περισσότερο εγώ και στη θέση. Πάμε στο κομμάτι των διαρκείας.

Παρότι υπήρχαν πολλές ερωτήσεις από εσάς που δεν μπορούσα να τις καταλάβω ποτέ πραγματικά, ότι θα υπάρχει αύξηση στις τιμές των διαρκείας στην επόμενη σεζόν. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.

τα βασικά σημεία των διαρκείας, έτσι λίγο που τα είδαμε χθες το απόγευμα και λίγο παραπάνω αργότερα, έτσι με ησυχία, όταν κοιμήθηκαν και τα παιδιά επιτέλους. Χθες το βράδυ είναι ότι μιλάμε για ευνοϊκές τιμές για όσους ανανεώσουν νωρίς ή πάρουν νωρίς διαρκείας. Στο πρώτο γκρουπ δηλαδή, που ξεκινάει από χθες, ξεκίνησε χθες, και θα τελειώσει 22 Ιουλίου. Όσοι αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας μέχρι τις 22 του επόμενου μήνα, μπορούν να γλιτώσουν ανάλογα με τη θύρα από 50 μέχρι και 150 ευρώ. Ανάλογα με τη θύρα. Δηλαδή στα πέταλα, ας πούμε, γλιτώσα 50 ευρώ. Στην 7 ή στην 9 νομίζω που μπορείς να γλιτώσεις μέχρι και 150. Αν πάρεις εισιτήριο διαρκείας τώρα μέχρι τις 22 Ιουλίου και δεν πάρεις, ας πούμε, στο δεύτερο γκρουπ. Γιατί στο δεύτερο γκρουπ οι τιμές είναι διαφορετικές. Στην ουσία προτρέπει, πάει τον κόσμο, λέτε πάρτε τώρα διαρκείας. Είναι το δέλεαρ το οποίο βάζει στη συζήτηση. Μια μείωση περίπου στο 7 με 10% σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ανανεώσεων. Εντάξει, δεν είχαμε μείωση 30% και δεν πρέπει να έχουμε διαρκείες με 100 ευρώ, παιδιά. Στην τελική ο Άρης είναι. Μπορεί να μην είναι ο Άρης όπως τον έχουμε στο μυαλό μας πλέον και όπως τον θέλουμε. Αλλά είναι ο Άρης. Δεν μπορεί να έχει διαρκείας 100-150 ευρώ, ας πούμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο group, δηλαδή από τις 22 του Ιούλη μέχρι τις 31 του Αυγούστου, οι τιμές είναι ίδιες με πέρυσι, δεν έχουν μεταβληθεί. Υπάρχουν μειώσεις ό,τι έχει να κάνει με τους φοιτητές και τους ανέργους στην 7 και στην 9. Τα οικογενειακά πακέτα που είναι ελκυστικά, θα μπεις, δεν είναι όλοι οικογενειάρχες, δεν έχουν όλοι παιδιά, αλλά είναι αρκετά ελκυστικά τα οικογενειακά πακέτα. Ο Σταμάτης λέει πες μας τιμές τώρα, θα το πω. Θα κάνουμε πρώτα. Να κάνουμε πρώτα μια σούμα. Να τα προλογίσουμε βασικά για να το θέσω καλύτερα.

Πάμε στις τιμές. Στο πρώτο γκρουπ από 22 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Η ανανέωση στην 1 και στην 3 είναι 180 ευρώ. Η ανανέωση στη 2 είναι 270, στην 9 350, στην 7 450 και στα VIP 1500 ευρώ. Προφανώς δεν υπάρχουν ανανεώσεις στο δεύτερο γκρουπ, έτσι, υπάρχουν μόνο στο πρώτο. Και όσοι θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Πάμε στα κανονικά τώρα. 200 ευρώ στα πέταλα στο πρώτο γκρουπ. 250 ευρώ στο δεύτερο. Δηλαδή εδώ πέρα όποιος πάει και το πάρει τώρα, γλιτώνει ένα 50. Στη θύρα 2 για το πρώτο γκρουπ. 350 στο δεύτερο. Εδώ γλιτώνει 60. 380 στην 9 στο πρώτο γκρουπ μέχρι 22 Ιουλίου. 450 στο δεύτερο γκρουπ. Εδώ γλιτώνει 70 ευρώ. 500 ευρώ στην 7 στο πρώτο γκρουπ. 600 στο δεύτερο γκρουπ, γλιτώνει 100. Και στα VIP 1500 στο πρώτο και 2000 στο δεύτερο, γλιτώνει 500 ευρώ για όσοι πάνε στα VIP και το αντέχει τσέπη του.

180 ευρώ η ανανέωση για το φοιτητικό και των ανέργων. Το φοιτητικό είναι 250 στη 2, 300 στην 9, 400 στην 7 στο πρώτο γκρουπ, 290, 380 και 500 στο δεύτερο. Για ανέργους είναι 250, 300 και 400 πάλι στο πρώτο γκρουπ, 290, 380 και 500, 2, 9 και 7 δηλαδή θύρες στο δεύτερο και 200 ευρώ στα πέταλα. Και υπάρχουν επίσης και τα εισιτήρια των ΑΜΕΑ. Υπάρχει το παιδικό, 100 ευρώ στα πέταλα. Και στη θύρα VIP 750 ευρώ για το πρώτο γκρουπ μιλάμε.

Νικέται οικογενειακά που το 1 συν 1 είναι 250 στη 2, 340 στην 9, 450 στην 7. Το 1 συν 2, ένας γονιός, δύο παιδιά δηλαδή, 280 στην 2, 370 στην 9, 490 στην 7. Το 2 συν 1, δύο γονείς, ένα παιδί, 370 στην 2, 490 στην 9, 640 στην 7. Το 2 συν 2, 400 ευρώ στη 2, 520 στην 9, 670 στη θύρα 7. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Στη σούμα, για το δεύτερο γκρουπ, οι τιμές παραμένουν ίδιες με πέρυσι. Και είναι πολύ πιο ευνοϊκές οι τιμές για αυτούς που είτε θα ανανεώσουν στο πρώτο γκρουπ μέχρι τις 22 Ιουλίου, είτε θα πάρουν, δεν έχουν ανανεώσει και θα αγοράσουν διαρκείας μέχρι τότε. Μακάρι τα διαρκείας να πάνε καλά. Και πρέπει να πάνε καλά για τον Άρη πρωτίστως. Είναι δικαίωμα του καθενός ότι θα κάνει. Δεν θα πούμε ότι πρέπει να πάρει ο κόσμος διαρκείας. Το διαρκείας είναι κάτι το οποίο νιώθεις και το κάνεις. Άμα δεν νιώθεις, μην πάρεις, οκ. Okay. Το θέμα είναι μην παρασύρεις άλλους και μην προτρέψεις άλλους να μην κάνουν το ίδιο. Να κάνουν βασικά το ίδιο. Με σένα να μην πάρουν δηλαδή διαρκείας. Τα διαρκείας είναι χρήματα τα οποία μπαίνουν στο ταμείο της ομάδος. Τα διαρκείας είναι ένας τρόπος ακόμα να επιβεβαιώσεις την ήδη γνωστή δυναμική σου ως κόσμος. Τα διαρκείας επίσης είναι μια διαφήμιση για το κλαμπ. Για τον απότερο στόχο τον οποίο έχουμε όλοι, και είναι η έβρεση ενός ανθρώπου, ενός δυνατού ανθρώπου, ο οποίος θα πάει τον Άρη στο next level ποδοσφαιρικά. Και όλα αυτά δεν στα λέω για κανένα λόγο, στα λέω για τον Άρη, γιατί τέλος ημέρας, Γιάννη που στέλνεις μήνυμα, Άρης είμαστε, δεν είμαστε Καρυπίδης, δεν είμαστε Γρηγορίου, δεν είμαστε Μάτζιος, δεν είμαστε Μωρών, δεν είμαστε Μπασίρου. Είμαστε Άρης. Παναλαμβάνω, δικαίωμα του καθενός το αν θα πάρει όχι διαρκείας. Αλλά είναι απαράδεκτο, είναι βλαβερό για το κλαμπ να λέμε να μην πάρουμε διαρκείας, πιστεύοντας ότι με την αποχή μας από τα διαρκείας θα πετύχουμε κάτι.

Όταν λέω Κώστα να πάνε καλά, γιατί λέει ρωτάει ο Κώστας από την παρέα. Που όλο πηγαίνω στον Αλέξανδρο και δεν σε πετυχαίνω ποτέ. Δεν ξέρω, έχεις σταματήσει από εκεί, τι έχεις κάνει. Καλά για τα δεδομένα τα τωρινά ή καλά για τα δεδομένα τα δικά μου? Γιατί εγώ θα γούσταρα πολύ ως Νίκος, να σου πω την αλήθεια, να δω 10.000 διαρκές που έχω να κάνω από τότε που ήρθε ο Αμπρέου, βέβαια. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτά τα νούμερα από τότε. Και τα νούμερα των προηγούμενων χρόνων δεν ανταποκρίνονται και στη δυναμική του Άρη σε καμία περίπτωση. Και ακόμα και σε χρονιές που πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σε χρονιές που βγήκαμε τρίτη. Δεν έκανες τα. Μπορούσες να κάνεις πολλά περισσότερα διαρκείας.

σίγουρα, Κώστα, να ξεπεράσουμε το περσινό το νούμερο. Δηλαδή, νομίζω ότι πόσο έχει πέρυσι, 4 διαρκεία, νομίζω ότι έχει κάπου εκεί. Πώ είπα, ξεπεράσει το περσινό νούμερο. Ας κάνουμε 6-7.000 διαρκεία. Δεν μπορούμε. Φυσικά και μπορούμε. Αρκεί να αντιληφθούμε ότι είναι για το καλό του κλαμπ. Και για τίποτα άλλο. Πείτε με, ορισμένοι οι οποίοι είστε τώρα. Μην πω τώρα, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, δεν μου αρέσει κιόλας. Πείτε με, βέβαια, δώρο του Καρυπίδη. Δεν είναι το θέμα Καρυπίδης, παιδιά. Το θέμα είναι το κλαμπ, το θέμα είναι το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ο Άρης. Πείτε με ρομαντικό. Πείτε με. Πείτε με βαταδόρο του Καρυπίδη. Πείτε με. Το θέμα είναι το κλαμπ στο τέλος της ημέρας. Το θέμα είναι η ομάδα. Και χαίρομαι που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος περίμενε χθες να βγουν τα διαρκές και να μπει να πάρει. Δεν έχω υψηλές προσδοκίες. Επειδή έχω μάθει ζωή μου να είμαι ρεαλιστής. Γιατί το κλίμα δεν είναι τέτοιο. Μακάρι όμως αυτοί οι οποίοι δεν έχουν βυθιστεί, δεν έχουν παρασυρθεί τόσο πολύ από την απογοήτευση, τον προβληματισμό που υπάρχει γενικότερα, να πάρουν διαρκείας. Καλό για το κλαμπ θα είναι στο τέλος της ημέρας.

Καλημέρα και στο Γιάννα τη Δράμα. Εγώ λέει θα το ανανεώσω στη θύρα 2. Είχα διαρκεία. Σε καλά θα εξηγηθεί. Στη θύρα των προπονητών δηλαδή. Έστειλε ένα μήνυμα χθε στην εκπομπή στο YouTube και έλεγε πόσο ήταν το εισιτό. Κάτσε να δω πόσο είναι στη 2. Περίμενε. Με 270 ευρώ λέει. Δίπλα μου, UEFA Pro λέει δεν βρίσκει πουθενά.

Δημοσιεύματα στην Αμερική. Μου το στείλαν σήμερα στο πράγμα, ευχαριστώ πολύ. Αναφέρουν ότι τελειώνει από τους Bucks και ο Θανάσης. Καλά, εντάξει, είναι το αναμενόμενο βέβαια. Μετά από το Γιάννη, το θέμα είναι πού θα πάει ο Θανάσης. Αν θα συνεχίσει στο NBA ή αν θα γυρίσει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Άρη. Και αν γυρίσει στην Ευρώπη για τον Άρη θα είναι. Ο Αναστάσης, χορηγέ διαρκείας, πήραμε μόλις βγήκανε, λέει. Είναι η σειρά της διοίκησης να κάνει κάτι, και ενώ να πουλήσει και να κάνει σοβαρή ομάδα. Και όχι αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Δεδομένο είναι αυτό, Αναστάση μου, ότι πρέπει να το κάνει. Μπορείς, λέει, νωρίτερα να στάσεις, να πας με 2 εξάρια και 8-10 το ράτσις και να έχεις ένα σκληρό κέντρο και να δίνεις χώρο στα εξτρέμ να γυρνάνε λιγότερο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο χωράει και ο Μανώλης, αναφερόμενος ο Σιώπη. Με 2 οχτάρια, ναι, χωράει. Λάτο Θεμένο, θες να πάρεις και δεκάρι, σίγουρα ένα.

Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα Πασχάλης. Πασχάλης είναι ένας, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέω παραπάνω. Το θέμα με τον Άρη, λέει, είναι ότι αποφεύγει να δηλώσει, λέει, τη δυναμική του. Εννοείς εσύ στο κομμάτι της διάθεσης των διαρκείας, φαντάζομαι. Και όχι σε αυτό το οποίο αναφέρεις μετά με το νούμερο. Και έχει δίκιο ο Πασχάλης σε αυτό το οποίο αναφέρει. Ότι ενώ έχουμε τη δυναμική και την έχουμε δηλώσει σε πολλές περιστάσεις, βέβαια, στα διαρκείας και εισιτήρια πόρτας. Έχουμε το Βικελίδης να φλέγεται όλα αυτά τα χρόνια. Στα εισιτήρια, στα διαρκείας έχουμε θέμα. Στα πόρτας, με εξαίρεση πέρυσι, το φυσιολογικό, είμαστε καλοί. Γιατί και τα διαρκείας, παιδιά, βλέπετε πόση κουβέντα γίνεται γύρω από τα διαρκείας του Ολυμπιακού, γύρω από τα διαρκείας με τα προηγούμενα χρόνια, του ΠΑΟ κτλ. Είναι ένα statement δυναμική στα διαρκείας. Και τα εισιτήρια πόρτας είναι ένα statement δυναμικής. Αλλά το διαρκείας είναι διαφορετικό. Έχει άλλο ύφος, να το πω έτσι.

Γιατί εγώ που θέλω να πάρω το διαρκείας μου όπως εδώ και 25 χρόνια, γιατί να βλέπω όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια. Και αν απαντήσει, λέει, θα αρχίσει το κράξιμο. Καλά, τον εξωτερικεύει και θα σου πω κατά Αντιγόνη. Τον εξωτερικεύει κάποιο την άποψή του ή την δυσαρέσκειά του για μια συγκεκριμένη κατάσταση, δεν είναι κακό. Το να παρακινεί άλλους να τον ακολουθήσουν, εκεί είναι το κακό.

Δηλαδή εσύ Γιώργο λες, εγώ σου βάζω 13 μάτς την κανονική διάρκεια. Σου βάζω και άλλα 3 μάτς play-off 16. Σου βάζα κι άλλα, πες League Phase, εγώ σου βάζω άλλα 4 παιχνίδια στο κύπελο minimum. 4 παιχνίδια, 13 και 3, 16 και 4, 20. Δηλαδή εσύ θες 7,5 ευρώ το εισιτήριο δηλαδή. Στον Άρη. Γιατί αυτό μου λες τώρα. Άρα εμείς οι ίδιοι μειώνουμε το όλο concept.

Γιώργο μου, το θέμα είναι τι σε προσφέρει η ομάδα ή ποια είναι η δυναμική της ομάδας, ποιο είναι το brand της ομάδας, ποιο είναι το μέγεθος της ομάδας. Θες να το πάμε με τη λογική, δηλαδή τι προσφέρει. Ωραία. Αν όμως πάει ο Σιάο και σας βαρέσει τα διαρκεία στα 1000 ευρώ μετά. Μην το βλέπετε, παιδιά. Είναι σύνθετο το θέμα των διαρκείας και είναι ένα θέμα στο οποίο ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε. Κάθε καλοκαίρι μια συζήτηση κάνουμε. Δεν μπορεί ο Άρης. Ο Άρης είναι, Γιώργο μου. Δεν είναι ο αγροτικός αστέρας που έστειλε κι άλλος φίλος ο Γιώργος. Εσύ θες 7,5 ευρώ το παιχνίδι να πληρώνεις δηλαδή για να βλέπεις την ομάδα. Όχι, ρε παιδιά, δηλαδή τώρα εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι που δεν είναι εκεί που το θέλουμε, το μειώνουμε κι εμείς ήδη από μόνοι μας δηλαδή.

Άλλοι θα συμφωνήσουν, άλλοι θα διαφωνήσουν. Πάντα έτσι είναι τα διαρκείας, για να το κλείσω. Αυτό που θα μπορούσα, επειδή τώρα πιάσαμε για τα πέταλα, ας πούμε, που στείλει ο φίλος ο Γιώργος. Άντε, εγώ σου λέω, το έκανε 180, να το έκανε 170, να κατεβαίναμε ένα 30. Okay. Σιγά σιγά φεύγουμε.

Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Mart που ήταν μαζί μας. Ανδρέα Παδρέωτη, Κασολευθύρο Κορδελιό. Και φυσικά το μεζεδοπολείο Μόστρα. Στα κέντρα 22 στη Χαριλάου. Αφήνω το παρκάκι. Γιάννης Δασκάλου έρχεται με καλεσμένο στο στούντιο τον Γιώργο Τανούλη. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ. Πήρατε ένα δύο ώρο γεμάτο μπάσκετ. Τώρα θα πάρετε ένα δύο ώρο γεμάτο ποδόσφαιρο πήρατε. Τώρα θα πάρετε ένα δύο ώρο γεμάτο μπάσκετ. Επειδή βλέπω τη σκιά του Τανούλη, νομίζω ήδη έξω στην αίθουσα σύνταξης, τρέμω να σταθώ δίπλα του, γιατί πρέπει να είναι λίγο ψηλός, η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε. Βλέπω τη σκιά του εκεί πέρα από... Θα τον αποφύγω τον Γιώργο Τανούλη. Για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ανάσα για τα ταμεία του νόμου Κατσέλη. Νομοθετική ρύθμιση φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για υπολογισμό της δόσης του δανείου επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Δείτε αναλυτικά τη ρύθμιση στο grtimes.gr. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία. Εδραίωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Πολιτικ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,1% αυξανώντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5 ενισχυμένη κατά 1,7 μονάδες. Σταθερό το Πασόκ που ακολουθεί με 12,3%. Το κόμμα Καριστιανού έπεσε στο 5,4 από 7,5 στην προηγούμενη μέτρηση. Ο Αλέξη Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη σκιώδη κυβέρνησή του. Το νέο σχήμα κατά πληροφορίες τελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και παρουσία κατηγορουμένων. Στο μεταξύ την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις υποθέσεις διατάραξης στη δίκη των Τεμπών. Η ίδια ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της υποστηρίζοντας ότι οι δικογραφίες είναι κατασκευασμένες και στοχεύουν στην πολιτική της δίωξη. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Για απολύτως αβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο ίδιος, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Στον κόλπο περνάει αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούς, διαμήνυσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας. Την ίδια ώρα ο Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Καθοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί στα $76 το βαρέλι. Νυχτερινός αποκλεισμός τμήματος του περιφερειακού και απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr.
10: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr
9: Ergo. Τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγεται επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για

0: κατασκευή σώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
0: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Σε μια εκπομπή που σας την προσφέρει η άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, το κορυφαίο ονοματεπώνυμο στα κουφώματα πέβεσε. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο για τα πιο ποιοτικά κουφώματα. Πάρτε μια γεύση στο showroom της Aluplast στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα, στην παλιά τη Φένα. Οι αδερφοί Δερβίση είναι εκεί και εγγυώνται για την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Δίπλα μας στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, τις μικρές και τις μεγάλες μας στιγμές. Δέκα ζαχαροπλαστεία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα κάποιο θα είναι κοντά σας να το επισκεφτείτε και να το εμπιστευτείτε. Δίπλα μας είναι και η Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής, στη Σόλωνος 88 το στρατηγείο τους, και από εκεί με πολύ μεγάλη ευκολία, αμεσότητα, υπευθυνότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς σας προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές φοροτεχνικές και λογιστικές λύσεις για να αποφεύγετε κακοτοπιές. Είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επαγγελματίας με μικρή, μεσαία, μεγάλη επιχείρηση. Επικοινωνία με την εκπομπή είναι γνωστή και σήμερα ένα λόγο παραπάνω, θέλω να είστε ζεστοί και πρόθυμοι. Το Viber του σταθμού στο 6936-512-099 στη διάθεσή σας. Κάτω από το post της εκπομπής, στη σελίδα του Yellow στο Facebook, τα μηνύματά σας. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή και στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Σας καλούμε να κάνετε μια εγγραφή και φυσικά να απολαύσετε όλο το προϊόν που δημιουργούν αποκλειστικά για εσάς οι δημοσιογράφοι του Yellow Radio. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Η εκπομπή σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ ευχάριστη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι.

0: Ξεκινώ με ειδησιογραφία. Μπαμ μπαμ. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks έπειτα από την μεγάλη ανταλλαγή που έγινε και φυσικά έκανε πάταγο σε ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να πηγαίνει στους Miami Heat. Μας κέρδισε αυτή τη φορά το Miami, μην ανησυχείτε όμως. Στο μεθεπόμενο συμβόλαιο του Γιάννη θα είμαστε εμείς οι νικητές. Να κάνει μια ανανέωση ακόμα, να πάρει το παιδί καμιά 400, 350, 400 εκατομμύρια ακόμα. Να έχει εξασφαλίσει και το 6ο-7ο παιδί που να είναι καλά ο Θεός θα κάνει. Και μετά θα έρθει εδώ στην ομάδα της καρδιάς του στην Ελλάδα. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι ελεύθερος από τους Milwaukee Bucks. Οι πληροφορίες από την Αμερική λένε ότι δεν θα ακολουθήσει το Γιάννη στο Μαϊάμι. Και οι πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν ο Θανάσης Αντετοκούμπο να φοράει του χρόνου τα κυτρινόμαυρα του Άρη. Αυτό θα το διαπιστώσουμε πολύ σύντομα. Απλά να ξέρετε ότι όλο αυτό που συνέβη με τον Γιάννη Αντετοκούμπο έχει ως ένα μικρό ντόμινο εξελίξεων και το Θανάση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αύριο στις 19 και 14 το απογευματόβραδο να κάνετε F5 γιατί θα ανακοινωθεί η επόμενη μεταγραφή του Άρη. Τι είχαμε μέχρι τώρα? Τον Λίντελ επισήμως, ανανέωση Γιώργου Τανούλη και παραμονή. Αύριο θα έχουμε τον επόμενο. Θα είναι Μπίρτς, θα είναι Δημητρίγεβιτς, θα είναι Μοκόκα. Κάντε ένα μικρό γκάλοπ. Κάποιος από αυτούς θα είναι πάντως. Η εκπομπή σήμερα είναι, και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, και είμαι τόσο χαρούμενος που έχω ετοιμάσει σύνθημα. Και σύνθημα το οποίο δεν το έχω τελειοποιήσει, αλλά θα το πω στον αέρα και θα μου βγει στον αέρα, είμαι σίγουρος. Όταν είχε τραυματιστεί στο δεύτερο του ουσιαστικά φιλικό παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη, δεν κόπηκαν μόνο τα δικά του τα γόνατα, δεν κόπηκαν μόνο της υπέροχης οικογένειάς του τα γόνατα που τόσο πολύ ανυπομονούσαν να το δουν να φορά την κυτρινόμαυρη και να παίζει, κόπηκαν ολονών μας τα γόνατα. Ζωρίστηκε πάρα πολύ ο ίδιος, πέρασε ένα γολγοθά ετήσιο, αλλά μέσα σε όλα αυτά είχε την ευκαιρία και την δυνατότητα να γνωρίσει πραγματικά την απίστευτη αγάπη και υποστήριξη ενός κόσμου που δεν τον είδε να παίζει με τη φανέλα της ομάδας του και που απλά ήξερε ότι αυτό εδώ το παιδί γεννήθηκε και μεγάλωσε μπολιασμένο με την αριανή ιδέα. Ο Γιώργος Τανούλης λοιπόν, πέρα από την απίστευτη δουλειά που έχει ρίξει όλο αυτόν τον καιρό για να είναι πλέον σε εξαιρετική κατάσταση, σχεδόν έτοιμος, πέρα από την τρομερή βοήθεια που του παρήχαν όλοι οι άνθρωποι του Άρη και κυρίως ο Παναγιώτης ο Μπουτοβίνος που από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και τώρα είναι στο πλευρό του, έζησε όλη αυτή την δική σας την αγάπη που τον στήριξε, που τον κράτησε και που είμαι σίγουρος ότι ήταν το κίνητρο κάθε μέρα για αυτόν να σηκώνεται και να προσπαθεί και να είναι πλέον υγιής, δυνατός και έτοιμος να ξεκινήσει ξανά πάλι από την αρχή που έλεγε και ο Ρέμος. Εγώ λοιπόν σήμερα με τον Γιώργο τον Τανούλη εδώ στο στούντιο έχω ένα συνθηματάκι και θα ξεκινήσω με αυτό. Το συνθηματάκι μου λέει λοιπόν το εξής: Τανούλη, Τανούλη, Τανούλη, ήρθες με καράιτζις, θα παίξεις με σπανούλη. Μπες στο πάρκε, καλό μου παλικάρι, για να γουστάρεις μπασκετάκι με τον Άρη. Γιώργο, αυτό μπόρεσα, αυτό έκανα.
1: Εντυπωσιακός θα πω, εντυπωσιακός.
0: Αυτό μπόρεσα, αυτό έκανα. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι ενδέχεται αλλαγών, αλλά κάτι ήτανε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Καλώς ήρθες στο Yellow Radio. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας και χαίρεται πάρα πολύ και ο κόσμος που σε έχουμε κοντά μας. Έχουμε ξεκινήσει με μηνύματα πριν μπούμε στην εκπομπή. Να του πεις του μικρού ότι είναι ο μόνος παίκτης που έχει περάσει τόσα χρόνια από την ομάδα που με έχει συγκινήσει τόσο πολύ γιατί νιώθει από Άρη και έχει τα σέβη μου για αυτό. Επίσης να του πεις ότι είμαστε πολύ περήφανοι που είναι στον Άρη και ότι ανυπομονούμε να το δούμε να παίζει και να το χειροκροτάμε. Η Μαρία έχει στείλει μήνυμα πριν ξεκινήσει η εκπομπή για να σου το πω. Είχα όφυλα να σου το πω. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το βλέπεις καθημερινά έτσι. Δεν σταμάτησες να το βλέπεις.
1: Κοίτα, ξεκινήσω. Στην αρχή θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ εσένα, γιατί ειλικρινά είναι πάντα χαρά μου πρώτα να μιλάμε και δεύτερον είσαι κι εσύ ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή που χτύπησα ήσουν πάντα δίπλα μου, οπότε το να με καλέσεις εδώ είναι μεγάλη μου χαρά και ειλικρινά όχι μόνο δεν μπορούσα να σου πω όχι, απλά θέλω να σου πω και ένα ευχαριστώ, γιατί καλώς ή κακώς τα δύσκολα φαίνονται ποιοι είναι κοντά και εσύ ήσουν κοντά μου και θα το εκτιμώ για πάντα.
0: Με τη φανελίτσα όμως που μου έδωσε. Έχεις καθαρίσει την αρχή. Τον λες δημόσια, σε ευχαριστώ. Αλλά με τη φανελίτσα καθάρισες.
1: Να πω ένα ευχαριστώ και στη Μαρία συγκεκριμένα και σε όλο τον κόσμο του Άρη, γιατί πραγματικά όπως είπες και εσύ, όπως έχουν μπει και πολλοί, πρέπει να είμαι ο πρώτος παίκτης που έχω ακούσει γενικά. Να έχει πάει σε μια ομάδα, να μην έχει χτυπήσει μπάλα κάτω στο παρκέ σε επίσημο αγώνα και να έχει πάρει τόσο αγάπη. Νομίζω βοήθησε. Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα το ότι ο κόσμος του Άρη αγαπάει αυτόν που φοράει τη φανέλα του Άρη, ανεξαρτήτως από το ποιος είναι, όποιος είναι στρατιώτης του Άρη, ο κόσμος του Άρη τον αγαπάει και ξέρει πολύ καλά πώς να δείχνει στους παίχτες του ότι είναι κοντά τους, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι βοήθησε λίγο παραπάνω στη συγκεκριμένη κατάσταση με μένα, το ότι εγώ στον Άρη μεγάλωσα, ποτέ δεν έκρυψα αυτά που ένιωθα. Σε στιγμές στην καριέρα μου μπορούσε να με κάνει κακό αυτό το πράγμα και μου λέγανε πολλοί τι κάνεις, σοβαρέψου, κάνε ράν. Εγώ σοβαρός πάντα ήμουνα, ειλικρινής πάντα ήμουνα, τα συναισθήματά μου δεν τα άκρισα ποτέ, γιατί είναι ο τρόπος που επέλεξα να ζήσω εγώ τη δικιά μου την καριέρα και το ότι ίσως με βλέπανε δίπλα τους ενώ ήμουν αλλού να είμαι στο γήπεδο και σε αυτά νομίζω βοήθησε λίγο παραπάνω, αλλά ό,τι και να έκανα εγώ, αυτό που κάνανε αυτοί για μένα είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και τους ευχαριστώ πολύ.
0: Ήτανε για σένα το κίνητρο να πεις, όχι απλά δεν το βάζω κάτω, δηλαδή έκανα το χειρουργείο και από την επόμενη μέρα πάμε δυνατά να το νικήσουμε αυτό το πράγμα?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός σαν άνθρωπος και σαν αθλητής, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να αποτύχω. Εγώ στην καριέρα μου με έχουν απορρίψει από τις ακαδημίες ίδιας μας της ομάδας μέχρι τις εθνικές, μικρές εθνικές ομάδες μέχρι τα πάντα, έχω νιώσει την απορρίψη και δεν θα το έβαζα ποτέ κάτω, οπότε μεγάλωσα ξέροντας ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω, οπότε όταν με απέρριψε το γόνατό μου, ας πούμε, ήταν άλλη μια απόρριψη που δεν πρόκειται να κάνω εγώ πίσω ποτέ, δηλαδή ό,τι και να γίνει εγώ το στόχο μου θα το πετύχω και είναι αυτό που σκεφτόμουν, πόσο μάλλον όταν ο στόχος, όταν το παθαίνεις σε μια κατάσταση που αγαπάς και θες τόσο πολύ να την πετύχεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη οπτική. Οπότε πριν κάνω το χειρουργείο, από τη μέρα που χτύπησα και ήμουνα στον καναπέ του σπιτιού μου και περίμενα το άλλο μπορεί να κάνω χειρουργείο, δεν υπήρχε σκέψη το αν θα γυρίσω, η σκέψη ήταν το πότε θα γυρίσω.
0: Είναι πάντως δύσκολο, γιατί τώρα όταν είσαι ψημένος, τρελαμένος και όλα τα μένος να παίξεις την ομάδα της καρδιάς σου, έρχεται εκείνη τη στιγμή και σου συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι και λίγο, δεν είναι δύσκολο να σε πάρει από κάτω. Εσύ όμως προφανώς και είχες πολύ στήριξη, πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη επιθυμία. Και όλο αυτό το πράγμα τώρα που καταλήγει να ξεκινάς από την αρχή στον Άρη του Σπανούλη. Πέρσι όλη τη χρονιά ήσουν με την ομάδα, κομμάτι της ομάδας και ας μην έπαιξες ποτέ. Ο κόσμος ήταν εκεί για σένα και νομίζω ότι κατάλαβες και εσύ ότι ανήκεις σε αυτή την μπασκετική οικογένεια.
1: Για να δεν θα σου πω ψέματα, θα είμαι ειλικρινής, σε παίρνει από κάτω. Είτε θες είτε δεν θες, όσο καλά στο μυαλό σου και να είσαι, σε παίρνει από κάτω. Υπάρχουν εκείνα τα βράδια, υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που πονάς, που υποφέρεις, που τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι ας πούμε, εγώ δεν έμεινα ποτέ μόνος εδώ. Ίσως αν το πάθανε σε κάποια άλλη ομάδα, όχι για να συγκρίνω καταστάσεις, απλά συγκεκριμένα για μένα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, γιατί ίσως θα ένιωθα αυτό το πράγμα που νιώθουν οι αθλητές αυτές τις καταστάσεις, ότι παραγωνίζονται. Αλλά εγώ από την πρώτη μέρα που χτύπησα, που έκανα τη μαγνητική μετά το γήπεδο και είχα το Λευτέρι έξω από τη μαγνητική να περιμένει τον Ποχορίδη, το έχω ξαναπεί και θα το λέω πάντα. Μέχρι το ότι από την ώρα που ξύπνησα από το χειρουργείο και ο κόσμος έμαθε ότι έχω κάνει το χειρουργείο, γιατί το έκανα πάρα πολύ γρήγορα, είχα όλους τους ανθρώπους δίπλα μου.
0: Και η ομάδα ήταν εκεί, ήρθε σε
1: επισκέφθηκε. Εντάξει, η ομάδα ίδια, ο Νίκος, ο Ζήσης, όλος ο οργανισμός του Άρη ήταν τόσο δίπλα μου όλοι. Που τουλάχιστον αυτό το κομμάτι δεν το νιώσα ποτέ. Ένιωθα πάντα ότι είμαι παίχτης, δεν είμαι τραυματισμένος.
0: Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι που έρχεσαι με τις πατερίτσες στο γήπεδο, γιατί εγώ, όπως πολύ καλά ξέρεις και το ξέρει και ο κόσμος, είμαι επιφορτισμένος με τις παρουσιάσεις της ομάδας. Σε παρουσίασα στον κόσμο, αν το θυμάσαι, και το χειροκρότημα που πήρες Ήταν χειροκρότημα παίκτη που έχει κάνει triple-double. Βγαίνει, έχουν

0: έχουμε κερδίσει ντέρμπι και ήταν η αποθέωση. Πώς μπορεί να νιώθει ένας παίκτης εκείνη τη στιγμή?
1: Θα σου πω, ίσως περίμενα την πρώτη παρουσίαση που θα έκανες να μην ήταν έτσι, αλλά ειλικρινά δεν θα το άλλαζα ποτέ, γιατί το να βγαίνεις στη χειρότερη κατάσταση που μπορείς στην καριέρα σου, στην ουσία χωρίς να έχεις τα γόνατά σου να στηρίξουν, νομίζω ότι εκείνο το χειροκρότημα ήταν.
0: Σύστηκε το γήπεδο.
1: Ήταν το γόνατο που με έλειπε εκείνη τη στιγμή. Με βοήθησε να πατήσω στα πόδια μου και ήταν μέσα στην όλη στεναχώρια των ημερών ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει γενικά.
0: Εν τω μεταξύ, είμαι σίγουρος ότι στεναχωριώσουν διπλά, γιατί πραγματικά πέρσι υπήρχαν φορές που ένιωθε η ομάδα την απουσία σου και εσύ έβλεπες ότι μπορούσες να βοηθήσεις πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή ήταν διπλός ο πόνος του γονάτου και ο πόνος ότι ρε, που δεν μπορώ να είμαι καλά να μπορώ να βοηθήσω.
1: Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι όταν βλέπεις την ομάδα και πραγματικά, επειδή είχαμε και δραματισμούς και καταστάσεις που αντικειμενικά θα μπορούσα να βοηθήσω, είναι πολύ δύσκολο να είσαι καθυλωμένος και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά εκεί είναι εκεί είναι ένα σταυροδρόμι, ή στέκεσαι και κλαις τη μοίρα σου ή προσπαθείς να βοηθήσεις την ομάδα κάπως. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην μπορούσα να βοηθήσω αγωνιστικά, αλλά προσπαθούσα να είμαι δίπλα στους συμπαίκτες μου, να τους μιλάω, να τους δείχνω όσο μπορώ και εγώ τι είναι η ομάδα. Δηλαδή, κάτι προσπάθησα να κάνω κι εγώ.
0: Ένας καλός συμπαίκτης είναι σαν να παίζει στο παρκέ όταν δεν μπορεί να βοηθήσει, όταν είναι τραυματίας. Παναγιώτης Μπουτοβίνος, θέλω να μείνουμε λίγο. Μιλάμε τώρα και το λέω, αναφέρω το όνομα του Παναγιώτη του Μπουτοβίνου, που είναι ο φυσιοθεραπευτής του Άρη και της Εθνικής, γιατί έζησα εγώ μια πολύ δύσκολη κατάσταση τραυματισμού από τροχαίο και αν δεν ήταν ο Παναγιώτης θα ήμουν κουτσός. 13 μήνες μου ψε το ψάρι στα χείλη, αλλά ήταν εκεί και με βοήθησε πλέον να μπορώ στα 51 μου και με πολλά κιλά υπέρβαρος που είμαι τώρα να μπορώ να τρέχω 4 φορές την εβδομάδα. Πρέπει να είσαι ευγνώμονος και. Πρόσεξε λίγο, προχθές το ρωτάω πότε πάτε με την Εθνική. Μου λέει δεν ξέρω και πρέπει να γυρίσω γιατί έχω τανούλη. Δεν μπορώ να τον αφήσω εγώ το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή είσαι για τον Μπουτοβίνο όχι ένας πελάτης, όχι ένας ασθενής, είσαι η αποστολή του.
1: Όχι, ο Παναγιώτης εμένα πλέον είναι οικογένεια. Πλέον είναι σαν αδερφός μου, γιατί από την πρώτη μέρα που χτύπησα είναι αυτό που λες ότι με ανέλαβε. Το ζήτημα το πήρε προσωπικά. Είχε τον πλήρη έλεγχο του ποδιού μου. Όσα καλά έγιναν στη διάρκεια της αποκατάστασης μου τα χρωστάω σε αυτόν. Ποτέ δεν θα ξεχάσω ότι ήταν εκεί για μένα σε Χριστούγεννα, Πάσχα. Εμείς κάναμε προπόνηση. Δεν υπήρχαν γιορτές, δεν υπήρχε τίποτα. Μπορεί η οικογένειά του να ήταν αλλού και αυτός να ήταν μαζί μου γιατί ήθελε, έβλεπε αυτή την πείνα ίσως στα μάτια μου και ήθελε να με βοηθήσει. Και από το ότι δεν με άφησε ποτέ μέχρι το ότι. Ακόμα και ψυχολογικά ήταν εκεί να μου μιλάει, γιατί έχει ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα ο τραυματισμός.
0: Πολύ, πολλά, το ξέρω.
1: Ήρθαμε τόσο κοντά που. Ο Παναγιώτης είναι top. Είναι από τους top φυσιοθεραπευτές, αν όχι ο top στην Ελλάδα για μένα. Mm. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτός ο άνθρωπος
0: είναι κορυφή.
1: Αλλά πέρα από κορυφή στη δουλειά του, είναι και η οικογένειά μου πλέον.
0: Και είναι και σκύλος μαύρος. Δεν δέχεται κάτι λιγότερο από αυτό. Δηλαδή είναι πολύ απαιτητικός, γιατί πολύ απλά και αυτός κάνει πρωταθλητισμό σε αυτό. Είναι σπανούλης των φυσιοθεραπευτών.
1: Πίστεψέ με, αυτά που έχω ακούσει από τον Παναγιώτη στη διάρκεια του τραυματισμού μου, δεν τα έχω ακούσει από κανένα προπονητή.
0: Του λέγα κάτσε εμάς τώρα. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας αθλητής. Ένας παππούς είμαι. Με χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Τελείωνε, μην τεμπελιάζεις και κάντο. Μπορείς. Ναι. Ρε πονάω, ρε τι πονάς τώρα. Έλα, πάμε.
1: Να σου πω κάτι. Αν όμως εκείνη τη στιγμή σε πήγαινε με το καλό, δεν θα το κάνεις ποτέ.
0: Όχι, δεν έχει καλό. Η φυσιοθεραπεία για να γίνεις καλά θέλει πόνο. Το ξέρεις πλέον εσύ πολύ καλά. Λοιπόν, γονείς σου, η οικογένειά σου, ο αδερφός σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου. Εγώ, όταν χτύπησες, το προσωπικό σου τηλέφωνο δεν το είχα. Έχω το μήνυμα που έστειλα εδώ στον πατέρα, δεν ξέρω αν σου το έδειξε. Και του λέω δίπλα στο μικρό τώρα όλοι μαζί και τέτοια. Είχαν πάθει μεγάλο σοκ και μεγάλη στεναχώρια, αλλά όλοι ήταν σίγουροι για σένα. Και βλέπω, πολύ χαίρομαι τώρα που σε καμαρώνει η μανούλα σου και βγάζει και την αγάπη της δημόσια και τον Καρντάς που ξέρω ότι τις αγαπά και αυτούς πολύ. Τους είχες δίπλα σου, έτσι δεν, αυτό δεν έσπασε.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Δεν χρειαζόταν ο τραυματισμός μου για να καταλάβω πόσο κοντά είναι η οικογένειά μου. Δηλαδή, είμαστε μια οικογένεια που πραγματικά είμαστε ένα. Είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος, όταν χτυπάει ο ένας, πονάνε όλοι. Εμένα η οικογένειά μου είναι υπεύθυνη για όσα έχω πετύχει στην καριέρα μου και για όσα θα πετύχω. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Από το μεγαλώνοντας που στερήθηκαν τα πάντα οι γονείς μου για να έχω και εγώ και ο μικρός τη δυνατότητα να γίνουμε αυτό που πάντα θέλαμε, μέχρι τώρα που έχουν αρχίσει και απολαμβάνουν.

0: Βάνουν σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια δυσκολιών τα παιδιά τους να πετυχαίνουν σε αυτό που αγαπάνε. Δηλαδή θα είμαι πάντα ευγνώμων και πάντα θα, ό,τι κάνω θα είναι για αυτούς και από αυτούς. Mm-hmm. Η πιο δύσκολη στιγμή στον τραυματισμό μου, τώρα που ανέφερε στην οικογένειά μου, είναι όταν λες ότι βγαίνω και μου δίνει ο κόσμος το χειροκρότημα, γυρνάω, πάντα ξέρω που κάθονται. 50.000 να έχει το γήπεδο, εγώ ξέρω που κάθονται. Γυρνάω να κοιτάξω τους γονείς μου και είδα τον πατέρα μου και τη μάνα μου κλαίγανε. Δεν ξέρω αν ήταν από συγκίνηση ή από στεναχώρια. Νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή του τραυματισμού, γιατί ένιωθα ότι πονάνε μαζί μου. Ξέρω ότι είναι όμορφο το να πονάνε η οικογένειά σου, αλλά αν κάτι ορκίστηκε εκείνη τη στιγμή είναι ότι η επόμενη φορά που θα κλαίνουν οι γονείς μου θα είναι επειδή έχω ένα τίτλο στα χέρια μου και όχι επειδή.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Αυτά θέλω να ακούω και είναι πολύ ωραίο που νιώθεις έτσι. Και θεωρώ ότι η παραμονή σου στον Άρη σου δίνει τη δυνατότητα και είναι και άλλη μια πρόκληση για σένα, Γιώργο. Γιατί ο Άρης πλέον είναι δύσκολο μαγαζί, ζώρικο μαγαζί. Είναι μια ομάδα με πολλές απαιτήσεις. Το ξέρεις και νομίζω ότι νιώθεις και έτοιμος για αυτή την πρόκληση. Και ίσως νιώθεις και πολύ καλά που ο Άρης σου είπε: σε εμπιστεύομαι. Πάμε.
0: Ο Άρης πάντα ήταν δύσκολο καράβι. Ακόμα και στα χρόνια που ίσως το. Η κατάσταση να μην ήταν αυτή.
1: Εσύ θέλες και παλιότερα να παίξεις. Νομίζω ότι έφτασες και μια-δύο φορές ήσουν στο να έρθεις, αλλά τη μία δεν σε άφησε το Μαρούσι, νομίζω. Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί.
0: Όχι, εγώ δεν ήθελα ποτέ να φύγω. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ήθελα ποτέ να φύγω. Οπότε κάθε καλοκαίρι από τη χρονιά που έφυγα, η κατάσταση ήταν το να ξαναγυρίσω. Ναι. Να ξαναγυρίσω. Ξέρεις, στον επαγγελματικό αθλητισμό τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλουμε. Υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν καταστάσεις, αλλά το ότι πάντα ήθελα να γυρίσω δεν υπήρχε αυτό σαν οπτική. Αλλά αυτό που λες για τη δυσκολία και την πίεση, εγώ τον εαυτό μου τον έχω, θέλω να είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε όντας ο Άρης στο υψηλότερο επίπεδο δεν θα πρέπει να νιώθουμε καμία πίεση. Θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε αυτό το πράγμα και να νιώσουμε ότι είναι προνόμιο. Η πίεση σε αυτές τις ομάδες είναι προνόμιο. Δεν μπορείς να έχεις αυτή την αγάπη που είχα και δεν μπορείς να έχεις αυτή τη στήριξη από τον κόσμο αν δεν υπάρχει πίεση. Η πίεση έρχεται μαζί με την αγάπη. Οπότε πιστεύω ότι όλοι στον οργανισμό είναι έτοιμοι για αυτή την πίεση, γιατί είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτά που έρχονται. Ήταν μεγάλη τιμή και όχι μόνο χάρηκα όταν μου είπαν ότι σε θέλω εδώ. Ήταν σαν μια ευκαιρία να το ζήσω. Mm-hmm. Ανυπομονώ, ας πούμε, για αυτή την πίεση.
1: Με τον Βασίλη Σπανούλη έχεις συνεργαστεί ξανά?
0: Έχω υπάρξει σε ένα καλοκαίρι στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Όλο το καλοκαίρι ήμασταν μαζί.
1: Θέλω τη γνώμη σου για τον Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη, τον μπασκετάνθρωπο Βασίλη Σπανούλη. Είμαι σίγουρος ότι είσαι μια γενιά που μεγάλωσε με πρότυπο και αυτόν, έτσι.
0: Εντάξει, για τον coach τον Σπανούλη και το όνομά του στο μπάσκετ δεν θα μιλήσω εγώ. Νομίζω ότι όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης ξέρει ποιος είναι. Τον αποθεώνει και καλά κάνει, γιατί ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες αρχικά που έχουν περάσει ποτέ. Οπότε το αν είναι κατάλληλος μπασκετάνθρωπος το ξέρουν όλοι. Από εκεί και πέρα, αυτό που είδα εγώ από τον κόσμο Σπανούλη σαν προπονητή είναι ότι ήταν δίκαιος. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα σε έναν προπονητή. Ήταν δίκαιος, ήταν straight απέναντι στους παίχτες και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεν νομίζω να υπάρχει καταλληλότερος για αυτό το νέο ξεκίνημα του Άρη. Σαν παίχτης ήταν τεράστιος. Σαν προπονητής έχει κάνει τα βήματά του, αλλά είναι ακόμα στα πρώτα βήματα της καριέρας του.
1: Έκανε πολύ γρήγορα βήματα, βέβαια.
0: Ναι, πάρα πολύ και πολύ μεγάλα.
1: Αλλά εξακολουθεί να είναι ένας προπονητής που δεν έχει ένα μεγάλο βιογραφικό. Δηλαδή, σε χρόνο έχει πετύχει πράγματα.
0: Αυτό εννοώ. Οπότε είναι κάτι πολύ ωραίο που ένας τόσο μεγάλος μπασκετάνθρωπος και ένας τόσο καλός προπονητής σε αυτό το νέο ξεκίνημα πηγαίνει μαζί με την ομάδα.
1: Είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε?
0: Όχι, ακόμα δεν είχαμε την ευκαιρία, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει.
1: Στη συνέντευξη τύπου που μας έδωσε, είπε πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Αν θες να πιεις νερά και μπορείς να πιεις, έτσι, το μικρόφωνο στο κλείνουμε ανά πάση στιγμή. Αυτό που είπε είναι ότι θέλω από τους παίκτες μου να δίνουν το 100%. Δεν θέλω οι παίκτες μου να μην παλεύουν, να μην μάχονται και να μην προσπαθούν. Δηλαδή είπε, είμαι εντάξει με την ήττα, δεν είμαι εντάξει με το να μην δώσω το 100%. Αυτό είναι μια συνθήκη που με το Σπανούλη προπονητή την υπογράφεις. Είσαι έτοιμος να την υπογράψεις? Την έχεις υπογράψει αυτή με τον εαυτό σου?
0: Εγώ αυτή τη συνθήκη την έχω υπογράψει από τα 15 μου. Πάντα αντιμετώπιζα έτσι την καριέρα μου και πάντα θα την αντιμετωπίζω. Τώρα για τον κόσμο Σπανούλη, ένας άνθρωπος που όλη τη ζωή βασίστηκε πάνω στη δουλειά του και πάνω στην αφοσίωσή του, νομίζω ότι και σαν προπονητής αυτό θα ζητούσε. και είναι το μόνο, είναι η ελάχιστη προϋπόθεση θεωρώ από έναν επαγγελματία αθλητή. Να του ζητάς να δώσει τα πάντα.
1: Κάνει πολύ δυνατό μπάσιμο ο Άρης στην καινούργια εποχή. Είναι ο coach Μανούλης. Είναι η ιδιοκτησία Σιάο που υπόσχεται πολύ δυνατά πράγματα. Ο Άρης έβγει στην αγορά, βλέπεις ότι κινείται μεταγραφικά σε πολύ ψηλό επίπεδο και έχει απαιτήσεις. Δηλαδή, ο Άρης φέτος θα πάει να διεκδικήσει το EuroCup. Θα πάει να διεκδικήσει την τριάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα και να αμφισβητήσει και τους δύο, αν μπορεί σε κάποια διοργάνωση, σαν το κύπελο κλπ. Είναι έτοιμη η ομάδα να κάνει αυτό το step up?
0: Θα σου πω, είναι σίγουρα.
1: Εσύ ξέρεις, γιατί υπήρξε στον οργανισμό του Ολυμπιακού, που εσύ μπορείς να μας πεις πόσο μπροστά είναι αυτοί οι οργανισμοί όλα αυτά τα χρόνια με όλη αυτή την επένδυση που έχουν κάνει. Έτσι, γιατί είναι μεγάλοι οργανισμοί με μεγάλο βάθος.
0: Εντάξει, σίγουρα. Το σωστό είναι να μην δεδαλίζουμε, να μην προτρέχουμε, να μην βιαζόμαστε για μεγάλα πράγματα. Αλλά για να σου πω κάτι. Στον Άρη είσαι. Δηλαδή, ο Άρης επιτέλους είναι στην κατάσταση να διεκδικήσει πράγματα που αρμόζουν στην ιστορία του και στην άβρα του. Δεν λέω να πάμε να πούμε ότι θα πάρουμε τα πάντα, πρωτάθλημα, κύπελο, EuroCup, Ευρωλίγκα, NBA, τα πάντα, αλλά νομίζω ότι το να ο Άρης πρέπει να κάνει ένα πράγμα, να μπαίνει με κάθε αντίπαλο, όποιος και αν είναι αυτός, και να πηγαίνει για να κερδίσει. Αν υπάρχει αυτό, η ομάδα μόνο σταθερά και σωστά βήματα μπορεί να κάνει.
1: Mm-hmm. Ο ελληνικός κορμός που μέχρι στιγμής υπάρχει υπόσχεται τουλάχιστον ότι τα αποδυτήρια και του χρόνου θα είναι μια οικογένεια. Δηλαδή, από πέρσι είστε Κώστας Αντετοκούμπο, είσαι εσύ, ο Λευτέρης, είναι ο Στέλιος ο Πουλιανίτης, είναι ο Βασίλης ο Χαρλαμπόπουλος που έρχεται πλέον στην ομάδα, ως Έλληνας, ο Ελάιζα Μίτρουλον που εντάξει, ως Έλληνας αγωνίζεται, αλλά έχει και την οτροπία νομίζω, έτσι, είναι πολύ κοντά σας. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Ο Νουά, ναι, απλά έλεγα για τους Έλληνες. Ναι. Ο Νουά, το οποίο είναι ένα παιδί που παραμένει, υπάρχει αυτή η βάση για να είναι ξανά τα αποδυτήρια υγιέστατα? Γιατί πέρσι όλοι αυτό έλεγαν. Πόσο υγεία υπάρχει στα αποδυτήρια του Άρη?
0: Νομίζω ότι ήταν η πρώτη χρονιά που υπήρχα σε ομάδα και δεν υπήρξε ούτε μία προστριβή παίχτη με παίχτη ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα στον Άρη. Πραγματικά είμαστε μια οικογένεια. Τελείωνε η προπόνηση και όλοι μαζί πηγαίναμε για φαγητά, πηγαίναμε για καφέδες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε μια ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να κάνει και η ομάδα παρέα έξω από το γήπεδο, γιατί δένεσαι και είναι κάτι που υπήρχε στον Άρη. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζοντας τα παιδιά που θα είναι του χρόνου στην ομάδα και συγκεκριμένα οι Έλληνες που είπες, γιατί η αλήθεια είναι πως τα αποδυτήρια οι Έλληνες τα καθορίζουν και οι ντόπιοι παίχτες σε κάθε χώρα. Νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα υπάρξει στον Άρη ποτέ.
1: Και λέω για αυτούς που είναι ήδη, γιατί μπορεί να είστε περισσότεροι Έλληνες. Είπα και νωρίτερα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Γνωριστήκατε νομίζω με τον Θανάση, έχετε γνωριστεί.
0: Ναι, έτσι, ναι, από την εθνική ομάδα.
1: Από την εθνική ομάδα ήρθε και φέτος. Τυπάρα είναι, έτσι.
0: Είναι τυπάρα. Είναι ιδιαίτερος τύπος, πολύ ενέργεια. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει.
1: Αυτός λίγο με την ιδιοσυγκρασία του κόσμου πρέπει να ταιριάζει, έτσι. Δηλαδή, αυτός μπορεί να μπει να παίξει τον Άρη και σε κάνα καλάθι να πάει στο τύμπανο να το βαρέσει.
0: Σίγουρα,
1: δηλαδή,
0: σίγουρα. Είναι εκρηκτικός χαρακτήρας, οπότε νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Νίκος Ζήσης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα σου και στα δύσκολα πέρσι με τον τραυματισμό σου, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε πολύ έντονη και ίσως και άδικη σε κάποιο βαθμό κριτική πέρσι, αλλά νομίζω ότι τώρα όλοι αποδέχονται τη σημασία του ρόλου του στον καινούριο Άρη.
0: Εντάξει, ο Νίκος, είναι η αλήθεια ότι ήταν μια χρονιά που δέχτηκε πολύ πίεση και πολλά σχόλια στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά νομίζω ότι έδειξε ότι είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Δεν πτωήθηκε ποτέ. Ό,τι και να μπορεί να ακουγόταν, ας είμαστε ειλικρινείς, ξέρουμε ότι πολλοί μπορεί να είπανε πράγματα διάφορα, αλλά αυτός ήταν πάντα εκεί και έδειξε ποιος είναι. Mm-hmm. Ο Νίκος ο Ζήσης, νομίζω ότι με αυτά που έχει περάσει την καριέρα του και με αυτά που έχει περάσει σαν άνθρωπος, δεν τον αγγίζει τίποτα και έδειξε ότι για μια τόσο μεγάλη ομάδα με πίεση σαν τον Άρη είναι ο καταλληλότερος, πιστεύω.
1: Τα ονόματα που ήδη έρχονται στην ομάδα, ο Μοκόκα, ο Δημητρίγεβιτς, ο Μπίρτς, ένα παιδί το οποίο θα είστε παρεούλα εκεί στις ρακέτες, ο Λίντελ, ο οποίος είναι ένας καινούριος παίκτης τώρα, ο Μόργαν, παίκτης Ευρωλιγκάτος, δηλαδή ο Άρης φέρνει τρία παιδιά από την Ευρωλίγα να παίξουν ήδη. Πες μου λίγο τη γνώμη σου για αυτά που ακούς που συμβαίνουν στην ομάδα και τη γνώμη σου για αυτούς τους παίκτες. Μιλάμε για ένα step up και μια αναβάθμιση μεγάλη αγωνιστικά. Έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το step up και αυτοί οι παίκτες που έρχονται, καλώς ή κακώς, ο καθένας μέσα από την καριέρα του έχει μια αξία στο μπάσκετ. Έρχονται παίκτες με μεγάλη μπασκετική αξία στον Άρη, οπότε Νομίζω ότι αυτό δείχνει αυτό που με ρώτησες πριν, ότι βαδίζουμε σε ένα άλλο επίπεδο, ο Άρης πηγαίνει για άλλα πράγματα και είναι κάτι πολύ όμορφο που γίνεται.
1: Υπάρχει κάποιο μάτς που έχεις στο μυαλό σου ήδη που θα ήθελες να μπεις και να το παίξεις? Δηλαδή, ζω ρε παιδί μου για τη στιγμή που μπορεί να είναι το πρώτο μάτς με οποιονδήποτε αντίπαλο, ή θέλω να πάω να παίξω, ξέρω εγώ, ένα μάτς δύσκολο ευρωπαϊκό. Έχεις σκεφτεί κάτι? Ή το προφανές είναι μάλλον, αλλά...
0: Τώρα εσύ θες να...
1: Όχι, όχι, ό,τι θέλεις πες. Ό,τι
0: όχι,
1: θέλεις,
0: εντάξει.
1: Το εύκολο, καταρχήν να σου πω κάτι, εσύ δεν χρειάζεται να πουλήσεις Αριανιλίκη, γιατί όλοι ξέρουν τι είσαι. Δεν χρειάζεται να πεις ότι εγώ θέλω να πάω να παίξω την πηλαία και να βγάλω διπλό. Είναι προφανές ότι θες να το κάνεις και να βάλεις και το νικητήριο σουτ. Ναι, το ξέρω. Αλλά... Θέλω να μου πεις πράγματι.
0: Γιάννη, δύο μάτς θέλω να παίξω. Το πρώτο μάτς θα φορέσω τη φανέλα του Άρη και θέλω να παίξω και ένα μάτς με τον Πάγο. Ένα ντέρμπι της Φόλης. Αυτό θέλω να κάνω. Εντάξει, δεν κρύφτηκα και ποτέ.
1: Εδώ σε βρίζανε την άλλη φορά με άλλη ομάδα εκεί. Τώρα γιατί να το κρύψουμε, λοιπόν.
0: Από αγάπη είναι, με αγαπάμε.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό είναι αλήθεια. Να ρίξω μια ματιά σε μηνύματα. Τι να πρωτοπώ τώρα με μηνύματα. Εδώ γίνεται η κόλαση του Δάντη. Έχεις πάρα πολύ αγάπη. Γεια σου, Γιώργα, παλικάρι για πάντα στην Αριανάρα, λέει ο Άνθιμος. Από την Πράγα. Πες τον επόμενο αρχηγό του Άρη, εσένα εννοεί, ότι φέτος τον θέλουμε Ταύρο σε Αλοπολείο. Τον πιστεύω όσο κανέναν για του χρόνου, λέει ο φίλος ο Αναστάσης. Ο φίλος ο Θανάσης λέει: καλημέρα, αγαπάμε Τανούλη. Υγεία και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε όμορφα πράγματα και από την ομάδα και από τον Τανούλαρο. Πες τον Γιώργο τον Τανούλη ότι θα φέρουν το Γιώργο από την Άνοιξη 27. Θέλω να το σηκώσει αυτό με τον Ποχορίδη μόλις κατέβουν από το αεροπλάνο. Παρένθεση. Μη μου πεις, και θα είσαι ψεύτης αν μου πεις το αντίθετο, ότι δεν το έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το ζήσουμε με τη φανέλα του Άρη.
0: Το έχω βάλει σαν ποιο το γύρο καπενοεί, σαν
1: ένα τίτλο. Οτιδήποτε, μια κούπα.
0: Από τότε που γεννήθηκα, νομίζω, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό σκεφτόμαι, αλλά θέλω να πω πάνω κάτι σε αυτό που είπε, το κύπελο. Αν το πάρουμε το γύρο, θα ήθελα να το σηκώσει μόνο στο Λευτέρης. Γιατί είναι ένα παιδί που ήταν εδώ στα δύσκολα, έμεινε εδώ, ας είμαστε ειλικρινείς, δύσκολες εποχές. Έζησε τα πάντα, νομίζω το αξίζει. Είναι ο αρχηγός μας και θα ήθελα να το δω να το σηκώνει μόνος του, γιατί είναι και αδερφός μου και χαίρομαι με τη χαρά του.
1: Τον αγαπάς πολύ και αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι μας ακούει και η μητέρα του, η οποία είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Να πούμε να ζήσει και ο αδερφούλης του που παντρεύτηκε πρόσφατα, γίνανε εκεί όλα τα όμορφα κάτω στην Κρήτη. Νομίζω στην Κρήτη ήταν, έτσι.
0: Στην Κρήτη στην ήταν να ζήσουν τα παιδιά, είναι μια πανέμορφη οικογένεια.
1: Τανούλα, ρε, να είσαι γερός πάνω απ' όλα. Η περσινή χρονιά να είναι μια κακή παρένθεση στην πλούσια καριέρα που ανοίγεται μπροστά σου. Το πρώτο σου καλάθι θα το πανηγυρίσω περισσότερο και από γκολ, λέει ο φίλος. Καταλαβαίνεις πόση αγάπη υπάρχει εδώ για σένα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς σε κάνει να νιώθεις. Σίγουρα όμορφα, αλλά υπάρχει εδώ και ένα χρέος, ένα καθήκον να τον δικαιώσει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Εννοείται ότι υπάρχει χρέος. Αλλά. Αυτό το χρέος περίμενα μια στιγμή στη ζωή μου. Δηλαδή, περίμενα μια ζωή να βρεθώ σε αυτή την κατάσταση. Οπότε τώρα που βρίσκομαι, για κάποιο λόγο περίμενα ότι θα αγχωθώ, αλλά μόνο το απολαμβάνω, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Μπράβο και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μπόλικη αγάπη και εμπιστοσύνη για σένα. Οπότε αυτό τα διευκολύνει όλα. Κάποιος λέει να σκοθώ να φύγω να παίξει μουσική. Ξέρω ότι είσαι εντάξει, πολύ δυνατός στις μουσικές. Άλλωστε και με τον Ποχορίδη σε κάτι συναυλίουλες σας έχω παρακολουθήσει ότι πηγαίνετε. Τανούλη, μπράβο Γιάννη, το σύνθημά μου άρεσε. Τον θυμάμαι όταν 8-10 χρονών παιδάκι, λέει, στην παραλία της Τούζλας μαζί με πετσέτα του Άρη αγκαλιά. Είσαι το πουλέν μου, λέει ο Χρήστος. Εκεί είναι τα μέρη σας που πηγαίνετε χρόνια, νομίζω, έτσι.
0: Συγκεκριμένα στην Τούζλα πρέπει να έχω πάει μία φορά και με πέτυχε.
1: Σε πέτυχε μία φορά. Αλλά, Ολυμπιάδα είσαι.
0: Εγώ είμαι από την Ασπροβάλλα. Έχουμε εξοχιώσει την Ασπροβάλλα, αλλά okay. Συχνάζω στο Σταυρό, στη Χαλκιδική.
1: Στο Σταυρό, ωραία. Μου έχει τάξει και ένα ψάρεμα με τον μπαμπά.
0: Δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει.
1: Όχι, δεν έχω έρθει. Μου έχετε πει και είμαι εκεί από νωρίς το πρωί, μάλιστα. Μπόλικη αγάπη από όλα τα παιδιά. Αδερφέ μας, Γιώργο, σε αποκαλώ έτσι χωρίς να σε ξέρω προσωπικά, γιατί απλά είσαι ένας από εμάς. Η άβρα που βγάζεις και η θετική ενέργεια που σε διακατέχει απέναντι στο σύλλογο που λατρεύουμε είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει τη δεδομένη στιγμή. Θέλω να επιβεβαιώσεις επίσης το σκηνικό στην Πάτρα. Που περίμενε ο προπονητής να σταματήσουν να τραγουδάνε τα αριανάκια και του είπες δεν θα σταματήσουν. Και πού το ξέρεις εσύ, αν είχα τη δυνατότητα εκεί θα ήμουν. Έγινε τέτοιος διάλογος, έτσι. Κάτι θυμάμαι. Με ποιον το έλεγες?
0: Δεν θυμάμαι ποιον ακριβώς το έλεγα, αλλά θυμάμαι ότι σε κάποιον το έχω πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είπε να σταματήσω και είπε.
0: Ναι, μάλλον με το Μάκη θα ήταν τέτοιο συζητήσει ναι. Με το Μάκη. Με τον κόλπο στο Μάκη.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάτρα ειδικά ο Άρης είχε πάντα πάρα πολύ κόσμο. Καλησπέρα, αγαπάμε τα νούλαρο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Τα νούλαρε, καλή δύναμη, γεμάτος υγεία, σιδερένιος, λέει ο φίλος ο Όντι. Το σεβασμό μου στον Τανούλη, υγεία και μια μεγάλη καριέρα με τον Άρη. Ανυπομονούμε να τον δούμε με την πανοπλία του Αυτοκράτορα. Σεβασμό στον Τανούλη για την ωριμότητα που έχει ως άνθρωπος. Σιδερένιος και ό,τι καλύτερο με τη φανέλα του Άρη και σύντομα ελπίζω με την εθνική. Πες μας λίγο σε τι στάδιο είσαι τώρα. Η αποκατάσταση σου πηγαίνει εξαιρετικά. Βάζεις πλέον πίεση στο πόδι. Έχεις πατήσει παρκέ. Έχεις πάρει και μπάλα. Πού ακριβώς είμαστε και πώς νιώθεις?
0: Είμαι στη...
1: Δηλαδή σε ποσοστά μπορούμε να πούμε ότι είσαι στο 60-70%?
0: Όχι, πολύ πιο πάνω.
1: Είσαι πολύ πιο πάνω.
0: Πολύ πιο πάνω. Είμαι ένα βήμα πριν να μπω κανονικά. Δηλαδή είμαι κανονικά μέσα στο γήπεδο με την εποπτεία του Παναγιώτη βέβαια.
1: Τώρα εντάσεις, σταματήματα, εναλλαγές κλπ. Μπήκαν όλα?
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Άλματα.
0: Και καρφώματα.
1: Έλα ρε. Θυμάμαι πριν από δεν θυμάμαι πόσους μήνες, σου δίνω την μπάλα και σου λέω τις σουτάρεις και μου λες δεν με αφήνει ακόμα ο Παναγιώτης, αλλά για να δω. Και πας να σουτάρεις και σε κοιτάζει ο Παναγιώτης σε ένα μάτσο, ένα ημίχρονο και άφησες την μπάλα σαν το παιδάκι που το είδα να κλέβει την καραμέλα. Είσαι όμως καλά τώρα, έτσι. Δηλαδή η προετοιμασία καλά. Θα σε βρει πλέον σούπερ έτοιμο της ομάδας τον Αύγουστο.
0: Πρώτο Θεός, ναι, πρώτο Θεός κανονικά.
1: Κάνει και ομοιοκαταλεξία Τανούλης Πανούλης. Καλά, τι τυχαίοι είμαστε, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Γιώργο, είσαι η προσωποποίηση των συναισθημάτων μας. Πιο όμορφη εικόνα από το να σε δούμε να παίζεις και να σηκώνεις κούπες στον ουρανό. Φίλαθλος πρώτο και μετά αθλητής. Δεν υπάρχει, λέει ο φίλος ο Πολ. Μη σκέφτεσαι τίποτα. Πάει, πέρασε. Τώρα με την πανοπλία μπαίνεις μέσα και λέει ότι κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Χαίρεται πολύ ο Γιάννης ο Μιλιώνης και λέει μπράβο και σε μένα που βγάζω στον αέρα τέτοιες φωνές. Δεν θέλουμε, ευχαριστώ από τον Τανούλη, αλλά παρακαλούμε να μην φύγει ποτέ αυτό το υπέροχο χαμόγελο που εμπνέει με τη συμπεριφορά του και τα δικά μου παιδιά. Εγώ τον ευχαριστώ. Φοβερά μηνύματα, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος τώρα, εσένα, αδικήσει και άλλους παίκτες. Σε βλέπει σαν δικού του άνθρωπο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης πάλεψε πάρα πολύ και αμφισβητήθηκε πολύ και το κέρδισε αυτό με πολλά χρόνια μέσα στο παρκέ. Φαίνεται για κάποιο λόγο ότι εσύ έχεις αποκτήσει αυτό το δικαίωμα πολύ γρήγορα. Δεν σε έχουμε δει να τη βάζεις μέσα και...
0: αυτό,
1: φοβερό, έτσι.
0: Ξέρεις τι είναι? Είναι το ότι ίσως δεν είχα και αυτή την αγωνιστική τριβή που είχε ο Λευτέρης και ας πούμε υπήρξε η αμφισβήτηση, αλλά δεν το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Δεν νιώθω καμία πίεση για τα αγωνιστικά άτομα. Η μόνη πίεση που νιώθω, Γιάννη, το λέω ειλικρινά, είναι το να μην προδώσω ποτέ αυτό το. Το. Ότι. Αυτό το. Το πράγμα που μου λένε ότι χαίρονται για τα παιδιά τους ή χαίρονται που είμαι εδώ ή χαίρεται. Αυτό το ένας από εμάς. Αυτό δεν θέλω να προδώσω.
1: Κοίταξε, αυτή η πίεση βέβαια πρέπει να είναι δημιουργική για σένα.
0: Εντάξει, δηλαδή, με ωραίο τρόπο.
1: Δεν θα κάτσεις τώρα. Αυτό που νιώθεις και θέλεις να το βγάλεις, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να σου βάλει στην πλάτη και παραπάνω βάρος. Αλλά η αγάπη είναι απίστευτη. Ο Αλέξανδρος ο Πόχος σε λατρεύει. Ο φίλος ο Γιάννης λέει να μεταφέρεις ένα μήνυμα στο Γιώργο με αφορμή αυτό που είπε. Πάρε παράδειγμα από κάποιον που μεγάλωσε ακαδημίες του Άρη και απόρριψε τη μεγάλη ομάδα, τον λύγησε. Ότι κοιτώντας πίσω με κομματιάζει ακόμα και δεκαετίες μετά που δεν το προσπάθησε όσο θα έπρεπε, λέει ο φίλος. Και λέει: ζήσε το όνειρό στην Αργανάρα και άτομα σαν και εμένα, εύχομαι να είσαι υγιής, να σ' αρρώσεις. Αν δεν τύχουμε, λέει, με τη London Lions φέτος, θα φάτε πέσιμο όλη στην ομάδα. Ζει στο Λονδίνο. Οπότε.
0: Θα φάμε πέσιμο και από τον πατέρα μου, γιατί θέλει να πάει στο Λονδίνο.
1: Θέλει να πάει.
0: Και εδώ.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είναι άσχημη η εκπομπή. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημη σαν κλήρωση. Φωνάξαμε και τραγουδούσαμε για ξένα παιδιά. Πάμε τώρα να φωνάξουμε για σένα. Ανυπομονώ να σε δω στο παρκέ, λέει ο Νίκος. Ο Πέτρος ο Γαβριλίδης μου λέει: Γιάννη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο εσύ. Δεν θα μου έβαζες χέρι, Πέτρο μου, θα μου έβαζες. Μπράβο στο γίγαντα αυτόν, στρατιώτης του Άρη, χαιρετισμούς από την Ορεστιάδα. Ο Τανούλης είναι η καψούρα μου, λέει. Ο τρόπος που παίζει μου θυμίζει τα νιάτα μου, σιδερένιος. Και ξέρω τώρα, προχθές έπιασε μια ανησυχία τον κόσμο. Φυσικά διαψεύστηκε άμεσα από την ΚΑΕ, αλλά δεν ξέρω αν άκουσες για άλλη ομάδα και λοιπά, για κάτι δανεισμούς και τέτοια. Εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Στην Καρδίτσα θα πάμε όταν θα παίξουμε με την Καρδίτσα στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα πλέον και το λέει χωρίς καμία επίπτωση. Όποτε ερχόταν στο παλέμα οποιαδήποτε άλλη ομάδα, τον έβλεπα παρέα με όλη την οικογένειά του στη θύρα 1, μας έβαζε τρίποντο και εγώ χαιρόμουν, ήξερα ποιος είναι, τον αγαπάω, λέει ο Γιώργος. Πώς είναι να παίζεις κοντά στον Άρη?
0: Αυτό θα σου πω, είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
1: Για πες. Μας είχες περάσει ένα μπερντάκι στο Μαρούσι, είχες βάλει 20 φεύγα. Για πες.
0: Είναι πολύ δύσκολο πράγμα γιατί έχει διπλή οπτική.
1: Πρέπει να παίξεις και καλά.
0: Η μία οπτική είναι ότι... Okay, αν μπορούσα δεν θα το ήθελα ποτέ, αλλά είναι άσχημο να παίζεις αντίπαλο σε ένα πράγμα που υποστηρίζουν όλο σου ο κόσμος, δηλαδή οι φίλοι μου, οι γονείς μου, η οικογένειά μου, καλώς ή κακώς το στεναχωρούσα, αν και χαιρόντουσαν εκείνη τη στιγμή για μένα προσωπικά. Αλλά το πιο δύσκολο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι πρέπει να σταθείς εντάξει απέναντι στην ομάδα που παίζεις, που σε πληρώνει, που,
1: εννοείται, που σε πιστεύει,
0: δίνει ένα καλύτερο μέλλον, και δεν θα ήθελα ποτέ να πούνε, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν στον Τανούλη είναι Αριανός και δεν παίζει καλά επίτηδες.
1: Δεν θα ήταν Άρης αυτό το πράγμα βασικά. Ναι. Δεν αντιπροσωπεύει ούτε τον Άρη αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή και εμείς οι Αριανοί, όταν βλέπουμε κάποιον που είναι δικός μας να παίζει, λέμε ότι αυτός είναι για μας, παιδί μου. Αυτό είναι ο Άρης. Ένας άνθρωπος που μάχεται.
0: Επίσης, άλλη πίεση που έχει να παίζει με τον Άρη είναι ότι θες να παίξει καλά για να σε θέλει ο Άρης.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πώς γίνεται να μας κάνεις να βουρκώνουμε με αυτά που λες, λέει η φίλη μας η Ελένη εδώ που σε αγαπάει πάρα πολύ και σου εύχεται τα καλύτερα. Από την Ιρεμβέργη έχει τρομερούς χαιρετισμούς. Τον περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσει. Ρε, πώς τα καταφέρνει αυτό το τσογλάνι, για σένα λένε, να μας κάνει να συγκινούμαστε συνέχεια. Και την άλλη φορά που έχεις βγει, τους ζόρισες. Σε χαρακτηρίζουν διαμάντι για τα αποδυτήρια της ομάδας ο φίλος ο Κυριάκος. Και ένα μεγάλο μπράβο στέλνει στους γονείς σου. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ναι, όλοι θέλαμε να είσαι κατά δικός μας και χωρίς το πλαίσιο του δανεισμού. Δώσε φυλάκι μεγάλο στον γίγαντα. Αυτά που είπε ο Γιώργος θα τα διεκδικήσει ο Πανελλήνιος. Τι εννοεί ο ποιητής? Κώστα, τι εννοείς? Τον Πανελλήνιο γιατί τον αναφέρεις? Την ομάδα? Α, κατάλαβα τι θέλει να πει τώρα με τίτλους και
0: λοιπά.
1: Μπορεί
0: να με στέλνουν και εκεί, Δανικό.
1: Ναι, μπορεί. Ο Χρήστος σε αποθεώνει από την κιτρινόμαυρη καβάλα και εύχομαι να πάρεις, λέει, τίτλο και να ακολουθήσουν πολλά άλλα. Υγεία να έχεις, παλικάρι μου, λέει ο φίλος ο Λευθέρης. Τανούλη, είσαι παιχταράς και σε γουστάρουμε, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Μπράβο, αγορίνα, συγχαρητήρια για το ήθος και το λόγο σου. Όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα, να χαιρόμαστε κι εμείς, λέει ο Βασίλης. Σε έβλεπα, λέει, με τον τραυματισμό, στον Εύωσμο με το μικρό μου γιο, λέει, 5 χρονών, και του είπα ποιος είσαι και πλέον ξεκίνησε το μπάσκετ. Άκου τώρα μήνυμα.
0: Τώρα
1: τι ωραία έμπνευση είναι αυτή.
0: Άκουσε κάτι πιο ωραίο.
1: Δηλαδή το πιτσιρίκι αυτό τραυματίστηκε, ήταν εκεί και το συζήτησαν με τον πατέρα του και ο μικρός είπε: Μπαμπά, θέλω να παίξω μπάσκετ. Και ξεκίνησε τον μπάσκετ.
0: Αν με βρει, μπορεί να με βρει. Θέλω να έρθω σε επικοινωνία να κάνουμε δώρο μια φανέλα στο μικρό.
1: Έχω το τηλέφωνο του τώρα. Διονύση.
0: Νομίζω δεν έχω ακούσει κάτι πιο ωραίο στη ζωή μου.
1: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι λίγο. Ο Διονύσης, κάτσε τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Εδώ τι τα έχουμε την τεχνολογία. Εδώ. Περίμενε λίγο. Ο Διονύσης ελπίζω να συνεχίζει να ακούει το παλικάρι.
2: Εννοείται, ακούω.
1: Διονύση, ακούς?
2: Ακούω.
1: Ορίστε, με τον Γιώργο τον Τανούλη πέστα, όχι με μένα.
0: Διονύση, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, να ξέρεις, είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ακούσει στη ζωή μου. Και αφού είστε και από τον Εύωσμο, υποθέτω, αν θες να γνωρίσεις...
2: Από τον Εύωσμο είμαι, φίλο μου.
0: Ωραία, άμα θες να γνωρίσω το γιο σου, θα ήταν μεγάλη μου χαρά για να του δώσω μια φανέλα μου.
2: Και αυτό το ίδιο, πίστεψέ με, και εγώ εννοείται να σε γνωρίσω.
0: Τέλεια, εννοείται.
1: Ωραία, Διονύση, εγώ αυτό μπορώ να κάνω, να δώσω, αν επιτρέπεις, το κινητό σου τηλέφωνο στον Γιώργο για να μιλήσετε απευθείας.
2: Εννοείται, φίλο μου.
0: Θα τα πούμε, Διονύση, στην πλατεία.
2: Οκ, και ακριβώς. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι μου έχεις δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα με τη φανέλα που μου είδα να τη φοράω και την είδα να τη φοράει και πάρα πολλοί κόσμος και ο κύριος Σιάο την φόρεσε και τη γούσταρε. Πώς θα γινόταν αυτή η φανέλα τώρα? Είχες πει κάποια στιγμή να σκεφτώ να μιλήσω, γιατί δεν το κάνεις για εμπορικούς λόγους ή να μπορούσε να γίνει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι για να βγει η φανέλα σου?
0: Για εμπορικούς λόγους δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί δεν θα βγάζα λεφτά,
1: ναι, εννοείται,
0: από τον Άρη με αυτόν,
1: ναι,
0: τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά αν μπορεί να γίνει, να το τρέξει ή η ομάδα ή όποιος θέλει να πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Να μιλήσουμε.
0: Εγώ θα του δώσω δωρεάν όλα τα σχέδια, όλα τα πάντα, όλα να μιλήσουν με τον γραφίστα να το βγάλουν.
1: Αυτό, αλλά... θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Αν δεν το κάνει η ομάδα, θα το κάνω εγώ, να ξέρεις. Δηλαδή με πολύ μεγάλη χαρά. Έχω και, και φίλους που μπορούν να το κάνουν αυτό. Τεχνικά δεν έχουμε θέμα. Πέρσι η μεγαλύτερη μεταγραφή της ομάδας που τη χάρηκα πολύ ήταν του Γιωργάρα. Δυστυχώς δεν ήταν να παίζει. Φέρδος ήρθε η ώρα, δώσ' τα όλα, Γιώργο. Ο Γιώργος λέει ότι είσαι τούρμπο και θα σηκώσουμε μαζί την κούπα σε όποιο γήπεδο και να γίνει, από τα Τρίκαλα το μήνυμα. Τα νούλια αλάνι μέσα στην Πηλαία, δείξου το ταβάνι. Το άδειο εννοώ, λέει ο Γιώργος. Πέραν της πλάκας, κάνει και ο ΠΑΟ καλή δουλειά. Κάνει και ο ΠΑΟ καλή ομάδα, έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όχι.
0: Καλή ομάδα κάνει. Ας το. Ξέρω εγώ.
1: Δεν καλή... κάνει καλή ομάδα. Καλούς παίκτες.
0: Καλή ομάδα κάνει. Έχει μπει ένας επενδυτής, βάζει λεφτά. Όλα καλά, ας κάνουμε το κομμάτι σου, να κάνουμε το δικό μας.
1: Να κάνουμε το δικό μας, εντάξει, δεν, είναι ωραίο να... Το πιο ωραίο πάντως για μένα είναι να τον αντίπαλο σου τον κερδίζεις όταν είναι δυνατός, δεν τον θέλεις να είναι αδύνατος.
0: Όχι, σίγουρα, και ειλικρινά είναι καλό για την πόλη, mm-hmm. να είμαστε ειλικρινείς, και οι δύο ομάδες να είναι σε καλό επίπεδο, γιατί οι παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι κάτι πολύ όμορφο. Από εκεί και πέρα μέχρι εκεί. Ας κάνει ο καθένας το καλό το δικό του και ας χειρίσουμε.
1: Ρε, εσείς οδηγάμε, μην μας κάνετε να κλαίμε. Γιώργο, αν σε συναντήσω, ας προβάλλετε σταυρό, θα έρθω να σε σφίξω το χέρι και να σε κεράσω για τις άρεις μόνο, αλλά για τις αξίες σου. Να είσαι γερός και δυνατός, να σε καμαρώνουν οι δικοί σου παλικάρι μου. Γιωργάρα, είσαι τα χαιρετίσματα από τη Θεία Αντωνία. Σε περιμένουμε, λέει ο Στέλιος. Φιλός, συγγενής.
0: Δεν ξέρω αν είναι η Θεία Αντωνία που σκέφτομαι, αλλά είναι η Θεία ενός φίλου μου.
1: Μάλλον. Κάτι τέτοια παιδιά μας κάνουν να νιώθουμε ότι θα είμαστε εμείς στο παρκέ. Συγκινήθηκα. Ελπίζω να τον κάνουμε να νιώθει ότι όταν θα μπαίνει στο παρκέ θα μας έχει όλους μαζί. Και φυσικά ισχύει και για τον αρχηγό μας. Είμαστε μια οικογένεια, γαμώτο. Τι τυπάρα είσαι, ρε μεγάλε. Επειδή ξέρω ότι έχεις καψούρα και την μπάλα. Δηλαδή, γενικά, ό,τι έχει Άρης, έχω δει στα βόλεϊ, έχω δει σε γυναικεία, έχω δει σε ανδρικά, έχω δει σε μικρά, σε είδα τώρα σε ακαδημία. Δηλαδή, είσαι παντού με τον Άρη. Νοιάζεσαι, ανησυχείς, πονάς, θέλεις το ποδόσφαιρο έτσι να αλλάξει το κλίμα και εκεί, να το δούμε, να γουστάρουμε και εκεί, γιατί είναι κομμάτι μας.
0: Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα ποιος. Ο Άρης είναι ενιαίος, δηλαδή σε όλα τα αθλήματα τον υποστηρίζουμε, θέλουμε να πηγαίνει καλά. Πέρσι είχαμε αρκετές ανόδους και επιτέλους ο Άρης είναι σε πολλά αθλήματα στην κατηγορία που εννοείται ότι θα έπρεπε να είναι. Απλά συγκεκριμένα για την μπάλα, γιατί είναι το λαοφιλελεύθερο άθλημα στη χώρα μας. Εύχομαι, ας πούμε, η ομάδα να βρει πάλι τα πατήματά της, να πηγαίνουμε στο Βικελίδης και να το χαιρόμαστε.
1: Του έχει γυρίσει λίγο το μυαλό του κόσμου το όλο κομμάτι με το ποδόσφαιρο. Πιστεύεις ότι το μπάσκετ και η αλλαγή όλη ψυχολογίας που φαίνεται ότι υπάρχει και βοηθάτε πολύ σε αυτό και θα βοηθήσετε πολύ, θα βοηθήσει και τα υπόλοιπα τμήματα? Γιατί ο Αριανός είναι και φύλαθρο ψυχολογίας. Δηλαδή, όταν είναι καλά, γουστάρει παντού.
0: Εντάξει, εμείς θα κάνουμε το κομμάτι μας για να ανταμείξουμε τον κόσμο που έρχεται να μας δει, που βγάζει από το υστέρημά του για να έρθει να στηρίξει την ομάδα. Από εκεί και πέρα, το κάθε άθλημα έχει τη δικιά του πορεία και εξέλιξη. Ελπίζω όλα τα αθλήματα να είναι στο κορυφαίο επίπεδο, γιατί αυτό αναλογεί στην ομάδα. Αν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε από αυτό, θα βοηθήσουμε.
1: Ένας φίλος έλεγε φωτογραφία μαζί με τα αγόρια του στο παλέ. Έχετε βγει. Βγαίνεις γενικώς πολλές φωτογραφίες και σου αρέσει να βγαίνεις με νέα παιδιά. Ταξίδευα πρόπερση από Αθήνα και γυρνάνε και αυτός κάθονταν μπροστά μου και έστελνε συνεχώς μηνύματα. Ήμουν στο Αμίνα του Πόρε Αλάνη, σε λάθος ομάδα παίζεις το κέρατό μου, αλλά τελικά δεν το έπραξα, καθώς δεν ήξερα τους λόγους που βρέθηκε να μην μπαίνει στην ομάδα της καρδιάς του. Αφού πλέον τους έμαθα, να του δώσω απλά τις ευχές μου και να έχει την τύχη να είναι σιδερένιος και να χαρεί επιτυχίες στην κοινή μας αγάπη, τον Άρη μας. Καλησπέρα. Ο Γιάννης από το Λεκανοπέδιο. Σεμνός, λέει ο φίλος ο Μπάμπης, σε χαρακτηρίζει και χαίρεται πάρα πολύ για τα στοιχεία του χαρακτήρα σου. Και ένας άλλος φίλος, ο Δημήτρης, λέει να σου δώσω συγχαρητήρια, να δώσω συγχαρητήρια σε αυτό το υπέροχο παλικάρι που τα μηνύματα δεν είναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αν τα έστελνα αυτά στη μάνα σου, θα έκλαιγε δύο μέρες. Αν τα έβλεπε.
0: Η μάνα με τον πατέρα μου είναι στη Μάλτα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι στη Μάλτα.
0: Και κάπως θα το ακούνε σίγουρα και είμαι σίγουρος θα τα κλαίνω.
1: Και στο YouTube μπορούν να το βρουν μετά. Τι λέει εδώ, Τανούλη. Ήρθα στο σπίτι σου, παλίκαρε μικρούλι, βάλε και εσύ ένα μικρό λιθάρι, πέτα ψηλά στα σύννεφα του Άρη. Ωραίος. Άρης BC, ακαδημίες. Το παρήγορο με την νέα ιδιοκτησία δεν είναι ότι θα μπω να κάνω μεταγραφές, να εντυπωσιάσω, έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου και θέλω να κάνω τον ωραίο, τον όμορφο, τον πλούσιο. Φαίνεται ότι θέλει να χτίσει. Και έρχεται ο Άρης με τον Ζήση να επιβλέπει και πολύ ωραίους και πολύ άξιους προπονητές, ο Χρήστος Μαγκότσιος, ο Αντώνης Σιμακόπουλος επιστρέπει και Σαπίδης, πολλά σπουδαία παιδιά, και χτίζει πλέον τις δικές του ακαδημίες. Πώς νιώθεις εσύ γι' αυτό, ένα παιδί που βγήκε από τον Άρη?
0: Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο, από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουν γίνει αυτή τη χρονιά, γιατί έχοντας βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, σε εποχές που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ήταν κάτι πολύ άσχημο να ξέρεις ότι ονειρεύεσαι, είσαι στην ομάδα του Άρη από όταν γεννήθηκες. Εγώ ξεκίνησα στην ομάδα του Άρη από 3,5 χρονών, έπαιζα στις ακαδημίες του Άρη. Mm-hmm. Πάντα ονειρευόμουν να παίξω αντρικό. Νομίζω όλα αυτά τα παιδιά που έχουν αυτό το όνειρο πρέπει να είναι κάτω από την αιγίδα της μεγάλης ομάδας και σιγά σιγά να μπολιάζονται στην ιδέα του Άρη και να κάνουν και αυτά τα βήματά τους. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη κατάσταση και καταλληλότεροι άνθρωποι από αυτούς που υπάρχουν τώρα στον οργανισμό του Άρη για να το κάνουν.
1: Γιώργαρος, με ήθος πάνω απ' όλα, όπως και όλοι οι καλαθοσφαιριστές της ομάδας, να είσαι γερός. Τον περιμένουμε τη Δευτέρα στην εκπομπή μας. Έχει κάνει το κονέ ο θείος Ειρηναίος, ξέρει ο Γιώργος. Χαιρετισμούς και σε ένα Γιάννη. Α, είναι ο Γιάννης ο Λουκάς, το Just Aris TV. Είναι φιλαράκια μου τα παιδιά. Δεν ξέρω, σε έχουν προσκαλέσει. Μάλλον δεν το ξέρεις ακόμα, θα το μάθεις, μην ανησυχείς. Μπόλικη αγάπη από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, από το φίλο το Χρήστο. Δώσε την ψυχή σου στην ομάδα και θα σου δώσουμε την καρδιά μας. Βάμος Αριανάρα. Ο Στεφανάκος. Α, ο Στεφανάκος. Αυτός είναι σχεδόν το μεγάλο με τον μπαμπά του, είμαστε κολλητοί. Ανυπομονούμε να σε δούμε να παίζεις για την οικογένειά σου. Δεν ξεχνάμε τις στιγμές που έπαιζες απέναντι στον Άρη και στον πάγκο έβαζε την πετσέτα στο στόμα σου και τραγουδούσες. Το έκανες,
0: Δεν ήξερα ότι το έδανε.
1: Το έκανες, το έκανες. Τα νούλαρα, ακόμα και καλά να μην παίξεις, που το αποκλείω, τα αισθήματά μας δεν αλλάζουν για σένα. Νιώθεις και είσαι ένας από εμάς. Γεια σου Γιάννη, πες τον Τανούλη να δώσει ένα μήνυμα για το ποδόσφαιρο. Το έκανα χωρίς να το δω το μήνυμά σου, φίλε Θανάση. Τι θα γίνει ρε φίλε με την πάρτι σου? Χθες με τα γραφόμενά σου κλάμα, σήμερα με τα λεγόμενά σου βουρκώνουμε. Αυτή την ιδέα με το γράμμα, τι φάση Αντώνης Γκάντζιος είναι, πώς το σκεφτήκατε? Πολύ ωραίο βγήκε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, με άγγιξε.
0: Είναι ο Αντώνης Γκάντζιος, το σκέφτηκε αυτό το πράγμα.
1: Είναι σπουδαίος ο Αντώνης Γκάντζιος, το γνωρίζεις και εσύ πλέον. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και είναι το καλύτερο γραφείο τύπου που μπορούσε να έχει ο Άρης και δεν το δείχνει τώρα που είναι τα πράγματα καλά και οργανωμένα. Αυτό το παιδί πάλεψε με πολύ αντίξωες συνθήκες και έκανε πολλά περισσότερα πράγματα. Πραγματικά πολύ άξιος και καλός συνάδελφος.
0: Θα σου πω ένα πράγμα για αυτό που λέμε. Σε όλες τις ομάδες που υπήρξα, στεναχωριόμουν γιατί υπάρχουν πολλοί αφανείς ήρωες που κάνουν πράγματα που δεν βλέπω, που μπορεί να μην βλέπει ο κόσμος, που μπορεί να μην παίρνουν το μερίδιο της δόξας που τους αξίζει. Συγκεκριμένα για τον Αντώνη, αφού μιλάμε, είναι ένας απίστευτος άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Πάντα εκεί σε όλη την διαδικασία είναι, του τραυματισμού μου ήταν εκεί. Γιωργάρα μου, αυτό το Γιωργάρα μου που λέει κάθε πρωί καλημέρα, βράχος, Γιωργάρα βράχος, μου είναι, δηλαδή στο λέω και πραγματικά ο Αντώνης είναι μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά όλης της ομάδας και είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Κοίταξε, ένας οργανισμός είναι οι άνθρωποι του. Όσο χρήματα και οργάνωση και τεχνογνωσία, οι άνθρωποι είναι. Ας πούμε, ο Γιάννης ο Νικητάκης.
0: Εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Ένα άγαλμα έξω το παλέ, έχει στήριξει την ομάδα.
1: Είναι τρομερή και νομίζω ότι είναι και αυτό που ήταν δίπλα σου και είναι και πολύ καλή η σχέση που έχετε. Ο Γιάννης αγαπάει τους παίκτες του Άρη σαν να είναι παιδιά του, σαν να είναι η οικογένειά του.
0: Ο Γιάννης είναι η κολόνα της ομάδας. Ήταν εκεί στα δύσκολα, στα πολύ άσχημα χρόνια που πέρασε η ομάδα, με ανθρώπους που, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουν την ίδια ασφάλεια να σταθούν όπως έχουμε εμείς οι αθλητές. Είναι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους και παρόλο αυτό βάζουν πλάτη. Πολλές φορές δυσκολεύοντας έτσι και την καθημερινότητά τους. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάντα εκεί για όλους μας, από το να μας δίνει μέχρι το να μας λέει μια καλή κουβέντα, μια πλάκα, κάτι. Είναι ένας πραγματικά ήρωας του Άρη και θα έπρεπε να παίρνει την αναγνώριση που το αξίζει και νομίζω ότι την παίρνει.
1: Τον αγαπάει πολύ.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος το λατρεύει και καλά κάνει.
1: Και έχει κάνει και πολλά άλλα πράγματα ο Γιάννης ο Νικητάκης για τον Άρη που δεν θα τα μάθει ποτέ κανείς. Εγώ είμαι σε θέση να τα γνωρίζω και είναι πραγματικά εξαιρετικός. Φέτος περιμένουμε τα καινούργια μπλουζάκια. Μας έκανες νόημα στην Κρήτη ότι θα έχουμε καινούργια σχέδια. Πότε στο κύπελλο, όταν είχατε κατέβει? Προσχέθηκες τίποτα?
0: Μπορεί να μου ζητούσαν και να είπα του χρόνου.
1: Γιώργο, έχεις οραματιστεί τον εαυτό σου μεσάνυχτα στο Λευκό Πύργο να σηκώνεις κούπα και καμιά 50.000 κόσμο από κάτω?
0: Το έχω συζητήσει με τον Λευτέρη αυτό το πράγμα. Πίναμε ένα καφέ. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και μόνος πολλές φορές. Αλλά συγκεκριμένα με τον Λευτέρη πίναμε ένα καφέ και του έλεγα: αδερφέ, φαντάζεσαι. Πες ότι είσαι στο Λευκό τον Πύργο βράδυ και έχουμε πάρει τίτλο. Και είμαστε από πάνω και όλο το, άλλο, και όλο το κάτω είναι κίτρινο. Τι κάνεις, του λέω. Και δεν θα σας πω αυτό που καταλήξαμε.
1: Δεν δε χρειάζεται, αφήστε να το δούμε. Γιώργο, οτιδήποτε χρειάζεσαι γενικώς από παίκτες του Άρη για κοινωνικές εκδηλώσεις, επισκέψεις και τέτοια, πρέπει πάντα να περάσεις μέσα από τον Αντώνη τον Γκάτζιο και το γραφείο τύπου της ΚΑΕ. Εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι όλα τα παιδιά του Άρη είναι διαθέσιμα και με πολύ καλή διάθεση να έρθουν να μιλήσουν, να δουν παιδιά, αλλά πρέπει να ζητηθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία από το γραφείο τύπου. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω εσένα, Γιάννη, που μας δίνεις ευκαιρία να ακούσουμε για μια ακόμα φορά τον Γιώργο. Σιγά ρε παιδιά, εγώ τι κάνω. Και δεύτερον, Γιώργο, μας κάνεις ακόμα περισσότερη περηφάνεια που είμαστε Άρης. Σε περιμένουμε στο παρκή και σε αγαπάμε ό,τι και να γίνει στο μέλλον. Προχθές υπέγραψες στο κλαμπ της ομάδας, στο καμπ της ομάδας, τη φανέλα του Γιούμου. Ελπίζω σε μερικά χρόνια να αξίζει πολλά. Λέει ο φίλος.
0: Εγώ ελπίζω σε λίγα χρόνια να αξίζει πολλά η φανέλα του Γιούμου.
1: Του ίδιου, ναι, σωστό. Από τον Dortmund έχεις μπόλη και αγάπη από τον Γιάννη. Εκεί ούτως ή άλλως έχουμε σχέσεις πολύ αγαπημένες με το Unity και τα παιδιά της Dortmund. Ο Παναγιώτης τώρα σου στέλνει μήνυμα από τα προσεχώς. Τελικός Ευρωλίγκας. Ούτε καν Eurocup. Ευρωλίγκας. Ένα πόντο Άρης μπροστά. Παίζεις αντίπαλος, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έχεις την μπάλα ελεύθερος. Κάτσε λίγο τώρα, περίμενε Παναγιώτη. Αν είσαι μπροστά, παίρνεις την μπάλα και την τρως. Αν είμαστε ένα πόντο πίσω. Τώρα λοιπόν, θες να παίξεις. Θα στο θέσω εγώ.
0: Είπε είμαι σαν αντίπαλος.
1: Στο θέτω εγώ το ερώτημα, άλλο θέλει να γράψει, άλλο θέλω να πει. Θα προτιμούσες να σουτάρεις για να πάρουμε τη νίκη ή να παίξεις την άμυνα που θα μας δώσει τη νίκη?
0: Να σουτάρω.
1: Να σουτάρεις,
0: να σουτάρω, γιατί πάντα θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Οπότε το να βάλεις buzzer beater νομίζω είναι ό,τι πιο κοντά σε γκολ. Οπότε θα θέλω,
1: δηλαδή,
0: να
1: εκείνο που είχε πει ο Σιγάλα στον Καγκαλού, δω το έλα αγόρι μου στην Πηλαία, τη θυμάσαι την άμυνα.
0: Δεν με λες Ράμπο.
1: Όχι, αλλά... Ράμπο δεν είσαι, αλλά.
0: Ό,τι είναι για να κερδίσουμε, αλλά αν το διάλεγα, να σουτάρω.
1: Το σουτ. Τι άλλο να θέλουμε, οι Αριανοί? Τόσο πάθος και όρεξη που έχει ο Γιώργος, τότε θα είμαστε σε κάθε αγώνα στο παλέ. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, δεν υπήρξε ένας φίλος σου που σου ζήτησε, ρε Γιώργο, κάνε κάτι για να βρω ένα εισιτήριο διαρκείας για τη νέα χρονιά?
0: Όχι ένας φίλος μου. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιος που είδα και δεν με ζήτησε.
1: Σκοτωμός γίνεται. Και φυσικά δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις.
0: Χθες ήμουνα στο φανάρι και με κόρναρε ένας άνθρωπος και μου λέει: κατέβαστο και νόμιζα ήθελε κάτι, έκανα λάθος στην οδήγηση. Ναι. Αλλά μου λέει: κάνε κάτι να βρω εισιτήριο διαρκείας.
1: Τέτοια πρότυπα αθλητή επιβάλλεται να υπάρχουν. Συγχαρητήρια σου δίνει ο φίλος ο Σπύρος. Και λέει: φαίνεσαι ότι είσαι πεινασμένος από χιλιόμετρα, λέει, κάθε φορά στον πάγκο. Είδες ότι το βλέπει ο κόσμος αυτό το πράγμα, την επιθυμία να μπεις να παίξεις? Και αυτό το πράγμα, φαντάσου, που ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος που τι μας είπε στη συνέντευξη τύπου, γιατί το ρώτησαν διάφορα πράγματα και λέει: παιδιά, δεν έχει σημασία, είναι Έλληνας, είναι ξένος. Πρέπει να μπει να παίξει και να κερδίσει ο άλλος τη θέση σου στην ομάδα. Εγώ λέει: δίνω σε όλους την ευκαιρία, όποιος την κερδίσει όμως τη θέση. Οπότε αυτό παίζει ρόλο, μεγάλο η επιθυμία.
0: Σίγουρα, και νομίζω ότι ξέροντας το DNA του coach και της ομάδας και του οργανισμού, νομίζω ότι όλοι οι παίχτες είναι πεινασμένοι, δεν είναι κάτι που αποτελεί μόνο εμένα.
1: Και η Στοκχόλμη είναι εδώ και ζητά φανέλα σου.
0: Να σου τα πω κάτι. Στη Στοκχόλμη δεν ξέρω αν είναι ο συγκεκριμένος.
1: Ένας Chris.
0: Έχω παίξει με τον Μαρούσι στη Σουηδία, σε ένα χωριό της Σουηδίας, και δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι κάνοντας ζέσταμα στη Σουηδία θα έρθει Αριανός. Με είχε πιάσει από το κεφάλι και με κούναγε και με έλεγε: έλα στην Αριανάρα, όταν ήμουν στο Μαρούσι.
1: Φίλε, εσύ νομίζεις ότι είμαστε παντού, να ξέρεις. Είμαστε παντού. Μπόλη και αγάπη από το φίλο μας το Γιάννη από τη Ζάκυνθο, το φίλο μου ο οποίος σ' αγαπάει πολύ και είναι μπασκετικός και σ' ακούει. Αν και δεν έχει τύχει να γνωριστεί από κοντά, ο φίλος με τη θεία Αντωνία είναι της οικογένειας και θα τα πείτε από κοντά. Γιάννη, πες του να μας θυμίσει τι παίκτης είναι και ποιο θεωρεί ότι είναι το πλεονέκτημα του μπασκετικά. Ορίστε, κύριε. Να ξανασυστηθούμε, κύριε Τανούλη. Κοίταξε. 5 και 4, 4 και 5. Τι σου αρέσει πιο πολύ?
0: Μ' αρέσει ότι. Θα σου πω. Παίζω ό,τι και να μου πού θα το παίξω, δεν έχω τέτοιο θέμα. Θέλω να είμαι στο παρκέ και να βοηθάω την ομάδα. Από εκεί και πέρα νιώθω πιο άνετα στο 5, να σου είμαι ειλικρινής, γιατί έχω το πλεονέκτημα, ας πούμε, επειδή μπορώ να σουτάρω, να βγάλω έξω τους πολύ ψηλούς και να έχω ένα πλεονέκτημα εκεί. Αλλά και στο 4 μπορώ να παίξω. Παίζω και στις δύο θέσεις. Mm-hmm.
1: Σωματικά, από άποψη δύναμης κλπ, σε τι κατάσταση νιώθεις καλά?
0: Νιώθω πολύ καλά, να σου είμαι ειλικρινής. Σε κάποια τεστ που έκανα, τα πόδια μου, ειδικά το υγιές, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Οπότε νομίζω ότι γυρνώντας θα είμαι καλύτερος από ό,τι ήρθα.
1: Γιατί ξέρεις ότι το μπάσκετ πλέον απαιτεί πολύ σωματική επαφή, ταχύτητα. Είναι πράγματα τα οποία ένα σύγχρονο ψηλό πρέπει να τα διαθέτει. Εσύ βέβαια και λόγω κατασκευής είσαι έτσι. Αλλά θέλει αθλητικότητα, θέλει δύναμη και θέλει να αντέξει το ξύλο. Δεν ξέρω, το αντέξει το ξύλο.
0: Εγώ θα αντέχω πολύ. Στον έβοσμο μεγάλο. αλλά να σου πω, Γιάννη, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι καλή σωματοδομή, καλό το γυμναστήριο, καλό το DNA. Έχω δει παίχτες που δεν τα έχουν όλα αυτά και είναι τα βριά μέσα στο γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο ένα κράμα όλων αυτών, ναι, συν της ψυχής.
1: Όπως έλεγαν και όπως έλεγε και ο Σούμποντιτς, φτάνει ρε με τα γυμναστήρια, λέει, τους έχουμε κάνει bodybuilder. Δώσε του την μπάλα να μάθει να σουτάρει, που εσύ την σουτάρεις και πάρα πολύ καλά. Σου αρέσει να μας εξήγησες τώρα να

0: Γερός να είσαι ρε μάγκα, να μας κάνεις να κλαίμε ποτάμι όταν πάρουμε το τρόπο. Ο Σταυράκης αυτός είναι ένας καλός μου φίλος και όντως πολύ ευσυγκίνητος με αυτά. Συγχαρητήρια στους γονείς του, στους γονείς σου δίνουν. Τα ακούτε Ζεύγος Στανούλη εκεί στη Μάλτα. Έχετε πάρει συγχαρητήρια να βάλετε και στις τσέπες. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να μετανιώσει πικρά που σ' άφησε ελεύθερο. Καλή τύχη στη νέα σου καριέρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Με τον Ολυμπιακό σου είναι ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
1: Να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Είναι μια ομάδα που έχει το κλίμα και αυτή της οικογένειας. Πάντα μου στάθηκαν και στον τραυματισμό μου ήταν κοντά. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Δεν αποσκοπώ στο να μετανιώσουν, αποσκοπώ στο να χαρούν οι άνθρωποι του Άρη.
0: Πες μου κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια παιδιά τα οποία έχουν σχέση με τον Άρη. Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος μεγάλωσε μπασκετικά εδώ και έδωσε και πολλά πράγματα. Ο Κώστας Παπανικολάου που έκανε πολύ σημαντικά πρώτα βήματα εδώ. Είχατε ποτέ την ευκαιρία έτσι να μιλήσετε, να μπει ο Άρης στην κουβέντα καθόλου?
1: Το τρομερό με μένα ήταν ότι όταν είχα πάει στον Ολυμπιακό, με τον Σάσα δεν ήμουν μαζί.
0: Α, το Σάσα δεν το πρόλαβε.
1: Ναι, αλλά ο Κώστας, ας πούμε, ήξερε ότι είμαι Άρης χωρίς να έχω παίξει τον Άρη ακόμα.
0: Ναι.
1: Οπότε το ήξερα από πριν. Είχαμε μια συζήτηση. Ο Κώστας αγαπάει πολύ τον Άρη και είναι πολύ συναισθηματικά δεμένος λόγω του ξεκινήματός του. Οπότε πάντα συζητούσαμε και παρακολουθούσαμε.
0: Έχω δει Κώστα Παπανικολάου μπροστά μου. Στην ηλικία του γιού μου ήταν, 16 χρονών. Παίζαμε Άρης Ολυμπιακός στον τελικό κυπέλου του Καφτατζογλίου, τον άτυχο, έναν ακόμα άτυχο τελικό κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Πριν είχαμε κατέβει Λευκό Πύργο και λοιπά για να πάμε με πορεία στο γήπεδο. Και θυμάμαι τον Κώστα με μπλουζάκι του Σούπερ 3 να χοροπηδάει και να λέει τα συνθήματα του Άρη. Θέλω να πω δηλαδή τι, ότι. Και το έδειξε και στα μάτσα εδώ και πέρσι ακόμα. Έμεινε στο γήπεδο, μίλησε με κόσμο, το χειροκρότησε ο κόσμος. Είναι παιδί δηλαδή συναισθηματικό που φυσικά πλέον είναι άρρηκτα δεμένος και είναι με τον Ολυμπιακό πολλά χρόνια και έχει κερδίσει πολλά και το συνδέουν και πολλά πράγματα. Και είναι λογικό έτσι. Δένεσαι. Δηλαδή είναι κάτι που σε δένει αυτό.
1: Σίγουρα ο Κώστας έχει ταυτιστεί με την ιστορία και την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, αλλά αγαπάει πολύ παραπάνω από όσο θα φανταζόντουσαν κάποιοι τον Άρη. Δηλαδή τον έχει μέσα στην καρδιά του και νομίζω ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο στον Άρη. Μπάλα, μπάσκετ, όποιος παίξει έρχεται και φεύγει δύσκολα. Δεν είναι
0: μικρόβιο. Εδώ ένα φίλο λέει: περίμενα πώ και πώ τον Τανούλη, μέχρι και υπερηγεία στην εκκλησία έκανα. Έκανε τάμα για σένα εδώ ο φίλο. ο κόσμο λέει: Τανούλη ψυχάρα για πάντα Αριανάρα. Έχουμε γνωριστεί κάποτε σε ένα αγώνα βόλεϊ με του δίπλα. Δυνατό και με υγεία ο Τανούλη να σηκώσει μια κούπα με την ομάδα που καιρό έχουμε να δούμε. Είπε ότι ο Νουά μένει στον Άρη. Λευτέρη, είπα ότι ο Νουά έχει συμβόλαιο με τον Άρη και ότι αν δεν κάνει χρήση του όρου που υπάρχει για το EuroLeague buyout, δηλαδή αν δεν έρθει κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας να πληρώσει ένα τίμημα για να πάρει τον Νουά εφόσον θέλει, είναι παίκτης του Άρη ο Νουά. Εδώ στο Άρης Βόλος, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, ο μικρός περιμένει από τότε πότε θα παίξει ο Τανούλης να τον δει. Α, τότε ήταν. Τότε ήσουν υγιής, ακόμα δεν είχες πάθει τη ζημιά. Όταν καταθέτεις δύναμη ψυχής, όλα τα άλλα είναι περιτά. Εύχομαι υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα της καρδιάς μας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Γιώργα Λεαλάνα, ρίσω ο λόγος που η κόρη μου 6 χρονών, εκτός από τρέλα με τον μπάσκετ, πλέον έβαλε στόχο να γίνει καλά σε ένα πρόβλημα υγείας που είχε, δείχνοντας εγώ εσένα μέσω της τηλεόρασης να κάθεσαι στη γωνιά του πάγκου σαν θηρίο στο κλουβί και περιμένοντας να γίνεις καλά για να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Αν και μικρό σε ηλικία, πραγματικά σε θαυμάζω για τις αξίες που έχεις ειλικρινά. Καλή επάνωδο στους αγωνιστικούς χώρους και απλά τρελανέ μας. Άλλος ένας. Βλέπεις. Είναι ένα ίδιο μήνυμα, παρόμοιο μήνυμα.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που ακούω και ειλικρινά τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και συγκεκριμένα για τον άνθρωπο. Εύχομαι η κορούλα του να είναι στην υγεία της όπως.
0: Τέο, στο παλέ σε ένα από τα μάτς, πες ότι ήμουν εγώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή του δασκάλου.
1: Σε παρακαλώ να έρθει να με
0: πήγαινε να τον βρεις. Από την Πάτρα έχεις μπόλικη αγάπη. Ξέρει ποιος είμαι, ξέρει, δείξου. Στεφανάκο θα το δείξω μετά. Άγγελος από Επανομή, μια χρονιά μικρότερος από τον Γιώργο Τανούλη είμαι και θυμάμαι όταν παίζαμε φιλικά αντίπαλο. Όταν εγώ ήμουν στην τοπική μου ομάδα και εκείνο στην γειτονική ομάδα της Θεσσαλονίκης, θυμάμαι ότι του είχα ρίξει κανένα δύο τάπες. Αλλά μετά από ένα καλοκαίρι που τον ξαναείδε, είχε πάρει 20 πόντους και χαιρόμουν που δεν χρειάστηκε να τον αντιμετωπίσω ξανά. Πότε ψήλωσες?
1: Ψήλωσα στη Δευτέρα Λυκείου.
0: Στα 16.
1: 16-17.
0: Και πήρες πόσο?
1: 20 πόντους ένα καλοκαίρι. Εγώ μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή μέχρι τα 16, μου έπαιζα playmaker. Και σε ένα καλοκαίρι έπαιξα πεντάρι.
0: Αυτό εξηγεί και τον καλό χειρισμό, την ευκολία που έχεις στο να τριπλάρεις.
1: Ναι, σίγουρα έχω μία πιο παραπάνω άνεση με την μπάλα λόγω του ότι έπαιζα πολλά χρόνια σαν γκάρ. Πολλές φορές αυτό ήταν αρνητικό γιατί δεν είχα συνηθίσει ότι
0: είμαι ψηλός. Τι ύψος έχεις?
1: 2.10.
0: Είσαι 2.10.

0: Δεν σου φαίνεται.
1: Δεν μου φαίνεται. Γι' αυτό μου σκάσε δύο τάπες ο φίλος.
0: Όχι, τότε μάλλον ήσουν τότε ακόμα ήσουν πολύ κάτω από τα δύο μέτρα. Καλησπέρα Γιάννη και παλίκαρε. Εσένα λέει. Λοιπόν, το χειμώνα είμαι ταξίδι Θεσσαλονίκη και πάω στο παλέ με τη γυναίκα μου να δούμε Άρης Μπεσίκτας. Μετά το μάτ συναντάμε τον Ψηλό και πάω να του μιλήσω. Λοιπόν, μας μιλάει στον πληθυντικό και τότε το ρώτησα πότε θα παίξει. Μου λέει του χρόνου όπως και το έκανε. Φεύγοντας, μου λέει η γυναίκα μου συγχαρητήρια στην οικογένειά του, γι' αυτό είμαστε Άρης. Μπράβο, παλικάρι μου. Του έκανε εντύπωση ότι ήσουν ευγενικό. Τον έχω γνωρίσει το Θανάση, ζει στην Αυστρία. Η γυναίκα του είναι Αυστριακή, βέβαια έχει γίνει πετσί Άρης, Super 3, Βιέννη και αυτά είμαστε πλέον full. Αλλά εντάξει, το να είσαι ευγενικό είναι δουλειά του σπιτιού, δεν είναι. Είναι κάτι που το έχει μέσα σου.
1: Θα ήμουν ασεβής απέναντι στους γονείς μου, δεν ήμουν ευγενικό και είναι κάτι που δεν θα το κάνω ποτέ. Mm-hmm.
0: Με τους ανθρώπους της διοίκησης, δεν ξέρω τι σχέση και τι επαφές έχετε. Θεωρώ ότι όταν περνάς μια δυσκολία, όλοι οι άνθρωποι είναι κοντά σου. Είναι δύο νέα παιδιά, κυρίως ο Βίρον Αντωνιάδης και ο αγαπητός ο Διακογιάννης. Τι σχέση έχεις με αυτά τα παιδιά?
1: Ο Βίρον και ο αγαπητός ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που είδα στο... αφού άνοιξα τα μάτια μου το χειρουργείο. Ήμουν ακόμα από την Άρκος και ήταν μέσα στο δωμάτιο με τον πατέρα μου. Μου είχαν φέρει λουλούδια, θυμάμαι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν αυτό το απρόσωπο που έχουν πολλές διοικήσεις με τους παίχτες, είναι κοντά στην ομάδα, τους βλέπουμε καθημερινά στο γήπεδο και είναι κάτι πολύ όμορφο να υπάρχει αυτή η άμεση επαφή. Γιατί πολλές φορές στις ομάδες υπάρχει μια ψυχρότητα σε αυτό το κομμάτι και πολλές φορές δημιουργεί αποστάσεις στην ομάδα που δεν χρειάζονται. Είναι άνθρωποι που ξέρουν να χειρίζονται όμως και το είμαστε τόσο όσο. Οπότε νομίζω έχουν το τέλειο συνδυασμό. Είναι κοντά μας και ταυτόχρονα έχουν το κύρος που χρειάζεται.
0: Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Καλησπέρα Γιάννη. Ο Λευτέρης και ο Γιώργος είναι πολύ τυχεροί. Είναι πλέον πολύ πιθανό να πραγματοποιήσουν το όνειρο χιλιάδων πιτσιρικάδων και να σηκώσουν ένα τρόπαιο. Ήταν και το δικό μου όνειρο όταν έπαιζα φηβικό. Κάντε το για όλα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι βέβαια εύκολο, Ανδρέα. Και δεν είναι για... Δεν είναι στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα. Αναμένεται ένα πολύ δύσκολο EuroCup φέτος. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Με νέο format, πολύ πιο ενδιαφέρον. Με 4 ομίλους των 8 και μετά τα διπλά μάτς που έρχονται από τους 16 στις δύο νίκες μάλλον. Πώς τον βλέπεις τον Άρη στην διοργάνωση? Είναι πλέον από τις ομάδες που πήραν και πενταετή άδεια και είναι και από τις ομάδες οι οποίες είναι πλέον πολύ σεβαστές και είναι και σε ένα γκρουπ μικρό ομάδων που θα, όταν διευρυνθεί η Ευρωλίγκα, θα είναι από τις πρώτες που θα πάνε εκεί.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που πλέον μιλάμε για τον Άρη ως ένα από τα... από τους διεκδικητές της διοργάνωσης και από τους ανθρώπους που δεν πάνε απλά.
0: Τον αποδεχόμαστε αυτόν τον τίτλο, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει πλέον να μας χαλάει κιόλας. Ναι, πάμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε το EuroCup. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να αποδεχόμαστε Μπράβο. Τόσα χρόνια τον άλλον τίτλο.
0: Μπράβο. Εντάξει.
1: Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ας πούμε η μη κατάκτηση του κυπέλου είναι αποτυχία. Το σημαντικό είναι να έχουμε όνειρα μεγάλα και βήμα-βήμα να πηγαίνουμε προς αυτά.
0: Το ελληνικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ένα level πολύ υψηλό ούτως ή άλλως. Στον Παναθηναϊκό πλέον έχουμε και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράδοβιτς, που κακά τα ψέματα δεν μπορεί να πολύ νίκη προπονητή να μην τον θεωρήσει ότι θα δώσει πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είπαμε και αυτό σε τροχιά αναβάθμισης. Η ΑΕΚ, δεν ξέρω, κακώς την υποτιμούν όσοι υποτιμούν την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι εντάξει, θα είναι πάντα μια υπολογίσιμη ανταγωνιστική ομάδα και γενικά και οι μικρότεροι από πέρσι έδειξαν, Γιώργο, ότι είναι έτοιμοι να σου κάνουν τη ζημιά αν είσαι χαλάρος, έτσι.
1: Αυτό είναι το ωραίο, το ωραίο που έχει γίνει πλέον στο ελληνικό μπάσκετ, είναι ότι ο ένας τραβάει τον άλλον και έχουν ανέβει από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Όταν ξεκίνησα εγώ τον πρωταθλητισμό, το ελληνικό μπάσκετ δεν ήταν έτσι. Όταν μπήκα στο επαγγελματικό επίπεδο, οι ομάδες δεν είχαν αυτά τα budget, αυτή τη δυναμική. Οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί ας μην ξεχνάμε, ανεβάζει το μπάσκετ, βλέπουν μπάσκετ παιδιά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και είναι κάτι που θα βοηθήσει το άθλημα.
0: Έλεγα σε ανύποπτο χρόνο σε μια εκπομπή ότι το παλέ, και ιδιαίτερα το φρέσκο καινούριο παλέ που θα είναι φέτος και λίγο μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πέρσι. Όχι λίγο, χιλιάτομα δεν είναι μικρή αύξηση χωρητικότητας. Έλεγα ότι το κλειδί του Άρη φέτος μπορεί να είναι το παλέ. Δηλαδή αυτή η ομάδα με αυτόν τον κόσμο να το κάνει άπαρτο κάστρο. Δηλαδή Ευρώπη-Ελλάδα να το κρατήσει άπαρτο. Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για το φετινό Άρη?
1: Συγγνώμη, πιο ακριβώς για το παλέ.
0: Το να είναι το παλέ άπαρτο, δηλαδή να έρχεται ο αντίπαλος.
1: Το παλέ είναι μαύρη τρύπα. Για το παλέ παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπουμε με το που ανεβαίνει ένα βιντεάκι από εδώ μέχρι Αμερική, σχολιάζουν την ατμόσφαιρα. παίχτες σαν τον Γιάννη έρχονται εδώ και γουστάρουν με αυτό που ζούνε, και έχοντας ζήσει σαν αντίπαλος το να πιάνει στο παλέ κατρακύλα, νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματικά σε πλακώνει. Είναι και αυτή η ηχητική του γηπέδου που νιώθει σαν να θέλει να σπάσει το κεφάλι.
0: Ναι, βέβαια. Να πω κάτι στο φίλο του Γιάννη που στέλνει μήνυμα και ρωτάει αν θα μείνει ο Γιάννης ο Νικητάκης. Τι θες, να πέσει το παλέ και να μας πλακώσει? Ρωτάω γιατί είδα ότι ο Σπανούλης θα φέρει δικούς του. Ο Βασίλης Σπανούλης θα προσθέσει ανθρώπους δικούς του στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό του ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Χρήστος Χασανίδης παραμένει στο προπονητικό επιτελείο. Ο Χρήστος Ταπούτος παραμένει ο team manager της ομάδας. Πολλά άλλα παιδιά παραμένουν στα ποδήλατα και φυσικά ο Γιάννης ο Νικητάκης είναι ακρογωνιαίος λίθος, δεν φεύγει. Εύχομαι ο Ταλόνης να γίνει ιστορία του συλλόγου και να αποτυπωθεί και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους στους διαδρόμους του παλέ. Θανάσης γράφει για σένα. Και η αλήθεια είναι ότι περνώντας μέσα από τους διαδρόμους του παλέ και βλέποντας τον Νίκ μπαίνοντας αριστερά, μεγάλες προσωπικότητες, τα γραφεία επάνω, παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα μας, πρέπει να νιώθεις πολύ όμορφα, έτσι.
1: Νιώθεις δέος. Νιώθεις, καταλαβαίνεις πού ανήκεις, πού είσαι. Ακόμα και όσοι δεν το ξέρουν, άμα ψάξουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τοιχογραφίες στο παλέ, θα καταλάβουν που έχουν έρθει και το καταλαβαίνουν όλοι. Όσο για αυτό που είπε ο φίλος, θέλω να γραφτεί νέα ιστορία στον Άρη, και αν είμαι και εγώ μέλος θα είμαι ευτυχισμένος, αλλά πρώτα απ' όλα είναι το να γραφτεί η ιστορία για την ομάδα.
0: Ωραίος μάγκας ο Γιώργαρος, ζει το όνειρο του καθενός από εμάς που ασχοληθήκαμε με τον αθλητισμό μικρή, τεράστιο respect, λέει ο φίλος ο Θωμάς, που περνάει και ένα μπερντάκι και τον Γαρυπίδη με κάθε ευκαιρία, τον έχει δηλαδή πολύ εύκολο. Όπα, είπε ότι πάντα ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Εσύ είπες τέτοιο πράγμα?
1: Ναι, και πριν το είπα.
0: Ο αδερφός σου δεν είναι ποδοσφαιριστής?
1: Ο αδερφός μου είναι ποδοσφαιριστής.
0: Εσύ,
1: εγώ θα ήθελα να
0: εσύ
1: είμαι.
0: Για ποιο λόγο θα ήθελα να είμαι?
1: Μικρός μου άρεσε η μπάλα. Μπάλα έπαιζε στη γειτονιά.
0: Μικρότσου και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μας για τον μικρό. Κάποιος λέει εδώ, εύχομαι να τον δούμε στον Άριο. Μικρός δεν θα ήθελε να τη φορέσει? Δεν είναι τόσο αριανός.
1: Ποιος?
0: Είναι άλλη ομάδα αδερφός.
1: Ποιος? Ο μικρός δεν ξεφεύγει από τη γαλούχηση που έχουμε στο σπίτι, να σου είμαι ειλικρινής. Συνοπτικές διαδικασίες έγιναν από όταν ήμασταν μικροί. Έχω διαλέξει εγώ ένα δρόμο, να είμαι ειλικρινής και να τα λέω όπως γουστάρω στην καριέρα μου. Δεν θα το κάνω αυτό για το μικρό. Ελπίζω εγώ σαν αδερφός να το δω να φοράει τα κυτρινόμαυρα ξανά όπως τον έχω δει, γιατί νομίζω ότι και αυτός θα είναι ευτυχισμένος και ας τα πει αυτός μόνος όταν θα έρθει.
0: Ορίστε, εδώ λέει ο Κώστας, ρε Γιώργο, λέει, αφού έχεις και ψήνεσαι και με το ποδόσφαιρο, λέει, και γουστάρεις, δεν ψήνεται, λέει, και το Σιάου να ασχοληθεί. Παιδιά, να τον αφήσουμε να παίξει μπάσκετ και το Σιάου μπορεί να τον ψήσουμε άλλη, να κάνουμε άλλη προσπάθεια. Φέρε και το αδερφάκι σου, λέει, στο ποδόσφαιρο. Πέρσι ήταν το μεγαλύτερο τρολ στα αποδυτήρια. Έχει κάνει σκάουτινγκ στους καινούριους παίκτες. Ποιος έχει το καλύτερο potential για τρολάρισμα? Ευχαριστούμε, Γιώργο, μας έφυξε τη μέρα και τη διάθεση. Τι λέει, είσαι πειραχτηρή? Είσαι.
1: Είμαι. Δεν βλέπω δεν πιστεύω
0: από τους καινούριους.
1: Θα με κερδίσει κάποιος.
0: Το έχουμε αυτό. Το έχουμε αυτό. Ναι. Καλό το μήνυμά σου, Γιώργο. Δεν θέλω να θυμάμαι εκείνη την ιστορία με τον Χάρολ Ντέλης και τον Ντίνο τον Αγγελίδη, γιατί ο Ντίνος είναι αδερφός και είχα στεναχωρηθεί πολύ, παρά του την επόμενη μέρα ο Έλλης έπαιξε και για τον Ντίνο και είχε διαλύσει τον ΠΑΟΚ με 32 πόντους δικούς του. Όλοι άρρωστοι με τον Άρη, στο πρόσωπο του Τανούλη βλέπουμε την ενσάρκωση των παιδικών μας ονείρων να είναι γερός και να τα ζήσει όλα με τη φανέλα της ομάδας μας. Ρε Γιάννη, πιο βόλε, λέει, και πιο μπάντμιγκτον, λέει. Εδώ το Αλάν ήρθε στην κοπή πίτα του Ευόσμου, γι' αυτό τον αποκαλώ ένα από εμάς. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι...
1: Στον Εύωσμο δεν είμαι και...
0: Το δεύτερο σου σπίτι είναι.
1: Ο Εύωσμος. Ο Εύωσμος είναι το πρώτο μου σπίτι και πρώτος. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Και πραγματικά εύχομαι, ας πούμε, να ανοίξει και ο σύνδεσμος, και γιατί έχει μια παράδοση ο Άρης στον Εύωσμο και νομίζω ότι είναι αυτό που όλοι στην περιοχή περιμένουμε. Mm-hmm. Είμαι παιδί του Εύωσμου και δεν θα μπορούσα να λείπω από αυτό.
0: Ποιος είναι ο παίκτης που είχες και έχεις πρότυπο? Αν υπάρχει κάποιος τέτοιος, δηλαδή ένας παίκτης τον οποίο τον θαύμαζες και τον θαυμάζεις, δεν με πειράζει, είναι Έλληνας, είναι ξένος, εσύ αυτόν που, ρε παιδί μου, έβλεπες και τρελανόσουν?
1: Θα σου πω.
0: Και αν δεν θέλεις να πεις ένα, πες δύο.
1: Είναι δύο. Ο ένας είναι ο Σάββας ο Ηλιάδης, που μεγαλώνοντας...
0: Το Σαββίκα το γνωρίζεις?
1: Εννοείται. Έχω πάει και με έχει κάνει τιμή να τον καλέσει στο κάμπ του, τον έχω γνωρίσει. Αυτόν είχα καψούρα όταν ήμουν μικρός.
0: Πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας ο Σάββας.
1: Είναι σίγουρα, δεν τον έχω γνωρίσει τόσο καλά τον άνθρωπο. Ιδιαίτερος.
0: Αλλά γνήσιος.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό το ότι δεν κρύφτηκε ποτέ και νομίζω ότι δεν μπορούσα ποτέ να έχω τρέλα με έναν αποστηρωμένο αθλητή. Νομίζω ότι λείπει από τον αθλητισμό αυτό το πράγμα, το να υπάρχει συνέστημα. Ο Σάββας ήταν τίγκα στο συνέστημα, οπότε από μικρός
0: ο Σάββας μου άρεσε πολύ. Αυτό που λες, έχει έρθει Άρης Πανίνιος Ούλεπ Καπ και μας έχει βάλει 40 μέσα στο παλέ. Δεν έχανε σουτ. Και του πάμε, εντάξει ρε φίλε, okay, σε θέλουμε, θα σε πάρουμε κάποια στιγμή. Και επίσης θυμάμαι το Σάββα τον Ηλιάδη, ένα μάτς Εφές Πίλσεν Άρης, μπαίνει αλλαγή, τότε έπαιζε ήταν ο Άρης, ήταν με Μπρέισι Ράιτ, με Μάση, Καλατζή, Αντιμότολα, ήμασταν ομάδα Ευρωλίγκας και τον βάζει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ο Χέρμπερτ και βάζει 12 σερί πόντους, το γήπεδο έβραζε, τους κερδίζουμε. Μπορείς να καταλάβεις τι έλεγε το στόμα του Σάββα Ηλιάδη, έτσι, ότι εσάς όπου σας βρίσκω και όπου θα σας βρίσκω και είναι τρελαμένος. Και ο δεύτερος?
1: Ο δεύτερος δεν είναι παίχτης του Άρη.
0: Να, και θα στο δεν πειράζει.
1: Εξηγήσω. Μεγαλώνοντας, ας πούμε, όταν άρχισα να παίζω ο ίδιος μπάσκετ, έτσι, εφηβικά κλπ. Είμαι ένα παιδί που είμαι αρκετά ανήσυχο έξω από τον μπάσκετ. Δηλαδή, μου αρέσει να διαβάζω πράγματα, μου αρέσει να ακούω μουσικές, μου αρέσει να σπάω λίγο αυτό την προκατάληψη για τους αθλητές ότι είμαστε μόνο μια μπάλα. Οπότε σε αυτό το πράγμα, σίγουρα με τα στραβά του και τα κακά του και αυτός όπως όλοι μας, ο Νίκος ο Παπάς με βοήθησε πάρα πολύ που ήταν στον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ ταλαντούχος.
1: Βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν φοβόταν να πει τα συναισθήματά του, γιατί και αυτός έλεγε ανοιχτά τα συναισθήματά του και όλα όσα πίστευε, και βλέποντας έναν άνθρωπο που έσπαγε αυτή τη. Δεν μ' άρεσαν ποτέ οι αποστηρωμένοι παίχτες, αυτοί που πηγαίνανε by the book. Προτιμώ κάποιον να τσαλακώνεται.
0: Θες μια προσωπικότητα.
1: Ναι, θέλω προσωπικότητα, οπότε το γούσταρα πολύ τον Νίκο.
0: Την αγάπη σου στέλνει ο Απόστολος από το Χορτιάτι. Από ό,τι μου λένε εδώ οι άνθρωποι του σταθμού, οι ακροαματικότητες βαράνε κόκκινο. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση σήμερα. Δεν ξέρω το budget του Yellow ποιο είναι, αλλά ίσως μια-δυο φορές τη εβδομάδα guest εκπομπή με τον Τανούλη θα μπορούσαμε να τσοντάρουμε όλοι, παιδιά. Τανούλη, σε έβλεπα στο γυμναστήριο στην Πειλαία με γυμναστή Βασιλείου. Τους έκανες όλους πλάκα εκεί μέσα και τους έλεγες η Αριανά θα σε κερδίζει και έπαιζες με τον Μπάουκ ή στον Μπάουκ στους μικρούς. Έκανα και εγώ γυμναστική εκεί, με είχε συγκινήσει τυπάρα και αληθινός.
1: Αλλά δεν μάσαγα ποτέ, δηλαδή όπου και αν ήμουν.
0: Τα έλεγες,
1: Ευρωμοσχούλικο με λέγανε. Τιμή μου και καμάρι.
0: Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Ο φίλος ο Μάνος είναι ορθοπαιδικός και μας στέλνει την αγάπη του από το κοιτινόμαυρο Σούντσβαλ Σουηδίας, για να μην λες δηλαδή ότι δεν έχουμε τα αριανάκια εκεί. Έχεις φωτό την κόρη μου. Έχω φωτό την κόρη μου με τον Τανούλη από πέρσι και με ρωτάει αυτός ο ψηλός ο ξανθός έμεινε στον Άρη φέτος και της λέω και πού να πάει, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αγαπάμε Τανούλη, ό,τι καλύτερο εύχομαι ολόψυχα σε αυτό το παλικάρι. Πάμε δυνατά σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο όλη διαρκείας. Τρομερή αγάπη, εδώ σε βλέπω στην παραλία με δύο πιτσιρικάδες, πολύ ωραία φωτογραφία. Τι ωραίο παιδί που είσαι εσύ. Εσύ. Γιώργο, με το καλό επιστροφή και να διαπρέψεις την αριανάρα μας. Είσαι παράδειγμα για όλα τα νέα παιδιά. Η επιμονή και το χαμόγελό σου ακόμα και στα δύσκολα. Περιμένω την 20άρα του Τανούλη με τον Μπάουκ στο παλέ για να ξεπληρώσω, ότι το είχα μπροστά μου στη Μίκρα με τον Ενακλή και έχασα το πόντο ανώδου γιατί πετάχτηκε από τη θέση του. Προφανώς ήταν το καλάθι του Μπρέισι Ράιτ και ήσουν εκεί και
1: εκεί όπου το Βίνος έχει πάθει διπλό εγκεφαλικό.
0: Επειδή χοροπήδησες.
1: Πήδησα πάνω από την πινακίδα να με χιαστώ και με κυνήγαγε από πίσω και μου λέει τι κάνεις.
0: Έβαλε καλαθάρα μου σωρά.
1: Καλαθάρα και ήταν έντονη. Η έδρα είναι καλή εκεί πέρα.
0: Το Ευανόφιλο
1: πολύ καλή. Είναι πολύ καλή έδρα και ήταν έντονα τα συναισθήματα.
0: Και ο Μπρέισι Ράιτ που έφυγε καλό παίκτη, καλό παιδί.
1: Καλό παίκτη, καλό παιδί. Καλό και κακό αυτό είναι ο επαγγελματικό αθλητισμό. Αύριο μεθαύριο μπορεί να χρειαστεί και εγώ ο ίδιο. Το σημαντικό είναι να πηγαίνει καλά η ομάδα. Και είναι πολύ όμορφο βέβαια το ότι όσοι έρχονται στην ομάδα δένονται και συγκεκριμένο ο Μπράις δέθηκε και φεύγει, έφυγε, μα αγκάλιασε, έκλαιγε.
0: Και πήγε και πήρε και καλό συμβόλο στην Τόφα.
1: Έκλαιγε και μακάρι το παιδί να έχει όλα τα καλά στην καριέρα του.
0: Έπαιζε μαζί με τον αδερφό μου, λέει ο φίλο εδώ, ο Στέλιο. Ναι.
1: Έπαιζαμε μαζί.
0: Εδώ ο αδερφός σου στέλνει μήνυμα. Λέει ότι έπαιζες με τον αδερφό.
1: Ναι, έπαιζα με τον Στέλιο.
0: Μπράβο. Καλησπέρα, αδέρφια, από Σίσο με την οικογένεια Μπελαντόνα. Τι Τανούλης, τι Σπανούλης, Άρης Εθνική, Εθνική Άρης.
1: Εντάξει, έχει διαφορά.
0: Φαντάζομαι ότι η Εθνική είναι πάντα κάτι το οποίο έχει στο μυαλό σου τώρα, ειδικά και με τα παράθυρα. Εσύ πάντα θα παλεύεις και θα προσπαθείς και θα ανταποκρίνεσαι με τέτοια κλίση. Έτσι έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, είναι πολύ ωραίο το συνέστημα.
1: Την έχω φορέσει και πολλές φορές σκέφτομαι ότι θέλω να την ξαναφορέσω, mm-hmm. θέλω να είμαι μέλος. Είναι ύψιστη τιμή που μπορεί να νιώσει όσο κλισέ και αν ακούγεται το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πρέπει να ακούγεται. Όλοι πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το κάλεσμα και να αντιπροσωπεύουμε τη χώρα μας.
0: Και να μην βάζουμε την Εθνική μέσα σε τοξικές συζητήσεις, γιατί και πρόσφατα τώρα ανέλαβα ο Σπανούλης τον Άρη ξαφνικά γιατί κάλεσε τον Ελάιζα στην Εθνική και δεν κάλεσε τον Νας. Δηλαδή νομίζω ότι και ο Σπανούλης ποτέ δεν θα το έκανε αυτό. Διαχωρίζεις ξεκάθαρα την Εθνική ομάδα από όλα.
1: Εντάξει, είναι αστειότητες αυτά και αυτά τα λένε άνθρωποι που προσπαθούν να βάλουν την τοξικότητα στον αθλητισμό γιατί μάλλον έχουν κάποια προβλήματα μέσα τους. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, ο Σπανούλης είναι αυτός που είναι. Δεν έχει ανάγκη να δημιουργήσει κανένα τέτοιο παιχνιδάκι και είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνει. Απλά είναι πολύ όμορφο να κρατήσουμε την Εθνική αυτό το πράγμα που ενώνει όλους τους Έλληνες που παίζουμε για την Εθνική, παίχτες που σε γήπεδα περνάνε δύσκολα, πάνε με την Εθνική και τους χειροκροτάνε. Είναι κάτι πολύ Συστό. Όμορφο και ας είμαστε κάπου επιτέλους όλοι ένα σαν χώρα.
0: Ερώτηση: Άρης Μπόκα ή συναυλία Αλέξη στο Αλεξάνδριο? Ο Αναστάσης σου βάζει δύσκολα.
1: Άρης Μπόκα απλά κάνεις.
0: Άρης Μπόκα, το πάει. Θυμάσαι?
1: Έχω πάει και στα δύο.
0: Πόσο χρονών ήσουν, Άρη Γιώργο?
1: Το 2006 μηνών πήγα πρώτα φορά στο γήπεδο. Το 2002 και μετά. Στα Άρης Μπόκα έχω πάει και στα δύο. Όχι, όχι. Και πραγματικά την Μπόκα, επειδή την έχω και λατρεία, τώρα που είμαι μεγάλος θα το γούσταρα πίστευα.
0: Ντάλε Μπόκα, ε.
1: Ντάλε.
0: Το κάγκελο της θύρας 7 στο παλέ σε χαιρετάει η Γιωργάρα Αλάνη, λέει ο Γιώργος. Πες τον Τανούλη, τον καφέ στο κολονάκι του Ευόσμου θα τον πιούμε σε 3 εβδομάδες. Έρχομαι. Ο φίλος ο Κυριάκος από το Βούπερταλ. Τον καφέ στο κολονάκι του Ευόσμου. Ποιο είναι το κολονάκι του Ευόσμου?
1: Την πλατεία
0: τη. Α, είναι η πλατεία το. Έτσι το λέτε.
1: Από τη Γερμανία είναι.
0: Ναι, ναι, από το.
1: Ξέρω και δεν περιμένω. Πρέπει να είναι από το σύνδεσμο στο Χάλιγκενχάουζ ο άνθρωπος.
0: Είναι ένας με βλάβη είναι. Έχει πολλές παρτίδες με αυτούς. Ζούμε τη στιγμή που θα πατήσει το παρκή με τη φανέλα του Άρη. Εγώ θα την κάνω λογικά. Αν δεν έχουν βρει κάποιον καλύτερο την παρουσίαση, εγώ θα την κάνω την παρουσίαση. Οπότε νομίζω ότι εκεί να ξέρεις, πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτό που θα ζήσεις.
1: Ελπίζω να γίνει, είμαι σίγουρος θα γίνει και ανυπομονώ.
0: Κοίτα, σε εκείνο το μάτσι ήμουν και εγώ. Τον είδα τον Τανούλη. Και στο Άρης Ηρακλής λέει χοροπίδαγες στο βόλεϊ, στο Ματσανόδου.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Γυρίσαμε από που ήμασταν έτοιμοι να πούμε το πείμα και το γυρίσαμε.
1: Θα σου πω, τρελαίνομαι ειδικά με εκείνη την ομάδα γιατί είχα γνωρίσει τον Γιώργο τον Πεντίδη. Τον αρχηγό της ομάδας.
0: Είχε πολύ καλό
1: σπίτι
0: παιδί.
1: Μου όταν είχα χειαστό και μου είπε λίγο την κατάσταση. Πρέπει να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά γιατί είναι άνθρωποι που το πρωί δουλεύουν. Κανονικά. Τα παιδιά αυτά δουλεύουν κανονικά.
0: Είμαι επαγγελματίες.
1: Ναι. Έχουν τις απαιτήσεις επαγγελματισμού ενώ οι ζωές τους δεν μπορούν να είναι έτσι. Και είναι παιδιά που τίμησαν τη φανέλα, έφεραν το σύλλογο εκεί που το αξίζει και πραγματικά είχα απορροφηθεί για αυτόν τον λόγο.
0: Πρώτη φορά τον ακούω να μιλάει και έχω εντυπωσιαστεί. Ακούμε το μελλοντικό αρχηγό του Άρη, μας λέει ένας φίλος ο Κώστας. Αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό. Πόσο καταπληκτικό παιδί ο Τανούλης, με έχει συγκινήσει ο λόγος του, φιλιά από την Ελβετία. Για να μην νομίζεις ότι η εκπομπή είναι τίποτα της πλακίτσας, έτσι. Έχουμε κόσμο all around. Και βέβαια. Τα φιλιά μας στον Τανούλη από το κυτρινό μαύρο Λονδίνο. Ελπίζω να γίνει απόβαση φέτος επιτέλους, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Άμα η κόρη μου ήταν μεγαλύτερη, την έστελνα τώρα στο στούντιο. Τι παλικάρι είναι αυτό. Αν ο Σάββας ο Ηλιάδης πρέπει να είναι στην ΚΑΕ. Κυριάκο, ο Σάββας ο Ηλιάδης είναι ένα πολύ δύσκολο παιδί, το οποίο ξέρεις, δυσκολεύεται να μπει σε καλούπια διοικητικά ή οτιδήποτε άλλο. Τον αγαπάει τον Άρη τρελά, αλλά είναι ένας από τους ανθρώπους που. Αν ήθελε να είναι κάπου θα ήταν. Προτιμά αυτό που κάνει, το κάνει με την καρδιά του και χαίρεται πάρα πολύ. Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι?
1: 23.
0: Είσαι πάρα πολύ μικρός, δεν κάνω καν την ερώτηση.
1: Ποια ερώτηση?
0: Το θέμα οικογένεια είναι πολύ μακριά για σένα.
1: Ελεύθερος,
0: ακόμα.
1: Ελεύθερος.
0: Ναι. Είσαι ή θα μείνεις?
1: Είμαι.
0: Ελεύθερο.
1: Ελπίζω να μην μείνω και μείνω με τη μάνα μια ζωή.
0: Ελεύθερος είσαι τώρα, δηλαδή δεν έχει σχέση, αυτό θες να μας πεις?
1: Αυτό δεν με ρώτησες.
0: Καλά, εντάξει, και επειδή το λες, δηλαδή πρέπει να το πιστέψουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, είμαι.
0: Καλησπέρα από την Αθήνα. Ήθος του Τανούλη είναι το ήθος του Αριανού και εφόσον γουστάρει μπάλα δεν πάει κατά χαριλάω μεριά γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εκεί και μπασκετάκι του χρόνου. Να παίξει λες μπάλα φέτος. Άσε. Τον θέλουμε στο μπάσκετ, φίλε. Δεν τον έφτιαξε ο Μπουτοβίνος για να τον στείλει στη φουτμπαλέρα. Αν θέλουμε Τανούλη για ποδόσφαιρο, υπάρχει άλλος. Μεγάλο δίλημα, λέει, Ευρωλίγκα στο μπάσκετ ή πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Τώρα είμαι σίγουρος τι θα πεις.
1: Εντάξει, νομίζω
0: Ξέρω τι θα πεις.
1: Ευρωλίγα στο μπάσκετ.
0: Αυτό θα έλεγες.
1: Αν είμαστε μαραχίδες.
0: Εντάξει, να μην τη σηκώσει. Και στο ποδόσφαιρο να πω πάλι εκεί θα είμαστε, έτσι. Είμαστε στο εξωτερικό στη Γερμανία. Εντάξει, φίλε Τέο, με πολύ χαρά να σας δούμε από κοντά. Γεια σου Γιώργα, συγχαρητήρια σε σένα και στους γονείς σου για την παιδεία σου. Και εγώ με το γιο μου σε γνωρίσαμε μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας μας και ο μικρός ενθουσιάστηκε που σε γνώρισε, αφού τον είχαν ενημερώσει περί τίνος πρόκειται. Να είσαι δυνατός, γερός και τα καλύτερα έρχονται. Μπορεί ο Γιώργος να φανταστεί ότι σε περίπτωση κατάκτηση του Ευρωπαίου, ειδικά εμείς από τα δυτικά, θα πάμε Λευκό Πύργο ακόμα και με κατακόρυφο? Στον κύριο Σιάο έχει δώσει κανένας εικόνα τι θα συμβεί στην πόλη? Κοίταξε, νομίζω ότι έχει αρχίσει και το έχει στο βάθος του μυαλού του. Το έχει σκεφτεί αυτό τι έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είπα τρεις μέρες θα είναι η πόλη ξάγρυπνη.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει ξαναζήσει πολύ τίποτα.
0: Έτσι πιστεύω,
1: αυτό το πράγμα.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Έτσι πιστεύω και εγώ. Και είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον τελευταίο και είμαστε τρελαμένοι. Νομίζει πως. Α, εδώ ένα φίλο σε ρωτάει για τον Ίνοχ. Τον είχε γνωρίσει φυσικά. Τι νομίζεις, λέει, πως πήγε λάθος και δεν κόλλησε ο Ίνοχ? Λέει, που ήταν ένας παίκτης που έχει παίξει και Ευρωλίγκα.
1: Ήταν ένας παίκτης, τρομερός παίκτης, ας πούμε, αρχικά και απίστευτο παιδί. Είναι από τα παιδιά που εντυπωσιαζόμουν με το πόσο καλό παιδί είναι. Απλά υπάρχει και αυτό το πράγμα στον μπάσκετ, τη χημεία που πολλές φορές μπορεί να μην ταιριάξει ένας παίκτης σε μια ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε παίκτες να φεύγουν από μια ομάδα και να κάνουν καριέρα. Δεν σημαίνει ότι ξέχασε κανείς τον μπάσκετ. Ίσως δεν ταιριάξε εκείνη τη στιγμή, ίσως ψυχολογικά να κάπως κάποιες αναποδιές να τον επηρέασαν. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό παιδί και ένας πολύ καλός παίκτης που πιστεύω θα βρει το δρόμο του.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα βρει και καριέρα και ομάδα και το δρόμο του. Ο Μίλησης θα το βρει το δρόμο του, πιστεύεις, σαν προπονητή? Πώς τον είδες συνεργασία έτσι με την ομάδα γενικά που τον έζησες?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, αλλά νομίζω ότι είναι ένας προπονητής που ακόμα και πριν τον Άρη είχε βρει το δρόμο του, ήταν προπονητής εθνικής ομάδας της Πολωνίας, έχει κάνει πορείες και εκεί. Οπότε νομίζω ότι και με την καλή πορεία που έκανε τηρημένων αναλογιών στον Άρη.
0: Βοήθησε, εντάξει, βοήθησε. Νομίζω δούλεψε.
1: Νομίζω ότι σίγουρα θα το βρει το δρόμο του.
0: Ο Γιωργάρας θα είναι το stretch πεντάρι μας του χρόνου. Θα είναι ευχάριστη έκπληξη. Θα αναγκάσει τον Βασίλη να του δίνει πολλά λεπτά συμμετοχής. Αυτά μ' αρέσουν. Εγώ αυτά ακόμα δεν τα έχω συνηθίσει, να ξέρεις. Μου αρέσουν οι εκφράσεις μπασκετικές, αλλά όταν ακούω κάτι συναδέλφους στις μεταδόσεις τους και ακούω και κάτι βίτκαστ και αρχίζουν και λένε πολλούς έτσι μπασκετικούς όρους ξενόφερτους, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εσύ θα είσαι έτοιμος να κάνεις τη δουλειά εφόσον τη ζητήσει ο coach. Γνώμη Γιανουά από τα Νούλη. Αμήν. Όχι αμήν, αμήν. Με γιώτα.
1: Αμήν και με ήττα. Είναι ένας καταπληκτικός παίχτης, εντάξει, το έχουν δει όλοι αυτό το πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω εγώ από μέσα είναι ότι μιλάμε για έναν απίστευτο επαγγελματία. Προσέχει πάρα πολύ από το τι θα φάει, πώς θα κοιμηθεί, πώς θα κάνει το γυμναστήριό του και αυτά, μέχρι το πόσο ήταν σαν προσωπικότητα μέσα στα πολιτήρια και σαν παιδί είναι απίστευτο. Εμένα προσωπικά έχω άριστη σχέση, αν και δεν έχουμε παίξει μαζί. Πάντα λέγαμε ένα στον άλλον πόσο περιμένουμε να παίξουμε. Ελπίζω να είμαστε μαζί του χρόνου.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Γνώμη για τον Ρόνι. Ρόνι Χάρελ.
1: Εγώ τον Ρόνι τον είχα και στο Μαρούσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ένα παιδί που είναι ένα σκληρό παιδί, ένας μαχητής.
0: Ιδιαίτερος χαρακτήρας,
1: αλλά όχι με κακό τρόπο. Είναι με την καλή έννοια σκύλος. Δηλαδή, σκύλος στην προπόνηση, σκύλος στον αγώνα, δεν κάνει ποτέ πίσω. Είναι μαχητής και αυτό που μπορώ να πω είναι ήταν πολύ δεμένος με την ομάδα. Δηλαδή, στο Μαρούσι όταν είχε έρθει, επειδή εγώ έκανα τις συζητήσεις μου στα βοηθήρια και καταλάβαινε τι λέω από το όνομα, μου έλεγε περιμένω να πάω πίσω, ελπίζω να πάω πίσω, μακάρι να πάω πίσω. Οπότε είχαμε κάνει και το παράκι, ήταν πολύ ωραίο.
0: Για τον Ελάιζα Μίτλονγκ, ποια είναι η γνώμη σου? Γιατί είπες τώρα σκυλή στη δουλειά και τον βλέπω ρίχνει πάρα πολύ δουλειά αυτός τώρα και στις διακοπές του δουλεύει.
1: Και νομίζω ότι είναι και αυτός ένας επαγγελματίας, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και πατάει στα πόδια του και κάνει αυτός τα βήματά του. Είναι, λέω, πολύ καλό παιδί, αλλά το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, είχαμε πάρα πολύ καλούς χαρακτήρες και ο Λάιζα είναι ένας από αυτούς.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι επειδή εγώ γενικά εμένα μου αρέσει να είμαι υποστηρικτικός σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή σε μία ήττα, σε μία κακή εμφάνιση. Ελπίζω να μην σου συμβεί, αλλά μπορεί να σου συμβεί. Θα σου στείλω εγώ εκείνη. Όχι, δεν θα σου στείλω ποτέ μήνυμα όταν θα κάνεις τη ματσάρα που θα τους πάρεις στα κεφάλια όλους και όλος ο κόσμος θα είναι από πάνω σου. Όταν θα κάνεις όμως το κακό ματς, Εγώ θα σου στείλω, μην με καθασπώ, δεν πειράζει. Πάμε ψηλά το κεφάλι και έχει μεγαλύτερη αξία αυτό. Μου έκανε εντύπωση ότι τη μέρα πριν φύγει τώρα για Καναδά, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια φανέλα για σένα.
1: Μοίρασε συγκεκριμένου ανθρώπου φανέλε πριν φύγει, αυτό το ξέρω.
0: Το ξέρω. Και μου είπε: έχω μία για σένα γιατί ήθελα να σε ευχαριστήσω γι' αυτό και γι' αυτό. Που δείχνει το χαρακτήρα
1: του. Πάντως το ότι όταν όλοι μοιράζουμε φανέλε και σκεφτόμαστε, να ξέρει σημαίνει κάτι για σένα.
0: Μάλλον καλό είναι αυτό. Και ελεύθερο σε. Πολύ ωραίο παιδί. Σταματήστε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει να κάνει δουλίτσα φέτος. Καλή επιτυχία και πάντα υγιής. Ο αδερφός, αν δεν κάνω λάθος, τελείωσε και αυτός τον Ολυμπιακό και ο Άρης παίρνει για στόπερ. Και αριστεροπόδαρος. Είναι αριστεροπόδαρος ο αδερφός.
1: Ο αδερφός μου είναι δεξιοπόδαρος και δεν τελείωσε από τον Ολυμπιακό.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Είναι ένα παιδί, ο μικρός ήταν από τα 3,5 και 4 γι' αυτός γιατί ζήλευε εμένα, επειδή ξέρω τι ακούει. Μέχρι τα 17 του. Στον Άρη, οπότε εντάξει.
0: Τι παιδί είναι, τι χαρακτήρα είναι ο αδερφός σου? Είναι διαφορετικός από σένα πολύ?
1: Είναι διαφορετικός από μένα αρκετά. Όχι επειδή είναι αδερφός μου, αλλά είναι νομίζω το καλύτερο παιδί που έχω γνωρίσει. Δεν υπάρχει, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καγία μέσα του. Είναι τρομερά διαφορετικός μέσα στο γήπεδο και έξω στο γήπεδο. Έξω από το γήπεδο είναι ένα ευαίσθητο παιδί με πολύ και μόνο αγάπη για τους γύρω του. Μέσα στο γήπεδο είναι ένας τύπος που...
0: ψυχασθενής.
1: Τρελός. Θυμάμαι από 5 χρόνια να παίζει με βαβάκια, μύτες, αυτιά, όλα τα έχει ρημάξει και δεν μασάει τίποτα. Έχει πολύ ψυχή και είναι πέρα από αδερφός μου και κολλητός μου, λένε ο καλός μου φίλος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο να μιλάς έτσι για μέλη της οικογένειάς σου. Άποψη για τους μικρούς της ομάδας ζητάει ένας φίλος ο Βαγγέλης. Πάρα πολύ ωραία είδηση με τον Ελαρέ που πήγε στο Βέλγιο με τον Καζαμία. Θέλω να μας πεις για τον Χατζηλάμπρου, για τον Λέφα, για τα παιδιά αυτά, να μας πεις τη γνώμη σου.
1: Για τον Γκάτσα που ξεκινήσαμε, να το ευχηθώ καλή.
0: Πολύ καλή. Νομίζω ότι είναι για αυτόν μια πολύ καλή ευκαιρία να παίξει.
1: Νομίζω ότι όλοι πρέπει να παίζουν, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες και ακόμα και στην ηλικία μου, σε όλες τις ηλικίες που έχεις πρέπει να παίζει. Οπότε ήταν μια έξυπνη κίνηση αυτή για μένα. Είναι ένα τρομερό παιδί που και αυτόν νιώθει πολύ από Άρη, οπότε ελπίζω να βρει το δρόμο του. Mm-hmm. Ευχηθούμε και στο Λέφα καλή αρχή στο κολέγιο. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Βλέπουμε και με την εθνική τώρα που παρακολουθώ, παίζει πολύ καλά. Οπότε να το ευχηθούμε τα καλύτερα και στην εθνική. Mm-hmm. Και ο Χατζηλάμπρου που μένει στην ομάδα είναι και αυτός ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα.
0: Είναι δουλευταράδες, γιατί αυτό έχει σημασία σε αυτή την ηλικία. Δουλεύουν τα παιδιά.
1: Είναι.
0: Απλά όλοι... νομίζω ότι πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Είναι το καλύτερο.
0: Και ειδικά όταν έχεις ένα σπανούλι πάνω από το κεφάλι σου, δεν υπάρχουν εκεί συμβιβασμοί. Εκεί δεν υπάρχουν σόρκατς. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να παίξεις με αυτούς.
1: Όχι, σίγουρα πλέον νομίζω δεν θα υπάρχει το. Μπράβο. Αυτή η συζήτηση.
0: Τανούλη Αργανάκη, τι να μας κάνω? Τρία αδέρφια είμαστε, δεν έχω μια αδερφή να σου δώσω. Ο Κώστας είναι πολύ στεναχωρεμένος με αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε αποδεσμεύσω. Έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο, αλλά σε κράτησα αρκετά. Θέλω να σε αποδεσμεύσω, να σου αφήσω εσένα τον τελευταίο λόγο, να κρατήσω έτσι και ένα πεντάλεπτο στο τέλος για να πούμε πέντε πραγματάκια εδώ. Ανυπομονείς για την καινούργια χρονιά, πραγματικά?
1: Εντάξει, νομίζω είναι. Δεν είναι. Μακάρι να κοιμόμουν τώρα και να ξυπνήσω για να ήταν 20 Αυγούστου να ξεκινούσαμε την προετοιμασία. Είναι κάτι που περιμένω σαν τρελός. Όλη μου τη ζωή το περίμενα. Έρχεται και ανυπομονώ να το ζήσω. Mm-hmm.
0: Ψυχολογικά, πνευματικά τον έχεις φύσει πίσω σου τον τραυματισμό. Και στο λέω αυτό γιατί ξέρεις, πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού κάποιος μπορεί να το έχει.
1: Δεν εντυπωσιάζει και τον Παναγιώτη ότι δεν φοβάμαι καθόλου το πόδι μου, δεν σκέφτομαι τον τραυματισμό. Δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μου το πώς θα γυρίσω και το αν θα γυρίσω. Απλά περίμενα να γυρίσω. Οπότε τώρα που γίνεται, απλά το πηγαίνω μέρα με τη μέρα και δεν ανησυχώ για τίποτα.
0: Έχεις το μικρόφωνο, είσαι στο κέντρο του παλέ και θέλεις να πεις κάτι στον κόσμο του Άρη. Φαντάσου ότι είναι αυτή η στιγμή και στον κόσμο του Άρη που σε ακούει.
1: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
0: Εντάξει, τα μηνύματα σήμερα, από ό,τι κατάλαβες, ήταν αποθεωτικά για σένα.
1: Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους. Θέλω να πω ότι ήταν το στήριγμά μου όταν εγώ δεν μπορούσα να είμαι στήριγμα για μένα και το ότι αυτό το στο δρόμο το γεια σου Ρετανούλη Αργιανάρα Αργιανάκη ας πούμε ήταν το φάρμακό μου και ανυπομονώ να σας αποδώσω την αγάπη του.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ειλικρινά ευχόμαστε να είσαι γερός και να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα με τον Άρη. Γιατί αν πραγματοποιήσεις ή τα όνειρα σου με τον Άρη, είμαι σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθούν και τα δικά μας όνειρα με τον Άρη. Οπότε στο ευχόμαστε ολόψυχα να είσαι γερός και πάντα τέτοια. Και χρωστάτε ψάρεμα.
1: Όποτε θες.
0: Όχι, μέχρι τις 20 Αυγούστου ένα ψάρεμα πρέπει να το κάνουμε.
1: Ωραία, τέλεια. Θα σε καλέσω. Και αν δεν το.
0: Δεν υπάρχει. Έρθεις, θα έρθω. Θα με κράξεις και θα έχεις και κάθε δίκιο να το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, σε ένα λεπτάκι είμαι πίσω για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή.

0: σπάνιο παιδί, σπάνιος χαρακτήρας. Δεν ήθελα να κάνουμε μια τυπική έτσι δημοσιογραφική συνέντευξη σήμερα. Νομίζω ότι σου δίνει το δικαίωμα ο Γιώργος ο Τανούλης με τα συναισθήματα που έχει για την ομάδα και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα στον Άρη να ξεφεύγεις λίγο από τα τετριμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το απολαύσατε και εσείς από ό,τι βλέπω, γιατί τα μηνύματα ήταν τρομερά, η ανταπόκριση ήταν τρομερή. Στείλατε ένα σωρό μηνύματα που δεν διάβασα και άλλα που κατάφερα να διαβάσω. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους. Ο Τανούλης εντυπωσιάστηκε και λέει: Γιάννη, δεν γίνεται, λέει, αυτό το πράγμα. Και πλέον έχουμε τα υπόλοιπα πραγματάκια που είναι, που μπαίνουν πλέον σε μια διαδικασία με ανακοινώσεις από την ΚΑΕΑΡΗ. Σας είπα ότι έρχεται πολύ γρήγορα, αύριο μια μεταγραφή θα ανακοινωθεί. Τελειώνει και το θέμα του Κώστα Ντετοκούμπο. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα του Θανάση Ντετοκούμπο, το οποίο νομίζω ότι έχει πλέον ακλόνητες, συγκλονιστικές πιθανότητες ο Θανάσης να ενταχθεί στο ρόστερ του Άρη, και μην υποτιμάτε αυτήν την προσθήκη. Ο Θανάσης Ντετοκούμπο νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θα δώσει εκπληκτικά πράγματα από άποψη ενέργειας και πολλά άλλα μικρότερα και μεγαλύτερα πραγματάκια. Και ο Ken Birch αποχαιρέτησε την Φενέρμπαχτσε, η οποία επίσης τον ευχαρίστησε για την προσφορά με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της. Ο Ken Birch, ο οποίος θα είναι παίκτης του Άρη. Για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, επειδή με ρωτήσατε πολύ, ο Άρης κοιτάζει την... έχει ανοιχτά τα αυτιά του για τον Λαρετζάκη. Δεν είναι, ας πούμε, βασική επιλογή, αλλά υπό προϋποθέσεις θα τον ενδιέφερε η ένταξή του. Βέβαια, μαθαίνω ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης είναι πολύ κοντά στην ομάδα της ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ θέλει να κάνει κάποια μεταγραφή και να δυναμώσει λίγο τον ελληνικό κορμό της. Είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Άρη, αλλά ξέρετε, δεν είναι μία από τις τρομερές επιλογές πρώτες που θα έτρεχε να πάρει ο Άρης σαν παίκτης. Με τον Τολιόπουλο θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Να υποτιμάμε, λέει, το Θανάση τον Αντετοκούμπο. Θανασάρα με χίλια και για αγωνιστικούς και για άλλους λόγους, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Γιώργος με ρώτησε κάτι για τον Τζον Πουλακίδα. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, φίλε Γιώργο, για τον Πουλακίδα. Για τον Σίλτς που με ρωτάς, φίλε Ντίμη, υπάρχει διάψευση από την ίδια την ΚΑΕΑΡΗΣ. Ο Νίκος με ρωτάει για ένα ποδοσφαιριστή που πήραμε, ο οποίος είχε τραυματισμό. Δεν το ξέρω, φίλε μου, το ιατρικό του ιστορικό. Την αγάπη μου στο φίλο τον Σπύρο που... Ευχαριστώ, φίλε Σπύρο, για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε σαν εκπομπή να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Ευχαριστώ, φίλε Μάγκλ, και για τα δικά σου καλά λόγια. Είπαμε, βοηθάει πάρα πολύ ο συνομιλητής όταν νιώθει. Και ο Γιώργος Τανούλης στάζει Άρη, ειλικρινά. Και πιστεύω, με την ιδιοσυγκρασία και το ταλέντο που έχει, αλλά και το πνεύμα που έχει, θα βρει χώρο, όσο και να φαίνεται δύσκολο, θα βρει χώρο στην ομάδα. Ένας φίλος ρωτάει για τον Μπάρκλεϊ, προφανώς μάλλον αναφέρεται στον Μπάρτλεϊ ο Δημήτρης της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει Μπάρτλεϊ για τον Άρη, φίλε. Την έχει εγκαταλείψει αυτή την υπόθεση ο Άρης, όταν πλέον αποφάσισε να κινηθεί για τον Morgan. Και αν πιστεύω ότι χωράει ο Τολιόπουλος και με άλλους φίλους το συζήτησα αυτό, θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης που εκτιμά πάρα πολύ ο Σπανούλης. Επομένως, έναν παίκτη που εκτιμά πάρα πολύ ο Σπανούλης, θεωρώ ότι θα τέριαζε στην ομάδα μας. Ακόμα και αν δεν είναι ο σωματότυπος, ο οποίος μοιάζει με τον Μόργαν και με τον Μίτρουλον κλπ. Καταλαβαίνω τις μπασκετικές ανησυχίες. Αλλά ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν θα ήταν μια απλή μεταγραφή στον Άρη. Έχει την σημειολογία της, θα είχε τη σημειολογία της. Και αν ερχόταν στον Άρη, είναι ένα παίκτη με πολύ δυνατό δέσιμο με την ομάδα. Και κακά τα ψέματα. Πώς θα το κάνουμε, είναι ο κορυφαίος Έλληνας σουτέρ. Εν ενεργεία αυτή τη στιγμή. Χώρια αν δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου σωστά και αν αδικήθηκε από τον πρώην προπονητή του στον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε ρε φίλε Πέτρο. Η ΚΑΕ Άρης είπε ότι δεν πάμε για το Σίλτς. Τι να κάνω, επειδή θέλεις εσύ και εγώ θέλω Σίλτς. Αλλά δεν έχει μιλήσει ο Άρης με το Σίλτς. Πέτρο, καταγράφονται οι ανησυχίες σου. Ξέρει ο Σπανούλης καλύτερα. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Γιάννη που στέλνει μήνυμα με την φαμίλια του, με τα παιδάκια του, με τον Τανούλη. Φυσικά λέει και κάθομαι πίσω από τον μπάγκο του Άρη και έχω δει πολλές φορές τον Τανούλη να τραγουδάει τα συστήματα των οπαδών. Καλά, αφού ένας από αυτούς είναι. Και εδώ ο φίλος μου στέλνει ότι ο Mike James είναι στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για το παγκόσμιο επίκαιρο για τα προκριματικά. Νομίζω ότι αξίζει μια ευκαιρία. Λοιπόν, τι λέει εδώ, θα κάνουμε κι άλλο μπαμ, λέει ο φίλος ο Άγγελος, μεταγραφικό. Άγγελε, ναι, δεν έχουμε ολοκληρώσει μεταγραφές σαν Άρης, τώρα δεν ξέρω πόσο μπαμ ή μπουμ θα είναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις μεταγραφές. Περιμένουμε, είπαμε, είναι σε εξέλιξη το θέμα του Νουά. Υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερωτηματικά ακόμα στο ρόστερ. Νομίζω ότι είμαστε κανένα δύο κινήσεις, τρεις μακριά από την ολοκλήρωση του ρόστερ. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Νουά, επαναλαμβάνω, τι θα γίνει με τον Θανάση. Υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά. Οπότε ας είμαστε λίγο υπομονετικοί. Για τη διαιτησία του χρόνου, τι λέω, θεωρώ ότι αυτοί που πρέπει θα κάνουν αυτά που πρέπει για να προστατεύσουν τον Άρη. Φέτος τουλάχιστον ήταν σε αρκετά ανοιχτό επίπεδο η κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωραίο το... Σε έκανα ρεπορτάζ από το Βερολίνο. Α, να το, ναι βέβαια, με Δημητρίγεβιτς εδώ ο φίλος. Ευχαριστώ φίλε Γιάννη μου. Ωραίο το ρεπορτάζ για τα πιτσιρικάκια σου, τα ωραία. Και εσείς όλοι, μια χαρά. Και ο Δημητρίγεβιτς για τελευταία φορά με κόκκινα, πλέον στα κυτρινόμαυρα. Τώρα, Βαγγέλη, τα κουκιά είναι πολύ παραπάνω για αυτόν. Ο παίκτης είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς, μου λένε, για τον παίκτη που αποκτήσαμε στο ποδόσφαιρο τη σεζόν που πέρασε, μια γεμάτη χρονιά με την, στην Τουρκία. Α, οκ, εντάξει. Νομίζω ότι ακόμα το μεταγραφικό μπαμ στο μπάσκετ δεν έχει γίνει, λέει ο Γιώργος. Alright. Έτσι σας θέλω αισιόδοξους και με ανυπομονησία, παιδιά. Και βέβαια ο Χρήστος μου υπενθυμίζει αυτό που και πάλι είπε ο Ντόντσιτς με την πρώτη ευκαιρία, ότι ο Σπανούλης είναι το πρότυπό του και για μένα είναι ο πατέρας του μπάσκετ στην Ευρώπη. Τον αγαπάει πολύ τον Σπανούλη ο Ντόντσιτς. Αν θέλει μαζί με τον Γιάννη να κάνουν ένα ποιοτικό δίδυμο στον Αυτοκράτορα, εμείς είμαστε μέσα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Ήταν η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Σας την προσέφερε τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η άλλουπλαστα αδερφή Δερβίση, και η Smart Finance. Ακολουθεί ο Χρήστος Γκάλης ως τις 4 με την εκπομπή Yellow News, και 4 με 6 θα έρθει ο Δημήτρης Σανλής για να παίξει μπαλίτσα με το δικό του διοράκι και με μπόλικο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ για τον οριμαγδό πραγματικά μηνυμάτων που μας κατέκλυσαν. Και ευχαριστώ για μια ακόμα φορά τον Γιώργο Τανούλη για την τιμή που μας έκανε να έρθει στο στούντιο του Γέλου. Αύριο λίγο μετά τις 12 πρώτο Θεός θα είμαστε ξανά μαζί. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά και μένετε συντονισμένοι εδώ με το πρόγραμμα του Yellow. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, φίλες και φίλοι. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Καλό μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε ρευματοκλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί βασικά μέλη της οργάνωσης. Συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα, προχωρούσαν σε παραβιάσεις μετρητών σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Η ζημιά για τον ΔΔΕ ξεπερνάει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Νομοθετική ρύθμιση φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή, αύριο θα ψηφιστεί. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Η διάταξη καλύπτει ενεργές ρυθμίσεις και έχει αναδρομική ισχύ. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί υπολογίζονται στο κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής. Καρφιά από τον Αντώνη Σαμαρά τονίζει ότι εξαιρούνται δανειολήπτες η ρύθμιση των οποίων ολοκληρώθηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας, συμπληρώνει, δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Τραγωδία στη Βέρη, αγιόταχη προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τυχείο. Εχθές το βράδυ σημειώθηκε το δυστύχημα, νεκρός ο 60χρονος οδηγός, στο νοσοκομείο η 64χρονη αδερφή του. Νάρκη εντοπίστηκε στο βυθό της Επανομής στη διάρκεια επανελέγχου στα πλαίσια του έργου επέκτασης του έκτου προβλήτα. Εντοπίστηκε σε βάθος 28 μέτρων. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη σκιώδη κυβέρνησή του. Το νέο σχήμα κατά πληροφορίες στελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και εδραίωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,1%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5% ενισχυμένη κατά 1,7 μονάδες. Σταθερό το Πασόκ που ακολουθεί με 12,3%. Το κόμμα Καριστιανού έπεσε στο 5,4% από 7,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
23: www.ergopavlatel.gr.
0: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
24: Έργο τέλεια νέα.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
0: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Διευρυμένη εκπομπή, 2 ώρες μπάσκετ μέχρι τις 4. Στη συνέχεια παραλαμβάνει σκυτάλι Δημήτρης Οσάλης, 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Έλα μην παραπονιέστε, ξεκίνησαν και οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλά πράγματα αξιοσημείωτο και αξιόλογα για να συζητήσει και για το ποδόσφαιρο, και εκεί χτίζεται μια ομάδα η οποία θα χτιστεί όσο το δυνατόν σε περισσότερο σταθερά θεμέλια για να αποτελέσει μια ομάδα η οποία θα επιστρέψει στις επιτυχίες και φυσικά να μας ξανά κάνει χαρούμενους και πάλι. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο γιατί είναι αλλουνού μετερίζει. Πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου δεν έχουμε ακόμα. Τι έγινε ρε παιδιά, μας την πέσανε. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα κάποια μεταγραφή. Όπως σας είπε και ο Γιάννης, αύριο μάλλον θα ανακοινωθεί κάποιος από τους αποκτηθέντες. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς υπολείπονται 2 ξένοι ή 1 ξένος στη θέση 5. Γιατί στη θέση 3 είναι ανοιχτό το θέμα του Λαρετζάκη. Το σκέφτεται ο Άρης, είπαμε, όποιος Έλληνας διεθνής μείνει ελεύθερος, και όπως φαίνεται τα πράγματα θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ο Λαρετζάκης. Θα κινηθεί, δεν ξέρουμε αν θα υπογράψει στον Άρη ή θα προτιμήσει κάποια άλλη ομάδα, γιατί θα πέσουν πάνω του και άλλες ομάδες. Λοιπόν, αν δεν υπογράψει ο Λαρετζάκης, παιδιά, το είπαμε και χθες, θα πάνε για ξένο παίχτη στη θέση 3. Λοιπόν, εντάξει, πάνω κάτω η ομάδα έχει σχηματοποιηθεί. Θα μπορέσουμε τώρα με περισσότερο ασφάλεια να προχωρήσουμε σε αναλύσεις για τη νέα ομάδα του Άρη. Βέβαια υπάρχει ένα μειονέκτημα, δεν έχουμε δει καλά τους αντιπάλους. Όχι μόνο για την κλήρωση, αλλά οι αντίπαλοι δεν έχουν ολοκληρώσει, μάλλον πολλοί αντίπαλοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Μην ξεχνάτε ότι του χρόνου πρώτος στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του EuroCup, ή αν θέλετε η διάκριση στο EuroCup, για να μπορέσει να έχει εισιτήριο την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα.

Χαμός, βομβαρδίσατε με μηνύματα την εκπομπή του Γιάννη που είχε καλεσμένο Γιώργο Τανούλη και τώρα πρέπει να κάθομαι εγώ να δω πού τελειώνουν του Γιάννη και πού αρχίζουν τα δικά μου.

Καλησπέρα πρώτη, καλησπέρα μάλλον από το φίλο του Τζέλο από την κυτρινόμαυρη Ορεστιάδα. Λοιπόν φίλε Τζέλο, όντως το έχω πει πολλές φορές, αλλά να ξέρεις θέλω πολύ να έρθω εκεί στα μέρη σας, γιατί έχω να έρθω από τότε που ήμουν φαντάρος, δεν ήμουν στην Ορεστιάδα, πιο χαμηλά ήμουνα, στις σφαίρες ήμουνα, αλλά τότε όταν ήμασταν φαντάροι και είχαμε και καμιά άδεια, κάναμε καμιά βόλτα, βλέπαμε λίγο και την Ορεστιάδα και το σουφλί. Από τότε έχω να πατήσω εκεί στα μέρη σας, θέλω να έρθω, μια χαρά είναι, να δούμε την εξέλιξη της περιοχής σας μετά από, μη με ρωτήσεις πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που ήμουν φαντάρος. Ο coach Γιώργος με μαλώνει, ο Λαρετζάκης δεν είναι τριάρι. Ναι ρε φίλε, εντάξει, άμα τον πάρει ο Άρης, διαρροτριάρι, περισσότερο στο 2, θα κατεβαίνουν άλλοι παίχτες στο 3 για να χωρέσουν όλοι. Κατάλαβες, εντάξει, είναι Έλληνας διεθνής, γι' αυτόν τον χτυπάς. Είναι Έλληνας διεθνής, το είπαμε, ότι όποιος μείνει ελεύθερος, τον χτυπάμε. Δεν υπάρχουν πολλοί, δεν υπάρχουν πολλοί. Θα ανέβει

εντάξει τώρα άμα, επειδή θα βγεις στον πληστηριασμό, άμα φτάσεις σε κάποιο σημείο, δεν είναι ο παίκτης που θα δώσεις, τουλάχιστον ο Άρης στο επίπεδο που είναι, θα δώσει πάρα πολλά λεφτά για να τον αποκτήσει όνει και καλά. Δεν καίγεται ο Άρης. Ο Άρης έχει συμπληρωμένο τον αριθμό των Ελλήνων παίκτων. Υπάρχουν όμως ομάδες οι οποίες καίγονται στην κυριολεξία για Έλληνες παίκτες, οπότε αυτές αναμένεται να ανεβάσουν ψηλά τον πύχη όσον αφορά το χρήματα που θα δώσουν στον Λαρετζάκη, στο Γιαννούλη, για να τον αποκτήσουν. Αλλά πρώτα όμως πρέπει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και αυτό που καίει τον Άρη είναι πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός να λύσει το συμβόλαιό του με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Να τελειώνει και αυτό το θέμα. Να είναι σίγουρος ο Σπανούλης. Ήδη τελείωσε το θέμα του Τανούλη. Να τελειώσει και το θέμα του Αντετοκούμπο, του Κώστα. Να τελειώσει και το θέμα, ο Γιάννης πάει στο Μαϊάμι. Θα πάει μαζί το Θανάσης. Θα έρθει η Ελλάδα ο Θανάσης. Θα το ξέρουμε στο επόμενο δεκαήμερο, εβδομάδα. Ο Σπανούλης θα το ξέρει συντομότερα. Θα πάρει την απάντηση του Θανάση. Λοιπόν, να δει τι θα γίνει με το Θανάση. Την άλλη εβδομάδα, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του ΝΟΑ, που τελειώνει η διορία που έχει. Γιατί μπορεί ο παίχτης να λέει ναι, δεν θα φύγω, αλλά για να είσαι ήσυχος 100%, δεν είναι Τανούλης να πεις ότι είναι από μικρό παιδί Άρης και πονάει την ομάδα. Όχι, είναι ένας καλός επαγγελματίας παίχτης, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρει ένα συμβόλαιο. Γι' αυτό, για να είσαι ήσυχος, πρέπει να τελειώσει η διορία όσον αφορά και τον ΝΟΑ, και αφού ξεκαθαρίσουν όλα τα παραπάνω, τότε να αποφασίσει ο Σπανούλης μαζί με το Ζήση να προχωρήσουν στη μεταγραφή του ξένου παίχτη στη θέση 5. Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα. Προς τη στιγμή και οι δύο κάνουν λίγο παύση από τα καθήκοντά τους στον Άρη, και οι δύο είναι στην Αθήνα για τις ανάγκες της εθνικής ομάδας. Έχουμε παράθυρα. Βλέπετε οι ανάγκες της FIBA για να βάλει, να καλύψει τους αγώνες, αναγκάζεται να βάλει και, πλησιάζοντας μεσούσεις του καλοκαιριού, και αγώνες για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Καλή ευκαιρία για τον Σπανούλη να γνωρίσει έναν από τους καλούς προπονητές όσον αφορά του χρόνου το EuroCup. Με τη Ρουμανία θα παίξει, για όσους διερωτάστε.

Φίλε Γιώργο, δεν τον βλέπω να γίνεται αυτό που λες εσύ. Νομίζω ότι στα γκάρτ οι μεταγραφές έχουν κλείσει. Τώρα, εάν υπάρξει ανάγκη, έχουν ραντάρ, έχουν κεραίες και έχουν και παίκτες έτοιμοι. Αλλά προς στιγμή οι μεταγραφές στα γκάρτ έχουν κλείσει. Τώρα είναι δύο θέσεις, 3 και 5. Ένας Έλληνας, ένας ξένος, δύο ξένοι, θα το ξέρουμε σε λίγο διάστημα. Μην τρελαίνεστε. Γέμισε η ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίχτες.

Τώρα ένας φίλος εδώ καλός μου στέλνει προσωπικό μήνυμα, ο φίλος ο Γιώργος. Ευχαριστώ ρε Γιώργο, το αναφέρω κατευθείαν, ότι ο Mike James θα ηγηθεί, μάλλον θα είναι στην Εθνική Ηνωμένων Πολιτειών, θα ηγηθεί της προσπάθειας της Team USA, της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την είδηση κάνει αναπαραγωγή ένα γνωστό site, το οποίο έχει και άμεση σχέση με την εταιρεία που τον εκπροσωπεί παγκοσμίως, και από κάτω ένας που κάνει σχόλιο είναι ο δικός μας, ο, συγγνώμη Ρίτσαρντ που σε λέω δικό μας, αλλά σε νιώθουμε για δικό μας άνθρωπο πλέον, αφού είσαι ο ιδιοκτήτης της αγαπημένης μας ομάδας. Κάνει σχόλιο, βάζει ματάκια. Τώρα να μην τον ματιάξουμε ή να περιμένουμε να τον δούμε για να χορτάσουμε μπάσκετ, δεν ξέρω τι εννοούν τα ματάκια. Το θέμα είναι ότι παιδιά, καλός Χριστός ο Τζέιμς, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε επίπεδο για τον James. Είπαμε ότι ο Σιάο είπε στο Σπανούλι ό,τι θες. Δεν νομίζω ότι αυτό που θέλει, και συμφωνώ με τον προπονητή, ότι αυτό που θέλει τώρα ο Άρης είναι το Mike James. Γιατί ο Mike James είναι έτοιμος παίχτης που πάει, θα πάει σε μια ομάδα για να πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία. Αν παίξουμε στην Ευρωλίγκα, μπορεί να έρθει ο James. Δεν έχω κανένα. Μάλλον θα τον θέλει και ο Σπανούλης τον James. Έναν έμπειρο γκάρντ, έναν πολύ καλό σκόρερ. Αλλά στη διαδικασία να πάρω από το χέρι τον Άρη και να τον ανεβάζω για να φτάσω στην Ευρωλίγα, μπορεί να το έκανε ο James όταν ήταν νεαρός. Τώρα δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει. Είναι ένας έτοιμος παίχτης ο οποίος συζητάει με έτοιμες ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια την οποία πρέπει να λαμβάνετε υπόψη.

Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος, δεν ακούγομαι λέει, ακούγομαι πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω, έχετε κι άλλη πρόβλημα όσον αφορά για τον ήχο? Γιατί Κωνσταντίνε, άμα έχουν κι άλλη πρόβλημα, τότε το λάθος είναι δικό μας. Αλλά άμα έχεις μόνο εσύ, δεν ξέρω, μέσω της εφαρμογής μας ακούς, μέσω FM μας ακούς? Βοήθησε μας λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δώσε λίγο πληροφορία, μήπως κάνω εγώ λάθος κάτι. Ή ο φίλος ο Γιάννης, μια χαρά ακούγεσαι. Γιάννη, από πού μας ακούς? Στο ραδιόφωνο μια χαρά ακούγομαι. Φίλε Κωνσταντίνε, στο ραδιόφωνο μια χαρά. Ο φίλος μας ο τίτιος, ο Νίκος. Πού είσαι ρε Νίκο? Όχι ο Νίκος από το Γάλλο, άλλος ο Νίκος, ο πρώην γείτονάς μου. Πού είσαι ρε Νίκο, φιλαράκι μου, σε χάσαμε. Έφυγες εκεί από το μαγαζί, άφησες το μαγαζί, σε χάσαμε. Βγήκες στη σύνταξη. Α, νέο παιδί στη σύνταξη, δεν τρέπεσαι. Νέο παιδί στη σύνταξη.

Αν και δεν ήθελες, λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος είχε μαγαζί με παντελόνια. Και επειδή και εγώ και ο Σανλής, εγώ εντάξει τώρα λίγο σουλουπόθηκα ή προσπαθώ να σουλουπωθώ, ο Σανλής παραμένει στα ίδια κυβικά. Λοιπόν, στα κυβικά που ήμασταν δεν μπορούσαμε να βρούμε παντελόνια. Ο φίλος μας ο Νίκος τώρα τα έραβε, ειδική παραγγελία, τα έβρισκε. Το θέμα είναι ότι κάθε καλοκαίρι μας είχε παντελόνια. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Πολύ ωραία. Και τώρα που αδυνάτησα, ρε Νίκο, και μου χωράνε τα παντελόνια σου, τώρα δεν έχεις μαγαζί να έρθω να αγοράσω. Πάρε Νίκο, τι ανάποδος άνθρωπος είσαι. Κράτα, κράτα, μην βγαίνεις εσύ ταξί. Πες, αν δεν ντύσω τον γκάλι κανονικά, όχι με ειδικές παραγγελίες, δεν βγαίνω σε σύνταξη. Πες στο Υπουργείο και θα σε καταλάβουν. Λοιπόν, και ένας φίλος από την Αγγλία τώρα μας στέλνει. Νάτος, κακός άνθρωπος ο Νίκος, παιδιά. Αφήστε τα παντελόνια που μας έκανε δώρο. Κακός άνθρωπος. Τώρα με ανεβάζει φωτογραφία, είναι στην παραλία, παιδιά. Λοιπόν, και αγραντεύει το Αιγαίο. Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ πέρα με τα κλιματιστικά, τους ανεμιστήρες και τους υπολογιστές για να κάνουμε εκπομπή. Είσαι κακός άνθρωπος, Νίκο. Είσαι κακός άνθρωπος. Καλά να περνάς, να χαίρεσαι τη σύνταξή σου. Λοιπόν, και μη φοβάσαι για τον Άρη πλέον. Ξέρεις, τώρα ξένιασες. Ο μπασκετικός Άρης που τόσο αγαπάς εκτοξεύτηκε. Δεν έχουμε περάσει ακόμα τη στρατόσφαιρα, πώς λένε. Σε λίγο βγαίνουμε από τη στρατόσφαιρα και πάμε σε άλλους πλανήτες.

Ένας φίλος που μας στέλνει τώρα μήνυμα από την Ελβετία, αν διαβάζω καλά, από το πάνω μήνυμα που έστειλε στον Γιώργο τον Τανούλη, στην εφαρμογή ακουγόμαστε μια χαρά.

Λοιπόν, κι άλλος φίλος, ο Ανδρέας, που λέει ακούγομαι χαμηλά. Πού μας ακούς, στο ίντερνετ? Όχι, Ανδρέα, πες μας λίγο που μας ακούς, γιατί στο ίντερνετ ακούγομαι καθαρά. Μας στέλνει ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλιο και αυτός μας ακούει. Όχι από την εφαρμογή, από άλλη εφαρμογή που φιλοξενεί το Yellow Radio. Λοιπόν, φίλε Ανδρέα, από πού μας ακούς και ακούγομαι λίγο χαμηλά, να το δει ο τεχνικός. Επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ. Ωραίες παρενθέσεις, παιδιά, έτσι λίγο να κάνουμε πιο διαδραστική την εκπομπή. Λοιπόν, και φυσικά να φτιάξουμε και τον ήχο για να μας ακούτε όλοι κανονικά και ευχάριστα. Είπαμε για τα μεταγραφικά. Ξεκίνησα άλλον, γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα σήμερα. Θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για χορηγούς. Ήδη νομίζω έχει ανακοινωθεί ένας χορηγός. Είναι η εταιρεία η οποία εκδίδει εισιτήρια στον Άρη. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί και άλλος χορηγός. Γενικότερα, παιδιά, ο Άρης πουλάει. Πλέον έχει, να τα λέμε αυτά, πλέον έχει και έμπειρο και στελεχωμένο τμήμα marketing. Λογικό είναι, είπαμε ότι όσο πιο πολύ ανεβαίνεις, τόσο πιο καλά οργανωμένος και στελεχωμένος πρέπει να είσαι. Λοιπόν, κάποτε δεν είχαμε λεφτά. Ένας Σάκης Παρταλίδης ήταν στον Άρη, στην ΚΑΕ Άρης, και ο οποίος, επειδή συνεργαζόταν με τον Αχιλλέα Ρουσιαμάνη, ουσιαστικά πληρωνόταν από την εταιρεία του Ρουσιαμάνη, και εντί να κάνει δουλειά για την εταιρεία του Ρουσιαμάνη, έκανε δουλειά και για την ΚΑΕ Άρης. Δούλευε και για τον Ρουσιαμάνη, αλλά έκανε δωρεάν για την ΚΑΕ Άρης. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αυτό οργάνωση δεν μπορείς να το πεις. Όχι πως δεν έκανε καλή δουλειά ο συγκεκριμένος, ο Άκης Παρταλίδης, τον οποίο και να ευχηθούμε καλή πορεία από εδώ και στο εξής και στο ποδόσφαιρο, γιατί το είδατε προχθές ότι ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, πολύ καλή δουλειά έκανε, άριστη δουλειά έκανε, αλλά ήταν μόνος του. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή να τρέχει για 500 θέματα marketing, και μάλιστα είχε το marketing του Άρη σε τέτοιο επίπεδο που γνώριζε η ΚΑΕ Άρης αναγνώριση της καλής λειτουργίας του τμήματος marketing αυτό, και την καλούσαν και σε συνέδρια και μιλούσε όσον αφορά τις Ευρωλίγκες. Γενικότερα ο άνθρωπος από μόνος του και αμυστή είχε οργανώσει και λειτουργούσε το τμήμα marketing του Άρη. Λοιπόν, εντάξει, το έκανε γιατί υπήρχε ανάγκη. Ο Άρης δεν είχε να πληρώσει μία. Τώρα που ο Άρης δεν έχει μάλλον οικονομικό πρόβλημα και έχει να πληρώσει, οργανώθηκε ένα πολύ καλό τμήμα marketing, το οποίο όσο πιο καλά οργανωμένο είναι και όσο πιο καλά στελεχωμένο είναι, αποδίδει περισσότερους καρπούς. Τα νούμερα της διαφήμισης, αν κάποτε λίγο έστω και ποσοστά τα διαφημίσει η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, θα είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, τι λεφτά έπαιρνε η ΚΑΕ Άρης από τη διαφημιστική πίτα στο μπάσκετ και τι θα πάρει τώρα.

Να. Τέτοια μου αρέσουν. Εντελαστικές προσφορές. Έφυγε ο Νίκος, πήγε στη σύνταξη. Λοιπόν, έκλεισε τη βιοτεχνία του. Προσφορά από το Γιάννη. Γιάννη, ελάτε σε μένα και οι δύο θα βρείτε όχι μόνο παντελόνια, αλλά ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ανδρική μόδα, υπερμεγέθη. Περλακόρ, πώς λέγεται ρε φίλε, λίγο περλακόρ, πώς είναι, ανδρική μόδα, Λαγκαδά 203 στη Σταυρούπολη. Αν σου πω ότι περνάω και περνούσα χιλιάδες φορές μπροστά από το, εγώ μπαίνω στο τέλος της Λαγκαδά, αλλά για ό,τι ήθελα δυτικά έπαιρνα τη Λαγκαδά. Περνούσε μπροστά από το μαγαζί σου, ούτε καν ήξερα ρε. Σταματήσουμε έναν καφέ. Λοιπόν, Περλαρός. Μ' αρέσει που φορώ και τα γελιά, αλλά είναι Περλαρός ο φίλος μας ο Γιάννης. Αυτοί που έχετε παραπανήσει κιλά θα πάρετε και τον Σανλή παρέα. Εγώ έπεσα στα extra large, φίλε. Στα 6 έπεσα. Λοιπόν, θα πάρετε και τον Σανλή παρέα να πάει να σας δείσει ο φίλος μας ο Γιάννης Υπερλαρός, Λαγκαδά 203 στην Σταυρούπολη, το Αριανάκι ο φίλος μας. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη, θα περάσω οπωσδήποτε για καφέ ή μάλλον την επόμενη φορά που θα περάσω μπροστά από το μαγαζί σου, γιατί έχεις ωραίο μεγάλο μαγαζί, θα σταματήσω για καφέ. Λοιπόν, σήμερα θα είναι η εκπομπή των προσφορών. Αφού ντυθήκαμε στο φίλο μας τον Γιάννη, ακόμα και η εύσωμη, λοιπόν, μετά θα πάμε στο φίλο μας τον άλλο τον Γιάννη, στην Λεπτοκαριά, λοιπόν, για μπανάκι και μπυρίτσα. Λοιπόν, και μάλιστα, φίλε Γιάννη, η δεύτερη προσφορά που κάνεις που συνοδεύεται με τον μπανάκι και την μπυρίτσα είναι αρκετά δελεαστική. Λοιπόν, δεν τη μεταφέρω στον αέρα τώρα, γιατί θα ζηλεύουνε, θα μας ματιάξουνε Γιάννη μου. Και η υπόσχεση που σε έδωσα να έρθω εκεί πέρα σε Λεπτοκαριά προς το τέλος της εβδομάδας, τελικά δεν θα το κάνω, αλλά να ξέρεις ότι θα το κάνω. Εξάλλου σε αυτό το ραδιόφωνο όλοι πήραν άδεια εκτός από μένα και τον Οσαλή. Είναι καιρός να παίρνει ο ένας άδεια και ο άλλος να παίρνει άδεια. Λοιπόν, ο ένας στο καθήκον, ο άλλος στην άδεια, γιατί έτσι όπως πάει, παιδιά, και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, σε λίγο θα σκύψουμε τα κεφάλια και θα μπούμε μέσα στο τρέξιμο και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, γιατί ξεκινάει το ποδόσφαιρο, μάλλον το μπάσκετ ολοκλήρωσε μεταγραφές. Περιμένουμε εκεί κοντά στις 20 Αυγούστου, όπως είπε και ο φίλος μας ο Τανούλης νωρίτερα, θα ξεκινήσει η προετοιμασία και μετά δεν θα σηκώσουμε καθόλου κεφάλι. Νωρίτερα θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο και μεταγραφές. Τώρα ξεκινάει τις μεταγραφές, συνέχεια θα έχει προετοιμασία και η σεζόν ξεκινάει, νομίζω πόσο, 20, κοντά στις 20 Αυγούστου ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν. Λοιπόν, είναι και εκεί ο Σανλής θα βάλει κάτω κεφάλι, οπότε ευκαιρία είναι τώρα να κάνουμε κάποια κοπάνα. Ένα καλό μέρος για κοπάνα είναι η πρόταση του φίλου μας του Γιάννη στην Λεπτοκαριά.

0: Οχ, φίλε Γιάννη, από τη Λοκοπτοκαριά δέχομαι προτάσεις. Δηλαδή αισθάνομαι τώρα, τι να σου πω, αισθάνομαι σαν τον Μάικ Τζέιμς. Εδώ ο Χρήστος λέει, αν έρθει στην Λεπτοκαριά πες το νωρίτερα για να μπορέσουμε και εμείς να σε γνωρίσουμε, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Γιάννη, πρέπει να ανέβεις λίγο. Δελαστική η προσφορά σου μέχρι να δω το μήνυμα του Βαγγέλη. Γιάννη, φίλε μου, πρέπει να ανέβεις λίγο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας, για τα δώρα σας. Θα κοιτάξω να πιω καφέ με όλους σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Είπαμε για τις μεταγραφές, είπαμε για την προημιτισμασία. Πάμε για ένα ακόμα καυτό θέμα, το οποίο είναι τα τηλεοπτικά. Μέσα στην εβδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει, σας λέω τώρα γιατί όλο το πρωί μιλούσα για να συγκεντρώσω το ρεπορτάζ, θα γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο. Δεν θα πάρουν καμιά απόφαση. Απλούστατα, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ θα ενημερωθεί όσον αφορά για τις προτάσεις που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του, αλλά και τι του έχουν πει και προφορικά. Γιατί πέρα από την πρόταση της κρατικής τηλεόρασης, πέρα από την πρόταση της υβριδικής τηλεόρασης του Sky, θα έρθει, λένε οι φήμες, ακόμα μία πρόταση. Από συνδρομητικό κανάλι. Ή μάλλον ένα κανάλι το οποίο είναι υποσύσταση. Να ξέρετε. Οπότε, στον ΕΣΑΚΕ περιμένουν. Αφού το μπάσκετ αρχίζει να πουλάει και να ανεβαίνουν οι προσφορές, δεν κάνει ούτε καν συζήτηση, παρά μόνο δέχεται προτάσεις. Όταν θα σταματήσουν να έρχονται προτάσεις, τότε θα ξεκινήσει η διαπραγματεύση. Και αφού υπογράψουν, σίγουρα θα υπογράψουν την υψηλότερη πρόταση, εκεί μετά θα γίνει μια γενική συνέλευση όπου στην κυριολεξία θα πέσει, θα χυθεί πολύ αίμα, καθώς όλο ένα και περισσότερες ομάδες θα αξιώνουν περισσότερα λεφτά και θα πρέπει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να συσπηρωθούν για πρώτη και μοναδική φορά για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, είτε πρώτη έρθει είτε δεύτερη, να παίρνει 1 εκατομμύριο που παίρνουν τώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, και απλώς ο πρωταθλητής παίρνει και 100.000 παραπάνω, τίποτα. Το θέμα είναι ότι οι δύο ομάδες όμως παίρνουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Η τρίτη, μια ομάδα, αυτή που θα βγει τρίτη, παίρνει 500.000. Και από εκεί και πέρα είναι 2-3 ομάδες στις 400.000 και από εκεί και πέρα πέφτει πολύ το ποσό. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα προκειμένου να μείνουν όλο ένα και περισσότερες ομάδες ικανοποιημένες. Τώρα είναι 3 ομάδες που είναι ικανοποιημένες. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η τρίτη ομάδα. Γιατί τα 500 χιλιάρικα στα 5 εκατομμύρια δεν το λες και μικρό ποσό. Δηλαδή η τρίτη ομάδα παίρνει το 10%. Απλούστατα είναι λίγο εξωφρενικό, αλλά βάσει των αριθμών, αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνουν 30 εκατομμύρια budget, οπότε γι' αυτό και παίρνουν το 30% και παραπάνω, μάλλον το 40%, δύο ομάδες παίρνονται το 40% των τηλεοπτικών. Τώρα αυτό θα αλλάξει. Και επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν, παιδιά, το Διακογιάννη και τον Αντωνιάδη τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε μέσα στις πολυεθνικές. Δεν έχετε δουλέψει ούτε σε μικρή πολυεθνική για να καταλάβετε τι περιβάλλον ζούγκλας είναι εκεί. Αυτά τα παιδιά βιβλία και διαπραγματεύσεις κάναν. Οπότε δεν τους φοβάμαι καθόλου. Ξέρω ότι θα πάνε και με σωστά επιχειρήματα, γιατί το ξέρουν καλά το αντικείμενο, θα καταφέρουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Απλούστατα αυτό που θέλω είναι ότι στη νέα εποχή του μπάσκετ θα πρέπει, εντάξει είναι νέοι ακόμα, αλλά να το έχουν στο μυαλό τους να εκπαιδεύουν και άλλους από πίσω. Γιατί όσα πέρασε και ο μπασκετικός Άρης και ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι γιατί έχει έλλειψη παραγόντων. Τώρα που η ομάδα μπάσκετ εκτοξεύεται, είναι πολύ εύκολο αυτοί και να εκπαιδευτούν, να μάθουν καλά, πολύ καλά το αντικείμενο και συγχρόνως να εκπαιδεύσουν από πίσω, ώστε για πολλά χρόνια ο Άρης να μην έχει ανάγκη από παράγοντες. Αλλά αυτό είναι μια γενική φιλοσοφική κουβέντα, την κάνουμε άλλη φορά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ. Είπαμε ότι τα τηλεοπτικά δεν θα κλείσουν σύντομα. Θα μείνει ανοιχτό το ζήτημα. Μπορεί να τραβήξει κόλλο το καλοκαίρι. Δεν βιάζεται κανένας στον Εσάκη. Όσο υπάρχει ενδιαφέρον και έρχονται προτάσεις, κανένας δεν θα βιαστεί να κλείσει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και βλέποντας κιόλας ότι οι προτάσεις ολοένα και αυξάνουν το ποσό. Από τα 5 εκατομμύρια και κάτι πάμε στα 6 και κάτι, από τα 6 πάμε στα 7 και κάτι. Δεν ξέρω αυτή η πρόταση που θυμολογείται από νεοσύστατο κανάλι, νεοσύστατη πλατφόρμα για την ακρίβεια, τι ποσό προσφέρει, αλλά να σας πω κάτι. Τα τηλεοπτικά του μπάσκετ είναι παρθένα γη. Και όταν λέω παρθένα γη, ότι δεν το έχουνε. Ήταν τόσα χρόνια πήγαινε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, και δεν φταίνει σε τίποτα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στην κρατική τηλεόραση. Μια χαρά κάναν τη δουλειά τους, πολύ καλά κάναν τη δουλειά τους. Το κανάλι όμως δεν προσπαθούσε να αξιοποιήσει την επένδυσή του, αλλά και να το αναδείξει και να το κάνει ακόμα καλύτερο. Η κρατική τηλεόραση έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Εφόσον τα τηλεοπτικά πάνε σε ιδιωτικό κανάλι, εκεί θα δείτε ανάπτυξη που θα έχει το μπάσκετ, γιατί ο ιδιώτης πάντα έχει κάτι στο μυαλό του. Να βγάλει κέρδος. Και ο ιδιώτης θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει στο έπακρο την επένδυσή του πάνω στο ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό κατ' επέκταση θα έχει πολλαπλά ωφέλη και στο πρωτάθλημα και στις ομάδες. Εγώ είμαι υπέρ. Ξέρω ότι πολλοί φίλοι τώρα και ιδιαίτερα αυτοί που στο εξωτερικό τη λες ρεγκάλι, τώρα θα χάσουμε την κρατική τηλεόραση, τζάμπα, τη βλέπουμε τους αγώνες στην αλιανάρα μας. Ναι, αλλά παιδιά, πρέπει να δούμε και λίγο το άθλημα, το οποίο 20 χρόνια τώρα μαραζώνει. Και δεν φταίει ο Λιόλιος. Οι προηγούμενοι ξεκίνησαν. Οι προηγούμενοι έλειωσαν κάθε ανταγωνισμό σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Φρόντιζαν πάντα να είναι πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, δεύτερος Ολυμπιακός. Και απλώς τώρα που πήρε ο Λιόλιος σκυτάλι, προσπαθεί να ανεβάσει το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ σας λέω ότι η διοίκηση του Λιόλιου όσον αφορά την Ελληνική Ομοσπονδία είναι απολύτως πετυχημένη. Λίγα έχεις να τις προσάψεις. Για τη διαιτησία. Μπάχαλο τα έχουν κάνει. Αλλά μπάχαλο και τα παρέλαβαν. Απλώς άλλαξαν τους ευνοούμενους. Στην προηγούμενη διοίκηση ήταν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Τώρα στη νέα διοίκηση είναι Ολυμπιακός και κάποιες 2-3 άλλες ομάδες. Αλλά τη διαιτησία δεν την έφτιαξαν, μπάχαλο την έχουν αφήσει, για να μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές τους επιταγές. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε για την διαιτησία. Σας περιμένω όλους στη γωνία, όλους εσάς και τον Οσαλή. Τον Οσαλή τον περιμένω στη γωνία. Περιμένετε. Περιμένω πρώτο παιχνίδι με Τσαρούχα. Εκεί τον περιμένω τον Οσαλή, γιατί εξέφραζε κάποιες απορίες, κάποιους ενδιασμούς, κάποιους φόβους. Και προχθές ακόμα κάποια από εσάς μου στέλνουν μήνυμα τι θα γίνει με την διαιτησία, με τη σχέση με την ΟΚ. Αυτά παιδιά ξεχάσετε τα. Αγαπάμε Ελληνική Ομοσπονδία και πλέον για τη διαιτησία έχουμε να πούμε μόνο τα καλύτερα. Και ό,τι είναι να πούμε θα το πούμε στους αγώνες. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, φίλε, νομίζω ότι έχουν κλείσει το συμβόλαιο με την εταιρεία ένδυσης. Νομίζω μπορώ να το πω κιόλας, είναι γνωστό, είναι η Πούμα, θα είναι Θαντίνη τον Άρη. Απλούστατα είναι τώρα τελευταίες μέρες ή μάλλον και ο Ιούλιος έχει ακόμα τα δικαιώματα η προηγούμενη εταιρεία. Θα κάνουν καθάριση, θα τελειώσουν και από αρχές Αυγούστου πιστεύω στην μπουτίκ θα μπουν τα ρούχα της νέας εταιρείας. Θα γίνει και μια μεγάλη παρουσίαση της νέας εταιρείας. Ο Άρης αλλάζει εταιρεία ένδυσης και πάει να χτυπήσει εμπορικά. Ποιον πάει να χτυπήσει εμπορικά? Μια, έλα εδώ, στείλτε μήνυμα εδώ να δω πόσο καλοί μαθητές είστε. Πάει να χτυπήσει εμπορικά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ξέρετε, βλέποντας ακόμα και στο Σπανούλι σε διάφορους σε αγώνες, επειδή είπαμε ότι έχει καλούς μαρκετήρ τώρα στην ΚΑΕΑΡΙΣ, το βλέπανε. Οι 9 στους 10 φιλάθλους του Άρη φορούσαν ρούχα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Γιατί η ποδοσφαιρική ομάδα ήταν με μια καλή εταιρεία, είχε ωραία ρούχα. Και ξέρετε, αυτό χτυπάει άσχημα σε μια εμπορική εταιρεία. Σου λέει, οπ, και εμείς μπουτίκ έχουμε, ρούχα πουλάμε. Ναι, αλλά τα ρούχα σου δεν τραβούσαν το φράθλος, τραβούσανε της ιταλικής εταιρείας του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ένα πρώτο στοίχημα όσον αφορά τους ανθρώπους του μάρκετινγκ της ΚΑΕΑΡΙΣ. Να πάρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα όσον αφορά τις ένδυσεις των αριανών φιλάθλων. Νάτος, και ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγγλία, όλο ξεχνάω από τον Bolton, που είσαι φίλε Δημήτρη, λέει, αφού εμείς από μακριά, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε διαρκεία, σας σηκώσουμε την μπουτίκ, μακάρι να βγάλουν ωραία προϊόντα, να τα σηκώσουμε όλα, υπάρχει τεράστιο κενό. Φίλε, με παγκοσμίως γνωστή εταιρεία υπογράφει συμβόλαιο. Δεν θα είχε ωραία προϊόντα? Ο φίλος Κωνσταντίνος. Ρε συ Χρήστο, όλη η κοινωνία πληρώνει του κόσμου τα λεφτά στην ΕΡΤ. Όποιος άλλος πάρει, τα πάρει, ο λαός έξτρα θα πληρώνει. Ας κόψουν τα λεφτά που πληρώνουμε για ΕΡΤ και μόνο μπάσκετ βλέπουμε. Φίλε, εδώ τώρα ζητάς κάτι δύσκολο, αλλά στον επόμενο πολιτικό που θα βγάλουμε θα τον κάνω το ερώτημα. Ότι γίνεται για τους φίλους του μπάσκετ, είτε Αριανοί, είτε Παοκτσίδες, είτε Αεκτσίδες, είτε Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, που βλέπουν μόνο μπάσκετ, να εξαιρεθεί το χαράτσι, να εξαιρούνται από το χαράτσι της ΕΡΤ. Τι να σε πω τώρα. Φίλε Κωνσταντίνε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι το τζάμπα είναι καλό και ιδιαίτερα για Έλληνες στο εξωτερικό, όπου και ακριβό είναι το συνδρομητικό, αλλά και δύσκολο. Το θέμα είναι ότι είναι ανώνυμες εταιρείες και κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Να σου το πω όσο δεν το πιο μαλακά. Ναι, σκέφτονται τους φιλάθλους, αλλά φίλε μου Κωνσταντίνε, σκέφτονται και το ταμείο τους. Και από τη στιγμή που η ελεύθερη η τηλεόραση δεν δίνει τόσα πολλά λεφτά όσα δίνει η συνδρομητική, θα γυρίσουν και θα σου πούνε, σ' αγαπάμε, σε χτυπάμε, συγγνώμη, αλλά στο τέλος είμαστε έμποροι. Φίλε Δημήτρη, τώρα στέλνει ένα μήνυμα ο Δημήτρη, το οποίο άμα το δουν οι μάρκετερς στην ΚΑΕ Άρης θα παραιτηθούν όλοι. Λέει, δεν είναι, πρέπει να είναι στόχος να πάρουν κομμάτι από την πίτα των Αριανών, αλλά να πουλήσουν πανευρωπαϊκά σε όλους τους μπασκετικούς. Φίλε, εσύ μιλάς για τον Άρη της επόμενης τριετίας. Εντάξει. Εάν ξεκινήσουν τώρα όσον αφορά τον πρώτο στόχο που είναι εδώ Ελλάδα, οι Αριανοί, και ο δεύτερος στόχος είναι να επεκταθούμε, που λες εσύ, μπασκετικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Γιατί ο Άρης πλάκα πλάκα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έχει ένα όνομα πάρα πολύ γνωστό, και με τον Νίκο Γκάλη περνάει και τα σύνορα της Ευρώπης, πάει και λίγο στην Αμερική και γενικότερα γίνεται παγκόσμιος. Αλλά μου μιλάς κάτι το οποίο θα τους απασχολήσει όντως τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ας κοιτάξουν τώρα τον πρώτο στόχο, που είμαστε μπασκετικοί και θέλουμε να πάρουμε μια φανέλα δώρο σε ένα φίλο μας, και δεν είναι και τόσο εύκολο να πάνε σε μια εταιρεία, να πάρουμε και κάτι ακόμα που να γράφει πάνω ΚΑΕ Άρης, ένα ωραίο μπλουζάκι, ένα πόλο, ένα, και μετά φτάνουμε και εσύ στην Ευρώπη που θα είσαι, και εκεί θα κάνουμε συνεργασία μαζί σου, θα ανοίξεις μπουτίκ του Άρη στο Μπόλτον. Είσαι τελικά, δεν μας είπες πού είσαι, στο Λονδίνο δεν είσαι, σε ποιο κομμάτι της Αγγλίας είσαι, θα ανοίξουμε μαζί, θα κάνουμε συνεταιρικά, θα συνεταιριστούμε, θα κάνουμε μπουτίκ και θα δώσουμε και δικαιώματα στο φίλο μας, το πόσο λέγανε τον νωρίτερα, που θα μας ντύσει εμένα και τον Σανλή. Λοιπόν, το Γιάννη, λοιπόν, θα τον δώσουμε και τα δικαιώματα να βγάλει τέτοιο, πόσο λένε, να βγάλει μπλούζες και ρούχα για εύσομους. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα πάμε σε λίγο σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην υπεύθυνο των τμήματων υποδομής του Άρη, τον Γιάννη Μεταξά, να συζητήσουμε λίγο όσον αφορά το πλαίσιο για τα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό για να παίξουν μπάσκετ στον Άρη. Και λέω πλαίσιο, κατά πόσο αυτοί οι παίχτες μπορούν να παίξουν μετά, ή μάλλον ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για να παίξουν κάποιοι παίχτες μετά ως Έλληνες, παρά το γεγονός ότι είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων. Τώρα, αν θα παίξουν Εθνική Ελλάδα και θα πάρουν ελληνικό διαβατήριο, αυτό είναι δουλειά της Ομοσπονδίας, δεν μας πειράζει. Τον Άρη αυτό που τον ενδιαφέρει, αν και κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, αυτά τα παιδιά να έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην ομάδα του Άρη ως επαγγελματίες και ως Έλληνες, όπως συνέβαινε τα πρώτα χρόνια με τον Βεζένκοφ πριν πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Θα έχουμε αυτή τη συζήτηση με τον Γιάννη Μεταξά. Θα πούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά για τις μικρότερες ηλικίες. Στη συνέχεια, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα, τα οποία τα βλέπω ότι είναι και πάρα πάρα πολλά. Και στο τελείωμα, Γιάννης Λυσίκατος και προτάσεις για το Μουντιάλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, αλλά έχουμε και την τσέπη μας που θέλουμε να βγάλουμε κανένα μεροκαματάκι και θέλουμε έγκριτες προτάσεις για να βγάλουμε εύκολα μεροκάματο από τον φίλο μας τον Γιάννη. Λέω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη από την Πράγα. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, περιμένω να μας καλέσεις στην Πράγα, όχι στην Πράγα, στην Σλοβακία, εκεί δίπλα, να μας καλέσεις στην Μπρατισλάβα. Και μόλις μας καλέσεις, εγώ την ίδια μέρα θα έρθω. Λοιπόν, θα διαβάσεις το μήνυμά σου στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα πρώτα σε δελτίο ειδήσεων. πάντα με την επιμέλεια του GR Times, διαφημίσεις και σε λίγο η δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε μέχρι τις 4 Yellow News στο μπάσκετ. Ακολουθεί μετά Δημήτρης Οσανλής και Yellow News στο ποδόσφαιρο, να σας πει για τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα όμως ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνελήφθη 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη. Το αιματηρό επεισόδιο έγινε γύρω στις 10 το πρωί όταν το ζευγάρι τσακώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία και η γυναίκα επιτέθηκε στο νεαρό με μαχαίρι. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν επαυτοφόρο τη γυναίκα η οποία οδηγήθηκε στο τμήμα. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνελήφθη 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη. Το αιματηρό επεισόδιο έγινε γύρω στις 10 το πρωί όταν το ζευγάρι τσακώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και η γυναίκα επιτέθηκε στο νεαρό με μαχαίρι. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν επαυτοφόρο τη γυναίκα η οποία οδηγήθηκε στο τμήμα. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Νομοθετική ρύθμιση φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή, αύριο θα ψηφιστεί. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Η διάταξη καλύπτει ενεργές ρυθμίσεις και έχει αναδρομική ισχύ. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί υπολογίζονται στο κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής. Καρφιά από τον Αντώνη Σαμαρά. Τονίζει ότι εξαιρούνται δανειολήπτες η ρύθμιση των οποίων ολοκληρώθηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας συμπληρώνει δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε ρευματοκλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί βασικά μέλη της οργάνωσης. Συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα. Προχωρούσαν σε παραβιάσεις μετρητών σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Η ζημιά για τον ΔΔΕ ξεπερνάει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία στη Βέρεια. Γιόταχη προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τυχείο. Χθες το βράδυ σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο νεκρός, ο 60χρονος οδηγός στο νοσοκομείο, η 64χρονη αδερφή του. Ναρκή εντοπίστηκε στο βυθό της Επανομής στη διάρκεια επανελέγχου στα πλαίσια του έργου επέκτασης του έκτου προβλήτα. Εντοπίστηκε σε βάθος 28 μέτρων. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη σκιώδη κυβέρνησή του. Το νέο σχήμα κατά πληροφορίες τελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και εδραίωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politik. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,1% αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5% ενισχυμένη κατά 1,7 μονάδες. Σταθερό το Πασόκ που ακολουθεί με 12,3% ενώ το κόμμα Καριστιανού έπεσε στο 5,4% από 7,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ! Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθόματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
10: GPS, λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
9: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Με ημάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 3. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τον πρώην, σ' αρέσει το πρώην, υπεύθυνο των τμήματων υποδομής Γιάννη Μεταξά.
1: Ναι, πρώην, πολύ ωραίο. Θέλω όμως να με κάνουν και πίτι μου και δεν με κάνουν. Ναι, θα δούμε τώρα.
0: Περίμενε λίγο γιατί ακούγεσαι πολύ χαμηλά και ακούω τον ήχο.
2: Όχι, δεν μου λες, έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο κοντά σου?
1: Όχι, δεν έχω τίποτα. Είχα ανοιχτή ακρόαση, το δεν έκλεισα τώρα, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούγεσαι καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, επιτρέπεις τον ενικό, μάλλον παρακάπτουμε τον πληθυντικό ευγενίας του ραδιοφώνου. Για να... γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, εντάξει, λογικό είναι να μιλάμε στον ενικό, οπότε για την ευκολία της συζήτησης θα μιλάμε στον ενικό. Λοιπόν, δεν θα πω άμα ήσασταν πετυχημένοι ή όχι στα τμήματα υποδομής, τα οποία, εντάξει, το ξέρουν όλοι, τα στήσατε από την αρχή. Εγώ απλώς θα πω ότι το δικό σας το οικοδόμημα, αυτούσιο, έτσι όπως το είχατε εσείς, έτσι όπως με τα πρόσωπα που το είχατε, το πήρε ο ΣΙΑΟ και το εξελίσσει. Άρα αποτυχημένο δεν το λες το οικοδόμημα.
1: Εγώ έχω να πω με μεγάλο ενθουσιασμό ότι ναι, αυτό που παρέλαβαν οι άνθρωποι πολύ γρήγορα αρχίζουν το εξελίσσουν, όχι μόνο σαν ευρωαθλητές, αλλά έχει γίνει ένα τρομακτικό staff. Παρέμειναν οι περισσότεροι από τη δικιά μας εποχή. Επέστρεψε ο Δημήτρης ο Μίτσικας, ο οποίος είναι δικό μας παιδί. Προσθέθηκε και ο Αντώνης ο Σημακόπουλος. Οπότε μιλάμε τώρα, το staff είναι μέσα στα top της Ευρώπης. Δεν συζητάμε για Ελλάδα καν πλέον. Το staff είναι τρομακτικό. Δηλαδή προσωπικότητες, γνώση, GM ο Νίκο Τζόρας, προπονητής, ένας από τους καλύτερους προπονητές, αρχιπροπονητής στα αναπτυξιακά στην Ευρώπη, ο Αντρέας Κυσαπίδης, Αντέμις Σημακόπουλος, Μαγκότσιος, Μίτσικας. Τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά όσον αφορά το staff.
0: Μάλιστα. Όντως είχατε ένα, δηλαδή τα πρόσωπα, επειδή τα περισσότερα τα γνωρίζω, είναι πολύ καλή στη δουλειά τους και εντάξει, η επιβράβευση είναι η ανανέωση της συνεργασίας τους. Μέχρι τώρα ανακοινώθηκε ο Γεσαπίδης, ο Μαγκότσιος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Θα ανακοινωθούν σιγά σιγά.
1: Επέστρεψε
0: ο Σημακόπουλος. Πολύ σημαντική προσθήκη σε ένα ήδη έμπειρο και καλά καταρτισμένο όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες αυτών των ηλικιών team. Λοιπόν, και το οικοδόμημα εξελίσσεται, προχωράει μπροστά και...
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή με αυτό το staff, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις αρχικοί προπονητές, μιλάμε από πίσω βοηθοί, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, προπονητές μικρολετέρων τμήματων, αυτή τη στιγμή είναι μια μηχανή τελευταίας τεχνολογίας, μια μηχανή, μια βιομηχανία έτοιμη να έρθει πρώτη ύλη, που είναι οι νεαροί αθλητές, και να παράξει elite ταλέντα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, έχουν κλείσει πάρα πολύ καλοί αθλητές με πολύ μεγάλη προοπτική. Δυστυχώς δεν μπορούμε να λέμε ονόματα, γιατί οι μεταγραφές είναι μετά τις 25 Ιουλίου και είναι λίγο ευαίσθητες οι ηλικίες. Αλλά με το staff είναι εξαιρετικό και οι μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει είναι πάνω από εξαιρετικές. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε επίπεδο να φέρουμε πολύ πολύ ψηλού επίπεδου ταλέντα. Και αυτό είναι, εντάξει, ευλογία, είναι ευτυχία. Για μένα, ας πούμε, που το παρακολουθώ από μακριά και μαθαίνω, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Είχαμε και μια μεταγραφή η οποία η αλήθεια είναι ότι ταρακούνησε πολύ κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Σερβία, μιλάμε για τον Μπρούζιτ, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη. Το να καταφέρνεις να πάρεις ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα ή μάλλον ένα από τα πολύ υποσχόμενους παίκτες, νεαρός βέβαια ακόμα, 15 χρονών, έχει πολύ δρόμο μπροστά του, να πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει καλές ακαδημίες, αλλά σίγουρα δεν έχει την παράδοση ή αν θέλεις την ιστορία άλλων ακαδημιών, αλλά την

0: Ευρώπη.
1: Έτσι. Για το συγκεκριμένο αθλητή, εγώ θα πω εγώ πώς το έχω βιώσει, γιατί γνωρίζω πολύ κόσμο και ατζέντες και προπονητές από τη Σερβία, από το Βελιγράδι, και κάναμε συνέχεια επαφές για να φέρουμε αθλητές. Οι αθλητές που μας προτείναν ήταν από το νούμερο 8 στο 13 της Εθνικής Σερβίας ανά ηλικία. Δεν προέκυψε κάτι, αλλά γενικότερα το 1 με 4 δεν μπαίναν καν στην κουβέντα. Δηλαδή ο Πούρτιτς, ο παλαιότερα ας πούμε ο Ντόντσιτς, ο Κουστουρίδης την Μπαρτσελώνα. Αυτούς δηλαδή δεν, σου λέγε, δεν το συζητάω καν να έρθει στον Άρη. Το ότι ο Άρης κατάφερε, έφερε αυτήν εδώ, δείχνει ότι θα τελειώσει, γιατί δεν έχει ανακοινώσει κάτι από την ΚΑΕ και από την Ακαδημία, ότι θα καταφέρει να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Πούρτιτς, είναι τεράστια μεταγραφή, γιατί έχει να ανταγωνιστεί τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, τη Ζαλγκύρη, την Ουλμ, οι οποίοι τον προσέγγισαν όλοι. Έχει να ανταγωνιστεί τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μέγκα Μπάσκετ του Ραζνάτοβιτς. Τον έχουν προσεγγίσει όλοι, του έχουν κάνει όλη πρόταση. Έχει πάει παντού σε όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία έχουν εκπληκτικές εγκαταστάσεις, εκπληκτικούς προπονητές, τρομερά προγράμματα, βγάζουν draft συνέχεια. Και κατάφερε ο Άρης να πείσει αυτό το παιδί να έρθει εδώ, γιατί έχει γίνει δουλειά τα προηγούμενα έτη και γιατί πλέον με τη νέα κατάσταση με τον Σιάο και τον Νίκο Ζήση επικεφαλή, τον Νίκο Τζόρα που έτρεξε όλη τη μεταγραφή αυτή και τον Ανδρέα Κεσαπίδη ως προπονητή του και τους νέους προπονητές, είναι τεράστια επιτυχία. Να σημειώσω ότι όταν εγώ πήρα τους ατζέντιδες πριν δύο μήνες στη Σερβία που ασχολούνται με μικρέους αθλητές, μου λένε 5 star. 5 star σημαίνει NBA project. Δηλαδή 5 star θεωρείται ο αθλητής ο οποίος τον κοιτάνει NBA scouts από τώρα για μελλοντικό draft. Επίσης, να σκεφτείτε ότι στην ηλικία του εκτός Αμερικής είναι το νούμερο 3 ή 4 παγκοσμίως. Ο Χατζηλάμπρου που είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο ήταν νούμερο 17. Ο Σαμαντούροφ ήταν νούμερο 9. Αυτός νούμερο 3 ή 4. Και δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρει τον Άρη ή ως Έλληνας. Άφησε Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Ουλμ, Ζαλγκύρης, Σαραγώσα, Μπασκόνια και είπε εγώ θα πάω στον Άρη. Είναι τεράστια η μεταγραφή. Δηλαδή στο επίπεδο των αντιξερικών είναι σαν να φέρνεις τον Mike James. Σαν να φέρνεις τον το Χεζόνια. Σαν να φέρνεις, για να καταλάβετε το μέγεθος της μεταγραφής. Είναι τεράστια η μεταγραφή.
0: Ερώτηση. Έρχεται 15 χρονών. Άρα θα πάει Λύκειο εδώ στην Ελλάδα.
1: Νομίζω θα πάει σε ή Πάινγκουντ ή Ανατόλια, έτσι έμαθα.
0: Ναι, εντάξει, ξενόγλωσσο θα είναι, γιατί δεν προλαβαίνει σε αυτή την ηλικία να μάθει ελληνικά.
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε, αυτή δεν πάει σχολείο. Αυτή είναι όλη μέρα στο γήπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτή αλλά δηλαδή το... είναι 8 ώρες μέσα στο γήπεδο.
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Όταν θα γίνει 18, θα έχει ένα δικαίωμα να αγωνιστεί σαν Έλληνας κάτοχος σερβικού διαβατηρίου με την ομάδα του Άρη, εφόσον υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο?
1: Αν όλα πάνε καλά με αυτό το παιδί, δεν θα έχει σημασία με είναι Έλληνας. Γιατί ο Κουστουρίτσα στην Μπαρσελόνα 16 χρονών το βάζει και παίζει Euroleague. Αυτό το παιδί μπορεί στα 18 να είναι ο δεύτερος playmaker της ομάδος. Για τέτοιο επίπεδο ταλέντο μιλάμε. Δηλαδή, άμα λέμε ότι το πρώτο playmaker ας πούμε είναι ο Δημητρίεβιτς και το δεύτερο playmaker είναι ο ένας Αμερικανός, ο Jones, να είναι μπροστά από τον Jones. Για τέτοια περίπτωση αθλητή μιλάμε. Δεν χρειάζεται να σε νοιάζει αν είναι Έλληνας ή ξένος. Είναι τόσο... και δεν θεωρώ ότι αυτός ο αθλητής θα εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί, ότι θα μείνει πολύ στην Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μιλάω για κολέγιο, μιλάω στα 20-21 γίνει draft.
0: Σε νοιάζει, γιατί... μισό λεπτό λίγο δώσω μου, ξέχασα κάτι. Ξέχασα να ανοίξω το YouTube, μας ακούγανε το σύνορα, αλλά είχαν σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν, οπότε δεν θα χάσουν τίποτα από τα ενδιαφέροντα πράγματα. Σε νοιάζει στο να έχεις ακόμα έναν Έλληνα και να ελαφρύνεις τις θέσεις των ξέρων αυτό. Τώρα άμα θα παίξει, θα πάρει ελληνικό διαβατήριο ή θα παίξει στην Εθνική Ελλάδα, αυτό είναι θέμα της ΕΟΚ, του Ζήση, του Λιόλιου. Εμάς μας ενδιαφέρει στον Άρη, ο οποίος κατάφερε να τον πάρει μέσα από τα χέρια τόσων ομάδων, όταν θα γίνει 18 χρονών και εφόσον υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη, να παίξει σαν Έλληνας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Βάζει, έχει το δικαίωμα.
1: Νομίζω ότι προλαβαίνει, ναι. Αν φοιτήσει 4 χρόνια σε ελληνικό σχολείο, προλαβαίνει.
0: Μάλιστα. Από τα παιδιά που έχει, που φέρατε εσείς τους νεαρούς παίχτες από το εξωτερικό, ποιοι θα έχουν δικαίωμα ή ποιοι μπορεί να έχουν δικαίωμα να παίξουν σαν Έλληνες, όντως κάτοχοι ξένων διαβατηρίων?
1: Από όσο γνωρίζω, που δεν είμαι μέσα στην πληροφορία πλέον, δηλαδή από τα απ' έξω συμβρεζόμενα, οι δύο Ζίλμπερστάιν Ισραηλίτες έχει μπει έτσι η διαδικασία να πάρουν ελληνικό διαβατήριο. Μάλιστα. Για να τους γίνει συμβόλαιο του χρόνου. Τώρα δεν ξέρω πώς πάει αυτό και τι θα γίνει, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει, γίνεται μια προσπάθεια.
0: Αυτοί όμως του χρόνου γίνονται 18, δηλαδή του χρόνου θα υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Να. Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι και ξένοι με επαγγελματικό συμβόλαιο και να πάνε δανεικοί κάπου όπως πιο Καζαμίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Άρης πλέον θα μπει σε αυτή τη λογική της δικτύωσης.
0: Το οποίο είναι και αυτό πολύ χρήσιμο. Μια μιλάμε τώρα για τον Καζαμία, είναι παιδί το οποίο το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Καλά έκανε και έφυγε δανεικός.
1: Θεωρώ έκανε πάρα πολύ καλά. Πήγε σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά είναι Α1, δηλαδή θα είχε απέναντι του Αμερικανούς. Πρέπει να βρει χρόνο, δηλαδή αυτή η κρίσιμη ηλικία των 18 με 21, αν δεν μπορείς να βρεις χρόνο στον Άρη, πρέπει να πας κάπου να βρεις χρόνο, να αποκτήσεις ρυθμό, γιατί έτσι και αλλιώς αυτά τα παιδιά 21-22 θα είναι έτοιμοι παίχτες. 18 με 21 είσαι νέος ακόμα. Θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλά. Μιλάω και με τον πατέρα, μιλάω και με το παιδί, είναι ενθουσιασμένη και θεωρώ ότι θα βρει και το χρόνο εκεί και ο Καζαμίας, αν βρει χρόνο, θα εξελιχθεί σαν αθλητής. Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απλούστατα, εγώ να σου πω την αλήθεια, το είπα και στον πατέρα, ότι μεσούσης περίοδου θα έφευγα από τον Άρη. Από τη στιγμή που βλέπω ότι με αδικεί και με παραγκονίζει ο Μίλισιτς, εγώ θα έφευγα από τον Άρη.
1: Εντάξει, ναι. Άμα δούμε την εξέλιξη που είχε ο Βασίλης ο Πουκλίδας, άλλο ένα δικό μας παιδί, ναι, το οποίο είναι από την Ακαδημία, αυτός ο οποίος έπαιξε Α2 στα Πεύκα, ενώ στην αρχή ζοριζότανε, μέχρι που μπήκε στο ρυθμό, μετά ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πεύκων στα 18 του. Δηλαδή, ο αγωνιστικός ρυθμός και τον έκανε να μπήκε σε εμάς, στην Άρης, σε αγώνα και να σταθεί σαν κανονικός παίκτης Α1. Ναι. Γιατί είχε αγωνιστικό ρυθμό, είναι σημαντικό. Εντάξει, ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι έπρεπε να ψάξει κάπου να πάει να βρει το ρυθμό του. Αλλά δεν πειράζει, καλή αργό παρά ποτέ.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, απλώς έχασε 6 μήνες, δεν πειράζει. Εντάξει, όχι 6, τώρα πλάκα. Ναι, 2-3 μήνες έχασε.
1: Να γυμνάζεσαι με το Ζάλογο και να προπονείσαι σε αυτό το επίπεδο, κάτι κερδίζει πάλι. Δεν είναι ότι κάθεσαι,
0: ναι.
1: Κερδίζει άλλα πράγματα.
0: Τώρα σε ρωτάω, επειδή για παίκτες του οποίου ξέρει πάρα πολύ καλά, όλα δείχνουν ότι ο Χατζηλάμπρου, έναν παίκτη τον οποίο εσύ έφερε στον Άρη, να το πούμε αυτό, και μας έχει υποσχεθεί ο Κεσαπίδης να μας πει, να μας διηγηθεί την ιστορία της μεταγραφής σου στον Άρη με τη συνάντηση που είχατε την πρώτη με τους γονείς του. Άμα θες το κάνεις και εσύ, παίρνεις...
1: Ναι, θα πω κι εγώ ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, ήταν πολύ αστείο.
0: Αλλά πάμε λίγο στα αγωνιστικά, ναι, λίγο. Όλα δείχνουν ότι αυτό το παιδί θα είναι ο μοναδικός από τους νεαρούς παίχτες τους οποίους θέλει να παραμείνει στην ομάδα ο Βασίλης Πανούλης.
1: Ναι. Εγώ θα πάρω πρώτα από την πλευρά του Βασίλη Πανούλη. Τα έλεγα και στον μπαμπά αυτά, γιατί ξέρεις, του λένε όλοι εκεί έμεινες και δεν θα παίζεις. Ο Βασίλης Πανούλης στο Περιστέρι που είχε το Ζούγρι, όταν ο Ζούγρις του δείξε ότι είμαι εδώ και θα μπω στη φωτιά και θέλω να παίξω, του δίνε 10, 12, 15 λεπτά συμμετοχή. Οπότε ο Βασίλης Πανούλης θεωρώ ότι αν δει από το Χατζηλάμπρου αυτά που θέλει να δει, γιατί το ταλέντο του είναι αδιαφεσβήτητο, αλλά πρέπει να δείξει και τα πράγματα που θέλει να δει ο Βασίλης Πανούλης για το υψηλότερο επίπεδο. Όχι να είναι καλύτερος από τους Αμερικανούς, αλλά να δείξει πράγματα που θα τους ζητηθούν. Θεωρώ ότι θα τον βάλει να παίξει. Εγώ έτσι πιστεύω τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Μίλησης δεν τον έβαλε ποτέ, θεωρώ, να παίξει. Ή ο Καστρίτης, ποτέ. Ο Σπανούλης δεν θα τον βάλει. Ο Χατζηλάμπρου είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ένα από τα λίγα πολύ μεγάλα ταλέντα που έχει η Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά ταλέντα πλέον. Έχει ένα χαρακτηριστικό συγκεκριμένο που με αυτό γεννιέσαι. Έχει το ένστικτο. Και δεν νιώθει. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο αν του πεις θα πας αύριο σου λέει και να μπει να παίξεις, θα πει ναι, πάω, δεν φοβάται. Δηλαδή αυτό είναι από τη γέννα του, δεν καλλιεργείται αυτό. Είναι αυτό του killer, του scorer, του με το ένστικτο. Αυτό που είχε ο Σπανούλης, που είχε ο Γκάλης, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι μεγάλο ταλέντο αυτό. Αν το εξελίξει και δουλέψει και δείξει στον κόσμο Σπανούλη τι πρέπει να κάνει, εγώ θεωρώ έχει λαμπρό μέλλον στο σύλλογο.
0: Επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα τον αθλητή, είναι διατεθειμένος να δουλέψει σκληρά, είναι αυτό που λένε οι προπονητές καμιά φορά, να πουλήσει την ψυχή του στο διάολο για να πετύχει το στόχο του.
1: Θεωρώ είναι πιο πολύ από όλους αυτός. Γιατί αυτός είναι μια περίπτωση ο Χατζηλάμπρου που δεν ζει κάτι άλλο πέρα από τον μπάσκετ. Δηλαδή δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από τον μπάσκετ. Είναι δηλαδή, είναι αυτός που λένε που είναι έτσι, είναι κάποιοι αθλητές που πήγαν ψηλά, είναι τέτοιος στυλ. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει ούτε να βγει, ούτε να πιει, ούτε να βγει γκόμενα, ούτε να πάει βόλτα. Το μόνο που τον νοιάζει είναι τον μπάσκετ. Είναι τέτοιος τύπος και είναι και δουλευταράς. Δηλαδή δεν είναι τεμπέλης.
0: Μάλιστα. Για τον, είπαμε για τον Καζαμία δανεικός, ο Πουρλίδας φεύγει και αυτός θα πάει δανεικός μάλλον στα Πεύκα, του άρεσαν εκεί, του άρεσε εκεί.
1: Εντάξει, ο Πουρλίδας βρήκε και την ηθάκη του όσον αφορά την εξέλιξή του. Το Πουρλίδας είναι ένα παιδί με πάρα πολύ ταλέντο, ναι, και μπασκετικό IQ. Θεωρώ ότι όμως ήταν πριν 15-20 χρόνια θα μιλούσαμε για τον νέο Σλούκα, αλλά έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα όσον αφορά την ταχυδυναμική, το κορμί ας το πω, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη προοπτική και αυτό να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Εκεί που πήγε στην αρχή ζοριζόταν και κατέληξε να είναι πρωταγωνιστής. Θεωρώ ότι φέτος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Μίλησα και εγώ και με τον φίλο τον Τόλι τον Σιμεωνίδη που έχει την ομάδα και μου λέει: φίλε, χτίζουμε την ομάδα γύρω του. Αυτός θα είναι ο απόλυτος στάρ μας, μαζί με τον Αμερικανό φυσικά που θα φέρουν. Θεωρώ ότι έκανε πολύ καλά που πήγε. Πολύ καλό περιβάλλον εκεί, οικογενειακό κλίμα, τον προσέχουν. Έχουν πολύ καλή συνέντευξη με την ΚΑΕ. Ναι, πρέπει να πάει να παίξει εκεί να γίνει πρωταγωνιστής και του χρόνου που θα πάει 20 να δει ή στον Άρη κάπου αλλού να παίξει αλφάνινα. Και σιγά σιγά να πάρει το δρόμο του κι αυτός.
0: Μιλώντας πριν από μερικές μέρες με τον κόουτς Κεσαπίδη, μου είπε ότι όσον αφορά το πρόγραμμά τους, τίποτα δεν αλλάζει. Συνεχίζουν με αυτό το πρόγραμμα που είχατε εσείς και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και θυγατρική θα πάρουν καινούρια.
1: Ναι,
0: το ξέρουμε ότι είναι το πανόραμα, απλώς δεν έχει ανακοινωθεί, δεν ήθελα να μας το πει ο coach Κεσαπίδης. Περιμένει οι άνθρωποι να το κάνουν και επίσημα. Και γενικότερα θα έχει και εφηβική ομάδα και παιδική και όλοι μαζί στη θυγατρική και θα έχει και Next Generation, θα έχει και Ευρωλίγκα, θα έχει πολλά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, εμείς το πρόγραμμα που δομήσαμε ήταν βάση, πήγαμε να αντιγράψουμε τους 5 κορυφαίους. Δεν λέω ότι ακριβή αντιγραφή, γιατί τα μπάτια αυτών είναι 1,5 εκατομμύριο, μας είναι 300.000, περίπου 350. Αλλά εμείς πάμε με εκείνους, το πώς παίζουν, πώς λειτουργούν, πώς το βλέπουν, σε ποιες διοργανώσεις παίζουν, έχουν όλοι θυγατρικές. Δεν υπάρχει δηλαδή κορυφαίο πρόγραμμα που δεν έχει θυγατρική. Η Ζαλγκίδης έχει την Α2 Λιθουανίας. Η Ρεάλ την Μπαρσελόνα έχουν στη Β' Εθνική Ιταλίας, Ισπανίας. Οι Βίρτους, όλοι αυτοί λειτουργούν έτσι. Οπότε εμείς αντιγράψαμε αυτούς και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να μπορούν τώρα οι ΚΑΕ να το πάρει και να το εκτοξεύσει. Γιατί εμείς θεωρώ ότι φτάσαμε στο 50%, τώρα ήδη έχει πάει στο 70% μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν συνεχίσουν έτσι, να το βλέπουν τόσο ζεστά, θα πάμε σε επίπεδα να πηγαίνουμε να χτυπάμε τα μάτια με τη Ράγκα και την Μπαρτσελόνα και να τους παίρνουμε τους παίχτες που τους πήραμε παίχτη. Πήραμε, αν ολοκληρωθεί τελικά, να παίρνουμε κορυφαία ταλέντα στη Σερβία. Είναι από NBA, από Ιταλία, από Ισπανία, μιλάμε GM κάθε μήνα και βλέπουμε παιδιά, είναι νυφοπάζαρο. Και όταν έχεις πάει και παίρνεις το νούμερο 1, σαν Άρης, δείχνεις ότι εγώ παιδιά είμαι εδώ, ερχόμαστε. Δηλαδή δεν ερχόμαστε μόνο στο αντρικό στην ΚΑΕ, ότι πάμε να κάνουμε πράγματα σπουδαία, ο καθένας όπως έχει στο μυαλό του. Ότι πάμε να κάνουμε προαλτισμό, πάμε για EuroLeague, πάμε για Final Four, EuroLeague κτλ. Και στα αναπτυξιακά πάμε παράλληλα. Και με το staff και με τις μεγάλες που έχουν γίνει όλες και κερασάκι στην τούρτα αν γίνει ο Πούρτης, ο οποίος είναι σου λέω τεράστιο. Είναι σαν να φέρνεις το Χεζόνι, σαν να φέρνεις τον Λάρκιν. Δηλαδή σαν αύριο στο Σανούλης έφερε τον Λάρκιν. Αυτό είναι ο Πούρτης, για να καταλάβεις. Τόσο μεγάλη μεταγραφή.
0: Ξέρεις τίποτα λεπτομέρειες για αυτή τη μεταγραφή, τι έπαιξε ρόλο, τίποτα?
1: Σύμφωνα με αυτά που έμαθα από Σερβία πλευρά, το παιδί προτάθηκε. Λόγω της το παιδί προτάθηκε σε 6-7 προγράμματα. Ξέρω και ποια είναι. Είναι η Μπαρτσελόνα, είναι η Ρεάλ, είναι η Μπασκόνη, είναι η Ζαλγκίρις, είναι ο Άρης, είναι και νομίζω και μπήκε και η Μέγκα Μπάσκετ του Ραζνάτοβιτς και το διεκδικούσε. Το παιδί αυτά που ρώτησε είναι: ωραία, αλφα, παίζουμε Next Generation. Παίζουμε, πολύ σημαντικό. Τι κάναμε στο Next Generation? Αυτά, ωραία, μια χαρά, τίμια. Έχουμε θυγατρική, σε αντρική κατηγορία. Έχουμε β' εθνική. Τέλεια. Ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος θα με αναλάβει? Ο Αντρέας Κυσαπίδης. Ποιος είναι αυτός? Έβγαλε 12 επαγγελματίες. Μην λέμε τέτοια. Βεζέκοφ, Μίτογλου, Πουλιανίτιδες, Φλιώνιδες, Μπογορίδες, όλα αυτήν την δικά του παιδιά. Το Μαδούκα και τον Παδίνα έβγαλε στον Προμηθέα.
0: Στον Προμηθέα, Αντρέας.
1: Ναι, οπότε μιλάμε με έναν αμέσως 5 top προπονητές αναπτυξιακού στην Ευρώπη. Δηλαδή οι Ρεάλ του Βαρκελόνα δεν έχουν τόσο καλό προπονητή. Αρχιπροπονητή σαν τον Αντρέα. Οπότε όλα αυτά και με το Σιάο, το Σπανούλι και τον Νίκο Ζήση που μπήκε στην κουβέντα και είπε ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ το κατευθύνω όλο αυτό, είμαι από πάνω, το παιδί πίστηκε και απέριψε την Παρσέλα και τη Ρεάλ. Δηλαδή το λέω και δεν πιστεύω. Αφού όταν μου το λέγαν, του έλεγα τον Τζόρα, μην περιμένεις, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Όχι, μου λέει, υπάρχει πιθανότητα. Ρε, σου λέω ότι ναι, στην Παρσέλα θα πάει, άσε, μην ασχολείσαι. Και τα κατάφεραν, δηλαδή είναι ενθουσιασμό.
0: Μην ποντάρεις εναντίον του χρυσοδάχτυλου Ζήση, ο οποίος ό,τι λέει ή μάλλον όπου βάζει το χέρι του γίνεται, να ξέρεις.
1: Εγώ αυτό... Το αστείο είναι όπου πει δεν θα γίνει, δεν θα έρθει ο Σπανούλης, έρχεται ο Σπανούλης. Ό,τι σου λέει το αντίθετο να πιστεύεις.
0: Καλά το έχει για γούρι προφανώς, έτσι από την κυρία. Λοιπόν, τώρα επειδή δέχτηκα βροχή, τώρα εξής, οι ακροατές οι δικοί μου, εντάξει δεν είναι τόσο σοβαροί όσο του Σανλή, τώρα ψηφάνε για κοτσομπολιό τώρα.
1: Εμείς κι άλλοι είμαστε στον Σανλή, γιατί εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα. Σου λέω, έχει πιο σοβαρούς ακροατές, το ομολογώ. Εντάξει, εγώ είμαι μερικά επίπεδα πάνω από Ασλαμά. Λοιπόν, μόλις ακούσανε για Κοτσομπολιό, θέλουν εν συντομία την ιστορία με γονείς Χατζηλάμπρου. Να πούμε απλώς ότι η μαμά του είναι η αδερφή, η μεγάλη αδερφή της Βασιλική Τσαρούχα.
1: Είναι η μεγάλη αδερφή της Βασαρούχα, ναι.
0: Μπράβο, της διαιτητού. Λοιπόν, πας εσύ με τον Κεσαπίδη στοιχείο και συναντιέστε με τους γονείς του Χατζηλάμπρου. Δεν ξέρεις ότι η μαμά του είναι η αδερφή της Τσαρούχα.
1: Τα ξέρω όλα, τα ξέρω όλα.
0: Τα ξέρεις.
1: Ναι, έχει γίνει πιο πριν. Έχω πάει με Φόδωρα Στεριάδη να δούμε το Σπάρταλι.
0: Ναι.
1: Ο Σπάρταλις είναι ένας αθλητής που πήγε στο Ολυμπιακό, τώρα είναι σε κολέγιο, πολύ καλό κόρμι, πολύ καλός παίχτης. Ενθουσιάζει τους γονείς και εμφανίζεται ως προπονητής του Σπάρταλις ο Μανώλης Χατζηλάμπρου.
0: Ναι.
1: Να μας δει. Μιλάμε, λέει, ρε παιδιά, έχουμε γιαγιά στον Πειραιά, θα πάμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ο Μανώλης με εκεί μου λέει, έχω ένα μικρό 12-13 χρονών, είναι καλός, έχει τον στο νου σου, ο γιος μου. Φεύγουμε εμείς, ρε παιδί μου. Του λέω, όταν έρθει ο Κυσαπίδης, του λέω, είναι στοιχείο ένα παιδάκι, ο παπάς μου έτσι και έτσι παρακολούθα τον. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, περνάνε οι μέρες, μου στέλνει ρε φίλοι μου, λέει, έβαλε 50, έβαλε 40, έκανε αυτά, έκανε αυτά. Τι είναι αυτός? Μαθαίνουμε ότι είναι top, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Παίρνω εγώ τηλέφωνο τον Μανώλη, του λέω, Μανώλη, να έρθει με στοιχείο το Γενάρη να συζητήσουμε. Ναι, μου λέει, Γιάννη, εννοείται κτλ. Πριν πάμε, ανεβάζει το παιδί φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα και τον Βεζέγκο στο σεφ. Όχι, λέω, εντάξει.
0: Το χάσαμε.
1: Ναι, τώρα ξέρω ότι η οικογένεια είναι φίλα του Ολυμπιακού. Ήταν, γιατί τώρα είναι Αριανή. Ξέρω ότι η Βάσου Σαρούχα κινείται εκεί σε εκείνους τους χώρους. Δηλαδή είναι Αθηναία, Περιστέρι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μαύρος. Εντάξει, μετά την έβγαζε ο Γιαννακόπουλος. Ωστόσο και με τον Παναθηναϊκό καλά τα είχε η διευθυντής.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή παίρνουμε το αεροπλάνο ελικοφόρο. Και φτάνουμε στη Χ και κουνιέται το αεροπλάνο. Μιλάμε τώρα 7 μποφόρ. Και του λέω, μην πω την λέξη.
0: Ναι.
1: Και έθελα να σκοτωθούμε. Και όπου έρχεται πάει στον Ολυμπιακό, να ξεφτυλιστούμε τελείως, του λέω. Τέλος πάντων, προσγειωνόμαστε, πάμε, κάνουμε τη συνάντηση. Και μετά με μια μάχη 1,5 μήνα και με τη μεγάλη βοήθεια του ατζέντη του Χατζηλάμπρου, ο οποίος είναι εξαιρετικός, δεν πάω από το όνομα, ο οποίος μας πίστεψε, καταφέραμε και τον φέραμε. Ρε παιδί μου, τον κλέψαμε τον Ολυμπιακό, που εντάξει, ήταν μια ωραία επιτυχία, νιώσαμε ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Μετά να πούμε για την Τζαρούχα. Μου λέει η μαμά Χατζηλάμπρου, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, όμως πώς θα γίνει, όλο το παλεύρι την Τζαρούχα. Και ξεκίνησε εγώ έπιανα, ρε παιδί μου, στο συνδέσμιο. Αυτά παιδιά μην βρίζετε σε αυτό το παιδάκι. Και εντάξει, το κατάλαβα, είναι αλήθεια. Είναι και μετά μαλάκος λίγο, αν θυμάσαι, με την Τζαρούχα.
0: Ναι, ναι. Με μπήξεις και εμένα.
1: Ναι, σου έλεγα, πες το κρίμα είναι το παιδί. Γιατί το παιδί δεν έχει σαν μάνα του, η Τζαρούχα δεν έχει παιδιά.
0: Ναι.
1: Και τον έχει σαν γιο της, κατάλαβες. Τώρα,
0: να τον αγαπάει λίγο, ιδιαίτερα, μάλιστα.
1: Τον αγαπάει σαν γιο της, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η ιστορία, ναι, είχε πλάκα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: καλά,
0: ωραία συζήτηση που είχαμε.
1: Έγινε.
0: Καλώς απόγευμα. Λοιπόν, Γιάννη Μεταξάς, πρώην υπεύθυνος των τμήματων υποδομής του Άρη. Λοιπόν, μας είπε για την κίνηση. Παιδιά, αυτό σας το είπα και χθες, ότι ο παίχτης, εφόσον 18 χρονών υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, έχει δικαίωμα, γιατί θα κάνει το λύκειο εδώ, το λέει ο νόμος ξεκάθαρα, ότι εφόσον φοιτήσει σε ελληνικό, σε λύκειο στην Ελλάδα, εντάξει, δεν προλαβαίνει, πόσο είναι τώρα, τρίτη γυμνασίου τελείωσε, δεν προλαβαίνει να μάθει ελληνικά για να πάει λύκειο, το καταλαβαίνει, θα κάνει αγγλόφωνο λύκειο στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σαν Έλληνας, εφόσον όμως στη διαδρομή η Ελληνική Ομοσπονδία, ο Ζήσης, ο Σπανούλης τον θέλουνε και στην Εθνική Ελλάδος, τότε δεν αποκλείεται να πάρει και ελληνικό διαβατήριο. Πολλά τα δικά σας μηνύματα, θα βγάλουμε όμως, θα αδικήσω και σήμερα πολλούς, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα, παιδιά. Φίλε συνονόματε, όσον αφορά, και εγώ εξέφρασα την απορία, τι θέλει να μας πει ο Σιάο για τον Τζέιμς, ο οποίος θα ηγηθεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τα προκριματικά. Παίζει με την Εθνική ΗΠΑ για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Δεν θα παίξει, δεν ξέρω αν θα παίξει σε τελική φάση. Λοιπόν, και φίλε, επειδή είχα το μήνυμά σου, λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, λοιπόν, που μιλάς για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι, καταλαβαίνεις και εσύ όμως ότι είναι λάθος της συγκεκριμένης εταιρείας ρούχων. Δεν είναι ούτε του Άρη ούτε κανένας άλλου, διότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έκανε κάτι καλά, η οποία είναι πολύ καλή εταιρεία γιατί την εμπιστεύονται πολλές ομάδες. Αλλά η συγκεκριμένη εταιρεία, φίλε Παναγιώτη, δεν έκανε κάτι καλά. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση, επειδή σε βλέπω δραστήριο στο Yellow Radio, λοιπόν, στην οποία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, φίλε Παναγιώτη, όποτε θες, εκτός αέρα. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Αλλά εντάξει, κάτι δεν έκανε καλά η εταιρεία, έτσι πιστεύω εγώ. Εσύ μπορεί να λες, να πιστεύεις ή να γνωρίζεις κάτι άλλο. Σου λέω ευχαρίστως στο γήπεδο, ή αν θέλεις τηλεμήνυμα, μπορούμε να το συζητήσουμε εκτός αέρα.

0: Λοιπόν, παρένθεση στο μπάσκετ. Πάμε σε παγκόσμιο κύπελο και Γιάννη Λυσίκατο τον έχουμε και τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Λοιπόν, καλή μέρα χθες στοιχηματικά.
1: Καλή ήτανε, ναι.
0: Εντάξει, λίγο δυσκολία.
1: Κέρδισε η Αργεντινή, κέρδισε η Γαλλία, σκοράραν ο Μπαπέ και ο Μέση.
0: Ακριβώς, έβαλε και η Νορβηγία μια μεγάλη νίκη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
1: Πάμε να δούμε Πορτογαλία. Ναι. Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα με επιτέλους με τον Ρονάλντο, έτσι.
0: Αν θα παίξει, όχι.
1: Ο οποίος έχει σκάσει. Έχει σκάσει ο Ρονάλντο, βλέπει και το Μέση που γράφει συνέχεια ιστορία. Λοιπόν, ένα μάτς το οποίο η Πορτογαλία το χρειάζεται για πολλούς λόγους και για βαθμολογικούς. Το χρειάζεται και σαν οργανισμός να σκοράρει και κάτι να κάνει ο Ρονάλντο, να διακριθεί λίγο, γιατί διαφορετικά, αν συνεχίσει αυτή η μουρμούρα και εφόσον ο ίδιος δεν βγαίνει αλλαγή ή θέλει να παίζει συνεχώς, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να του πούνε να βγει, θα υπάρχει πρόβλημα για την Πορτογαλία και στη συνέχεια του Μουντιάλ. Να πούμε εδώ ότι απέναντί τους είναι ένας αντίπολος ο οποίος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια φιλότιμη ομάδα. Την είχα δει στο παιχνίδι με την Κολομβία που χάσανε 3-1. Νομίζω ότι θα κατέβουν να παίξουν, δεν θα κλειστούν και πολύ. Και ενδεχομένως να βοηθήσει απλώς το να δούμε μια ενδεχομένως νίκη, δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλη ή μικρή, αλλά νίκη για την Πορτογαλία. Το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ο Κριστιάνο, ο οποίος πρέπει να σκοράρει για πολλούς λόγους. Και για να τονωθεί ο εγωισμός του, αλλά επίσης γιατί και κυνηγάει πολλά ρεκόρ. Να σου πω εδώ, Χρήστο, ο Ρονάλντο, άμα σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ, θα έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ. Νομίζω θα το πιάσει κανείς ποτέ αυτό το ρεκόρ. Ένα ρεκόρ το οποίο το κρατάει ο ίδιος, είναι το ίδιο το ρεκόρ που έχει σκοράρει σε 5 Μουντιάλ. Αλλά κυνηγάει και πολλά άλλα ρεκόρ. Άμα σκοράρει, θα ισοφαρίσει τον Εωσέμπιο σαν τα περισσότερα γκολ Πορτογάλου παίχτη σε Μουντιάλ κτλ. Θα παίξω εδώ το εξή στοίχημα, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Θα παίξω να σκοράρει με πέναλτι η Πορτογαλία. Το έχει 3,75. Νομίζω ότι μπορεί να κερδίσουν ένα πέναλτι, να το δώσουν, να το βαρέσει ο Κριστιάνο, να ησυχάσουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Ναι. Πάμε
1: στο επόμενο.
0: Πάμε στο επόμενο. Δηλαδή μπορούν
1: ορίστε.
0: Να έχει και καλά εξτρέμ και καλούς μέσους, μπορούν να το κερδίσουν το πέναλτι οι Πορτογάλοι.
1: Είναι, ναι, κοίταξε να δεις, το προηγούμενο παιχνίδι το Κονγκό έπαιξε πολύ έξυπνα. Ήταν σε κακή μέρα και όλοι οι υπόλοιποι. Πιάσανε μόνο τον Ρονάλντο, πέσανε πάνω του 3 άτομα.
0: Ναι.
1: Το μαρκάρανε συνεχώς. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν λάσποι. Και ήταν πολύ εύκολο τελικά να τους πάρουν το 1-1. Παρότι το γεγονός, να σας τονίσω εδώ, ότι η Πορτογαλία προηγήθηκε έτσι σε εκείνο το μάτς.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα πώς θα πάει το σημερινό.
0: Μες. Λοιπόν, Αγγλία, Γκάνα.
1: Πάμε στον άλλο αστέρα που έχει κλέψει τα φώτα. Είναι ο Χάρι Κέιν. Και δικαιολογημένα έτσι, γιατί σε αντίθεση με τον Κριστιάνο, είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει για την ομάδα. Τα κάνει όλα και συμφέρει που λένε, και σκοράρει και γυρνάει πίσω στην άμυνα και κλέβει πάσες και δίνει και πάσες κτλ. Η Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή, αν δεν πει τα καλή απέναντι στην Κροατία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κακοί οι Κροάτες όσο ήταν τόσο καλοί οι Άγγλοι. Θα το δούμε απόψε, βέβαια. Θα φανεί απόψε. Απέναντι σε μια Γκάνα η οποία πάντως είναι καλή, έχει εμπειρίες από τα Μουντιάλ. Νομίζω ότι το ποντάρισμα εδώ μπορεί να πάει στο άσο με γκολ-γκολ. Νομίζω μπορεί να σκοράρουν οι Γκανέζοι. Και στο άσο με anytime του Χάρι Κέιν.
0: Ωραίο, ωραίο. Σε ακολουθώ. Απλούστατα, επειδή το φοβάμαι. Παίζεις άσο, εντάξει, παίζεις over, έτσι κι αλλιώς το goal-goal για να βγει ο άσος πρέπει να γίνει over.
1: Πάθει και 2-1.
0: Ναι. 2-1 για να βγει το goal-goal, ενώ άμα το παίξεις άσο over,
1: ναι, βέβαια παίρνεις άλλη τιμή εκεί πέρα, έτσι.
0: Α, είναι πιο χαμηλή το over.
1: Ναι. Το over του αγώνα είναι είναι 1,57. Άσο μόβερ πάει 1,70. Ενώ αν βάλεις το παιχνίδι και την κάνω, εντάξει, πάει η τιμή, θα σου πω πόσο πάει. Άσο και γκολ αυτή τη στιγμή το έχουν 3,25.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, αυξάνεις προφανώς το ρίσκο.
0: Και anytime
1: και anytime Kane, πας 4 απόδοση.
0: 4 απόδοση. Εντάξει, ναι. Σαν την τράπεζα, επιταγή θα πάρουμε κατευθείαν.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα παιχνίδια της αυριανής μέρας, δηλαδή τα παιχνίδια που θα μας απασχολήσουν τα ξημερώματα της Πέμπτης.
1: Οι δύσκολες ώρες.
0: Ναι, της Τετάρτης, λέω Πέμπτης.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Έχουμε Παναμάς Κροατία.
1: Ναι. Θες να πω ότι το Γαλλία-Ιράκ ξεκίνησε στη μία η ώρα. Ναι. Και επειδή στο ημίχρονο άνοιξαν οι ουρανοί. Είχαμε ναι, σχεδόν 2 ώρες καθυστέρηση. Το μάτς έληξε.
0: Ναι, μετά.
1: Αργάμιση. Όχι, ξεκίνησε 12 και έληξε 3.30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε Παναμάς Κροατία. Ο Παναμάς έχασε στην πρεμιέρα από την Γκάνα με ένα γκολ στο τέλος. Mm. Βέβαια, κατέβηκε πολύ καλά ο Παναμάς στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατέρευσε σχεδόν, καθώς δεν ξέρω, ξεμείναν αποδυνάμεις, φοβηθήκαν τους Γκανέζους. Χάσανε με ένα 0. Δεν ήταν πολύ κακός ο Παναμάς τα δεδομένα του. Παίζουν απέναντι στις Κροάτες, οι οποίοι το παλέψανε για ένα ολόκληρο ημίχρονο απέναντι στους Άγγλους. Μάλιστα, τους κάνανε 2-2 ημίχρονο. Αλλά στη συνέχεια πληρώσανε το γεγονός ότι είναι μια αρκετά γερασμένη ομάδα. Χάσανε αρκετά εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο, μπορεί να μπει κανείς από την Αγγλία με 4-2. Πολύ πολύ κρίσιμο μάτς και για τις δύο ομάδες. Προφανώς εδώ ο νικητής συνεχίζει το Χ, μάλλον καταστρέφει, ο χαμένος φεύγει. Δεν θα είναι εύκολο για τις Κροάτες να το πάρουν, όσο δείχνει αυτό το 48-50 στο διπλό. Και νομίζω ότι θα παίξουν τόσο όσο θα προτιμήσω και εδώ, όπως είχα παίξει χθες και με την Αργεντινή, το 2-3 γκολ. Δηλαδή δεν βλέπω να πολύ ξεφεύγει το μάτς.
0: Μάλιστα. Εμένα εδώ πέρα μου μυρίζει έκπληξη. Θα πάρω λίγο
1: μπορεί.
0: Το άσοχη, θα το πάρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Έκπληξη είναι. Η Κροατία έχει προβληματίσει. Έχει προβληματίσει. Ναι, μεν έμπειρη, αλλά και γερασμένη. Θα φανεί απόψε το τι μπορεί να κάνει.
0: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει Κροατία. Αυτό είναι που, δηλαδή, άμα αντέξει ένα ημίχρονο Παναμάς, στο δεύτερο ημίχρονο θα.
1: Μπορεί να έχει τύχες.
0: Θα έχει μεγάλη τύχη. Λοιπόν, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πρόσεξε,
1: ήθεστε.
0: Το μπερδεύεις.
1: Ναι.
0: Είναι Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γιατί υπάρχει και άλλη χώρα Κονγκό, να ξέρεις.
1: Βεβαίως. Ήθεστε το μάτς. Ναι, το μάτς των 6 ή των 7, αν θέλεις. Γενικά το τελευταίο μάτς της μέρας, ας πούμε. Να είναι και καλό. Όχι απαραίτητα να έχει πολλά γκολ, αλλά να είναι καλό. Όπως ήταν καλό και το χθεσινό, που το Ιορδανία-Αλγερία ήρθε ένα 2 με ανατροπή. Θα μπορούσε να μου και άλλα γκολ. Αλλά και σε άλλα παιχνίδια που παίζουν έτσι το τελευταίο αργά μέσα στην δροσούλα για τους Αμερικανούς, να είναι καλό. Νομίζω θα είναι καλό και αυτό. Η Κολομβία είχε κερδίσει 1-3 το Ουσμπεκιστάν. Έχει μέσα Λουίς Σουάρες, Λουίς Δίας, οι οποίοι κόβουν και δέρνουν, έτσι να μην το πω διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Κολομβία. Παίζει με το Κονγκό, το οποίο, όπως είχαμε πει, με έρχεσμενο τρόπο κατάφερε να πάρει την ισοπαλία από την Πορτογαλία. Και μάλιστα το Κονγκό, να σου πω, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, όχι μόνο πήρε το Χ, θα μπορούσε στο τέλος, είχε ξεθαρέψει αρκετά, να κάνει και μεγαλύτερη ζημιά. Ναι. Το over είναι στο 2-20 και νομίζω ότι είναι αρκετά εφικτό. Δεν θα παίξουν οι ομάδες να κλειστούν. Θα πάει η Κολομβία να κάνει το 2-2, να βγει και πρώτη, έτσι, να τελειώνει. Και το Κονγκό από την άλλη πλευρά θα παίξει για την νίκη σε αυτό το δύσκολο όμιλο. Θες να συνεχίσεις, πρέπει να κερδίσεις. Over βλέπω στο 2-20 και είναι και η απάντησή μου στο κράτα 1.
0: Μάλιστα. Σε ακολουθώ, μου αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Για να δούμε.
0: Και είναι τα παιχνίδια, εντάξει, τώρα Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική. Τα παιχνίδια θα είναι αύριο στις 10 η ώρα και τα δύο.
1: Παράλληλη μετάδοση, ξέρεις, ναι. Ταυτόχρονη.
0: Ταυτόχρονη. Θα μας τα πεις όμως αύριο για αυτά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν Γιάννης Λυσίκατος. Επαναλαμβάνω, στο κράτα 1 είναι Κολομβία-Κονγκό στο over και πληρώνει και καλά 2-20.

Πάμε λίγο ότι προλάβουμε από τα δικά σας μηνύματα. Φίλε Παναγιώτη, τα είπαμε. Ο φίλος ο Δημήτρης, κάθε φορά που βγάζει το μεταξύ, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι τελικά υπάρχουν ακόμα και άλλοι Αριανοί που αφιερώσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους στην Αριανάρα. Το μπράβο είναι λίγο. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγγλία, για τον Γιάννη Μεταξά. Ο φίλος ο Χάρης στέλνει τη φωτογραφία της ημέρας στον μικρό του γιο και λέει: από τότε που είδε τη φάση με τον Αντετοκούμπο στο παλέ, ξεκίνησε να χτυπάει την μπάλα μπάσκετ και για κάποιο λόγο νομίζει ότι είμαι κολλητός στο Αντετοκούμπο. Δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν, αντοχαίρισε, γερό, καλότυχο. Και λοιπόν, πρέπει να είσαι περήφανος που από μικρός πήρε μπάλα, αρχίζει ένα δύσκολο δρόμο. Λοιπόν, μακάρι να το καμαρώσουμε και αυτόν όπως καμαρώνουμε τώρα τους ταλαντούχους αστέρες του Άρη. Λοιπόν, καλησπέρα Χρήστο. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, κακός είσαι. Και ο φίλος ο Λευτέρης και αυτός κακός είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο συνονόματος ρωτάει, λέει, τι θέλει να μας πει ο πρόεδρος. Ναι, η Αντιγόνη μας ενημερώνει στο YouTube, ακούγόμαστε καλά. Φίλε Χρήστο, δεν ξέρω τι να σου πω, ότι θα πάρει το Mike James αφού ο προπονητής το διέψευσε. Λοιπόν, ο φίλος ο συνονόματος, ναι, ξέχασα την κάμερα, ήρθε και ο Δημήτρης, το όριο μου το είχατε ενημερώσει εσύ. Ο φίλος ο Κώστας, η ΕΡΤ θα πάρει πάλι τους αγώνες. Αισιόδοξο σε βλέπω για την κρατική τηλεόραση. Η ένδυση είναι πολύ δύσκολο να πάρει το κομμάτι της ΠΑΕ λόγω συνήθειας τόσων ετών. Είναι κάτι σχετικό. Η ΚΑΕ πρέπει να ζητήσει μπόνους 500.000 από την TV λόγω των μαχών που θα δοθούν με πρωτεργάτη το Σπανούλη και τους άλλους coach και η αιτία είμαστε εμείς. Αυτό είναι δουλειά της διοίκησης. Ελπίζω να ενισχύσουν το σταν τίτλων στο ταβάνι, γιατί από φέτος θα μπουν τρεις και το βάρος θα αυξηθεί, λέει ο φίλος ο Κώστας από την Άνω Τούμπα, την κυτρινόμαυρη Άνω Τούμπα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, δεν είναι τζάμπα, λέει, η ΕΡΤ, πληρώνουμε, και από την ΕΡΤ ο Νίκος Γκάλης έκανε το μπάσκετ πρώτο άσχημα για τη χώρα. Λοιπόν, ναι, δεν μικροφώνησα εγώ, ο καλεσμένος. Τη μουσική κλίση για τον καλεσμένο. Ναι, ακούγονταν από το πίσω από τον καλεσμένο. Πες μας, λέει, για μεταγραφές ο φίλος ο Γιώργος. Παιδιά, τα είπα στην ξεκίνημα της εκπομπής. Γύρνα πίσω. Σου είπα αναλυτικά για το 3, για το 5. Τα είπαμε, φίλε Γιώργο. Στο 2 δεν έρχεται. Στο 3 περιμένουμε. Στο 3 πρέπει να έχει βρεθεί. Και στο 5 έχει βρεθεί. Απλούστατα στο 5 είναι πολλά τα ερωτηματικά και δεν προχωράνε. Έχουν 2-3 υποψήφιους, σε ζητάνε, μπορεί να τους έχουν και stand-by, αλλά στο 3 είπαμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης, φίλε, καλά έκανες. Και ο Γιάννης είπε αυτά τα ίδια πράγματα και εγώ εχθές τα ίδια πράγματα είπα και τα επανάλαβα σήμερα. Οπότε όλοι τα ίδια λέμε, δεν έχασες και τίποτα. Ο φίλος μας ο Ιωάννης, άλλος Ιωάννης τώρα. Ο Ιωάννης, ο φίλος μας, τώρα λέει, έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Ο Σαλή, ακούς? Εδώ, πριν από 55 λεπτά, ο φίλος ο Ιωάννης από τη Σουηδία, έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Έχεις πάει Σουηδία? Εγώ δεν έχω πάει Σουηδία. Οπότε, φίλε Ιωάννη, με την πρώτη ευκαιρία θα σε επισκεφτούμε στην Σουηδία. Απλώς θα κοιτάξουμε να είναι καλός ο καιρός, γιατί δεν αντέχω χιόνια και κρύα, δεν τα αντέχω, δεν τα μπορώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Όντι Λονδίνο, εδώ μπουτίκαρι μέσα στο Πικαντήλι θέλουμε. Φίλε, νομίζω ότι η συγκεκριμένη αθλητική εταιρεία έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων, όπως και στο ποδόσφαιρο, όπως χάρη η ιταλική εταιρεία έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων, όπου μπορείς να βρεις φανέλες του Άρη, όπως τώρα λέω για το ποδόσφαιρο, το φέρνω σαν παράδειγμα, όπως εδώ βρίσκεις της Φιωρεντίνα, που είναι ένα από τα δυνατά ονόματα, ποια ισπανική έχει, τη Βενέτσια, παραδείγματος χάρη την ποδοσφαιρική, η οποία βέβαια έπεσε στην Α2, αλλά την έχει ακόμα,
Έχει 5-6 ιταλικές, έχει 2-3 ισπανικές. Γενικότερα, όπως και εδώ βρίσκεις τις φανέλες αυτών των ομάδων, έτσι και στο Άρη μπορείς να βρεις στα καταστήματα τα αντίστοιχα στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και στο μπάσκετ με τη γνωστή εταιρεία που θα υπογράψει ο φίλος. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, αν κλείσει η άλλη εταιρεία, εμάς μας ενδιαφέρει να κερδίζουν οι ομάδες από τα συμβόλαια. Κατάλαβες, εμάς μας ενδιαφέρει να έχουν καλό υλικό προσιτό σε τιμές, προσιτό σε τιμές, και να παίρνουμε και εμείς και για τα παιδιά μας και για όλους να παίρνουμε φανέλες. Λοιπόν, στο λέω τώρα, εντάξει, το μπάσκετ είχε μείνει λίγο πίσω και αγωνιστικά είχε μείνει λίγο πίσω, δεν το τραβούσε ρε παιδί μου μέχρι τώρα. Λοιπόν, άλλος Ιωάννης. Πολύ καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Η άποψή μου είναι το πρωτάθλημα να το δείχνει ελεύθερο κανάλι για να το δουν όλοι οι Έλληνες, να δουν όλοι οι Έλληνες την επιστροφή του αυτοκράτορα. Βέβαια να συμφέρει το σύλλογο, άντε αργιανάρα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι ωραίο, το θέλουν όλοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο τέλος οι διοικούντες και οι ιδιοκτήτες των ομάδων σκέφτονται ότι έχουν ανώνυμες εταιρείες και στόχος τους πάντα είναι το κέρδος. Και επειδή δεν μπορούν να έχουν σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία πάντα κέρδος, τη μικρότερη δυνατή χασούρα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο μήνυμα. Άλλος Κωνσταντίνος λέει, οι δύο όμως κάνουν μπάτι 30-40, όχι την Ελλάδα, αλλά λόγω Ευρωλίγας δεν μπορούμε να θεωρούμε δίκαιο ότι θα πάρουν το 40% από τον προϋπολογισμό της διοργανώτριας αρχής. Κανονικά μια κλιμακωτική και δίκαιη μοιρασιά χρειάζεται, μαζί με salary cap που είναι αναγκαίο για μένα και φόρο πολυτελείας αν ξεπερνάς το όνειρο. Στις νέες εποχές του Άρη να μιλάμε για salary cap δεν είναι σωστό. Το ανοιχτήκαμε σε άλλες εποχές που ήμασταν οι φτωχοί συγγενείς. Τώρα που περάσαμε την πόρτα και είμαστε οι πλούσιοι, δεν μας νοιάζει τόσο το salary cap. Τώρα όσον αφορά τώρα το μοίρασμα, πιστεύω ότι θα γίνει μια σκληρή μάχη. Μακάρι ο Άρης να είναι από τις ομάδες που θα βγουν νικητές από τις διαπραγματεύσεις στη Γενική Συνέλευση της του ΕΣΑΚΕ που θα γίνει όταν θα γίνει, για να αποφασίσουν το μοίρασμα των τηλεοπτικών. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή, ή μάλλον ολοκληρώνει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής στο Yellow News στο μπάσκετ. Παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή και Yellow News στο ποδόσφαιρο, αφού πρώτα πάμε σε πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και στη συνέχεια σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα ευχάριστο και δροσερό απόγευμα Τρίτης. Εμείς τα ξαναλέμε και πάλι αύριο Τετάρτη, δεν ξέρω πού, ή λίγο μετά τις 2 ή λίγο μετά τις 4. Να είστε καλά.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνελήφθη 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη. Το αιματηρό επεισόδιο έγινε γύρω στις 10 το πρωί όταν το ζευγάρι τσακώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και η γυναίκα επιτέθηκε στο νεαρό με μαχαίρι. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν επαυτοφόρο τη γυναίκα η οποία οδηγεί. Φύγε στο τμήμα. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Νομοθετική ρύθμιση φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή, αύριο θα ψηφιστεί. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Η διάταξη καλύπτει ενεργές ρυθμίσεις και έχει αναδρομική ισχύ. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί υπολογίζονται στο κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής. Καρφιά από τον Αντώνη Σαμαρά. Τονίζει ότι εξαιρούνται δανειολήπτες η ρύθμιση των οποίων ολοκληρώθηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας συμπληρώνει δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε ρευματοκλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί βασικά μέλη της οργάνωσης. Συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα. Προχωρούσαν σε παραβιάσεις μετρητών σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Η ζημιά για τον ΔΔΕ ξεπερνάει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία στη Βέρεια. Γιόταχη προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τυχείο. Χθες το βράδυ σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο νεκρός, ο 60χρονος οδηγός στο νοσοκομείο, η 64χρονη αδερφή του. Ναρκή εντοπίστηκε στο βυθό της Επανομής στη διάρκεια επανελέγχου στα πλαίσια του έργου επέκτασης του έκτου προβλήτα. Εντοπίστηκε σε βάθος 28 μέτρων. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη σκιώδη κυβέρνησή του. Το νέο σχήμα κατά πληροφορίες τελεχώνεται από πρώην κυβερνητικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και εδραίωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politik. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,1% αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5% ενισχυμένη κατά 1,7 μονάδες. Σταθερό το Πασόκ που ακολουθεί με 12,3% ενώ το κόμμα Καριστιανού έπεσε στο 5,4% από 7,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo τέλεια νέα.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
5: GPS λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
4: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και από μένα, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή, η συνέχεια της εκπομπής σε Yellow News, εδώ στο Yellow Radio 101,7, με διαφορετικό τρόπο. Σήμερα ξεκίνησε ο Χρήστος, 2 με 4, 4 με 6 θα συνεχίσω εγώ. Συνεχίζουμε και στο live στο YouTube. Εκεί μπορείτε να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε από την εκπομπή την προηγούμενη. Δεν έχει κλείσει το live, συνεχίζω. Οπότε, παιδιά, μπείτε και εκεί όσοι το επιθυμείτε μέσω... με αυτόν τον τρόπο να ακούτε και να βλέπετε την εκπομπή, να βλέπετε δηλαδή εμένα. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα, έχουμε να πούμε πράγματα για τον ποδοσφαιρικό Άρη θα μιλήσουμε εμείς κατά βάση. Τώρα αναλόγως και με τα μηνύματά σας, αν στείλετε κάτι για τον μπασκετικό, θα συζητήσουμε και για τον μπασκετικό, αλλά κατά βάση θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό. Είχαμε τις

κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς και οτιδήποτε άλλο προσφέρει η Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί υπάρχουν στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Έτσι, ξεκινώντας την εκπομπή, βλέπω εδώ την είδηση. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό TJ Shorts. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του Παναθηναϊκού ότι ο Shorts αποτελεί πλέον παρελθόν. Γνωστό ήταν. Μάλιστα, λέγεται ότι στην Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του. Δεν μπόρεσε ποτέ να δέσει την ομάδα του Παναθηναϊκού, παρότι άλλαξε ο προπονητής. Αποχωρεί από τους πράσινους ο TJ Shorts. Πάμε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά, πάμε λίγο να τα δούμε. Τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Το είδα, ρε παιδιά, αυτό νωρίς. Μου λέτε ότι μπήκε νωρίς στο chat κάποιος στην εκπομπή του Γιάννη. Εντάξει, ο Γιάννης, εκείνη την ώρα είχε και τον Γιώργο τον Τανούλη εδώ πέρα. Δεν είχε τον χρόνο εκεί και τα λοιπά για να δει. Τι να πω τώρα και τι να σχολιάσω. Ένας γελίος είναι, ο οποίος έχει μπει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά αυτή κατά την οποία μπήκε ο συγκεκριμένος τύπος, να μην τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Ένας, μην πω τώρα άλλη λέξη, έχει μπει και στη δικιά μας την εκπομπή ορισμένες φορές. Είναι τύποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι να κάνουν στην πραγματική τους ζωή. Δεν έχουν ζωή, δεν έχουν ομάδα να υποστηρίξουν, δεν έχουν τίποτα. Είναι τύποι αστείοι οι οποίοι μπαίνουν μόνο για να προκαλούν. Είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούν να αποκτήσουν νόημα στη ζωή τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ παραπάνω. Τον περιμένω να έρθει και εδώ στο chat, όπως έχει κάνει αρκετές φορές και στη δική μας εκπομπή, να εμφανιστεί για να πει τις αστειότητες του. Συγγνώμη. Εντάξει. Μου το στείλαν και εμένα, μου το στείλαν μήνυμα εκείνη την ώρα. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω, παιδιά, κάτι διαφορετικό. Τώρα πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη και την ανακοίνωση της κυκλοφορίας των εισιτήριων διαρκείας. Την περιμέναμε χθες, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας. Και σήμερα ουσιαστικά την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την πρώτη έτσι, μεταγραφική κίνηση. Εντάξει, του Χόγκλα δεν τη βάζω ακριβώς ως μεταγραφική κίνηση. Ο Χόγκλα είχε έρθει ως δανεικός, υπήρχε μια ρήτρα μέσα. Αν κάλυπτε κάποια πράγματα προκειμένου να γίνει παίκτης του Άρη, να τον αποκτήσει ο Άρης από την Γρανάδα. Σήμερα λοιπόν είχαμε την ενημέρωση από την ΠΑΕ όσον αφορά τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου τώρα. Εντάξει, Μπασίρου θα πω εγώ, τον Μντέλε Μπασίρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με την ομάδα του Άρη. Είναι 26 ετών, θα τα κλείσει τα 27 μάλλον, θα τα κλείσει 17 Σεπτεμβρίου, άρα είναι στο 27ο έτος της ηλικίας του, με ύψος 1,78, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος ο συγκεκριμένος. Νάτος ο φίλος με εδώ, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, την Τρίτη, είπες καμιά 20 φορές ότι δεν γίνεται τίποτα στην ομάδα, είπες κιόλας χαρακτηριστικά τίποτα. Σήμερα μάθαμε για Μπασίρου. Νίκο, θέλω να μάθεις να ακούς, έτσι, να μπαίνεις στη διαδικασία, να ακούς και να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα και να μην χάνεσαι και να μην προσπαθείς να αποδείξεις κάτι τώρα με αυτό το οποίο λες. Έτσι. Ίσα-ίσα έλεγα ότι κάποια πράγματα μπορούν να γίνονται και να μην τα μαθαίνουμε εμείς. Είπα ότι δεν υπάρχει καμία, δεν βγαίνει προς τα έξω καμία κινητικότητα από την πλευρά και μάλιστα έλεγα και σε διάφορους διάβλους επικοινωνίας που έχει ότι δεν έβγαινε τίποτα. Αυτό έλεγα. Μακάρι να έχει άλλες 5 μεταγραφές και καλύτερες. Έτσι, και να τις ανακοινώσει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Δεν είναι κάποιος ότι δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ποιο είναι το κλίμα, τι είναι αυτό το οποίο έβγαινε. Δεν τα λέω από το μυαλό μου. Έτσι. Εκτός άμα εσύ ξέρεις κάτι άλλο, είσαι, πώς το λέμε, μάντης και ξέρεις κάτι άλλο. Πρώτη λοιπόν ενημέρωση από την ΠΑΕ όσον αφορά την συγκεκριμένη κίνηση. Ο παίκτης, είπαμε, είναι 26-27.
άνοικε στην Watford. Από τη Watford ουσιαστικά ο Άριστον να τον παίρνει τον παίκτη. Πέρσι είχε παίξει δανεικός

0: στην Gezlebirliği, αν τη λέω σωστά, την τουρκική ομάδα. Μάλιστα ήταν συμπαίκτης και με έναν Έλληνα, τον Δημήτρη τον Γούτα. Είχα μια επικοινωνία μαζί του, ίσως καταφέρουμε αύριο, γιατί σήμερα ήταν εν κινήσει, επέστρεφε από κάπου που βρισκόταν. Οπότε ίσως καταφέρουμε αύριο να τον έχουμε, για να τον ακούσουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος έπαιξε για ένα χρόνο μαζί με τον Μπασίρου. Οπότε θα έχει κάτι παραπάνω να μας πει όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, το τι ήταν αυτό το οποίο είδε και ο ίδιος σε αυτόν τον ένα χρόνο που ήταν συμπαίκτες στην τουρκική ομάδα. Είχε συνολικά 30 συμμετοχές στην περσινή, 32 συνόμοι συμμετοχές στην περσινή σεζόν, ή 30 στην Gezlebirliği και 2 νωρίτερα στην Watford, πριν πάει ως δανεικός στην Gezlebirliği. Γεμάτες συμμετοχές, δηλαδή βλέπω και τα λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια είναι τα περισσότερα 90 λεπτά και συνεχόμενα κιόλας, δηλαδή από την έκτη ουσιαστικά αγωνιστική που μπήκε στις υποχρεώσεις του με την τουρκική ομάδα, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια εκτός ενός προς το τέλος, σε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, όπου έμεινε στον πάγκο. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος αγωνίστηκε κανονικά και στα περισσότερα εξ αυτών 90 λεπτό. Τώρα, τα προηγούμενα χρόνια είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών, παίρνοντάς τα έτσι κατά σειρά. Πηγαίνω στην προηγούμενη χρονιά, 24-25, είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο, ο οποίος τον ταλαιπώρησε στο πρώτο μισό της σεζόν. Δηλαδή, ουσιαστικά εκεί είχε το πρόβλημα, στο πρώτο μισό της σεζόν. Από το Γενάρη του 25 μέχρι και το διάστημα τώρα που ήταν στην Gezlebirliği, 1,5 χρόνο, δεν είχε προβλήματα, κάποια προβλήματα τραυματισμών. Έχασε το 24-25, έχασε περίπου 15 παιχνίδια με την φανέλα, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Watford στην Championship. Το 23-24, γυρίζοντας δηλαδή μία σεζόν πιο πίσω, ο Μπασίρου έχασε λίγα παιχνίδια, χωρίς να έχει κάποιον τραυματισμό, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δεδομένα που βλέπουμε. Είχε μείνει εκτός αποστολής και στον πάγκο σε κάποια παιχνίδια. Στα υπόλοιπα αγωνίστηκε κανονικά και πάλι στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, αγγλικού ποδοσφαίρου. Το 22-23 είχε έναν τραυματισμό στον Αστράγαλο, ο οποίος τον ταλαιπώρησε για το δεύτερο μισό σχεδόν τη σεζόν, έμεινε εκτός. Το 21-22 δεν είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών, έπαιξε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια με την ομάδα στην οποία ήταν εκείνη τη χρονιά, και τον σοβαρό τραυματισμό τον είχε το 20-21, δηλαδή πριν 6 χρόνια, μια ρήξη χιαστού συνδέσμου, έχασε όλη τη σεζόν. Ξεκίνησε, έπαιξε κάποια λεπτά εκείνη την χρονιά και έχασε ουσιαστικά όλη τη σεζόν με τον τραυματισμό ο οποίος τον ταλαιπώρησε. Ρήξη χιαστού συνδέσμου. Αυτός είναι ο πιο σοβαρός τραυματισμός τον οποίο είχε τη σεζόν 20-21. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω γιατί υπάρχει μια κουβέντα, ο παίκτης ο οποίος είναι τραυματίας. Τα έχω ξαναπεί, παιδιά. Αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποια στιγμή κάποιον τραυματισμό, είναι κάτι διαφορετικό από κάποιον ο οποίος έχει μόνιμα τραυματισμό. Δηλαδή, σας έλεγα παραδείγματα του Καντεβέρε, ο οποίος μου έκανε εντύπωση πώς γίνεται σχεδόν τα μισά παιχνίδια κάθε χρόνο τα έχανε στην ομάδα την οποία αγωνιζόταν. Ο Γένσεν σχεδόν το ίδιο. Εδώ τώρα μιλάμε, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και έναν άλλο τραυματισμό στο γόνατο. Δεν πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό, δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι αν ο παίκτης μπορεί να βοηθήσει. Εμένα το μεγαλύτερο ερώτημα που μου δημιουργείται είναι, ο παίκτης ο συγκεκριμένος έχει, όσο είδα τουλάχιστον, όσο μπόρεσα να διακρίνω, αγωνιστικά χαρακτηριστικά παρόμοια με του Χόγκλα. Δηλαδή, παίρνουμε έναν παίκτη σε μια θέση που έχουμε ήδη. Έναν παίκτη που τον αποκτήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, τον Χόγκλα τον αποκτήσαμε αυτό το καλοκαίρι, ουσιαστικά. Τον είχαμε δανεικό το προηγούμενο εξάμηνο. Έχουν ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά. Και παρόμοια και με το Ράτσις, όχι ακριβώς ίδια, παρόμοια και με το Ράτσις. Δεν φαινόταν εκεί η μεγαλύτερη ανάγκη μας στη δεδομένη χρονική στιγμή να πάρουμε παίκτη. Δηλαδή στο συγκεκριμένο κομμάτι, στα χαφ. Έχουμε τους δύο, έχουμε τον Γένσεν, για τον Γαλανόπουλο θα δούμε τι θα γίνει. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα ο Γαλανόπουλος, αλλά τώρα ξέρετε κι εσείς ότι δεν είχε πολύ καιρό να παίξει. Στο δεύτερο μισό της σεζόν ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα εκτός. Διάφορα ερωτηματικά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι ο Άρης κινείται για να πάρει έναν παίκτη σε μια θέση που δεν καίγεται ακριβώς. Δηλαδή πιο πολύ θα θέλαμε ένα κεντρικό αμυντικό, αριστερό μπακ, εκεί πιο πολύ φαίνεται να έχει ανάγκη η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Να πω ότι με το συγκεκριμένο παίκτη ο Άρης είχε ασχοληθεί και πέρσι, πριν δηλαδή πάει δανεικό στην Getzlebir League, είχε ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωσή του για να τον αποκτήσει. Δεν προχώρησε τότε. Πήγε ο παίκτης δανεικό στην Τουρκία. Έπαιξε αυτό τον χρόνο. Ξαναλέω, γεμάτη η σεζόν. Δεν είναι παιδιά το αν τραυματιστεί ένα παίκτης. Τραυματισμοί υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πολλοί τραυματισμοί. Δεν είναι όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια που ένα σοβαρό τραυματισμό κατέστρεφε επί της ουσίας. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν επιστρέψει και έχουν παίξει και σε καλό επίπεδο. Θυμίζω έτσι παίκτες και στη δική μας ομάδα, όπως ο Μάνου Γκαρθία, όπως ο Γκάμα, που είχαν σοβαρούς τραυματισμούς και όταν επέστρεψαν, μια χαρά έπαιξαν στην ομάδα και δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παικτών που ήρθαν με προβλήματα πολλά. Έτσι. Βάζω το παράδειγμα του Ματίγια, αλλά ο Ματίγια είναι μια περίπτωση, νομίζω, από τις λίγες. Ένας παίκτης που πέρασε τρεις σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά στην ομάδα του Άρη τα κατάφερε και με το παραπάνω. Πραγματικά. Τα κατάφερε και με το παραπάνω. Άρα το ερωτηματικό μου είναι αν αυτή η κίνηση γίνεται και έχει σχέση με τον Ράτσις. Δηλαδή με την πιθανότητα να αποχωρήσει ο Ράτσις. Γιατί το λέω αυτό? Έτσι κι αλλιώς έχει ακουστεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο Ράτσις. Να μάλλον να υπάρχει ενδιαφέρον για το Ράτσις. Κι αλλιώς δεν έχουμε και πολλούς παίκτες, παιδιά, που μπορεί να υπάρχει έτσι έμπρακτο ενδιαφέρον από ομάδα την δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ράτσις είναι ένας τέτοιος παίκτης. Έχει μεγάλο συμβόλαιο που με τα δεδομένα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και από την πλευρά του Καρυπίδη σε κάποια πράγματα τα οποία έχει πει, είναι βαρύ το συμβόλαιό του. Είναι, παιδιά, κοντά στο 1 εκατομμύριο για τη νέα σεζόν το συμβόλαιο του Ράτσις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό για μένα εκεί δημιουργείται το ερωτηματικό, στο ότι έχει ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο ο Ράτσις. Υπάρχουν και κάποια χρήματα τα οποία δίνουμε ακόμη στην Σασόλο, την ομάδα στην οποία ανήκε. Δηλαδή, έχουμε ακόμα να αποπληρώσουμε κάποια χρήματα. Με δόσεις ήταν η πληρωμή, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του Μάνου Γκαρθία που τον είχαμε αποκτήσει από την Ισπανία. Οπότε, εκεί κάπου εγώ το συνδυάζω, το κολλάω. Μήπως δηλαδή προκύψει κάτι ως θέμα με το Ράτσιτς. Αυτό είναι για μένα το ερωτηματικό το οποίο δημιουργείται. Τώρα από εκεί και πέρα, ο παίκτης είναι, ξαναλέω, από όσα στοιχεία κατάφερα να συλλέξω, αρκετά καλός. Από εκεί και πέρα θα κρυφθεί μέσα στο χορτάρι, όπως το λέμε συνέχεια. Δεν μπορούμε εμείς να βγάλουμε συμπέρασμα για τον οποιονδήποτε παίκτη αν δεν το δούμε μέσα στο χορτάρι. Εμείς λέμε τα στοιχεία, λέμε τι τον συνοδεύει τον παίκτη, έτσι. Τι συνοδεύει την παρουσία του στην ομάδα και περιμένουμε να τον δούμε πλέον μέσα στο χορτάρι, αν θα μπορέσει να προσφέρει ή όχι κάποια πράγματα στην ομάδα του Άρη. Αυτό είναι το γεγονός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για ένα φίλο που μου στέλνει ότι έμεινε ελεύθερος, λέει, ο Κώστας γράφτηκε. Δεν είχε μείνει, ρε παιδιά, ελεύθερος ο Κώστας από τον Ολυμπιακό. Είναι πιθανό να μείνει. Το έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει κουβέντα έτσι κι αλλιώς ο Άρης να δώσει ακόμα και κάποια χρήματα στην ομάδα του Ολυμπιακού για να πάρει τον Κώστα Αντετοκούνμπο, να τον κάνει δικό του πλέον και όχι ως δανεικό όπως τον είχε την φετινή σεζόν. Εκεί δεν έχει υπάρξει κάποια περαιτέρω εξέλιξη όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Για τον Τανούλη το ανακοίνωσε. Ανακοινώθηκε ο Τανούλης και ο Σατονάρη. Τον ακούσατε και σήμερα εδώ, τον είχε ο Γιάννης ο Δασκάλου στο στούντιο. Τον ακούσατε ζωντανά τον Γιώργο τον Τανούλη σε αυτά τα οποία είπε, πλέον ως παίκτης του Άρη, όχι ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, αλλά ως καθαρός παίκτης της ομάδας του Άρη για την επόμενη σεζόν. Το ίδιο περιμένουμε να γίνει και για τον Κώστα, ακόμη ξαναλέω και αν χρειαστεί να δώσει κάποια χρήματα ο Άρης προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του. Παρένθεση αυτή. Επιστρέφω στα ποδοσφαιρικά. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας θα υπογράψει ο Μπασίρου. Από τη νέα, από το νέο μήνα, από τον Ιούλιο, θα περιμένουμε. Φυσικά πρέπει να λυθούν και τα μπαν πρώτα για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία, αλλά σας έχω πει ότι δεν. Αυτό είναι το τελευταίο που με προβληματίζει, το να λυθούν τα μπαν. Το θεωρώ δεδομένο ότι τα μπαν θα λυθούν και κανονικά θα υπογράψει ο παίκτης το συμβόλαιό του με την ομάδα του Άρη. Από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες κινήσεις οι οποίες ακόμη γίνονται από την ομάδα όσον αφορά για κεντρικό αμυντικό. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Γιατί μία σας έχω πει ενός παίκτη, ο οποίος ξένου, ο οποίος έχει και εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο οποίος έχει προταθεί στον Άρη, εξετάζεται η περίπτωσή του. Φαίνεται να είναι αρκετά κοντά και αυτός στο να ανακοινωθεί από την ομάδα. Σας το έχω πει από την προηγούμενη Παρασκευή για τον συγκεκριμένο παίκτη. Και υπάρχει και άλλη μια περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού από το εξωτερικό, και αυτός δεν έχει περάσει από την Ελλάδα. Έχουν γίνει συζητήσεις με τον εκπρόσωπό του, αλλά και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, και εκεί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε εξελίξεις. Περιμέναμε ότι αυτή τη βδομάδα κάτι θα έχει, πέραν δηλαδή από την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας, ότι κάτι θα έχει ως εξέλιξη αυτή η εβδομάδα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, και είχαμε αυτήν την ενημέρωση επί της ουσίας για την συμφωνία με τον Μπασίρου. Επειδή κάποιος φίλος με ρωτάει αν αυτή η περίπτωση τελειώνει το ενδιαφέρον του Άρη για το Σιώπη. Αν δεν φύγει κάποιος, ουσιαστικά είναι, δηλαδή αν μείνει και ο Χόγκλα και ο Ράτσιτς, Χόγκλα σίγουρα έτσι θα μείνει, ο Ράτσιτς, έρχεται ο Μπασίρου, να έρθει και ο Σιώπης, δηλαδή εκεί στο 6 επί της ουσίας, πόσους παίκτες να έχεις. Πόσοι παίκτες να μπορέσουν να παίξουν στον Άρη. Αυτό λέω. Έτσι, ξεκάθαρα. Η άποψή μου, παιδιά, είναι ότι ο Ράτσης πρέπει να μείνει. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες φορές να το πω. Και πολύ καλό παίκτη τον θεωρώ. Και παίκτη στον οποίο μπορείς να χτίσεις επάνω. Ξεκίνησε λίγο διστακτικά, αλλά από ένα σημείο και μετά είδαμε τι παίκτης είναι ο Ράτσης και πόσα μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ιδίως όταν βρέθηκε δίπλα του ο Χόγκλα, που ταιριάξαν σε κάποιο βαθμό, είδαμε τι μπορεί να προσφέρει αυτός ο παίκτης στην ομάδα. Εγώ λέω βάσει των δεδομένων που έχουν υποθεί από τον Καρυπίδη, ότι τα μεγάλα συμβόλαια να δούμε κτλ. Εγώ βάσει αυτών των δεδομένων το λέω. Εγώ δεν θέλω να φύγει ο Ράτσης σε καμία των περιπτώσεων. Και ίσα ίσα λέω ότι ο προβληματισμός μου με την έλευση του Μπασίρου είναι αν παίζει κάτι με τον Ράτσης. Και φύγει ο Ράτσης. Δεν ξέρω πώς ακριβώς πρέπει να το πω. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να μείνει. Ναι, έχουμε και τον Νίγκ. Εντάξει, ο Νίγκ είναι, πιστεύω, ένας παίκτης ο οποίος ίσως θα μπορούσε να πάρει σιγά σιγά και περισσότερο χρόνο. Δεν έδειξε κακός. Στο διάστημα δηλαδή που έπαιξε, δεν έδειξε κακός ο Νίγκ. Δεν λέω τώρα με την ΚΑΠΑ 19. Με την ΚΑΠΑ 19 είναι, εντάξει, άλλα δεδομένα. Αλλά και με την πρώτη ομάδα, στα λεπτά που πήρε, δεν έδειξε άσχημος ο Νίγκ. Αλλά εντάξει, okay. Δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο μπορείς να του δώσεις. Εντάξει, παιδιά, δεν συγκρίνω Ράτσιτς Σιώπη σε καμία των περιπτώσεων. Ο Σιώπης είναι το συμπαθό τον το Μανώλη γενικά, και σαν ποδοσφαιριστή, αλλά και σαν παιδί και σαν άνθρωπο. Του έχω μια συμπάθεια, αλλά δεν μπορώ να βάλω στην ίδια εξίσωση την περίπτωση του Ράτσιτς και την περίπτωση του Σιώπη. Άλλος παίκτης ο Ράτσιτς, άλλος παίκτης ο Σιώπης. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουν σχέση οι δύο παίκτες. 6-8 παίζει ο Ράτσιτς. Μπορεί να παίξει και πιο ψηλά, μπορεί να σουτάρει, πολύ δυνατό πόδι, να σκοράρει. Το έχει στο μυαλό του. Εντάξει, δεν πιστεύω, παιδιά, ότι τον πήραμε το συγκεκριμένο για αντικαταστάτη του Γαλανόπουλου, γιατί και αρκετά καλό συμβόλαιο του δώσαμε και έχει και ένα βιογραφικό, έχει στο παρελθόν παρουσία και στην Αγγλία και πέρσι γεμάτη σεζόν. Δηλαδή, τον πήραμε αντικαταστάτη ενός παίκτη που έτσι κι αλλιώς στην ομάδα δεν είχε φέτος, στο δεύτερο μισό της σεζόν, ουσιαστικά δεν είχε ρόλο στην ομάδα καθόλου. Έπαιξε ελάχιστα λεπτά στο παιχνίδι στην Κρήτη με τον Όφη στα play-off 5-8. 5 λεπτά. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου μοιάζει για παίκτης για βασική επιλογή. Δεν πιστεύω ότι τον πήρες για να μην είναι βασική επιλογή το συγκεκριμένο. Γι' αυτό το αναφέρω. Οπότε, ας περιμένουμε, παιδιά, να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί. Το δεδομένο είναι ότι είναι η πρώτη κίνηση που ουσιαστικά ανακοινώθηκε επί της ουσίας από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά τη νέα σεζόν ο Μπασίρου με συμφωνία για 3 χρόνια. Πάμε λίγο Βλέπω τώρα εδώ ένα θέμα στην επικαιρότητα. Η ΕΠΟ λέει συνεδριάζει για την επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στη Super League 1. Μάλιστα. Την Πέμπτη λέει η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει με τα βασικά της θέματα αναφορά τους Έλληνες διαιτητές. Εξετάζεται λέει, το ενδεχόμενο στα μεγάλα ντέρμπι να διατηρηθεί η παρουσία ξένων αξιωματούχων στο ΒΑΡ, προκειμένου να υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου και αξιοπιστίας στις κρίσιμες αποφάσεις. Και να παίζουν στα παιχνίδια Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή να έρχονται μόνο στο ΒΑΡ ξένοι, όπως έγινε στα παιχνίδια του Κυπέλου. Έτσι, στα ντέρμπι του Κυπέλου την περσινή σεζόν και στον τελικό έγινε αυτό το πράγμα. Έλληνας διαιτητής και ξένος στο ΒΑΡ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει, καθώς θέλει και άλλα πράγματα και η συνένεση των ισχυρών και τα λοιπά. Θα δούμε παιδιά τι θα ισχύσει. Επειδή κάποιοι ρωτάνε και για τα δικά μας παιχνίδια τι θα γίνει την επόμενη σεζόν, αν θα έχουμε ξένους διαιτητές όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, παιδιά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα έχουμε σίγουρα ξένους διαιτητές στα δικά μας παιχνίδια την επόμενη σεζόν. Ήδη διάφορα ακούγονται δεξιά και αριστερά. Θα το δούμε. Και θα δούμε αν θα περάσει και αυτό το σχέδιο. Αυτοί οι τρεις σαν τριάδα θα μπορούσαν να παίξουν. Δηλαδή ο Μπασίρου μαζί με Χόγκλα και Ράτσιτς άνετα θα μπορούσαν να παίξουν σαν τριάδα. Όχι σαν τριάδα με δύο αμυντικούς χάφ και έναν μπροστά στα δεκάρι, αλλά κυρίως με έναν στη βάση και δύο εσωτερικούς μέσους. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει να παίξει έτσι ο Γρηγορίου. Στο διάστημα που είναι στον Άρη, βέβαια, βάσει και του ρόστερ που είχε στα χέρια του, τον βλέπαμε με δεκάρι να παίζει. Είτε χρησιμοποιήσει τον Καρέ κάποιες φορές, είτε τον Μπέρεθ κάποιες φορές. Με δεκάρι τον βλέπαμε να παίζει συνήθως τον Γρηγορίου. Τώρα, αν κάνει κάτι διαφορετικό την επόμενη σεζόν βάσει και των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του, θα μπορούσαν να παίξουν πάντως έτσι, σαν δύο εσωτερικοί μέση και ένα στο έξι, στη βάση, σίγουρα θα μπορούσαν να παίξουν. Αυτό έτσι, σαν εικόνα. Να πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στην εβδομάδα ή στην επόμενη, θα έχουμε τουλάχιστον άλλες μία ή δύο ανακοινώσεις. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, είναι αυτή η επόμενη εβδομάδα και μετά ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Στις 6-7 εκεί κάπου Ιουλίου ξεκινάει επί της ουσίας η προετοιμασία της ομάδας. Θα πάει ένα διάστημα μέσα στην Τολεμαϊδα και μετά στην Ιταλία για το βασικό στάδιο στην Πρέσια με δύο φιλικά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν από την ομάδα και συνέχεια θα παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια και εδώ στην Ελλάδα και ίσως και ένα στο εξωτερικό. Δηλαδή κάνει ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό για να παίξει ένα ακόμη παιχνίδι η ομάδα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σαββατοκύριακο 22-23 Σεπτεμβρίου, Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σας είπα, παιδιά, δύο είναι οι στόπερ με τους οποίους ο Άρης συζητάει αυτή τη στιγμή. Ο ένας και οι δύο είναι ξένοι. Ο ένας έχει παίξει στην Ελλάδα. Ο άλλος δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Είναι και οι δύο ξένοι. Εδώ τώρα να πω για τον Μπασίρου κάτι ακόμη. Ο Μπασίρου είναι Νιγηριανός, αλλά έχει γεννηθεί στην Αγγλία. Έχει διπλή υπηκότητα, έχει αγγλικό διαβατήριο. Και εδώ υπάρχει ένα αλφα ζήτημα, όπως ίσχυε και στην περίπτωση του Γκαρέ, ότι είχε λήξει το διαβατήριο. Τώρα νομίζω ότι θα έχει το αγγλικό διαβατήριο. Δηλαδή δεν θα θεωρείται ξένος ο Μπασίρου. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάζουμε. Ποιους παίκτες έχουμε αυτή τη στιγμή που είναι ξένοι στην ομάδα? Έχουμε τον Φαμπιάνο. Ο Μεντίλ έφυγε. Έχουμε τον Χόγκλα. Δύο. Ο Γκαρέ το πήρε το κινητό διαβατήριο. Τον Ντουντού. Τον Ινγκ. Και άλλο ένα. Ποιος είναι ο άλλος? Κουαμέ. Όχι, ο Κουαμέ. Όχι, έχει κινητικό διαβατήριο. Καντεβέρε. Έναν ακόμα, νομίζω πέντε έχουμε ξένους στην ομάδα. Πρέπει να βρει εκεί μια άκρη για το τι θα κάνει. Υπάρχει ο Διαντή και ο Σαμόρα που είναι ξένοι. Θα σας πω, παιδιά, για Διαντή και Σαμόρα μετά. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι. Να πω ότι στο κέντρο της άμυνας, πέραν και του Κάμτσι που έχει επαγγελματικό συμβόλαιο και του Σιταρά του νεαρού, ο οποίος επίσης είναι πιθανό να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, υπάρχει και η περίπτωση του Τιάμ Ματάρ, ο οποίος είναι εδώ και πάνω από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, κάνει με την ομάδα προπονήσεις κανονικά. Και μόλις συμπληρώσω το 18ο έτος της ηλικίας σου, θα υπογράψω το επαγγελματικό συμβόλαιο, θα είναι και στην πρώτη μέση. Ο Καντεβέρ, είδες το Καντεβέρ, ξέχασα. Εντάξει, άσου Σαμόρα, Σαμόρα θα φύγει. Αυτοί οι πέντε είναι. Χόγκλα, Φαμπιάνο, Καντεβέρ, Ντουντού και Νίνκ. Έχουμε ήδη πέντε δηλαδή ξένους. Θυμίζω, μπορείς να έχεις 8, οι τρεις όμως να είναι ηλικιακά κάτω από τον 21, και από αυτούς τους 8 να παίζουν οι 5. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι γεννός με αγγλικό διαβατήριο, το είπα παιδιά. Απλά έχει, όπως με τον Καρέ που είχε λήξει το τελικό του διαβατήριο και είπε να τα ανανεώσει, κάτι τέτοιο ισχύει και με τον Μπασίρου. Ελπίζω ότι μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, να είναι κοινοτικός, να μην έχουμε θέμα με τους ξένους και να ζητούμε λύση για το τι θα κάνουμε, έτσι. Για το αν θα μπορέσει να. Για το ποιοι θα παίζουν, ποιοι θα μένουν εκτός. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε ζήσει το συγκεκριμένο σενάριο. Για τον Διαντή που έλεγα πριν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τελειώνει από ό,τι μαθαίνω σήμερα το απόγευμα ή το πολύ αύριο θα ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στην Αλτηρία, με ένα ποσό το οποίο ουσιαστικά στα ταμεία του Άρη, μάλλον θα φέρει σε όσους είναι να πάρουν τα χρήματα στον Άρη, μάλλον και στην Ακαδημία, ό,τι έχει σαν ποσοστό και τα λοιπά, θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Ένα ποσό γύρω στα 3.800.000 δολάρια. Αυτό θα είναι το τελικό ποσό το οποίο θα έρθει από τη μεταγραφή, συν τα χρήματα περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία πήρε ο Άρης από την, για το δανεισμό του παίκτη πέρσι. Αυτά τα χρήματα τα έχει ήδη πάρει η ομάδα του Άρη. 3.800.000 δολάρια. Πόσα ευρώ είναι, για να δω. Λοιπόν, είναι 3.333.000, δηλαδή γύρω στα 3.300 είναι τα χρήματα τα οποία θα πάρει ευρώ ο Άρης από τη μετακίνηση του Διαντή. Αυτά είναι τα χρήματα. Δεν είναι, παιδιά, ακριβώς το ίδιο με τον Ντουμπάζιο. Τώρα πώς να το πω. Ο Μπασίρου είναι Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Ο Ντουμπάζιο ήταν Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή. Δέστε λίγο. Είναι αυτή μια διαφορά. Δεν φαίνεται, ξέρεις. Δεν μπορείτε να καταλάβεις αρχικά. Να το ξαναπώ. Είναι Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Ο Ντουμπάζιο είναι Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Τον Πάσχο ήταν Άγγλος. Έτσι, αυτό. Απλά ο συγκεκριμένος, ο Μπασίρου, γεννήθηκε μάλλον στην Αγγλία από Νιγηριανούς γονείς και τα λοιπά. Ο Ντουμπάζιο είναι Άγγλος. Άγγλος. Ο γονείς του ήταν εκεί, Άγγλοι και τα λοιπά. Έχει καταγωγή από την Νιγηρία. Τώρα δεν ξέρω πόσο μακριά. Έχει καταγωγή από την Νιγηρία. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Το διαβατήριο δηλαδή το έχει όπως το είχε και ο Γκαρέ το ιταλικό. Το πήρε το διαβατήριο το αγγλικό. Και αυτό θέλει, ξέρετε, ανανέωση συνέχεια. Αν είσαι κάπου που δεν είναι ανάγκη, έτσι την πάτησε ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ έπαιζε κάπου που δεν είχε ανάγκη να το ενεργοποιεί το ιταλικό διαβατήριο και γι' αυτό το άφησε. Και μετά έχει αυτό το χρόνο. Γι' αυτό λέω γρήγορα πρέπει να κινηθούμε. Μην το αφήσουμε να περάσει ο χρόνος. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας μέχρι να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Να το έχει πάρει, να το έχει ενεργοποιήσει, δηλαδή όχι να το έχει πάρει, να το έχει ενεργοποιήσει και πάλι. Οπότε να μην έχει πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Αυτή είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο. Πού τα διαβάζετε, παιδιά, τα αίτια της διχογνωμίας? Δεν πουλήθηκε η Λάρισα. Λοιπόν, πριν πάω λίγο για Σαμόρα, που σας είπα τι θα πω. Παιδιά, το θέμα δεν είναι ένας παίκτης αν έχει ή δεν έχει τραυματισμό. Αν έχει ή δεν είχε τραυματισμό. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι τώρα. Αν έχετε απογεμάτη χρονιά, δηλαδή, αν μου πεις ότι φέρνουμε έναν παίκτη όπως φέραμε, ας πούμε, τον Ετέμπο, ο οποίος είχε χάσει όλη την προηγούμενη χρονιά λόγω τραυματισμών, εκεί υπήρχε μεγάλη αμφιβολία. Και λέω Ετέμπο, ήταν συμπαίκτης πέρσι στην Κελτζέμπιρ Λιγκή με τον Μπασίρο. Ήταν συμπαίκτης ο Ετέμπο. Και με τον Γούτα και με τον, και με τον Ετέμπο. Τον, και με τον Ομπασίνο και με τον Ετέμπο. Εκείνο θυμάστε είχε χάσει όλη τη χρονιά την προηγούμενη. Εδώ τώρα ο παίκτης, ο σοβαρό τραυματισμό τον είχε πριν από 5 χρόνια και την περσινή σεζόν έπαιξε, σας είπα, από τη στιγμή που πήγε έπαιζε μόνο 90 λεπτά. Έχασε ελάχιστα λεπτά. Εντάξει, κάτι λέει αυτό. Το έχει ξεπεράσει το πρόβλημα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή τραυματίστηκες δεν θα ξαναπαίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Να είμαστε δηλαδή συγκεκριμένοι. Αυτό, έτσι, τον παίρνει στον παίκτη μετά από 1,5 χρόνο που έχει που παίζει κανονικά. Επέστρεψε από τον τραυματισμό του και 1,5 χρόνο παίζει κανονικά. Μην τον μπερδεύουμε. Κουαμέ ιταλικό διαβατήριο. Ναι, όπως και ο Γκαρέ έχουν ιταλικό. Σας είπα, Καντεβέρε ήταν ο άλλος. Τον Καντεβέρε ξεχνούσα. Χόγκλα, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντουντού, Νίνκ. Αυτοί είναι οι 5 που είναι ξένοι αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Αυτοί είναι. Α δούμε και τι λύση θα βρεθεί σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για το Σαμόρα που σας είπα. Αρχικά η Βιζέου φαινόταν ότι είναι διατεθειμένη να τον πάρει τον παίκτη. Δεν το προχώρησε τελικά. Δεν προχώρησε η εξέλιξη, δεν έγινε κάτι. Δεν προχώρησε η κίνηση με τον Σαμόρα να τον πάρει η Βιζέου. Και ο παίκτης κατά πάσα πιθανότητα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας θα είναι στην ομάδα. Θα είναι στην προετοιμασία του Άρη. Ο Σαμόρα. Εδώ τώρα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Άρη άλλον ένα χρόνο νομίζω, τετραετές έχει υπογράψει, βοηθήστε με λίγο και εσείς για ψάξτε το λίγο τώρα, μην το ψάχνω εγώ, νομίζω τετραετές έχει υπογράψει με τον Άρη, άρα μένει άλλος ένας χρόνος, καλοκαίρι είχε έρθει ο Σαμόρα, άλλος, ή πενταετές, νομίζω τετραετές, άλλος ένας χρόνος μένει. Έτσι, έπαιξε 2 χρόνια στην ομάδα, δόθηκε δανεικός πέρσι, άρα έχει άλλον έναν χρόνο συμβόλαιο με τον Άρη. Από ότι ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στην ομάδα. Αν δεν βρεθεί ομάδα να τον αγοράσει, το πιθανότερο είναι ότι ο παίκτης θα συνεχίσει και πάλι όσο θα τον δώσει ο Άρης και πάλι δανεικό. Αυτό φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό φαίνεται να προκύπτει όσον αφορά τον Σαμόρα. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι μπορεί να μείνει στην ομάδα και να παίξει. Μετρώντας έτσι τους παίκτες και ποιοι παίκτες θα είναι στις 6 λογικά του μηνός 6 Ιουλίου που θα γίνει η πρώτη προπόνηση της ομάδας, σιγά σιγά έχουν ενημερωθεί, την επόμενη εβδομάδα, μέσα στη εβδομάδα θα αρχίσουν να επιστρέφουν σταδιακά στην Θεσσαλονίκη όλοι οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα και την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που πιθανόν δεν υπολογίζονται, αν δεν βρεθεί γρήγορα η λύση, αν δεν λυθούν γρήγορα τα συμβόλαιά τους, λογικό είναι ότι και αυτοί θα επιστρέψουν και αυτοί θα είναι εδώ, στην Θεσσαλονίκη, για να ξεκινήσουν προετοιμασία με την ομάδα. Και σταδιακά να ψάξει να βρει τις λύσεις. Το βλέπω, μπήκα τώρα, βλέπω το νέο ναυάγιο στη μεταβίβαση των μετοχών της ΑΕΛ. Έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση η ΑΕΛ ότι σταματάει διαπραγματεύσεις με τον επιχειρηματία Ζήση Τηλιανό, χαρακτηρίζοντα τον αφαιρέγγιο. Δηλαδή, εδώ λέγαμε χθες προχθές, να ορίστε, μέχρι και η ΑΕΛ βρήκε κάποιον να πάρει. Παιδιά, δεν είναι τόσο απλό όσο το φανταζόμαστε. Να ξέρετε. Δεν είναι τόσο απλό όσο το φανταζόμαστε. Πώς θα γίνει, ποια θα είναι η κατάσταση, ποιος θα έρθει, ποιος θα πάρει την ομάδα, τι θα είναι αυτός κτλ. Να ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Βλέπετε εδώ που θεωρητικά ο Νταβέλης έχει πει πάρτε την ομάδα, τη δίνω, δεν υπάρχει τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Βέβαια την ομάδα στη Β' Εθνική και αυτό παίζει το ρόλο του, μην το ξεχνάτε. Έτσι. Ο Νταβέλης δίνει μια ομάδα η οποία υποβιβάστηκε. Και ουσιαστικά είναι μισοδιαλυμένη. Παίκτες δεν έχει, περισσότεροι παίκτες έχουν αποχωρήσει. Ελάχιστοι είναι με συμβόλαιο με την ομάδα της Λάρισας. Δίνει ένα διαλυμένο καράβι επί της ουσίας ο Νταβέλης. Και γι' αυτό το δίνει και χωρίς να πάρει τίποτα. Έχει βγει μια ανακοίνωση, πολύ μεγάλη ανακοίνωση, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που είναι καμιά χιλιάδα λέξεις. Και λέει διάφορα για τον στη Λιανό αυτόν που εμφανίστηκε για να την πάρει την ΑΕΛ. Τώρα, δεν θέλω να πω κάτι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο έτσι, ούτε ξέρω τι μπορεί να. Αλλά τη φάτσα του μόνο που είχα δει δεν με έψησε ιδιαίτερα. Είμαι λίγο φυσιογνωμιστής, ρε παιδί μου. Η φυσιογνωμία του έτσι που τον είδα αυτόν τον Στυλιανό δεν με έψησε ότι είναι και κάποιος πολύ σοβαρός ο οποίος θα μπορέσει να πάρει την ομάδα της Λάρισας και να τη διοικήσει. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρουμε και τα οικονομικά, παιδιά. Τώρα τα λέμε κι εμείς λίγο έτσι στον αέρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τα οικονομικά, δεν ξέρουμε τι παίζει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να. Σε ό,τι έλεγχο μπορεί να έκανε, τι είδε σε αυτόν τον έλεγχο και ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μην είμαστε κι εμείς τώρα. Μην βγάλουμε συμπέρασμα 100%. Λοιπόν. Εντάξει. Παιδιά, για τον Μπασίρου, σας τα είπα και πριν, θα προσπαθήσω να δω αν θα καταφέρουμε να έχουμε αύριο τον Γουτ. Θα με κράζει ο φίλος μου Δημήτρης και έχει δίκιο, 100%, αλλά εντάξει, τώρα θέλουμε να μιλήσουμε, παιδιά, λίγο για το ποδόσφαιρο, από κάποιον να μας δώσει λίγο εικόνα του παίκτη. Ψάχτηκα να δω ποιος μπορεί να έχει συνεργαστεί μαζί του, βρήκα και έναν Κύπριο εκεί στην Watford, αλλά δεν είχε συνεργαστεί μαζί του, κάποιον ο οποίος να μπορεί να βγει να μας πει κάποια πράγματα. Λέτε να δοκιμάσω τον Ετέμπο. Να κάνω μια δοκιμή και τον Ετέμπο. Να δω εκεί αν. Να βρούμε ένα τηλέφωνο και του Ετέμπο. Μήπως μπορείς αυτός έτσι να μας ανοίξει μέσα εισαγωγικά λίγο τα μάτια όσον αφορά τον παίκτη. Τον Μπασίρου. Θέλουμε κάποιον ο οποίος θα μας δώσει στοιχεία. Παιδιά, τα προγνωστικά του Λυσίκα του γυρίζει λίγο πιο πίσω την εκπομπή. Βγήκε στο Χρήστο. Η εκπομπή παίζει κανονικά από τις 2 που ξεκίνησε ο Χρήστος. Βγήκε γύρω στις 4:20, παρατέταρτο κάπου εκεί. Άρα γυρίζετε πίσω την εκπομπή μία ώρα και κάτι από αυτό που είμαστε τώρα και θα βρείτε τα προγνωστικά που έδωσε ο Γιάννης. Έτσι δεν είναι. Γύρω 4:20, 4:15 κάπου εκεί βγήκε ο Γιάννης στον Χρήστο. Αυτό. Όταν επιστρέψουμε, παιδιά, θα πω λίγο για τα εισιτήρια διαρκείας. Δύο πράγματα όσον αφορά τις τιμές, τα προνόμια, αυτά τα οποία αναφέρουν, γιατί βγήκαν χθες απόγευμα, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε στην εκπομπή. Είναι οι τιμές σχεδόν ίδιες με πέρσι, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις ανανεώσεις. Λίγο χαμηλότερες δηλαδή οι τιμές. Εγώ κρατάω σίγουρα τα οικογενειακά. Εντάξει, αλλά θα τα πούμε περισσότερο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μου λέει εδώ ένας φίλος για τον. Ότι φεύγουν τώρα για τον μπάσκετ, λέει, φεύγουν ο Ζήσης με τον Σπανούλη και τι θα κάνουμε τώρα με την εθνική. Παιδιά, πρώτον, η ομάδα έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις από αυτές που θέλει να κάνει. Δηλαδή, ο Άρης αυτή τη στιγμή με τις συμφωνίες που έχει, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει λίγο η υπόθεση του Νουά, έμεινε λιγότερο πλέον από 2 εβδομάδες για να ξεκαθαρίσει. 5 Ιουλίου είναι το περιθώριο που έχει για να ενεργοποιήσει το Eurolink Out και να αποχωρήσει. Μου είπαν ότι παίζει κάτι με την Μπεσίκτας. Εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση μπασκετική, μια που το έπιασα. Πλέον με την υπογραφή του δεκαετούς συμφωνίας μεταξύ της Ρεάλ και της Ευρωλίγκας, δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγκάθι όσον αφορά την Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί πώς θα διεξαχθεί. Οι ομάδες όλα δείχνουν ότι θα είναι 20 και τη θέση Μονακό θα την πάρει η Μπεσίκτας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας αστερίσκος. Αν γίνει αυτό, αν δηλαδή η Μπεσίκτας παίξει στην Ευρωλίγκα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως κάνει κίνηση για τον Νουά. Χωρίς κάτι παραπάνω. Χωρίς να ξεκαθαρίσετε κάτι παραπάνω. Θυμίζω, παιδιά, ότι ομάδα Ευρωλίγκας μπορεί να ενεργοποιήσει τον EuroLeague Out και να τον πάρει τον παίκτη. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα που δεν παίζει δηλαδή στην Ευρωλίγκα, αν θέλει να πάρει τον Νουά, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον Άρη. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθει μια ομάδα που παίζει στο EuroCup και να πει πόσα είναι το EuroLeague Out, 300, πάρτα τον παίρνω. Αυτό το διευκρινίζω έτσι, γι' αυτό λέω ότι αν η Μπεσίκτας πάει στην Ευρωλίγκα. Αν πάει στην Ευρωλίγκα η Μπεσίκτας, τότε υπάρχει περίπτωση να διευθυνθεί. Βιλερμπάν δηλαδή που λεγόταν επειδή το συνέδεαν και με την πρώτη παρουσία του εκεί, ότι είναι ουσιαστικά παιδί της Βιλερμπάν, εκεί ξεκίνησε την καριέρα του, εκεί ανδρώθηκε, είναι το σπίτι του και στη Λιόν, ότι θα μπορούσε να ενδιαφερθεί, δεν φαίνεται να έχει ενδιαφέρον για τον Νουά. Αλλά ξαναλέω, πλέον λιγότερο από 2 εβδομάδες απομένουν μέχρι 5 Ιουλίου για να μάθουμε τι γίνεται με τον Νουά. Είπα λοιπόν για τη δεκαετή σύμβαση της Ρεάλ, η οποία, παιδιά, δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Η Ρεάλ τι ήθελε να κάνει? Ήθελε να κάνει μια τρίπλα, να υπογράψει για 1 χρόνο μόνο και να μένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο του NBA Europe. Αν αυτό όντως συνεργοποιηθεί, τρέξει, γίνει κάτι που εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι είτε θα συνεργαστούν NBA Europe και Ευρωλίγκα, είτε δεν θα υπάρξει NBA Europe. Πολύ δύσκολο μου κάνει, πολύ περίεργο σχέδιο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ενεργοποιηθεί στην Ευρώπη, ό,τι και αν λένε. Η Ρεάλ λοιπόν προσπαθούσε να υπογράψει μόνο για 1 χρόνο και να είναι ανοιχτή αν προκύψει το NBA Europe. Γιατί τι συμβαίνει? Αν φύγει μία από τις 13 ομάδες που έχουν υπογράψει δεκαετή συμβάσεις, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας έχουν υπογράψει δεκαετή συμβάσεις. Μία λοιπόν από αυτές, αν φύγει, θα πρέπει να δώσει ως αποζημίωση στην Ευρωλίγκα, δηλαδή στους άλλους μετόχους, ουσιαστικά δηλαδή στους άλλους 12, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό η Ρεάλ προσπαθούσε να αποφύγει τη δέσμευση. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί θα λέγανε οι άλλοι, μετά θα έλεγε η Μπαρσελόνα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ, η ΕΦΕΣ και όλοι οι υπόλοιποι που είναι εμπλεκόμενοι με μόνιμες, θα λέγανε τι είναι αυτό. Για ποιο λόγο συμβαίνει, για ποιο λόγο δίνει αυτή την αβάντα στη Ρεάλ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οπότε, αναμενόμενο ήταν ότι θα υπέγραφε τη δεκαετή σύμβαση και η ομάδα της Ρεάλ. Το ίδιο έκανε και με το EuroCup. Να πω τώρα κάτι. Από το EuroCup, ο Άρης έχει υπογράψει αυτή τη στιγμή 3-2. Μια πενταετή σύμβαση, 3-2. Αν θέλει ο Άρης του χρόνου, λέμε τώρα, εμφανίζεται το NBA Europe. Γίνεται κανονικά, γίνεται η διοργάνωση κτλ. Και λέει, Άρη, έλα. Και θέλει ο Άρης να πάει, θα πρέπει να δώσει μια αποζημίωση. Βέβαια, όχι τα ποσά της Ευρωλίγκας, καμία σχέση. Αλλά κάτι θα πρέπει να δώσει η οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχει υπογράψει αυτό το 3-2. Γιατί το έκανε αυτό η Ευρωλίγκα? Για να δεσμεύσει κόσμο. Δέσμευσε τους 20 της Ευρωλίγκας, όχι τους και τους 20, γιατί κάποιοι έχουν μονοετή, τριετή κτλ. Αλλά τους περισσότερους τους δέσμευσε, και το ίδιο και με το EuroCup δέσμευσε καμιά 20-25 ομάδες σίγουρα. Γι' αυτό το λόγο. Να έχει μια καλή καβάντζα ομάδων για να μπορεί να διαπραγματευτεί, αν παραστεί ανάγκη, αν χρειαστεί αυτό, από θέση ισχύως με την Ευρωλίγκα. Με το NBA Europe. Αυτό ήταν ο λόγος που το έκανε. Και όπως έχουμε πει, ο Άρης, έχοντας αυτή την πενταετή σύμβαση με το EuroCup, δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Αν το πάρει το EuroCup, ή αν πάρει Wild Card, που και αυτό παίζει σαν ενδεχόμενο, παίζει κανονικά στην Ευρωλίγκα. Είναι οι δύο διοργανώσεις ουσιαστικά συνδεδεμένες η μία με την άλλη. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν και θα επιστρέψουμε και στο ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, στέλνετε και τα μηνύματά σας, είτε κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής. Ό,τι θέλετε θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Έχουμε άλλη μία ώρα εκπομπής, οπότε έχουμε να πούμε πράγματα και στη δεύτερη ώρα, στην τέταρτη ώρα ουσιαστικά της εκπομπής, γιατί από τις 2 ξεκίνησε, μπασκετικά τις 2 πρώτες ώρες ο Χρήστος, ποδοσφαιρικά αυτές τις 2 ώρες εγώ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθόματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στην τέταρτη ώρα επί της ουσίας της εκπομπής, Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7, Yellow News στο ποδόσφαιρο, Yellow News στο μπάσκετ 2 με 4 με τον Χρήστο Γκάλη, Yellow News στο ποδόσφαιρο 4 με 6 με τον Δημήτρη Οσανλή, εντάξει εμείς λέμε και λίγο μπάσκετ, δεν λέμε μόνο ποδόσφαιρο. Έχουμε πραγματάκια να αναφέρουμε, έχουμε πραγματάκια να πούμε γενικότερα. Είπαμε νωρίτερα την είδηση όσον αφορά τον παίκτη που φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΙΑΡΕΣ και περιμένουμε φυσικά και τις υπόλοιπες κινήσεις. Λοιπόν, έλεγα για τα διαρκείας τα οποία κυκλοφόρησαν χθες. Εγώ περισσότερο στέκομαι, όπως το έλεγα και τα προηγούμενα χρόνια, στο κομμάτι των οικογενειακών εισιτηρίων διαρκείας. Είναι κάτι που γίνεται νομίζω για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τόσο έντονα. Υπήρχε παλιά και η οικογενειακή κερκίδα, ήταν πιο συγκεκριμένη. Τώρα υπάρχει δυνατότητα σε όλες τις θύρες πέραν των πετάλων να συμβεί. Δηλαδή 2, 7 και 9 επί της ουσίας. Έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς εκεί μαζί με το παιδί σου, τα παιδιά σου. Είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό για όσους το χρησιμοποιούν. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έλεγα και χθες μιλώντας το απόγευμα στο Στράτο και στον Κώστα, που έκαναν εκπομπή όταν είχαν βγει τα διαρκείας, όταν κυκλοφόρησαν τα διαρκείας και οι τιμές, ότι ένας γονιός ο οποίος θα πάρει και το παιδί του ουσιαστικά πληρώνει λιγότερα χρήματα από ό,τι θα πλήρωνε σε άλλη περίπτωση. Δηλαδή, ένας γονιός που θα πάρει και το ένα παιδί του στη θύρα 2, αντί για 270 ευρώ που είναι η ανανέωση, 290 το κανονικό, θα δώσει 250. Δηλαδή θα δώσει λιγότερα χρήματα από όσα θα έδινε αν έκανε, κάποιος θα κάνει ανανέωση μόνος του αυτό στο εισιτήριο διαρκείας. Ουσιαστικά το παιδί του μπαίνει τζάμπα και γλιτώνει και 20 ευρώ. Είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντική αυτή η κίνηση από την πλευρά της ΠΑΙΑΡΕΣ και την έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά όσον αφορά τα διαρκείας που έχει κάνει η ΠΑΙΑΡΕΣ τα προηγούμενα χρόνια και το συνέχισε και φέτος αυτή η κίνηση. Και εξήγησα γιατί είναι τόσο σημαντικό. Και ισχύει και στις άλλες θύρες, έτσι. Δηλαδή, το παράδειγμα αυτό με το 1-1 στην 9 είναι 10 ευρώ λιγότερο από την ανανέωση, στην 7 είναι ουσιαστικά όσο η ανανέωση. Και αντιστοίχως το ίδιο και ένα παιδί με ένας γονιός, συγγνώμη, με δύο παιδιά ή δύο γονείς με ένα παιδί ή δύο γονείς με δύο παιδιά. Υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες, οι τιμές, νομίζω είναι το πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Εδώ λέει και ένας φίλος μου, ορκισμένος Εργένης, μας οθεί, λέει ο Καρυπίδης, να κάνουμε, λέει, οικογένεια, να κάνουμε παιδιά, αλλά πού εμείς. Εντάξει, είμαστε κάποιοι, είμαστε ορκισμένοι Εργένηδες, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά τώρα, όπως και να το δούμε, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι θετικό, όπως και να το κάνουμε. Όπως λέμε τα αρνητικά, όπως λέμε αυτά, αυτό είναι κάτι θετικό. Και είναι θετικό που το συνεχίζει και ισχύει σε όλες τις θύρες. Δηλαδή, κάποιοι δύο γονείς που θέλουν να πάνε με τα δύο παιδιά τους στο γήπεδο, στη θύρα 2 θα πληρώσουν 400 ευρώ. Ενώ αν οι δυο τους ήθελαν να πάρουν από ένα εισιτήριο και να πάνε στο γήπεδο, και ανανέωναν θα δίναν 540. Αν ήταν καινούργια θα δίναν 580. Και τώρα με 400 μπορούν να πάνε και οι δύο και μαζί και τα δυο τους παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές κινήσεις από την ΠΑΕ. Ό,τι και να λέμε τώρα, έτσι, ό,τι και να πούμε, ό,τι αρνητικό και να βρούμε, ό,τι αρνητικό και να βρούμε για τον Καρυπίδη, δεν δυσκολευόμαστε να βρούμε κιόλας, μας βοηθάει, η αλήθεια είναι, γενικότερα, να βρίσκουμε πράγματα, να λέμε γενικώς, αυτό είναι κάτι θετικό. Τώρα, θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο που επίσης είδα χθες ότι βγήκε αυτό το βιντεάκι και ουσιαστικά αυτή η δήλωση που έκανε αυτό το παιδί, ο Λάζαρος, ο Μίλιος, ο νεαρός, ο πιτσιρικάς, ο οποίος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σε τηλεοπτικό κανάλι μετά τις πανελλαδικές, αν κατάλαβα καλά, πανελλαδικές ή γενικές εξετάσεις, νομίζω πανελλαδικές πρέπει να ήταν, και ρωτήθηκε και τα λοιπά και λέει, γράψαμε για να περάσουμε τη Θεσσαλονίκη για να βλέπουμε τον Άρη, έτσι το είπε πολύ ωραία, χιουμοριστικά όμορφα το παλικάρι. Και η ΠΑΕ Άρης κινήθηκε, τον βρήκε, του έδωσε ένα εισιτήριο διαρκείας, συμβολικά το πρώτο εισιτήριο διαρκείας της νέας σεζόν και έκανε και μια δήλωση μιλώντας για την ομάδα. Παιδιά, αυτές είναι ωραίες κινήσεις. Άσχετα από το τι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, άσχετα από πώς μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτές είναι κινήσεις οι οποίες έχουν μια. Πώς το λένε, είναι ωραίες. Είναι ωραίο να γίνονται.
Αυτό δεν. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μην μπαίνουμε στα δικασία να τα βλέπουμε όλα, να τα ισοπεδώνουμε χωρίς να ψαχνόμαστε για κάτι το οποίο έχει την σημασία του, είναι καλό σε κάθε περίπτωση. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, για τα διαρκείας γενικώς υπάρχει αυτή η ρητερότητα με τις δύο περιόδους διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Δηλαδή για όσους είχαν και πέρσι από 22 έκτου έως 22 εβδόμου. Ενώ σε αυτό το διάστημα 22 έκτου με 22 εβδόμου οι υπόλοιποι θα μπορούν να. Οι νέοι κάτοχοι δηλαδή, όσοι θέλουν να πάρουν τώρα διαρκείας, θα μπορούν να παίρνουν τις υπόλοιπες θέσεις. Και υπάρχει και δεύτερη περίοδος διάθεσης, όπου ανοίγουν όλα τα εισιτήρια, όλες οι θέσεις, όσες είναι διαθέσιμες, από τις 23/7 έως τις 31/8. Έτσι. Με αρκετά αυξημένες τιμές όσον αφορά τη δεύτερη ημερομηνία, δηλαδή τον δεύτερο χρόνο διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας. Όπως ξαναλέω, είχε γίνει και την περσινή σεζόν. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το κανονικό είναι 250 ευρώ από 200. Είναι 50 ευρώ παραπάνω. Στη θύρα 2, ας πούμε, από 270 είναι 350. Στη θύρα 9 από 350, όχι από 350, πόσο είναι το κανονικό εμείς βλέπουμε, από 380 πάει στα 450 και στη θύρα 7 πάει από τα 500 στα 600. Δεν βάζω την ανανέωση, βάζω

Έτσι, κανονικό εισιτήριο πήρε, κανονικό εισιτήριο διαρκείας πήρε στη θύρα 7. Πήγε κανονικά και το πήρε διαζώσεις από την boutique. Μπορείτε δηλαδή να πάτε και εκεί, είτε με μετρητά, είτε με χρεωστική κάρτα, είτε με πιστωτική κάρτα, έως 6 δόσεις στην πιστωτική κάρτα, είτε με κατάθεση ένα από τους λογαριασμούς της ΠΑΕΑΡΙΣ. Υπάρχουν σε όλες τις τράπεζες και στο Viva Wallet. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε για στο GovWallet και τα λοιπά, τι να κάνετε. Φυσικά κάρτα φιλάθλου για να πάρει στο στήριο διαρκείας 15 ευρώ, όπως είναι από φέτος, ανέβηκε κατά 5 ευρώ η κάρτα φιλάθλου της. Ουσιαστικά τα χρήματα πηγαίνουν στον Αλφα Σιγμάρης. Δεν έχει κάποια σχέση ΠΑΕ και αυτό λίγο κάποιοι μου το λένε. Τα παίρνει, λέει ΠΑΕ. Μου το πένας, λέει πέρσι, ξέρεις πόσα λεφτά πήρε η ΠΑΕ και δεν τα έδωσε στον Αλφα Σίγμα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, να το διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα εισιτήρια μπαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό του Αλφα Σίγμα. Πλέον ο Αλφα Σίγμα έχει δικούς του λογαριασμούς, ανοιχτοί οι δικοί του λογαριασμοί, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Οπότε τα χρήματα μπαίνουν κατευθείαν στους λογαριασμούς του Αλφα Σίγμα. Δεν έχει κάποια σχέση η ΠΑΕ με την κάρτα φιλάθλου. Πηγαίνουν αρκετοί απευθείας, συγγνώμη, στον Αλφα Σίγμα Άρης αυτά τα χρήματα. Και εδώ ένας φίλος θέλει να σχολιάσω, λέει, για το trade του Αντετοκούμπο. Εντάξει, πλέον νομίζω ότι περιμένω να δω το Γιάννη σε ένα, δεν θα πω, το Milwaukee ήταν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Ήταν μια ομάδα στην οποία έμεινε για 13 χρόνια, δέθηκε, εντάξει, τώρα πάει σε μια άλλη ομάδα, στο Miami, στους Miami Heat. Μάλιστα διάβασα σήμερα ότι θέλουν να πάρουν και τον LeBron, λέει. Να κάνουν δηλαδή δίδυμο Γιάννη LeBron. Θα είναι ωραίο να δούμε ένα τέτοιο δίδυμο. Δύο τέτοιων παικτών θρύλων του NBA να παίζουν μαζί. Εντάξει, εμάς τώρα, όσον αφορά το Γιάννη και σε σχέση και με το Θανάση, αυτό που βγαίνει, αυτό που κυκλοφορεί, είναι ότι ο Θανάσης δεν θα ακολουθήσει. Έτσι. Δεν θα ακολουθήσει στο Μαϊάμι το Γιάννη. Και πλέον νομίζω ότι ο δρόμος ανοίγει για να έρθει στον Άρη ο Θανάσης μαζί και με τον Κώστα, μαζί δηλαδή με τον αδερφό του, να έρθει στον Άρη. Ανοίγει νομίζω ξεκάθαρα ο δρόμος. Γενικότερα νομίζω ότι στο μπάσκετ, το λέω και σε συνδυασμό με αυτό που έλεγα πριν για το ότι φεύγουν ο Σπανούλης με το Ζήση λόγω των υποχρεώσεων τους με την εθνική ομάδα και τι θα γίνει τώρα κτλ. Τέτοιες κινήσεις έχουν γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον μπασκετικό Άρη. Αυτή τη στιγμή ο μπασκετικός Άρης έχει σχηματοποιήσει ουσιαστικά το ρόστερ του σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Νουά, τι θα γίνει, γιατί αν φύγει ο Νουά θα πρέπει να πάρει παίκτη στη θέση που αγωνίζεται. Δεν θα πάει δηλαδή ο Άρης χωρίς παίκτη στη θέση του Νουά. Θα πει κάποιος να καλύψει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί με την αποχώρηση του Νουά, να το καλύψει ο Θανάση, με το Θανάση και τον Λίντελ. Δεν ισχύει αυτό. Ο Άρης θα πάρει κι άλλον παίκτη εκεί, αν ο Νουά για κάποιο λόγο τελικά αποχωρήσει από την ομάδα. Απλά αυτό το λέω σαν διευκρίνηση. Ο Άρης δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή στο ένα Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Πουλιανίτη. Στο 2, Μόργαν Μοκόκα. Στο 3, Χαραλαμπόπουλο. Υπάρχει και ο Μποχωρίδης. Εγώ λέω ότι θέλει να μπαίκτη ακόμα εκεί. Στο 3. Δηλαδή, οι δύο θέσεις που μένουν για τους ξένους, η μία να είναι εκεί στο 3. Στο 4, ο Νουά, αν με το καλό μείνει στην ομάδα που έχει συμβόλαιο, ο Λαϊντέλ και ο Θανάσης. Και στο 5, Μπίρτς, Αντετοκούμπο, Κανούλης. Και εκεί αφήνω και ένα ερωτηματικό, βάζω και ένα αστερίσκο για την πιθανότητα να αποκτήσει ομάδα και έναν ακόμη τον 8ο ξένο εκεί. Τον 8ο, όταν λέω όχι ο 8ος, ο οποίος δεν θα αγωνίζεται, θα είναι 8ος στη σειρά. Λέω να πάρει και έναν ακόμη ξένο, αν τον πάρει, να τον πάρει εκεί στο 5. Έναν εκεί στο 3 θέλουμε έναν, πώς το λένε, θέλω με καλό σου, αυτό που έλεγα στο Χρήστο την άλλη φορά που τον έλεγα. Θέλω ένα χεράρι, παιδί μου. Θα μου πει κάποιος, ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος είναι. Ναι, ο Χαραλαμπόπουλος έχει καλό σουτ. Αλλά θέλω και ένα ξένο καλό εκεί. Έτσι, θέλω και ένα ξένο καλό. Είναι σημαντικό. Έτσι, είναι σημαντικό να μπορείς να το

0: Νομίζω ότι, ξαναλέω, το ρόστερ σχηματοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό του μπασκετικού Άρη και περιμένουμε και τις τελευταίες κινήσεις. Και φυσικά σιγά-σιγά τις ανακοινώσεις να γίνονται περισσότερες. Σήμερα, ας πούμε, η Φενέρ αποχαιρέτησε τον Μπίρτς και νομίζω ότι αύριο, σας είπα, Τετάρτη, κατά πάσα πιθανότητα, αύριο θα έχουμε μία ακόμη ανακοίνωση παίκτη για την ομάδα που είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μπίρτς. Με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε υπόλοιπες περιπτώσεις. Έτσι, Χαραλαμπόπουλος περιμένουμε να τελειώσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ 36 και κάποιες οικονομικές διαφορές που υπάρχουν να τις επιλύσουν. Να πάρει τα χρήματα δηλαδή και να υπογράψει συνέχεια στον Άρη. Ο Μοκόκα πάει προς Ιούλιο, προς τα μέσα Ιουλίου, κάπου εκεί πιθανόν η ανακοίνωσή του. Δημητρίγεβιτς τελείωσε τις υποχρεώσεις του. Έτσι, περιμένουμε και αυτός να ανακοινωθεί λύση συνεργασίας με την Bayern, να το χαιρετήσει η Bayern για να περιμένουμε πλέον και τη δική του. Ανακοίνωσε από τον Άρη και υπάρχει ο Μόργαν, η τελευταία μεταγραφική κίνηση που έχει ουσιαστικά επιβεβαιώσει ο Άρης ότι έχει συμφωνήσει μαζί του, που και αυτός δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί από τον Άρη. Όντας πάντως στο site του EuroCup, βλέπω γενικότερα κινήσεις που γίνονται από τις ομάδες. Νομίζω ότι την επόμενη σεζόν θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον EuroCup και διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει πέρσι, πλέον με 4 ομίλους των 8 ομάδων, 14 παιχνίδια η φάση των ομίλων, όχι 18 όπως ήταν πέρσι με τους 2 ομίλους των 20 ομάδων. Διαδικασία best of 3 και στους 16, συγγνώμη, και στους 8 και στους 4 και στον τελικό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το με τα μονά παιχνίδια που ήταν σε μεγάλο βαθμό και άδικο για μια ομάδα δηλαδή που είχε τερματίσει ψηλά και τύχαινε να έχει μια κακή βραδιά, σε ένα βράδυ έχανε την πρόκληση. Τύχαινε να έχει μια κακή βραδιά. Τύχαινε να είναι μια βραδιά που δεν τη έβγαιναν τίποτα, να μην έμπαινε κανένα, να μην μπορούσε να βάλει σουτ. Έχανε την πρόκληση. Είναι άδικο, ρε φίλε. Ενώ το best of 3, όπως και να το κάνουμε, δίνει το πλεονέκτημα στην ομάδα η οποία τερμάτισε ψηλότερα να έχει 2 παιχνίδια στην έδρα της, αν χρειαστεί και τρίτο δηλαδή να παίξει και δεύτερο ματς στην έδρα της. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σας είπα και πριν για την Ευρωλίγκα, 26 του μηνός, δηλαδή την Παρασκευή, ουσιαστικά θα ανακοινώσει τους 20 που θα συμμετάσχουν την επόμενη χρονιά, με την Μπεσίκτας κατά πάσα πιθανότητα να παίρνει τη θέση της Μονακό. Η Μονακό υποβιβάζεται στο EuroCup. Και πλέον το EuroCup θα έχει τις πολύ δυνατές τουρκικές ομάδες. Σίγουρα Μπεσίκτας φεύγει, καλό. Σίγουρα Μπαξές Εχίρ, Τουρκ Τέλεκομ, αλλά και η Τόφας φαίνεται να κάνει καλές κινήσεις. Με Καντσελιέρι εκεί πήρε Τζόουνς, δυναμώνει αρκετά. Και όχι μόνο Τζόουνς. Πήρε και έναν ξένο που τον είχε και στον ΠΑΟΚ παλιότερα, αλλά και στην Ιταλική ομάδα που ήταν πέρσι τον είχε πάρει. Και υπάρχει φυσικά η Μονακό, αλλά και η Μπουργκ και η Λεμάν, η οποία ήρθε στο EuroCup, δυνατές ομάδες από την Γαλλία. Ιταλία με πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Και εκεί θα έχει αρκετά δυνατές ομάδες. Ισπανία μπαίνει Τενερίφη, που είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε τα προηγούμενα χρόνια στο BCL με παρουσίες στην τετράδα. Νομίζω ότι κατάκτησε μια χρονιά στο BCL. Και αυτή μια δυνατή ομάδα. Εντάξει, η Μπεσίκτας είναι καλό που φεύγει, ρε παιδί μου, και θα πάει από ό,τι φαίνεται στην Ευρωλίγκα. Είναι καλό γιατί φεύγει μια δυνατή ομάδα. Μια ομάδα που θα κάνει πολύ καλό budget και roster και την επόμενη χρονιά. Θα ρίχνει χρήματα. Οι τουρκικές ομάδες ρίχνουν χρήματα έτσι κι αλλιώς. Φέτος, παιδιά, στην τετράδα του EuroCup πήγαν 3 τουρκικές ομάδες. 3. Το πήρε η Γαλλική όμως. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα. Ήταν Μπαχτσές Εχίρ, Μπεσίκτας, Τουρκ Τέλεκομ και το πήρε η Μπουργκ. Που είχε χαμηλότερο budget και από τους 3. Απλά, εντάξει, επέλεξε να μην παίξει στην Ευρωλίγκα για τους δικούς τους λόγους, οικονομικούς. Έκρινε ότι δεν είναι έτοιμη να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Αυτό, παιδιά, που έκανε η Μπουργκ, που το είχε κάνει παλιότερα και η Γκραν Κανάρια, είναι ουσιαστικά η παραδοχή ότι όταν πάω να παίξω σε μια τόσο δύσκολη διοργάνωση, όπου πρέπει να ανεβάσω πολύ το budget, να ρίξω χρήματα για να κάνω δυνατό ρόστερ, πάω για ένα χρόνο, δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να ανεβάσω πολύ το budget με κίνδυνο να μην τα καταφέρω και να την επόμενη χρονιά να υποβιβαστώ ξανά στο EuroCup. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Αχ, εσύ, Δημήτρη. Λοιπόν. Έχω καλό feeling. Είδα βγήκαν και κάτι αποδόσεις. Βέβαια δεν δίνω και πολύ σημασία, γιατί πέρσι πάλι όταν ανακοινώθηκε ο Σιάο μας έδιναν πολύ ψηλά στις αποδόσεις, αλλά εντάξει. Ουσιαστικά πριν κάνουμε και καιρό, αλλά φυσικά δεν επιβεβαιώθηκε όλο αυτό. Γενικά πάντως έχω καλό feeling φέτος για το EuroCup. Είπαμε London Lions, εδώ ακούει και ο φίλος μου Δημήτρης τώρα να μην με κυνηγάει και γι' αυτό. London Lions, τα φιλαράκια μας εκεί στην Αγγλία, Λονδίνο και τα λοιπά, να βρεθούν για να δουν από κοντά την αγαπημένη μας ομάδα. Εντάξει, τα λοιπά. Είπαμε, όπου δεν έχουμε πάει, όχι Μπουργκ δηλαδή, πάμε Λεμάν. Άντε, Μονακό έχω ξαναπάει. Λεμάν καλύτερα που δεν έχω πάει. Είπαμε Ροστόκ στη Γερμανία θέλουμε. Γενικά, να πάμε σε πόλεις που δεν είχαμε πάει. Και ένα Μπότευγκραντ για να κάνουμε μια κοντινή εκδρομή. Και δεν είναι πολύ κοντά το Μπότευγκραντ, από ότι είναι αρκετά ψηλά. Μετά το Πράβετς. Κάπου εκεί κοντά στο Πράβετς είναι το Μπότευγκραντ. Που θα αγωνιστεί και αυτή η ομάδα την επόμενη χρονιά στο EuroCup. Για πρώτη φορά μια βουλγαρική ομάδα στο EuroCup. Κάπως έτσι το βλέπω. Μερικά μηνύματα εδώ. Ο φίλος εδώ τρελιάρης λέει, αν μένει ο Γκαρέ. Παιδιά, ο Γκαρέ έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Ο Άρης τον πήρε για ένα χρόνο δανεικό. Άρα έχει περάσει το πρώτο εξάμεινο, έχει άλλο ένα εξάμεινο, αλλά είναι δανεικός. Όπως παιδιά δώσαμε εμείς το Μόντσου στη Χουάρες, στο Μεξικό, έτσι πήραμε τον Γκαρέ για ένα χρόνο. Του Μόντσου ο δανεισμός τελειώνει το Γενάρη. Τότε τελειώνει και ο δανεισμός του Γκαρέ στον Άρη. Άρα είναι παίχτης του Άρη μέχρι τον Γενάρη ο Γκαρέ. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, αν εμφανιστεί κάποια ομάδα η οποία μπορεί να θέλει να αγοράσει τον Γκαρέ ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να δώσει χρήματα και στον Άρη δεδομένα, γιατί ο Άρης, ξαναλέω, τον έχει πάρει δανεικό για ένα χρόνο τον παίκτη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Μόντσου. Όπως ο Μπεσίκτας, ένας λιγότερος μας συμφέρει, λέει ο Μόλο. Σαν ρόστερ, λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερο φαβορί, έχουν μια τουρκική, λέει, και την Ισραηλινή. Τώρα πρέπει να το βρω λίγο. Λοιπόν, εδώ ένας. Νομίζω έδινε τη Χάπουελ ψηλά. Την ξέχασα και τη Χάπουελ. Και αυτή θα έχει δυνατό ρόστερ, όπως και πέρσι είχε δυνατό ρόστερ. Βέβαια, δεν προχώρησε. Αποκλείστηκε νωρίς η Χάπουελ. Ενώ φαινόταν ήταν από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της οργάνωσης με μεγάλο μπάτζετ και τα λοιπά. Δεν προχώρησε ιδιαίτερα η Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Θα έχει δυνατό ρόστερ και μπάτζετ και την επόμενη χρονιά σίγουρα η Ισραηλινή ομάδα. Όντως, αυτή νομίζω και την Turk Telekom νομίζω δίνουν. Να τους ο φίλος μου Ηλίας εδώ καθάρισε. Μπαστεί σε χειρό και Turk Telekom. Λοιπόν, Χάπουελ Ιερουσαλήμ τη δίνουν με 3,5 για την νίκη, για να το πάρει. Μπαχτσές Εχίρ δεύτερη με 4. Τρίτη θέση Άρης και ΠΑΟΚ με 5. Ακολουθεί Μπουρκ και Τουρκ Τέλεκο με 7. Και μετά οι υπόλοιπες. Βενέτσια, Τενερίφη, Μπουντούσνοτ, Τσεντεβίτα, Μανρέσα, Τρέντο, Νίνε Χέμιντς, Κλούς, Λόντον Λάιονς. Βέβαια, μέσα σε αυτό δεν υπάρχει η Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει Μονακό. Η Χάπουελ Ιερουσαλήμ υπάρχει πρώτη, είναι. Η Μονακό δεν υπάρχει. Όπως και η Μπεσίκτας δεν είχε ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο θα παίξει στη διοργάνωση, αν θα παίξουν και οι δύο. Γι' αυτό δεν είχαν μπει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν μπει Μονακό, σίγουρα θα είναι αρκετά ψηλά. Εντάξει. Είναι παιδιά αυτό που σας είπα, οι τουρκικές. Εντάξει, την Μπουρκ τη βάζουν ψηλά γιατί το πήρε πέρσι. Λογικό είναι να έχει και για την επόμενη χρονιά τις πιθανότητες της η γαλλική ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου Δημήτρης λέει να ξέρει ότι επειδή πιστεύω σε αυτά, όπως η κατάρα της Ιταλίας έσπασε στο πρώτο μάτς της νέας εποχής, έτσι και η κληροτίδα φέτος θα μας κάνει το χατήρι και με Αγγλία και με Γερμανία και με Βουλγαρία. Λες, μακάρι. Μακάρι να μας το κάνει το χατήρι. Γενικώς, όπως σας είπα, παιδιά, όχι σε μέρη που ξαναπήγαμε. Εντάξει. Κάνουμε που κάνουμε τα ταξίδια μας. Ακολουθούμε την ομάδα, τον Άρη θέλουμε να βλέπουμε. Και στο Κλούζ να ξαναπαίξουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα πάμε ξανά και θα ξαναδούμε αυτή την πόλη που τη μάθαμε απ' έξω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, Κλούζ, τρεις χρονιές, τρεις φορές πήγαμε. Εντάξει, φτάνει. Το μάθαμε. Μια φορά πετάξαμε μέσω Βουκουρεστίου. Μια φορά πήγαμε κατευθείαν με το τσάρτερ. Μια φορά πήγαμε οδικός από Σερβία κτλ. Εντάξει. Το μάθαμε το κλουζ. Αλλά αν παίξουμε την κλουζ, θα πάμε στο κλουζ. Τι κάνουμε. Καλό είναι όμως να κάνουμε έτσι και κάνα διαφορετικό ταξίδι. Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει αν υπάρχει καμιά μεταγραφή στο βόλεϊ. Παιδιά, στο βόλεϊ μου έχουν πει ότι έχουμε ήδη κλεισμένες 8, 9, 10 μεταγραφές, οι οποίες θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά. Αυτό. Αυτή την ενημέρωση έχω όσον αφορά το βόλεϊ. Το ανδρικό. Έτσι μιλάω πάντα για το ανδρικό. Ο φίλος ο Μόλο λέει θα γίνει τρομερό EuroCup. Παιδιά, θα γίνει μια πολύ ωραία διοργάνωση. Το πιστεύω δηλαδή ότι το φετινό EuroCup θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα δηλαδή πιο ενδιαφέρον. Στο 3 λέει ο Τρελιάδης, λείπει ένας ξένος σκόρερ. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι θέλουμε έναν ακόμη παίκτη εκεί στο 3. Αυτή τώρα είναι δική μου αίσθηση, έτσι. Και αν με ρωτήσει κάποιος, τώρα αυτό μιλάμε για τον 7ο, έτσι, αν τον προτιμάς εκεί ή στους ψηλούς. Μοιρασμένες, η άποψή μου είναι μοιρασμένη. 50-50 είμαι. Ίσως ένα κλικ να τον προτιμώ στο 3. Ένα κλικ. Ποσοτικά έχουμε παίκτες. Δηλαδή, σας τα είπα πριν. Τρεις, σας είπα στο 1, 2 στο 2, 2 στο 3, στο 3. Έχουμε και τον νεαρό του Χατζηλάμπρου που μπορεί να είναι εκεί στο 2-3 να παίξει. 3 στο 4, 3 στο 5. Ποσοτικά έχουμε. Αλλά εγώ λέω ότι ίσως έτσι μία ακόμα κίνηση θα μπορούσε εκεί να βοηθήσει. Αν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ τώρα νωρίς στο EuroCup. Σίγουρα δεν θα παίξουμε, παιδιά, στους ομίλους. Μετά μπορούμε να παίξουμε κανονικά από τους 16 και μετά μπορούμε να παίξουμε. Στη φάση των ομίλων δεν θα παίξουμε σίγουρα μαζί. Τέσσερις ομίλοι είναι, δύο είναι οι ομάδες ελληνικές. Θα πάνε σε δύο διαφορετικούς ομίλους. Από τον επόμενο γύρο όμως και μετά, αναλόγως, παιδιά, μετά θα είναι αναλόγως με τη θέση που θα τερματίσεις. Δεν έχει δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μην μπορούμε να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και στους 16 θα μπορούσαμε να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, φεύγει και ο Λάρκιν από την ΕΦΕΣ. Γέρασε μωρέ και ο Λάρκιν τώρα. 33 είναι μόνο. Τι 33 είναι. Εγώ 37-38 νομίζω είναι ο Λάρκιν. Μόνο 33 είναι. Ερυθρός Αστέρας λέει δυνατά στο παιχνίδι. Και η Φενέρ. Μόνο 12 μάτς έπαιξε φέτος. Εντάξει. Δεν γέρασε ο Λάρκιν. Κάποτε εκεί το δίδυμο Λάρκιν Μίτσιτς κάποτε ήταν. Εντάξει. Έκλαιγα για το δίδυμο Λάρκιν Μίτσιτς. Και γενικά την ομάδα που είχε η ΕΦΕΣ. Τότε συμπαθούσα και τον Αταμάν. Ήταν πριν τον γνωρίσουμε καλύτερα, πριν έρθει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό και τον γνωρίσουμε καλύτερα έτσι, το ποιόν του. Μου βγάζει έτσι, εντάξει. Από το στήλι, ρε παιδί μου, έτσι λίγο χοντρούλης και τα λοιπά, έτσι μ' άρεσε. Από εκεί τους στυλάτους όλους και τα λοιπά που ήταν. Αυτός ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά αποδείχθηκε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι να πάρει Λάιλς και Μπόγκα τρελό μπάτζετ. Λένε 50 εκατομμύρια μπάτζετ θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Τι 50 εκατομμύρια, αυτοί, τι έχουν χαζέψει αυτοί. Στον Ομπράντοβιτς όντως έδωσε αυτά τα λεφτά που γράφουν. Σχεδόν 3,5 πόσα, κοντά 4 με μπόνους και τα λοιπά το χρόνο. Όντως αυτά τα νούμερα έδωσε. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Είναι εκτός λογικής. Λάιλς παιχτάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Μπόγκα και αυτός μ' αρέσει πολύ. Ο Γερμανός. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Πήρε ο Μπράντοβιτς, θα ρίξει χρήμα. Γίνεται να μην ρίξει χρήμα ενώ πήρε ο Μπράντοβιτς. Δεν γίνεται. Για τον Σίλτς λέει ότι. Παιδιά, ο Σίλτς είναι παίχτης Ευρωλίγκας. Ευρωλίγκατος παίχτης. Θα μου πει κάποιος και ο Μόργαν παίχτης Ευρωλίγκας. Ο Σίλτς πολλά περισσότερα χρόνια. Πολλά περισσότερα χρόνια. Εμάς μας είχαν πει ότι θα κάνουν μια πολύ σημαντική κίνηση εκεί στο 2-3. Νομίζω ότι είναι ο Μόργαν. Δύο μάλλον με άσο. Δύο που θα παίζει και άσο. Νομίζω ότι. Όχι, νομίζω σίγουρα είναι ο Μόργαν αυτή η κίνηση. Όπου μας την είχαν περιγράψει πώς θα είναι χωρίς να μας πούν τον παίκτη, το όνομα. Αφού είναι ο Μόργαν, αυτή η κίνηση είναι ο Μόργαν. Έχει παίκτες, παιδιά. Έχει παίκτες. Αρκετούς. 32 χρονών ο Σίλτς έχει παίξει ένα σωρό χρόνια. Παίκτης Ευρωλίγκας κανονικός. Όπως λέγανε οι άλλοι, θα πάρουμε λέει τον. Ξέρω εγώ τον Ντάτο Χεζόνια. Πώς θα παίζει, παιδιά, ένα τέτοιο παίκτη. Εγώ λέω και 2,5 και 3 εκατομμύρια να του δώσεις. Να του δώσεις, δηλαδή τα χρήματα μπορεί να βρει και στην Ευρωλίγκα. Αφού μπορεί να τα βρει στην Ευρωλίγκα, άμα του δώσει περισσότερα, δώσω 5. Άμα του δώσω 5 για να πάρω ένα παίκτη, ξέρω εγώ. Μετά χάνε την μπάλα. Πεχτάρα, αλλά χάνε την μπάλα. Αν πάω σε μια διαδικασία. Ο Λάρης δεν είναι καθαρό 4 Λαγκαδά, νομίζω. 3-4 δεν είναι. Δεν ξέρω, και στον τελικό τον είδαμε και στο Final Four γενικά που τον είδαμε με τη Real έπαιξε πολύ στο 4. Αλλά εκεί νομίζω ήταν λόγω. Το ότι είχαν κλατάρει όλοι ψηλοί τη Real. Δεν είχε ψηλού και τον βλέπαμε στο 4. Νομίζω ότι και στο 3 παίζει. Λοιπόν, θα πάω εδώ τώρα λίγο. Παναγιώτη θα πάρει τον Βαλανσιούνα. Και πέρσι τον πήρε τον Βαλανσιούνα. Και πέρσι τον πήρε, αλλά δεν τον πήρε τελικά. Σίγουρα θα δει τριάρι μεγατόνων, λέει εδώ ο φίλος ο Ash Days. Δεν γίνεται χωρίς τριάρι σκόρερ. Συμφωνώ. Θέλω έναν παίκτη εκεί, σας είπα ένα χερά. Τον θέλω και στο 3 να είναι. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Πέρσι, ας πούμε, στο 3 είχαμε τον Χάρελ. Και αλλαγή του έπαιζε ο Μποχωρίδης. Δεν είχες αυτό το σκορ, το σταθερό έτσι από τη θέση 3, δεν το είχες. Και στο 4, ο Νουά είναι καλός σουτέρ. Ο Λίντελ και ο Θανάσης δεν είναι ιδιαίτερα καλή σουτέρ. Το 3 και το 4 πρέπει να σου δίνουν σκορ καλό. Καλό σκορ. Στο Παναθηναϊκό θα έχουμε χειρές αποχωρήσεις. Δεν γίνεται ομάδα με 10 στρατηγούς και 2 στρατιώτες. Θα δούμε, παιδιά. Τώρα ένας μου λέει, έκανε χθες μια εκπομπή ένας και έλεγε ότι θα φύγει ο Τολιόπουλος γιατί θα χτίσει πάνω στο Σλούκα. Τι να χτίσει πάνω στο Σλούκα, παιδιά, 36 στα 37. Δηλαδή θα κρατήσουν, θα πάνε να χτίσουν, όχι να κρατήσουν, να το κρατήσουν. Αλλά θα πάνε να χτίσουν πάνω σε ένα μπέκ 36-37 και όχι στον Τολιόπουλο που είναι 29. Δεν ξέρω, λίγο αστείο μου ακούστηκε. Και γενικά κάποιες απόψεις ακούγονται λίγο αστείες. Τη μία μέρα διαβάζαμε ότι ο Τολιόπουλος θα κάνει νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό αρκετά μεγαλύτερης διάρκειας, περισσότερα χρήματα και την άλλη μέρα ότι είναι. Δεν δίνω πολύ βάση, είναι πολλά πλέον, πολλές οι εκπομπές, πολλά τα υπερπληροφόρηση στο μπάσκετ. Πατάς στο YouTube και σου βγάζει 100 ειδήσεις για το μπάσκετ. 100 συγγνώμη βιντεάκια για το μπάσκετ. Χαμός. Λάιλ Σόσμαν λέει, Χουάντσο Μπόγκα Χέις, αστείο είναι. Ο Όσμαν δεν είναι τεσσάρι, ρε. Πότε έγινε ο Όσμαν τεσσάρι, ρε, θα με τρελάνεις και εσύ. Δεν είναι τεσσάρι ο Όσμαν ποτέ. Ο Μπόγκα παίζει και στο 3. Α, τώρα ας τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, εντάξει, θα το δούμε. Θα έχει ευκαιρίες, λέει, από τη Χαπόελ και τη Μακάμπη, γιατί θα θέλουν να φύγουν οι ξένοι λόγω πολέμου, ίσως μπορούμε να τσιμπήσουμε κάτι από εκεί. Εντάξει, παιδιά, εκεί δίνουν τόσα πολλά χρήματα, δηλαδή τους δελεάζουν και τους κρατάνε με τα χρήματα που τους δίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν αποχωρήσει το 90% από αυτές τις ομάδες. Τώρα θα την γυρίσαν πάλι να παίξουν και στο Ισραήλ, οι μισοί φύγαν πάλι. Ψάχναν να βρουν τρόπο να φύγουν. Τους δίνουν πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Τώρα εδώ να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε, ας πούμε, ο Τολιόπουλος να έρθει ο Τολιόπουλος. Που εγώ τον αγαπάω και πολύ τον Τολιόπουλο. Σκεφτήκαμε λίγο ποιο είναι το ρόστερ της ομάδας αυτή τη στιγμή. Αν κλείσουν όλοι αυτοί που έχουμε πει έτσι ότι θα έρθουν. Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Πουλιανίτης. Στο 1-2 λέω έτσι, γιατί ο Τολιόπουλος παίζει 1-2. Μοκόκα και. Πέσουν τον άλλο, ρε. Και Μόργαν. Πού θα παίξει ο Τολιόπουλος. Εκτός αν πάρω τον Μοκόκα και τον πάω στο 3. Μπορεί να παίξει θεωρητικά και διάρη είναι, αλλά παίζει και 3 γιατί είναι πολύ αθλητικός κτλ. Αλλά εγώ λέω ότι είναι στο 2. Πού θα παίξει ο Τολιόπουλος. Από πούμε, ας πούμε, να φύγει ο Πουλιανίτης, λέω τώρα έτσι, και να μπει ο Τολιόπουλος. Θα έχουμε τον Τολιόπουλο σε θέση Πουλιανίτη. Ποιος θα παίζει από όλους αυτούς. Δηλαδή πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε, παιδιά, και πώς είναι το ρόστερ. Εκτός αν φύγει ο Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή. Σίγουρα, αν σου δοθεί ευκαιρία να πάρεις έναν παίκτη σαν τον Τολιόπουλο, θα το σκεφτούμε. Θα μπούμε στη διαδικασία. Αλλά έτσι όπως στήσετε, παιδιά, το ρόστερ είναι πολλοί παίκτες. Είναι πολλοί παίκτες. Απλά πλέον ο Τολιόπουλος, επειδή είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι, παιδιά, άσε να έχουμε παίκτες, πρέπει να παίζουν κιόλας όμως, ρε Γιώργο. Άσε να έχουμε παίκτες, άσε να έχουμε, ας μαζέψουμε καμιά κοσαριά και μετά οι μισοί δεν θα παίζουν και θα γκρινιάζουν. Δηλαδή, όλα, παιδιά, σας είπα πώς είναι τώρα το ρόστερ. Να τον πάρω για αντιπουλιανίτη, δεν γίνεται να είναι αντιπουλιανίτης ο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος είναι πρωταγωνιστής. Αντι Μήτρου Λόγκ, θα φύγει δηλαδή ο Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή να έχω και τον Μήτρου Λόγκ και τον Τολιόπουλο και τον Δημητρίγεβιτς και τον Μοκόκα και τον Μόργαν. Πού θα παίξουν όλοι αυτοί? Θα παίζει αλλαγή του Μόργαν και του Δημητρίγεβιτς. Ο Μήτρου Λόγκ τι θα παίζει? Ο Μοκόκα τι θα παίζει? Πολλοί είναι. Πολλοί είναι. Για μένα, παιδιά, έτσι όπως είναι το ρόστερ τώρα, πάρε ένα τριάρι δολοφόνο, αν έρθει και ο Θανάσης, και να πατήσουμε εκεί, λέω εγώ. Αλλά έχουμε Σπανούλη, Ζήση, έχουμε δίδυμο με πολύ μεγάλη γνώση του μπάσκετ. Τους πιστεύω, έτσι. Σε αυτούς στηριζόμαστε. Όταν έχουμε δύο τέτοιους ανθρώπους, το να λέει τώρα ο Σανλής, ο οποίος έπαιξε μπάσκετ στην πλατεία Σκρά και βαρούσε σουτάκια, και μια φορά έτσι, επειδή έβαζα και τρίποντα, θύμωσε ένας και κλώτσε την μπάλα και έσπασε την τζαμαρία απέναντι στο κομμωτήριο. Να ξαπώ εγώ την άποψή μου. Έχω και βίντεο, να ξέρετε, έτσι. Όποιος έχει, μπορεί βιντεοκασέτα. Μάλλον το έχει κάνει, νομίζω, σε DVD ο Γιάννης ο φίλος μου. Το έχουμε και σε DVD. Να σας το δώσω, να το βάλετε, να το δείτε. Έτσι, βάζω τρίποντο. Επειδή ήμουν τρομερό σουτέρ, δεν έβαζα ποτέ καλάθι, αυτό εννοώ. Βάζουν όλοι οι συμπαίκτες μου. Παίζαμε 5-5 και στην πλατεία Σκρά. Όσοι ξέρουν εκεί από Καλαμαριά θα το καταλαβαίνουν. Βάζουν όλοι τρίποντο και ξαφνικά έρχεται την μπάλα σε μένα. Κάνω ένα σουτ. Και ως μεγάλος Σανλής μπαίνει το τρίποντο. Και είχαμε το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος είχε πάρει καινούργια κάμερα και έβαλε και το τραβούσε. Τραβούσε το μάτς. Και με το που βάζω το τρίποντο, παίρνει ένας αντίπαλος την μπάλα και λέει: αφού έβαλε και αυτός τρίποντο, την κλωτσάει και φεύγει μπάλα πάνω από το γήπεδο. Και απέναντι ήταν ένα κομμωτήριο που είχε μια μεγάλη τζαμαρία. Και πέφτει πάνω στη τζαμαρία και πέφτει όλη η τζαμαρία κάτω. Όπως καταλαβαίνετε, τρέχοντας όλοι φεύγουμε, εξαφανιζόμαστε. Μας είχε δει βέβαια η κομμότρια. Πήγε στο. Και. Δυστυχώς δεν το έκανα εγώ έτσι. Το έκανε από την αντίπαλη ομάδα. Επειδή έσπασα τη τζαμαρία, επειδή έβαλα το τρίποντο εγώ, έσπασα αυτό τη τζαμαρία. Επειδή ήξερε μόνο εμάς, έρχεται στο. Πάει το βράδυ στην ταβέρνα εκεί στον μπαμπά μου και στη μάνα μου και λέει: ο γιος σας έπαιζε μπάσκετ και έσπασε τη τζαμαρία. Άντε, πάω εγώ σπίτι, κυνήγει από τον μπαμπά μου. Μέχρι να εξηγήσω ότι δεν την έκανε. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το πιο ωραίο? Αυτό νομίζω είναι το πιο πετυχημένο. Και θα κλείσω για να διαβάσω τα μηνύματα. Αυτός που έσπασε την τζαμαρία, τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς του? Τζαμάς. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Οπότε την αντικατέστησε και όλα καλά. Την γλιτώσαμε. Ο Πέτρος λέει και σέντερ θα παίζει, λέει. Όχι, και σέντερ θες, λέει, δεν γίνεται με Κώστα και Μπίρτς. Έχουμε Μπίρτς, Κώστα, Τανούλη. Παίζει σε κοντά σχήματα και ο Λίντελ στο 5. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί έχω έναν. Έχω κι εγώ έναν αλφα προβληματισμό. Εκεί θα. Ίσως ήθελα κάτι ακόμα στο 5. Σας είπα απλά, μετά μαζεύονται πολύ. Αυτό που έλεγα πριν για τον Τολιόπουλο, δηλαδή. Οκ. Πόσοι? Πόσοι? Ο Μοκόκα λέει θα παίζει αλλαγή στο 3 και ο Μήτρου Λόγκ θα είναι τέτοιος playmaker. Ο Χαραλαμπόπουλος τι θα παίζει? Αλλαγή της αλλαγής στο 3 ή τέταρτο τεσσάρι? Και ο Μήτρου Λόγκ θα είναι τέτοιος playmaker? Τι ωραία που τα φτιάχνεις εσύ, Λακαδά. Δηλαδή θα έχεις δύο Έλληνες παίκτες που στην Ελλάδα θα τους θέλεις να είναι πρωταγωνιστές, ο Μήτρου Λόγκ και ο Χαραλαμπόπουλος. Να παίζουν τρίτος playmaker ένας και τρίτο τριάριο άλλος. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε παιδιά. Ισχύει αυτό που λένε ότι ψήνουν τον Λαρετζάκη. Ελπίζω να τον ψήσουν καλά, έτσι στο φούρνο, και να τον πάνε πουθενά άλλου. Τι να του, δεν το θέλω τον Λαρετζάκη. Ωραία και να έρθει. Δεν πειράζει. Άμα έρθει, τον ήθελα μετά. Συμβαίνουν αυτά. Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Δεν το θέλω το Λαρεζάκι. Δεν είναι κακός παίχτης, αλλά δεν με ψήνει γενικά το όλο κόνσεπτ της παρουσίας του. Δεν με ψήνει. Έτσι στο μυαλό μου κάπως έτσι το έχω. Αν θα δεις το Χόλμς, λέει επιπλέον πεντάρι. Κάπου πήγε αυτός, δεν πήγε κάπου ο Χόλμς. Κάπου διάβασα ότι πήγε. Αυτός του Παναθηναϊκού, δεν λες. Αυτός, παιδιά, ήταν πιο στην κοσμάρα του παίκτη, δεν έχω δει. Ο Γεράσιμος λέει: πάμε να πάρουμε διαρκεία στην μπάλα. Αριανάρα, μια ζωή. Να πας, Γεράσιμε μου. Λοιπόν, μήνυματα. Ο Κώστας λέει: επειδή ο Γκάλης δεν λέει τίποτα και βάζει και διαβάλματα για εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ ΚΑΕ και ΠΑΕ για τις φανέλες. Ο Γιάννης πάει Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι είναι ο Μπέκαμ. Επίσης είναι και ο Μέση. Επίσης είναι και ο Όγιος. Πολλοί μαζεύτηκαν. Θα γίνει κάτι για την ΠΑΕ. Λοιπόν, έχω την είδηση. Έτσι. Ο Μπέκαμ παίρνει την ΠΑΕ Άρης με Όγιος προπονητή. Θα πανηγυρίζει ο Πασχάλης, ο φίλος μου, και θα δει και ο Μέση να κλείσει την καρδιά του στον Άρη. Μπράβο που το είσαι. Τι γάτα είσαι, εσύ, ρε Κώστα. Τι γάτα είσαι. Μπέκαμ πρόεδρος, λοιπόν. Ο Όγιος προπονητής και ο Μέση έρχεται να κλείσει την καρδιά του στον Άρη. Και ο Γιάννης θα είναι όπως και στο μπάσκετ. Θα έρχεται στο γήπεδο και θα φωνάζουμε: ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άσους Μαϊάμι αυτούς τους χαλβάδες και να παίξει τον Άρη. Μπράβο. Είδες τι ωραία το φτιάξαμε. Αυτό. Ο Πέτρος από τη Γερμανία, μάλλον λέει, μας χαιρετάει ο Ράτσιτς. Δεν ξέρω, παιδιά, αν μας χαιρετάει ο Ράτσιτς, αλλά η έλευση του Μπασίρου με βάζει σε μια σκέψη. Εμένα, έτσι, το είπα κατευθείαν. Ο Κώστας τραυματισμούς λέει, έχει, λέει, αυτό στα στόπερ, αυτό πες μας, λέει. Όλο και κάτι θα έχει. Αφού πες, λέει, πότε τραυματίστηκε, λέει, δεν θέλουμε κάτι άλλο, εμείς αυτό στεκόμαστε. Να σου πω κάτι, Κώστα. Τα έλεγα και τα προηγούμενα χρόνια με τους παίκτες που παίρναμε και είχαν κάποιους τραυματισμούς. Εν έτη 2026, πατώντας ένα κουμπί, αυτομάτως ξέρεις πότε πήγε στην τουαλέτα, πότε μάλωσε με τη γυναίκα του. Έτσι, πότε το παιδί του δεν πήγε καλά στο σχολείο. Και τα ξέρεις όλα σε δευτερόλεπτα. Με ποιον παντρεύτηκε η αδερφή του, αν τα έχει καλά με τον μπατζανάκι του. Όλα τα μαθαίνεις πατώντας ένα κουμπί πλέον εν έτη 2026. Δεν είμαστε το 1970, 80, άντε και 90, που περιμέναμε να βγουν οι εφημερίδες για να δούμε τι ισχύει. Και γράφανε και πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν ποτέ, γιατί δεν μπορούσαν να τα επιβεβαιώσουν κιόλας, να τα τσεκάρουν κιόλας. Δηλαδή, αν ήμασταν στο 1995. Και πιο 90. Και έλεγε: ΠΑΕ Άρης, παίρνουμε τον Μπασίρου. Άντε, πες με εσύ, αν τον Μπασίρου ήταν στην Τουρκία, πες, έπαιζε εκεί και κάτι μπορεί να βρίσκαμε. Φέρουμε έναν από την Αφρική, από την Africa Towns, Twins. Άντε, πες με εσύ να βρεις άκρη. Τώρα, λέει, παιδιά, πατάς το κουμπί, όπου και να παίζει, και μπορεί να το βρεις κατευθείαν. Εντάξει. Τόσο απλό είναι. Ο Ευθύμης Λεχόγκλα τελικά ανήκει στον Άρη, λέει, και πότε επιστρέφω τον Ρόλο τελικά. Είχαν πει ότι στο βασικό στάδιο προετοιμασία πιθανόν θα είναι διαθέσιμο. Αυτό τώρα δεν ξέρω κάτι παραπάνω, εσύ, Ευθύμη. Εγώ λέω ότι δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασία διαθέσιμο. Αυτό. Ο Νίκος θα μείνει, λέει, και ο Ράτσης, και θα έχουμε ένα πολύ δυνατό κέντρο. Πάμε να φτιάξουμε και την άμυνα και θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικό προπονητή. Ωραίος ο Νίκος. Ο Γιώργος, η γεμάτη χρονιά είναι σημαντική, λέει, γιατί δείχνουν ότι δεν είχε θέματα τραυματισμών. Ήταν όμως και καλός. Η γεμάτη χρονιά έχει και το χέρι, ας πούμε. Σωστή η παρατήρησή σου, Γιώργο. Γι' αυτό, παιδιά, προσπάθησα να βρω τον Γούτα. Αυτός είναι, νομίζω, ένας από τους λίγους που μπορούν να μας πούν. Και ο Ετέμπο, επειδή το είδα και τον Ετέμπο, τώρα μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε και τον Ετέμπο. Είναι η μόνη που μπορεί. Θα μου πεις τώρα, παίκτη, θα πει για παίκτη, κάτι στραβό. Εντάξει, τι πιο να βρω να μου πει για το τουρκικό πρωτάθλημα. Δεν έβλεπα Γκέτσλε Μπυρλίγκη. Ο Χρήστος Τσεγκόης από την Κίτρινη Ζώνη της Ορεστιάδας. Γεια σου, Χριστάρα. Θα χαρώ, λέει, πολύ να σας βγάλει ο δρόμος προς τα εδώ πάνω να βρεθούμε να πιούμε τσίπουρα. Καλή συνέχεια. Ορεστιάδα, πού να μας βγάλει Ορεστιάδα. Μία φορά στη ζωή μου έχω έρθει Ορεστιάδα. Δεν με φαντάρωσε, ήμουν πιο χαμηλά και κομμωτινή μου να φαντάρωσε. Μία φορά έχω έρθει Ορεστιάδα στη ζωή μου. Μία. Με ένα φίλο μου φορτηγατζή που πήγαινα παρέα μαζί του, έτσι που έκανε ταξίδια στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις. Και εμένα μ' άρεσε έτσι να πηγαίνω μαζί του συνοδηγός παρέα με το φορτηγό. Και είχε μια δουλειά στην Ορεστιάδα. Μία φορά έχω πάει στην Ορεστιάδα. Και τι κάτσαμε, δηλαδή πήγαμε εκεί πρωί. Ξεφορτώσαμε, κάτσαμε λίγο, φάγαμε και φύγαμε. Αυτό είδα την Ορεστιάδα και στην πλατεία κιόλας ήταν κάποτε. Ξεφορτώσαμε. Τούβλα και κεραμίδια κουβαλούσε ο φίλος μου.
1: με το φορτηγό.
0: Αυτή είναι η μοναδική φορά που έχω πάει στην Ορεστιάδα. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ. Ο Κωνσταντίνος, ο Καρυπίδης, είναι πολύ σταθερό άτομο. Λέει, ψωνίζει αποκλειστικά. Ναι. Περιμένω σε ένα 10% μήπως βγει. Λέει 10 φορές, λέει Σαμόρα παρά Δόνης ο Κωνσταντίνος. Ο Γιάννης, που μπορούμε να βρούμε τα προγνωστικά, λέει που δίνω λυσίκατος κάθε μέρα, όπως για παράδειγμα σήμερα. Υπάρχουν κάπου γραμμένα. Καλό ήταν να ήταν μια στήλη στο site του Yellow Radio. Καλό αυτό που λες, Γιάννη μου. Μπορείς να τα ακούσεις. Σου λέω βγήκε 4 παρά 20 περίπου στο Χρήστο. Στην εκπομπή λέει τη δικιά μας. Το γυρνάς πιο πίσω, γύρω 4 παρά 20 και μπορείς να το βρεις. Ο Στέργιος. Α, και ο Στέργιος είναι ωραίος. Ο Γιάννης πάει Μαϊάμι. Κάνει παρέα με David Beckham, ιδιοκτήτης Inter Miami. Τον φέρνει παλέ. Τον ψήνει και παίρνει τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τα εξηγώ ωραία. Πολύ ωραία τα εξηγείς και εσύ. Μαζί με τον Κώστα. Πάντα να πιείτε καφέ μαζί με τον Κώστα εσείς δύο. Ο Αλέξανδρος έγινε η πρώτη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, λέει, εκτός αν χαλάσει κάτι όπως με το Φούντα. Εντάξει, με το Φούντα δεν μας το είχαν δώσει 100% οριστικό. Για το συγκεκριμένο παίκτη δεν ξέρω, ας ελπίσουμε να μην έχει προβλήματα. Πρέπει να τρέξουμε για τις υπόλοιπες μεταγραφές, θεματοφύλακας, αριστερός μπακ, κεντρική αμυντική. Και πρέπει να πάμε, λέγει, για μεσοπιθετικό τύπου Μάνου. Στα λόγια, λέει, καλά τα λέμε. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Ο Κυριάκος, το EuroLeague Out είναι στις 15 Ιουλίου. 5 Ιουλίου, μας είπε η Κάη Άρης. Ο Ζήσης μας το είπε. 5 Ιουλίου. Όχι 15, 5. Ο Θωμάς, Λονδίνο πρέπει να παίξουμε. Λέει, έχω λίγες μέρες μετακόμισα Δουβλίνο και έχω αρρωστήσει που δεν μπορώ να ζήσω από κοντά όλα αυτά που συμβαίνουν. Λονδίνο λοιπόν και για το φίλο μου το Θωμά, Λονδίνο. Ο Λάζαρος. 2 ώρες με δασκάλου, 2 ώρες λέει Χρήστος, τώρα και εσύ μπάσκετ. Αχ, τι είχαν τέρμα, λέει, και ψοφούσαν πάει το ποδόσφαιρο. Λάζαρε, μου κάνεις πλάκα έτσι. Μέχρι τις και 25 περίπου για ποδόσφαιρο, 5 και 25 για ποδόσφαιρο, λέγα. Τι να πω άλλο για ποδόσφαιρο. Όσα παραπάνω πράγματα γίνουν, τόσο περισσότερο θα πούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να λέω, πράγματα του μυαλό μου έτσι. Στο μπάσκετ έχει πιο απτά πράγματα, έχουν γίνει πολλές κινήσεις, περιμένουμε να γίνουν κινήσεις. Ο Ηλίας, άντε πάλι. Στις 4 ώρες, μισή ώρα για Άρη, λέει, και 3,5 για μπάσκετ. Εσείς, δεν τρέπεστε λίγο τώρα? Και αυτές οι χαζομάρες με τις γκαλαθόσφαιρες και τέτοιες, Ηλία, σοβαρευτείτε λίγο. Λίγο σοβαροί να είμαστε. Δεν υπάρχει. Μπάσκετ Άρης, ποδόσφαιρο Άρης, ποδόσφαιρο Άρης, μπάσκετ Άρης. Άρης είναι όλα. Αφήστε τις ξυπνάδες τώρα. Ό,τι έχει περισσότερο επικαιρότητα, αυτό λέμε. Σταματήστε αυτά τα αστεία δηλαδή. Δεν είναι ωραίο να το κάνετε. Όχι, δεν είναι ωραίο, είναι πολύ άσχημο. Θυμάμαι κάποτε πριν από χρόνια που στέλναν μηνύματα και λέγανε φτάνει με το ποδόσφαιρο. Πέστε μας και κάτι για μπάσκετ. Έτσι, σαν στα αυτιά μου ηχούν από τότε. Άρης είναι όλα. Ό,τι έχει περισσότερο στην επικαιρότητα, αυτό σχολιάζουμε. Αν υπάρχει θέμα, Λαβριτζάκη Λεωτάσος. Ελπίζω πως δεν υπάρχει. Ο Δημήτρης. Το Λιόπουλο λέει και Κάβανο να πάρουμε. Αυτό ο Κάβανο ανανέωσε τι έκανε. Νομίζω ανανέωσε στην Μπαχτή Σεχίρ. Εγώ λέω ότι ο Σπανούλης θα πάρει βαρβά το πεντάρι, γιατί ο Κώστας και ο Τανούλης έχουν τραυματισμούς. Μάλιστα. Ο Γιώργος, η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα τριάρι σκόρερ και ένα πεντάρι που να δίνει και σκορ. Ο Λίντελ δεν μπορεί με 98 να παίξει σέντερ σε κανένα σχήμα, ποτέ δεν έχει παίξει. Γιώργο. Νάτος, ήρθε ο Γιώργος. Όλοι αυτοί που τον έβγαλαν το προφίλ του και το σχολίασαν, άνθρωποι που ασχολούνται με τον μπάσκετ και λένε ότι σε κοντά σχήματα παίζει και πεντάρι επειδή είναι πολύ δυνατός, στυλ Χάινς ξέρω εγώ και τα λοιπά, που το ίδιο ύψος περίπου είχαν. Πόσο ήταν ο Χάινς? Ήταν 2 μέτρα, να ήταν το πολύ. Όλοι αυτοί δεν ξέρουν και ξέρεις εσύ ότι δεν έχει παίξει ποτέ πεντάρι δηλαδή. Ο Παναγιώτης. Εγώ προσωπικά λέει θεωρώ ότι αν έρθει ο Θανάσης οι αδύναμοι παίκτες που θα έχουμε θα είναι Λίντελ και Θανάσης. Αδύναμοι τι εννοείς? Θεωρώ πως αντί για τον Λίντερ θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιον καλύτερο με εμπειρία από Ευρώπη. Δεν μου γεμίζουν το μάτι τα στατιστικά του, λέει, ενώ για Θανάση νομίζω ότι επειδή είναι παίκτης ψυχολογίας, μπορεί εύκολα να κάνει κάποιο κακό μάτς. Και επίσης γενικά θα προτιμούσα ένα εκρηκτικό πεντάρι. Ένα που θα παίρνει rebound χωρίς αντίπαλο και θα δίνει θέαμα με το παραμικρό. Προπονητής δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. 100% θα είναι για πάνω για την πρώτη γνώμη σου. Αλλά να μου λες τώρα ότι οι αδύναμοι παίκτες, δηλαδή τον Λίντερ, τον έβγαλε αδύναμο παίκτη από πού? Έκανε ένα συμπέρασμα έτσι μόνο σου. Λες, δεν κάνω και εγώ ένα συμπέρασμα να βγάλω. Άλλο να πεις την άποψή σου ότι περιμένω να τον δω. Γιατί εγώ αυτό λέω, περιμένω να τον δω. Δεν τον ξέρω. Το Μόργαν τον έχω δει. Τον Δημητρίκεβιτς τον έχω δει. Ενώ τον έχω δει χωρίς να ξέρω ότι θα του πάρει ο Άρης να μπω να δω βιντεάκια. Τα βιντεάκια είναι και λίγο παραπλανητικά, γιατί στα βιντεάκια μπαίνουν πάντα καλές φάσεις των παικτών. Αν μου βρείτε ένα μάνατζερ που έκανε ένα βιντεάκι που έβαλε τα bloopers, πώς θα λένε αυτά, των παικτών, πήγε να καρφώσει όλο και καρφωνόταν στην Στεφάνη και του φεύγει μπάλα ή πήγε να κάνει σουτ και έκανε τσαφ στο ποδόσφαιρο. Όχι. Θα σου βάλει τα καλύτερα. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω από αυτά. Τον Δημητρίκεβιτς λοιπόν τον έχω δει σε άσχετο χρόνο. Τον Μπίρτς τον έχω δει σε άσχετο χρόνο. Το Μοκόκα δεν τον έχω δει. Δεν είχα δει Μπουρκ καθόλου πέρσι. Λίγο από την Κλουζ, χωρίς όμως να έχω ρίξει το μάτι μου εκεί. Τον Μόργαν τον έχω δει. Το Λίντελ δεν τον έχω δει. Είδα τώρα βιντάγια. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Άρα τι λέω, περιμένω τον δω. Να κρίνω από πριν ότι είναι αδύναμος. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο Ιωάννης. Όχι λέει Λαρετζάκη, μακριά τον Άρη. Υπάρχουν άπειροι καλύτεροι παίκτες σε θέση που παίζει. Ο Παναγιώτης, θέλω να μπέκλει να σηκώνεται για να καρφώνει για πλάκα. Θεαματικό. Okay. Ο Ζάχος, χαιρετίσματα λέει σε όλο το λαό του Άρη. Ζάχος από Αλεξανδρούπολη. Ετεροδημότης. Γεια σου, Ζάχο, ετεροδημότη. Ο Ντένις, έχω ζήσει Σπανούλη, Σιάο Γιάννη. Και δεν μπορώ να φέρω Τζέιμς. Έτσι σε θέλω. Ο Μιχάλης, πες το φίλο σου τον Γκάλι, λέει να πει το φίλο του το ζήσει να φέρει στο 3 τον Άντωνι Μπράουν της Μπεσίκτας. Και να αφήσει Λαρετζάκι. Το θα ενημερώσω τον Γκάλι, να ενημερώσει το ζήσει. Να τον φέρει. Ο Αλεχάνδρο. Άλλος ένας Ντουάρτε λέει. Φτάνει με παίκτες που έχουν βαρύ ιστορικό. Ντουάρτε, τι βαρύ ιστορικό έχει. Εδώ τραυματίστηκε. Δεν είχε βαρύ ιστορικό ο Ντουάρτε. Εδώ τραυματίστηκε. Τα μπέρδεψε, Αλεχάνδρο. Τα τελευταία χρόνια λέω το βάρος λέει το έτρωγε παέ. Τώρα που έχουμε τον μπάσκετ να δεις που θα πάμε καλύτερα. Αλήθεια είναι και αυτό. Ο φίλος ο Πολ, η Καρυπηδική λέει: θέλω να ακούνε για το ποδόσφαιρο του Άρη. Τι Καρυπηδική, εσύ Παύλο, είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Α, τι Καρυπηδική, Μαρυπηδική. Αριανή είναι. Θέλω να ακούνε ποδόσφαιρο, θέλω να ακούνε μπάσκετ. Ό,τι έχει περισσότερο, αυτό σχολιάζουν. Τώρα, επειδή την κάνουμε χωριστά την εκπομπή, λέω το 70% της εκπομπής ποδόσφαιρο. Αλλά λέω και κάτι για μπάσκετ. Εντάξει, εγώ είμαι και μπασκετικός που λέω λόγος. Σε σχέση με κάτι άλλο τώρα που ξεφύτρωσαν και λένε για μπάσκετ που δεν έχουν ιδέα. Εγώ έχω δει και τόσα παιχνίδια μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε στον ύπνο δεν τα έχουν δει όλοι αυτοί. Στο παλέ μάτς δεν χάνω όταν. Φυσικά υπάρχει, δεν έχει ποδόσφαιρο. Έτσι, όταν έχει ποδόσφαιρο, πάω στο ποδόσφαιρο. Αλλά όταν δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν χάνω μάτς στο μπάσκετ. Στο παλέ. Και εκτός έδρας, πέρσι πήγα σε πάνω από 10 μάτς. Άρα, κάτι μπορώ να πω. Εδώ σχολιάζουν άλλοι οι οποίοι τους δίνεις μπάλα μπάσκετ και ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα δεν την πάνε. Δεν την πιάνουν καν γιατί φοβούνται μυστικά στα χέρια τους. Ο Γιώργος, ωραίο το πρόγραμμα, λέει έτσι, δεν το κρατάτε έτσι. Δεν το κρατάμε έτσι. Θα επιστρέψει ο Μάριος. Όπως ο Νίκος δεν ξέρει από μπάσκετ. Δεν, παιδιά, άκου. Ο Νίκος, επειδή ο Τσαλτήρης τον έχωνε, ερχόταν και μπάσκετ. Αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πριν από καμιά 6-7 χρόνια, ερχόταν συνήθως στο μπάσκετ. Δεν είναι μπασκετικός ρεπόρτερ. Όπως κι άλλοι δεν είναι μπασκετικοί ρεπόρτερ. Απλά τώρα επειδή είναι στην επικαιρότητα, τους βάζουν να λένε και για μπάσκετ. Δεν θα πάρουν και μπασκετικούς ρεπόρτερ. Που το φυσιολογικό έτσι θα πρέπει να είναι. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε τα τηλέφωνα του Γκάλι, του Δασκάλου, του Βλαχόπουλου, του Μουρελή και των πιο νεαρών, έτσι, του Ιάσονα, του δικού μας, του Γκάτου, ξέρω εγώ, του. Ποιοι άλλοι είναι οι πιτσιρκάδες που ασχολούνται λίγο με μπάσκετ. Του Στελάκη, του Βαγγέλη, εκεί που είναι στο Media Factory. Θα έπρεπε τα τηλέφωνα τους να χτυπάνε ανά 5 δευτερόλεπτα για δουλειές. Δεν το κάνουν. Γιατί να δώσουν παραπάνω λεφτά. Θα βάλουν να μιλά για μπάσκετ ο X. Ποδοσφαιρικός ρεπόρτερ που το μπάσκετ νομίζω ότι είναι φαγητό. Ή νομίζω ότι είναι χώρα στην Αφρική το μπάσκετ. Ας τον βάλουμε να μιλήσει για μπάσκετ. Μπορεί στον Παλέ να μην έχει πει ποτέ να άκουσε ότι είναι κάπου εκεί στο κέντρο στην έκθεση. Αλλά θα τον βάλουμε να μιλήσει για μπάσκετ. Είπαμε, είναι της εποχής. Εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι έχω ένα αλφα δικαίωμα να πω κάτι. Και τα λέω πάντα και διακριτικά, έτσι δεν πολύ μπαίνω στην ουσία. Το λέω επειδή μόνο μιζέ για να το τι μάλλει τι να πεις, okay. Ο Τριαντάφυλλος από τον Ντόρτμουντ. Εγώ από μπάσκετ λέει δεν καταλαβαίνω πολλά. Ζαλίστηκε το κεφάλι μου, τεσσάρια πεντάρια διάρκεια. Εύχομαι σε όλους υγεία και να δούμε καλά παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έτσι θέλω, Τριαντάφυλλε. Άρης, φίλε. Άρης. Φοράει τη φανέλα, τέλος. Και τελευταίο μήνυμα, ωραίο, ήθελα να πάρω διαρκεία στο μπάσκετ, λέει στο πέταλο, αλλά επειδή τελείωσαν λογικά θα πάρω στο ποδόσφαιρο. Αν φύγει ο Μωρόν, λέει παίρνω την επόμενη. Άρα περίμενε, θες να φύγει ο Μωρόν. Γι' αυτό το λες. Να ενημερώσω τότε ότι θα πάρω ένα διαρκεία στο Ρένο, αν φύγει ο Μωρόν. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Τετράωρη διάρκεια η εκπομπή. 2 ώρες Γκάλη, 2 με 4, 4, 6 εγώ. Αύριο Τούμπαλιν. 2, 4 εγώ, 4, 6 ο Γκάλη. Από Πέμπτη περιμένω ενημέρωση από τον φίλο μου τον Μάριο. Αν θα επιστρέψει ή θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη σε αυτό το πρόγραμμα. Καλά να πήγαν τα πράγματα έτσι σε αυτό που έκανε ο Μάριος και όλα καλά να τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί τώρα μία έκτακτη Μάριον. Έκτακτη Μάριον Συριώτη. Σας έχω και σήμερα Τρίτη. Σας την άρπαξα. Όχι μόνο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και Τρίτη αυτή τη εβδομάδα θα την έχετε. 6 με 8. 8 με 10 θα σας πάρει το κίτρινο πειρατικό με το Σάκη Αρβανιτάκη. 10 με 12 Βούλγαρη Σφαγεία, Ελένα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδης. Και 12 με 2 θα έρθει ο Λυκοφάγος, χορεύοντας με τους Λύκους, με τον Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Έκτακτη είδηση. Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
11: Ergo. Νέα.
13: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
4: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε, καλησπέρα Αριανά μου. Γιατί δεν με ακούω καλά? Για μισό λεπτά και λίγο να κάνω τα μαγικά μου εδώ πέρα, γιατί δεν με ακούω ρε φίλε. Τι σκαλίζετε καλέ! Μπα όλα καλά είναι.

0: Στα 14 λεπτά. Μα τώρα καμπάνα. Έβαλα τα χεράκια μου εδώ. Στα 14 λεπτά μετά τις 6 βρισκόμαστε εκτάκτος. Καλησπέρα λοιπόν, έκτακτα και έκτακτα αριανά μου. 23 έκτος σήμερα, Τρίτη. Το 2026 ένα έκτακτο κιτρινό μαύρο deal θα μας κρατήσει συντροφιά και εμένα μαζί, γιατί μην νομίζετε, και εμένα συντροφιά με κρατάει. Αντί να είμαι σπίτι και να ακούω το ραδιόφωνο, ακούω από εδώ, απλά μιλάω κι ακατάπαυστα. Λοιπόν, έκτακτο λοιπόν κιτρινό μαύρο deal μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ παρεΐτσα. Άντε γλυκό μου. Μάριο Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο. Συγγνώμη για το γαλλικό αν ακούστηκε, ναι. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα είμαστε λοιπόν εδώ παρίτσα μέχρι τις 8, όπως σας είπα. Σήμερα, επειδή δεν ήμουν και προετοιμασμένη, αλήθεια και πάρα πολύ, λέω τι να ακούσουμε, τι να ακούσουμε. Δεν βρίσκω, λέω, ένα ωραίο playlist να ακούσουμε έτσι δύο ρίτσες από κάτω, χαλί, τον αγαπημένο, τη φωνάρα, το Στέλιο το Ρόκο. Ε, τι λέτε. Και να σας ενημερώσω επίσης ότι αυτή την εβδομάδα και την άλλη θα είμαστε εδώ παρέα. Ναι. Φέτος ζήτησα πιο πολύ άδεια. Μέχρι 3 Ιουλίου δηλαδή, από μέσα Ιουλίου και κάτι θα σταματήσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και εμείς φέτος πήρα λίγο, έβαλα τα μέσα, να πάρω λίγες μέρες παραπάνω η καημένη, όχι μόνο τον Αύγουστο. Και λίγο τέτοι, από τα μέσα Ιουλίου στο περίπου. Οπότε τι σκέφτηκα. Τις δύο επόμενες έτσι Παρασκευές που μείνανε, εννοώ Παρασκευές στα Παρασκευόβραδα, έτσι 10 με 12 που είμαστε εδώ ή 8 με 10. Σκέφτηκα έτσι να κλείσουμε την φετινή χρονιά, αθλητική χρονιά, με δύο καπάκια Παρασκευές, γιατί ένα δεν φτάνει ούτε για τζα, ούτε για αστείο. Ένα έτσι να κάνουμε δύο εκπομπές, ένα αφιέρωμα στον έναν και μοναδικό, φυσικά ποιον άλλον, τον Δημήτρη Μητροπάνου. Το λοιπόν, καλά έτσι,
1: χάια, δεν ακούω τίποτα.
0: Τι σκαλίζουν εδώ πέρα οι χολύπτες.

πάμε λίγο σιγά σιγά να ξεκινάμε. Να πω και τον χορηγό, να πούμε και τον καιρούλι, να πούμε και τις γιορτές. Να πούμε όλα τέλος πάντων. Εδώ θα είμαστε για το επόμενο διωράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με παρέα τον Στέλιο Ρόκο.

Ωραίο. Τετάρτη βάζω ξένα. Πέμπτη βάζω πιο καινούργιες επιτυχίες ελληνικά. Παρασκευή βάζουμε ελληνικά λαϊκά. Έλα τώρα εκτάκτω στην Τρίτη, λέω τι να βάλω. Θα κάνω αφιέρωμα, λέω, σε μια φωνάρα. Δεν θέλει. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί πλέον σε όλους σας. Είναι το Yellow Viper στο 6936-512-099. Στέλνετε ήδη, καταφτάσατε, καλώς τους. Στέλνετε τα μηνύματά σας να διαβαστούν όλα. Και φυσικά στο post, το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Φύγα. Στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής, μπορείτε να καρδουλακάρετε και μπορείτε να πατάτε και έλεος. Και λυπάμαι, αλλά και να σχολιάζετε, αυτό μας ενδιαφέρει, για να τα διαβάσουμε. Να

0: την υγειά σας, έχω πάρει παγωμένο καφεδάκι, μιλάμε. Ξεκινήσαμε με το κρύβομαι από τον Στέλιο Ρόκο. Οι γραμμούλες μετά τη σφυριχτρούλα θα ανοίξουν. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης.
1: Έτσι κι αλλιώς σκορπίσαμε.
0: Ο Μπιλάκος μας, ο οποίος είναι στο κεντρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το πιο νόστιμο και παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Λοιπόν, άκου να δεις λίγο, Μπιλάκι, αν ακούς. Εχθές ενημερώθηκα ότι ήρθε και μάλιστα και φιλενάδα μου σου είπε ότι είναι από τη Μάριον και δεν την έδωσε δωράκι. Συμφωνίες.
1: Του κόσμου τα μάτια κρύβομαι.
0: Κατώ φορές είπα ότι όταν σου λένε ότι είναι από την Μάριον και από το Yellow Radio, θα δίνεις δωράκι. Βρήκε τώρα, δεν είδα. Μία φορά μπορεί να μην έδωσε και έτυχε στη φίλη μου, ρε φίλε. Να, έτσι γίνεται πάντα. Σε όλο τον κόσμο που πηγαίνει, ξέρω ότι δίνει δωράκια. Στη φιλενάδα μου δεν έδωσε, ρε. Α, τέτοιος είναι.

0: λοιπόν που λέτε ο Μπυλάκος είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα σας περιμένει. Όσο έχω εσένα ακούμε, δεν φοβάμαι κανέναν. Όσο έχω εσάς, δεν φοβάμαι κανέναν. Για πάμε λίγο σιγά σιγά τα ξεκινάμε, ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας και ο Αριστόκλεος. Α, ακούστε όνομα που γιορτάζει σήμερα. Αγρυπίνα, με δύο π. Λούλου, αλήθεια, η Λούλα και ο Λούλης. Έλα ρε φίλοι, να είσαι άνδρας και να σε λένε Λούλη, όντως τώρα.
1: Πόσο χαμηλά κι αν έχω πέσει μάτια μου.
0: Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Ολυμπιακή ημέρα λέει. Σκέτο όμως, έτσι δεν γράφει ούτε διεθνή, ούτε παγκόσμια, ούτε ευρωπαϊκή. Μα, Ολυμπιακή ημέρα, τέλος.

0: κάτι έγιναν αρκετούτσικα, ε? Όχι καινούργια συμφωνία στο ποδόσφαιρο. Η βιντεάρα με τον Πιτσιρικά. Με τον νεαρό φίλαθλο που του έκανε, είπα, το δωράκι του διαρκείας. Επειδή έκανε εκείνη την εξαιρετική δήλωση. Βγήκαν και τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ.
1: Μες στα όνειρά μου σ' έχω κλείσει μάτια μου. Στα όνειρά που έκανα για...
0: Όπα, αποχαιρέτησε τον Μπίρ, έτσι Φενέρμπαξε και ανακοινώνεται από τον Άρη. Μπασκετικός Άρης. Τίτλους λέω, ε.
1: Απ' την αρχή τα χτίζεις ένα-ένα.
0: Έκαναν φτερά τα διαρκείας για το πέταλο του Νιγκάλι Σχόλ. Έβγαλε ανακοίνωση στο Super 3.

Είχαμε και μια ανακοίνωση για το μπάσκετ γυναικών, οι κοριτσάρες μας, όπου επέστρεψε στον Άρη η Χριστίνα Τουτουντζίεβα. Κανένα μάτια μου, μάτια μου. Ο ποδοσφαιρικός μας ο Άρης, ο οποίος συμφώνησε με Watford για Μπασίρου. Μαυρούλης ο Μπασίρου, τον βλέπω τώρα στη φωτογραφία με ένα κάτι ωραίο κοτσιδάκι ξανθά. Δεν ξέρω αν είναι τώρα. Πάντως αυτή η φανέλα που φοράει εδώ είναι η προηγούμενη του ομάδα, επειδή δεν τον γνωρίζω. Ωραία φανέλα. Στα κίτρινα μαύρα ήταν πάλι δηλαδή πριν. Κίτρινο και μαύρο είναι. Πω, και φανελάρα έτσι. Παρεπιπτόντως. Καλυδώστε μου λίγο τα φώτα σας. Δείτε λίγο στο site μας το άρθρο, το yellowradio.gr, εκεί που λέω ότι ο Άρης συμφώνησε με Watford για την Μπασίρου. Αυτή είναι η φανέλα της Watford. Μάτια μου, μάτια μου. Πω, φανελάρα έτσι.

0: Τα νεότερα τα ακούσατε και από τον Χρήστο Γκάλι πριν και από τον μέγιστο Δημήτριο Σανλή, που μου έδωσε τώρα την σκητάλη. Μένε ελεύθερος και υπογράφει στον Άρη μας ο Κώστας Αντετοκούμπο.
1: Κάτι ζητάς, πάλι μονάχη σου έχεις μείνει. Κάτι δεν πάει.
0: Στην Αθήνα λέει εδώ μετακομίζω, ζήσεις σε ανοιχτή γραμμή με σπανούλη.

Κάκι, βλέπω τώρα του ΑΣ τη σελίδα. Ο Άρης λέει στο Final Four κυπέλου Ελλάδας. Πόπο, σπουδαία σελίδα στην ιστορία του σκακιστικού τμήματος του Άρη μας. Θα το δούμε αναλυτικά τώρα τους τίτλους λέω ακόμα. Και φυσικά ο λόγος για το τμήμα παραδοσιακών χωρών αλλά και παραδοσιακού τραγουδιού η χοροδία μας του Άρη Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάλι το γνωστό ετήσιο χωροστάσι μας όπως κάθε Ιούνιο στο κλείσιμο της σεζόν. Γιατί ανήκουμε και στην χοροδία άλλωστε. Λέω για όλα τα τμήματα το σπίτι μου δεν θα πενέψω. Εδώ ξεκινάμε να τα λέμε έτσι όλα λίγο αναλυτικά. Πόσες φορές θα σου το πω. Θέλω να δω και κανένα μήνυμα όμως. Θα σου φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ. Και το λιμάνι που θα ράξω. Ο φίλος ο Τζόρτζο 473. Καλησπέρα λέει Μάριο Ναλάνη. Γεια σου Τζόρτζ. Καλησπέρα φίλος.

Ράντομο, Μάκης ο 296. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλά πάει, λέει το έργο. Όπως το πάμε, από κρασάκι και ποτάκι που πίνουμε τα Παρασκευόβρατα, θα το πάμε σε πρωινή μπουγάτσα. Αυτό στο εγγυώμαι, στο υπογράφω, ότι δεν πρόκειται να γίνει ξανά ποτές πρωί. Εγώ, εδώ. Έκανα καθημερινό πρωινό 8-10. It's enough. Τέλος. Άμα είναι πρωινό, μετά πάμε σε άλλο έργο. Πάμε στο επαγγελματικό. Θα βάλω τη μάσκα του επαγγελματία μετά. Καλή εκπομπή να έχουμε, λέει ο Φάντομ από το κυτρινό μαύρο Όσλο, που άλλαξε και την φωτογραφία, βλέπω εδώ, του προφίλ. Μουσική και ενημερωτική η εκπομπή μας. Άρης, Άρης, Άρης με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Και λέει σε ιστερόγραφο, βάλε ένα τραγουδάκι έτσι ελαφρύλι από ρόκο, το έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε να σου πω, έχω βάλει το playlist και παίζει. Αν είναι μέσα, πολύ ευχαρίστες. Ή τα ακούσαμε. Ε, τα ακούσαμε. Ναι, καλά. Όχι, δεν τα ακούσαμε. Καλησπέρα, κυτρινόμαυρο Όσλο. Γεια σου Μάκης, γεια σου Φάντομ.

ξεχάσεις. Ο 678, ο Λάζαρος από την Κιτρινό Μαύρη Νεάπολη Κοζάνης. Καλησπέρα Μάριον. Μόνο μη μας πεις και εσύ για μπάσκετ και γελάει. Όλη μέρα μόνο μπάσκετ λέει η Λένε. Με τόσο πολύ, με τόση πολύ δυσιογραφία τι δεν τα λέμε.

0: Την καλησπέρα μου, Λάζο. Όλο και κάτι τι θα πω, δεν γίνεται. Θα κάνουμε λίγο παραπάνω focus, λες, στον ποδοσφαιρικό. Τι να πούμε. Έχουμε. Μοναχή. Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 301. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Αφιέρωμα, λέει, στον Βολάνη, λέει. Άκουσα καλά και γελάει, ξεκαρδίζεται με κίτρινο μαύρο σκαρδού. Έτσι. Όχι. Ελπίζω να βάλεις, λέει, το πόσι μοναξιά, λέει, με καρά και σλανίδα. Όχι.
1: Κάνε τώρα ό,τι μπορείς. Κάνε.
0: Πάλι καλά που μου ζήτησες ελληνικό εντωμεταξύ του, δεν μου ήταν, αλλά... Εγώ περίμενα να ακούω να μου ζητήσεις τίποτα. Iron Maiden.

Καλώ ήταν και τον Παγανότιο 201. Καλησπέρα, λέει την έκτακτη Μάριον και γελάει. Γιατί γελάει, δεν ξέρω, με τον πόνο μου παίζει. Ζεστάρε το μεταξύ. Τον Γερούλη δεν είπε καλέ. Καλησπέρα, Παγανότι μου. Έκτακτη κι εσύ. Τι. Δεν σχολιάζει κι εσύ τώρα, δεν στέλνει μήνυμα εκτάκτο.

32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, τη Σαλόνικα. Ζεστούλες, ήλιος να με το συμπάθειο. Στο χαπί, η υγρασία στο 43%. Αύριο πάλι 31 θα πάει, με σύννεφο και ήλιο. Το ίδιο και την Πέμπτη, το ίδιο και την Παρασκευή, το ίδιο και το Σάββατο, σύννεφο ήλιος, μέχρι τώρα έτσι, τι λέει εδώ πέρα η πρόγνωση. Απλά το Σάββατο θα είναι 32 όπως σήμερα.

0: κι αν έχω.
1: Έκαναν φτερά λοιπόν τα διαρκείας για τον ποδοσφαιρικό λόγο, έτσι. Συγγνώμη για τον μπασκετικό. Για το πέταλο του Νικ Γκάλις Χολ. Υπάρχει ανακοίνωση του συνδέσμου Super 3. Ενημερώνει τον κόσμο του Άρη πως τα εισιτήρια διαρκείας για το πέταλο του Παλέ. Πάπαλα του Παλέ. Εξαντλήθηκαν. Θα δούμε αναλυτικά λίγο τώρα, κάτσε.

Super 3 λοιπόν ενημερώνει τα μέλη του συνδέσμου για τον κόσμο του Άρη ότι τα εισιτήρια διαρκείας μπάσκετ για τις θύρες του Πετάλου 5 και 6 εξαντλήθηκαν. Η ζήτηση, μας λέει η ανακοίνωση, ήταν τεράστια και μέσα σε λίγες μόλις ώρες ο κόσμος κατέκλυσε τον σύνδεσμο προκειμένου να προμηθευτεί το εισιτήριό του για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η ανακοίνωση λέει και σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από αδέρφια μας, υπάρχουν από ό,τι βλέπω 1-2. Όσοι είχαν, λέει, το 1 πέρσι εισιτήριο διαρκείας στις θύρες 5 και 6 και δεν πρόλαβαν φέτος να εξασφαλίσουν την θέση τους στο πέταλο, μπορούν από 26 έκτου μέχρι 30 έκτου να επιλέξουν εισιτήριο διαρκείας σε άλλη διαθέσιμη θύρα από την πλατφόρμα της MORE.

Το 2 μας λέει: για όσα αδέρφια δεν πρόλαβαν γενικότερα να προμηθευτούν συγγνώμη διαρκείας, ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια της χρονιάς θα διατίθενται μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων, είτε μέσω του συνδέσμου, είτε από το παλέ πριν από κάθε αναμέτρηση. Θα προηγείται σχετική ενημέρωση με επίσημη ανακοίνωση, έτσι, πριν τα παιχνίδια. Για να μπορείτε να προμηθεύεστε, λέει, εισιτήρια αγώνων, θα πρέπει να έχετε, εννοείται, παραλάβει τη νέα κάρτα μέλους του Super 3 για την αγωνιστική καινούργια περίοδο 26-27.

0: Η νέα εποχή, συνεχίζω την ανάρτηση, λέει την ανακοίνωση, η νέα εποχή έχει φτάσει. Ο κόσμος αδειμονεί και αυτό αποδείχθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας του συνδέσμου, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτεία και ο Υπουργός Αθλητισμού βλέπουν... Μπράβο παιδιά, μπράβο. Αντιλαμβάνονται και οφείλουν να δράσουν ώστε αυτός ο τεράστιος σύλλογος να αποκτήσει επιτέλους όσα δικαιωματικά του αναλογούν. Ο αυτοκράτορας επιστρέφει, Άρης, θρησκεία Super 3, τελειώνω την ανακοίνωση. Και πόσο πολύ συμφωνώ με το τελευταίο. Και αυτά που δικαιωματικά μας αναλογούν, ένα εξ αυτών και δύο, είναι δύο γήπεδα. Ευχαριστώ.
1: Πονάει αγάπη, μάτια μου πονάει.
0: Πονάει αγάπη, πονάει, ακούμε.

0: Από ό,τι ακούω από τον Μίτσο για το λόγο για τον Cam Birch, αύριο ενδέχεται να έχουμε και καινούργια ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΑΟΙΣ, μεταγραφική ανακοίνωση. Ο Cam Birch αποτελεί και τυπικά παρελθόν από την Fenerbahçe και καλύτερη δουλειά έκανε και έφυγε. Και θα ανακοινωθεί από τον Άρη. Έτσι. Καναδός. Ο Καναδός Σέντερ. Έμεινε λοιπόν και τυπικά ελεύθερος από την πρωταθλήτρια κυτρινόμαυρης Τουρκίας, έχοντας ήδη πει το αντίο του στον κόσμο της ομάδας. Λογικά έχει κάνει τις αναρτήσεις του εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ακόμα follow στο Instagram. Και θα συνεχίσει φυσικά την καριέρα του στην Αριανάρα μας. Ο Μπίρτς, ο οποίος θα ανακοινωθεί άμεσα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης στις επόμενες ώρες. Ορίστε. Για τη νέα σεζόν. Λέτε να κάνω καμιά ανανέωση αύριο από Μίτσος. Λέτε να σκάσει Μίτσος σήμερα. Επόμενες ώρες, είπε. Σαν τρελή. Άντε με το καλό, με το καλό. Εγώ καλού κακού θα κάνω καμιά ανανεωσούλα, ποτέ δεν ξέβρεις. Δεν μια και το είπα, κάτσε να πάω.
1: Πονάει αγάπη, μάτια μου πονά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Και εγώ το ξέρω από όλους πιο καλά.
0: Λοιπόν, θα πούμε και τα του ποδοσφαίρου εννοείται και τα για τα διαρκείας μας και για την όμορφη αυτή κίνηση που έκανε η ΠΑΕ Άρης δίνοντας το παλικαράκι το δωρεάν εισιτήριο διαρκείας επειδή έκανε αυτή τη δήλωση του όταν έδινε Πανελλήνιες. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Πάμε να ανοίξουμε τώρα καμία τηλεφωνική γραμμή. Μήπως κάποιος από εσάς επιθυμεί, αν δεν επιθυμεί, συνεχίζουμε κανονικά το ραπόρτο μας. 23-10-3-28-8-28, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές και σας περιμένουμε.
1: Εγώ το ξέρω από όλους πιο καλά.
0: Τι λες Παγανώτη, έτσι με είπε ο Δημήτρης πριν ο Σανλής. Εκτακτή. Έκτακη. Έκτακτη βρε. Ο Μιτσάρας, γεια σου ρε Μιτσάρα μου. Γεια σου Παγανώτη. Αφού έκτακτο είναι, τι να πει ο άρμος. Τι ζόρι τραβάει και αυτό στα καλοκαίρια με το πρόγραμμα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο 508. Γεια σου λέει Μάριο. Μπορείς να αρχίζεις με τραγούδια, ίσως όμως να τελειώσεις λέει με καμιά μεταγραφή, ο Δημήτρης λέει. Να αυτό καλά έλεγα τώρα. 508, γεια σου Δημήτρη. Να αυτό έλεγα τώρα πριν, είδες τι καρμικό. Θα αρχίσω να κάνω τις ανανεώσεις, μπας και έχουμε κάνει καινούριο τίποτα.
1: Μισό φεγγάρι βγήκε.
0: Για center back λες Μίτσο. Για ποδοσφαιρικό εσύ λες, ε. Ποιος ξέρει. Ήδη ήρθαμε σε συμφωνία, τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Μίτσο, την καλησπέρα μου.

0: Καλησπέρα μου και στον Κυριάκαρο, στο κυτρινό μαύρο φύληρο. Πλάκα λέει κάνεις. Για ποιο πράγμα κάνω πλάκα? Τι ώρα το έστειλες, 18 και 17. Ποιος θα ξέρει τι έλεγα εκείνη την ώρα τώρα? Α, είμαι σίγουρη. Επειδή έλεγα ότι θα κάτσω πιο πολλές μέρες, ναι. Εισηγήθηκα στη διεύθυνση, ναι, και πήρα παραπάνω άδεια. Μου τη δώσανε όμως. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Βρε καλό στον κύριο Αστέριο, τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη μου.
1: Έμαθα πως έχεις και γραμματέα.
0: Ποιο, το Στεραθή.
1: Ε.
0: Χρόνια τώρα είναι γραμματεύς. Πού τον γνώρισες?
1: Τον
0: γνώρισες από κοντά, το Στεραθή?
1: Ποιον?
0: Το γραμματέα μου.
1: Α, άλλο γραμματέα, άλλον.
0: Άλλον λες εσύ, ποιον?
1: Ποιον, ναι.
0: Ποιον έχω, για πες.
1: Αυτός που με πήρε και με ενημέρωσε που έκανε αλλαγή εκπομπής.
0: Α, ο Κυριάκαρος. Σε ενημέρωσε το τσακάλι.
1: Αμέ.
0: Ναι, είναι να φάει τη δουλειά. Κονταροκτυπιούνται ο Κυριάκος μαζί με τον Στάθη, να ξέρεις. Ναι. Καλά είσαι, κύριε Αστέρι μου?
1: Αναλόγως. Θα δούμε που θα πάει.
0: Όχι, δεν θέλω τέτοια απεσιοδοξία. Θέλω να μου λες είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Άντε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έτσι, να σ' ακούω καλά εγώ θέλω, ναι.
1: Ωραία, να ακουγόμαστε, να ευχαριστήσουμε όλα τα συναργιανά.
0: Όλα τα συναργιανά.
1: Να καλά όλα τα φιλαράκια.
0: Αμήν, κύριε Αστέρι.
1: Να ακούμε εδώ τη Μάριο, την εκπομπή μας.
0: Να είσαι καλά, γλυκούλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Όλα να πάνε καλά.
0: Αμήν, αμήν. Τα φιλιά μου.
1: Καλή συνέχεια,
0: Πολάκη. Επίσης, κύριε Αστέρι μου, επίσης. Γεια. Τσάω, γεια.

0: Εν τω μεταξύ, λέει ο Κυριάκαρος, τον Ρόκο τον πάω σου, εσύ λέει τον... Δεν λέγεται Τρελέγκας, λέγεται Τσιριλέγκας. Μάθε να το λέω σωστά. Σοβαρά μιλάς? Εγώ τον αγαπώ, τον λατρεύω εν τω μεταξύ. Είναι φωνάρα, είναι μουσικάρα. Είναι καταπληκτικός. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Βαγγέλης Ωραιόκαστρο.
0: Ο Αργύρης είπες?
1: Βαγγέλης Ωραιόκαστρο, από τους Άρης Ράνερς.
0: Βρε καλό στο Βαγγέλ, τι κάνεις?
1: Να κάνω, τους έχω αφήσει Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνω, έρχομαι.
0: Τι λες.
1: Νοχή τώρα λέω να πάω να κάνω τη ξαναξεκίνηση της προπονήσης.
0: Ναι.
1: Να πάω να τρέξω κάνα μισάρο, 45 λεπτά, δεν ξέρω πώς είναι.
0: Σας παρακολουθώ, σας βλέπω.
1: Και μετά να κάνω μια βουτιά για το κατάσταση.
0: Ωραία, τι ωραία. Πού θα κάνεις βουτιά?
1: Μπαραλία. Χαλκιδική πάω.
0: Α, πας Χαλκιδική, τώρα πηγαίνω έρχεσαι, δηλαδή και μεσοβδόμαδο.
1: Κάθε μέρα, ναι.
0: Ωραία φίλε, πού, σε ποιο μέρος?
1: Καλύβες.
0: Α, καλέ κοντά. Κοντά. Ναι, εγώ στα Ψακούδια είμαι, με λίγο μετά τα Ψακούδια.
1: Ναι. Ωραία.
0: Άκουρε Βαντζέλ, μπράβο, είτε καλά, δεν είναι και μακριά. Καλύβες 45 λεπτά εκεί είσαι.
1: Χωρίς κίνηση στην περιφερειακό, γιατί εγώ δουλεύω και από την άλλη πλευρά, οπότε...
0: Οχ.
1: Για ένα flyover να περάσω, τέλος πάντων.
0: Οχ, ναι, αυτό είναι θέμα.
1: Ανανώσαμε το διαρκεία μας στο μπάσκετ.
0: Μπράβο.
1: Τα διαρκείας μας στο μπάσκετ.
0: Μπράβο, Βαντζέλ.
1: Έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Τώρα θα έχω το νου μου, 19 και 14 πιστεύω θα γίνονται οι ανακοινώσεις.
0: Και εγώ τώρα 19 και 14 πάλι θα κάνω refresh. Καλού κακού.
1: Θα είναι η ώρα, δηλαδή το αυτό το 19 και 14 φέτος θα είναι πολύ μας.
0: Φυσικά, αφού με ακούνε. Εδώ και τόσα χρόνια έχω σκάσει να λέω η γυναίκα τις ώρες μόνο στο 14. Τι, έτσι είναι. Yeah. Δικά μας παιδιά είναι.
1: Ναι.
0: Μακάρι, okay. Βαντζέλη, μακάρι, εγώ θα κάνω τις ανανεώσεις μου να βλέπω.
1: Όχι, εντάξει. Εκεί πιστεύω θα έχουμε πολύ ωραία χρονιά φέτος.
0: Πρώτο ο Θεός. Χτύπα.
1: Εγώ είμαι και λάτρης της Σπυριάρας.
0: Εντάξει, ένα παραπάνω εσύ. Σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε αναμένουμε ανακοινώσεις για να δούμε κι άλλο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη φιλανάδα μου τη Ζένια.
0: Τη Ζένια τη γνωστή?
1: Τη γνωστή.
0: Και εσύ την ξέρεις τη Ζένια, καλέ. Τι famous που είναι το κορίτσι μας.
1: Το πιο famous κορίτσι είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Μάχημο.
1: Τη φιλενάδα μου την Ανδρομάχη.
0: Έτσι. Την κυτρινό μαύρη Χαλκιδική, αυτή. Να, και αυτή χάθηκε.
1: Χάθηκε, σ' ακούει σίγουρα. Πίστεψα ότι σ' ακούει σίγουρα.
0: Εμείς ξέρεις τώρα, όταν λέμε από αυτούς που έχουν χαθεί, είναι από αυτούς πλέον που δεν παίρνουν ούτε τηλέφωνο ούτε στέλνουν μήνυμα. Και μία είναι και η Ανδρομάχη. Να, μία τη θυμάμαι όλες και όλους.
1: Ωραία, άμα την πετύχω σε μια συνάντηση στην άλλη δράση.
0: Να τη δώσεις πολλά χαιρετίσματα και πέσει Μάριο και το ακροατήριο κάνω παράπονα γιατί σε χάσανε. Πού είσαι?
1: Okay, λοιπόν. Και πάλι συνέχεια ψάξα μας το απόγευμα τις μουσικές τις ωραίες.
0: Να, ρόκο σήμερα ακούμε.
1: Ναι, πολύ ρόκο σήμερα, όντως. Πάρα πολύ ρόκο σήμερα.
0: Ναι, έχω αφιέρωμα. Έχω αφιέρωμα σήμερα, ακούσουμε Στέλιο.
1: Τέλεια, λοιπόν. Αυτό θα τη φωνή σου, την ωραία, βάλε μας και ωραίες μουσικές. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ρε Βαντζέλ μου, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά και σε όλους τους runners μας. Άρης Runners. Φιλιά, Βαντζέλ.
1: Γεια.
0: Γεια, καλό δρόμο. Εξαιρετικό το τμήμα μας, Άρης Runners.

0: Σιγά καλέ, είναι τραγικός για τα δικά σου τα γούστα. Εμείς αγαπάμε Στέλιο Ρόκο. Α, και μια που είπαμε τώρα. Λοιπόν, έχω story για το Στέλιο Ρόκο να σας πω. Μαζευτείτε, θα παγγείλω. Πάλι προσωπικό story, ναι. Όπως αυτό που έλεγα με τον... Πότε σας έλεγα καλή την προηγούμενη εβδομάδα. Story έτσι που σας έχω αποκλειστικότητες. Έχω ακόμα ένα για το Ρόκο. Εγώ ίδια. Όσο ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε κάποιες πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις, εννοείται ότι πήγα με τον Παυλίτο να τον απολαύσω, διότι ο άνθρωπος είναι φωνάρα. Έχει γνώσεις μουσικές. Παίζει κιθαράρα. Ποιος είναι τζιριλέγκας.
1: Όσο μου έχεις λείψει, φιλαράκι μου. Έχεις πηγή τόσο.
0: Που λέτε, αφού το καθόμαστε με τον Παυλίτο μου, τον απολαμβάνουμε. Έχω μήνυμα ανοιχτό το στόμα, ξεσαγωνιάστηκα η γυναίκα. Για ακόμη μια φορά, γιατί τον έχω ξαναδεί, εννοείται.
1: Όπου και να είσαι, εγώ είμαι εδώ.
0: Στο τελείωμα της παράστασης, λοιπόν, δεχόταν κόσμο, όποιος επιθυμούσε, να πάει στο καμαρίνι του, να πει μια καλησπέρα, μια γνωριμία, μια φωτογραφία, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, αλλά επικρατεί τάξης. Έξω από το καμαρίνι, ένας-ένας, δύο-δύο, αναλόγως πως αν ήταν παρέα ή ζευγάρι ή μεμονωμένα, μπαίνανε όλοι μαζί, υποδεχόταν και η σύζυγος, βέβαια, κούκλα, να σε υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες. Στην κυριολεξία σας το μιλάω τώρα αυτό. Με ανοιχτές αγκάλες, εννοείται ότι πήγα. Εννοείται ότι είχα την τζαντούλα μου Άρης. Υπάρχει λόγος που το λέω, έτσι. Με ένα χαμόγελο ίσαμε τα αυτιά. Με μια ευγένεια απίστευτη. Καμία μύτη, καμία έπαρση, τίποτα. Καλώς τους με ανοιχτές αγκάλες. Φιλιά, αγκαλιές. Σαν μπαίνω μέσα και με το καλό τους λέει. Με κοιτάει στην τσάντα, σοβαρεύει. Τι είναι αυτό, μου λέει. Ποιο του λέω, Στέλιο. Κοιτάω κάτω την τσαντούλα μου. Αυτό μου λέει, τι είναι αυτό. Τσαντάρα, λέω, Αριανάρα. Τι έγινε, τι έχουμε, λέω κάτι. Έχουμε κανένα θέμα, λέω, μήπως λέω με την τσαντούλα μου. Τον λέω εγώ. Κανένα. Ακούστε βρε, τι λαβράκι έβγαλα. Λοιπόν, φιλενάδα. Άκου να σου πω, μου λέει τώρα, λέει ιστορία. Ωχ, αμάν, λέω, αυτά που μου αρέσουν, λέω, Ρόκο. Τρελαίνα με του λεωρίχτο. Σας το είχα πει ή το ξέχασα. Δεν το θυμάμαι.
1: Να σε βρω.
0: Βγήκαμε τις φωτογραφίες μας, εννοείται. Λοιπόν, μου λέει, φιλενάδα, άκου να σου πω, λέει τώρα ιστορία. Άρης, λέει, ήμουνα όταν ήμουν μικρός. Και έχω μείνει βλάκας. Τον κοιτάω. Εγώ ξέρετε τώρα τι. Φαντάστηκα με το που είδε την τζαντούλα μου Άρης, λέω όχλο τώρα, τίποτα, λέω από εκεί χάμουλο ήταν. Κάνας βάζελος, κάνας γάβρος, ποιος να ξέβαινε, τίποτα κούλα. Όχι, μου λέει, ρε φιλενάδα, γι' αυτό λέει μόλις την είδα, λέει τσίτωσα. Άρης, λέει, ήμουνα μικρός. Κάτσε, του λέω, περίμενε, γιατί μία συνέντευξη την παίρνω, λέω τώρα, άτυπη, να ξέρεις. Όταν λες, λέω, ήσουνα μικρός, καταρχήν, από πού, λέω, εσύ, από πού και ως πού ήσουν Άρης. Μου λέει, γιατί ήταν, λέει, ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος, λέει, Αριανάκη. Τι λες, ρε, του λέω. Και επειδή κάποιο διάστημα τώρα δεν μπορώ, γιατί δεν τα κράτησα εκείνη την ώρα τώρα και είχα μπροστά μου και το Στέλιο Ρόκο μου μιλούσε, καταλαβαίνετε τώρα πως ήμουν η γυναίκα, κάτι μου είπε το πως είχαν βρεθεί εδώ οικογενειακώς, νομίζω γνώρισε την μαμά, εδώ παντρεύτηκαν, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία ότι ο μπαμπάς του Στέλιου, Αριανάκη τρελός, συγχωρεμένος, Θεός χωρέστε. Και φυσικά έκανε και τον Στέλιο Αριανάκη. Η μία του η αδερφή, λέει, έγινε Ηρακλής. Αλλά μου λέει, ρε εσύ φιλενάδα, γιατί, λέει, άλλαξα μετά. Αυτό θα σε ρωτούσα, λέω, μετά. Ποιος ο λόγος, δηλαδή, ήσουν, λέω, μικρός, τώρα τι είσαι. Τώρα δεν είμαι, λέει. Γιατί, ρε εσύ Στέλιο, του λέω, όχι είσαι. Δεν είμαι, λέει, γιατί στεναχωριόμουν, λέει, σαν παιδί, επειδή, λέει, εκείνη την περίοδο δεν ακούσαμε πουθενά, ρε φίλε, ούτε μπάσκετ, ούτε πουθενά. Μετά έφυγα, λέει, κιόλας κατά νότο. Φαντάζεσαι, μου λέει. Άσε μας, ρε Στέλιο, του λέω. Η καρδιά σου, του λέω, αφού ήσουν από μικρό παιδί, λέω, Αριανάκη, και επειδή και ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς, έλα, Αριανάκη. Αυτό, λέω, μόλις είδες, λέω, την τσάντα, έπαθες, λέω, σοκ. Έτσι που λέτε.
1: Μακριά σου πονάω, πάρε με, μακριά.
0: Αλλά επειδή είμαι τόσο κοιμισμένο, πραγματικά ώρες-ώρες, δηλαδή αυτό μου τζώνομαι, γιατί δεν εκμεταλλεύομαι μία-δύο-τρεις κουβέντες και συζητήσεις που πιθανώς να έχεις με τέτοιους ανθρώπους. Φυσικά και δεν του είπα ούτε που είμαι, ούτε τι κάνω, ούτε τίποτα. Να τον καλέσω εδώ. Έλα γλυκέ μου, εδώ Θεσσαλονίκη ήταν. Θα σε κεράσουμε εδώ ένα απεριτίφ. Ένα λικέρ. Ένα φοντάν τέλος πάντων. Να τα πούμε λίγο. Πάρε και την κιθάρα μαζί. Τέτοιο βόδι με. Τίποτα. Στουρνάρ μπήκα. Ζαβάδ βγήκα ρε φίλε. Τίποτα δεν είπα. Μετά άρχισα να νιώθω και λίγο κάπως άσχημα, γιατί λέω άντε, μην τον απασχολώ και πολύ. Ήδη είχαμε κάτσει εμείς. Πιάσαμε την μπάρλα εκεί και τον μπλα μπλα μπλα. Φεγγάρι, αυτά που λέτε. Πέψη, και φύγει απόψε πιο νωρίς. Καλώς τον Άρη Αλέξανδρο, με το ωραίο το όνομα το πρώτο. Ο 479. Γεια σου ρε Μάριον, λέει, πόσο πολύ μας λείπει ο κύριος Στέλιος, κύριος με το κάπα κεφαλαίο που σαν πατέρας ευλαβικά κρατούσε τα μυαλά μας υγιή. Ωπα, Άρη τσέπωσε καρδούλα μέχρι τώρα. Έτσι κι εγώ. Μακριά από κάθε τοξικότητα και ειδικά πλέον στους ζόρικους καιρούς του ποδοσφαιρικού Άρη, όπως αυτόν που έφυγε και αυτόν που έρχεται, λέει, τον χρειαζόμαστε όσο τίποτα. Μακριά σου πονάω. Άρη μου, πόσο συμφωνώ, την καλησπέρα μου. Μακριά. Προχθές που ήταν η ημέρα του πατέρα, να ευχηθώ και σε όλους τους μπαμπάδες χρόνια πολλά. Στους δικούς μας τους μπαμπάδες που δεν τους έχουμε καλό παράδεισο στην ψυχούλα. Αυτό ακριβώς, φίλε, γιατί έκανε μία ανάρτηση ο γιος του, ο Γιώργος, ο Τζόρτζ. Και ακριβώς σε σχόλιο Άρη, κάτω από την ανάρτηση του Γιώργου, έγραψα αυτό ακριβώς που λες και εσύ ρε φίλος. Πόσο μας λείπει, του λέω, του Γιώργου ο μπαμπάς. Με αυτά του τα λόγια που θα ήταν βάλσαμο, σου λέω τώρα τι έγραψα εγώ, θα ήταν βάλσαμο σε αυτή την τοξική εποχή που ζούμε. Πραγματικά πολύ συμφωνώ, Άρη. Εγώ φαντάζομαι πάρα πολλές φορές, όχι μόνο αγαπημένος ο αείμνηστος κύριος Στέλιος, όπως και όλα τα αριανάκια που έχουν φύγει, βλέποντας αυτή την τοξικότητα που έχει μια αναθυμιάσεις πάνω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τις αγαπώ, δεν τις πάω καθόλου, εντάξει. Φυσάω να φύγουν, αλλά μπα. Και σκέφτομαι, λέω, πω, τι ζόρι θα τραβούσανε και τι θα είχαμε να πούμε τώρα με όλους αυτούς που μας έχουν αφήσει. Και ειδικά και τον κύριο Στέλιο, έτσι.

0: Τη μια στεναχωριά, με απ' την άλλη γελάω, γιατί ο Θωμάς από το κεντρικό μαύρο Λόντον.
1: Μην τρέξεις να βρεθείς.
0: London Calling, ο 529. Ο Θωμάς που δεν είναι σπίτι, μου στέλνει εδώ, που έλεγα τα ονόματα που γιορτάζουν πριν για τον Λούλη.

Και μου στέλνει ένα, βλέπω εδώ, στιγμιότυπο από παλιό ελληνικό ασπρόμαυρο κινηματογράφο, αγαπημένο. Καλό στο Λούλι το λουλάκι μας. Και πού το θυμήθηκες, βρε? Γεια σου, Θωμά Λόντον. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα.

Βάλε λέει το αυγουστιάτικο φεγγάρι του Στέλιου η Στέλλα. Η καλησπέρα μου, Στελίτσα μου. Μπορεί να το έχει ήδη το playlist. Δεν ξέρω, θα δω. Επειδή σήμερα δεν κάνω παραγγελίες, κατάλαβες, δεν το είπα για την αρχή. Ναι. Μπορεί και να το έχει μέσα. Κάτσε να δω λίγο.

Α, δεν μου τα βγάζει τώρα, δεν τα βλέπω. Δεν πειράζει. Κάτω από την αρχή. Μπορεί και να είναι. Γεια σου, Στελίτσα μου. Κάτω από την αρχή. Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 6, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα είμαστε εδώ παρεΐτσα μέχρι τις 8. Θα πάμε λοιπόν και για την δεύτερη όλο ταχώς. Ακούτε την εκπομπή Κιτρινό Μαυροντήλ εκτάκτος σήμερα από τις 6 μέχρι τις 8. Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο εδώ παρούσα. Θα επανέλθουμε με συνέχεια ενώ μεταξύ μεγάλου φωνάρα. Στέλιο Ρόκο. Με σας παρέα τα υπόλοιπα μηνύματα, έτσι, γιατί δεν τα τελείωσα. Και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όποιον επιθυμεί. Μάριο Συριώτου εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι.

μάγκα. Πάμε για το διαφημιστικό. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλις. Ο Μπιλάκος με την οικογένειά του σύσσωμη, ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα σας περιμένει στον κυτρινό μαυρό γιο πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάνω στον κεντρικό δρόμο είναι το μαγαζί. Δίπλα στην εκκλησιά του χωριού. Του λέτε ότι είστε από την Μάριο για να πάρετε δωράκι. Μην ντρέπεστε. Θα λέτε, εμάς η Μάριον μας είπε να σου λέμε από πού είμαστε, γιατί μας δίνεις δωράκι. Δεν πήγε η φιλενάδα μου χθες και δεν πήρε. Νευρία, νευριάστηκα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο. Για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλιά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Ergo. Τέλεια νέα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθόματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
22: Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια. Επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ένας λόγος που χαίρομαι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, το 6-8 είναι αυτός. 19 και 14 είμαστε. Πάω να κάνω ένα refresh. Η ώρα είναι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το ωραίο αφιέρωμα για την φωνάρα Στέλιο Ζωρόκο. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου. Και ένα έκτακτο κυτρινό μαύρο ντύλ σήμερα Τρίτη. Κανονικά οι μέρες μας και οι ώρες μας είναι Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10, αλλά σήμερα είμαστε εκτάκτος. Έκτακτα. Μάριον Συριώτου εδώ. Στο απάντω, ξαναλέω. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σούβλακος. Του λέτε του Μπιλάκου που είναι ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με τα υπέροχα εδέσματα και την υπέροχη κουζίνα. Τα κρεατικά του επίσης τέλεια. Ντόπια τα διαλέγει ο καλοφαγάς μου ο Μπίλης, ένα προς ένα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι. Να το λέτε όμως, ναι. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936512099, όπως και στο post στη σελίδα μας στο Facebook, στο γκρουπάκι μας Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Οι τηλεφωνικές γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310 328 828.

θα μου πει. Ο λόγος για τον νεαρό φύλαθρο λοιπόν της ομάδας μας, ο Λάζαρος ο Μίλιος. Αυτό το παλικαράκι το οποίο παρέλαβε από την ΠΑΕ Άρης δωρεάν το πρώτο εισιτήριο διαρκείας που εκδόθηκε για την νέα αγωνιστική περίοδο. Το έκανε δώρο.

Όπου τυχαία είχε κάνει μία δήλωση τότε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο Παλικάρι ότι δήλωσε μόνο Θεσσαλονίκη για να είναι εδώ να βλέπει τον Άρη. Τον έψαξε λοιπόν η ΠΑΕ. Τον βρήκε και του έδωσε το πρώτο εισιτήριο. Έκανε και δηλώσεις, ευχαριστώ όλη την ΠΑΕ Άρης για το εισιτήριο διαρκείας, είδαμε όλοι το βίντεο. Στις πανελλήνιες εξετάσεις ρίσκαρα, λέει, για να περάσω μόνο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μπορώ να έρχομαι στο γήπεδο και να βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα, το Παλικάρι μου. Μπράβο, αγόρι. Δεν δήλωσε άλλη πόλη που μπορεί και παρεπιπτόντως να περνούσε κιόλας. Μπορεί τώρα πέρασε, δεν πέρασε Θεσσαλονίκη που μόνο Θεσσαλονίκη δήλωσε, ποιος ξέρει. Τα όνειρά μου. Με οδηγό το σύνθημα, μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ. Θα πρέπει έτσι λοιπόν να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας και τη νέα χρονιά, λέει το Παλικάρι, και είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά, έτσι, με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Λάζαρος Ομίλη.

26-27. Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ είναι το μότο. Τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν, να τα δούμε λίγο έτσι και παρέτσα, βασικά να τα διαβάσω και εγώ γιατί δεν μπήκα, όλους τους εντός έδρας αγώνες της Super League, κανονική διάρκεια αλλά και τα play-off, του κυπέλου Ελλάδας και τους εντός έδρας φιλικούς αγώνες. Βλέπω εδώ τώρα την σχετική ανακοίνωση με τα διαρκείας. Υπάρχουν και δώρα, κάποια προνόμια σε προϊόντα και υπηρεσίες από τους χορηγούς της ΠΑΕΑΡΙΣ που θα ανακοινώνονται καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν. Υπάρχουν οι ανανεώσεις, υπάρχει το νέο εισιτήριο και το παιδικό. Μειωμένη τιμή από την αρχική στις θύρες 1 και 3 για το παιδικό. Μπράβο. Αγορά από γονέα ή κηδεμόνα με αποδεικτικό άμκα, έτσι, και φυσικά πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. Δεν πωλούνται όμως μεμονωμένα και δεν πωλούνται μέσω διαδικτύου. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε κατευθείαν από την μπουτίκ. Υπάρχουν και ωραία οικογενειακά πακέτα, τα έλεγε και ο Μίτσος πριν. Για μένα, ξέρετε, τις πετριές μου με τα παιδιά, όταν δίνουμε λίγο έμφαση στο παιδί, γι' αυτό το αγαπώ φέτος αυτό. Μόνος εδώ και εσύ αλλού. Ούτε τα οικογενειακά βλέπω, δεν πωλούνται μεμονωμένα, ούτε μέσω διαδικτύου. Αγορά από γονέα ή κηδεμόνα με αποδεικτικό άμκα και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού επίσης χρειάζεται. Είναι για χορηγείται σε παιδιά γεννηθέντα από 1 Απριλίου το 2011 το οικογενειακό πακέτο.

υπάρχει φυσικά και το εισιτήριο ΑΜΕΑ από 67% και άνω αναπηρία. Διατίθενται στις θύρες 2, 7 και 9. Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσκομίζει φωτοτυπία της βεβαίωσης του ΚΕΠΑ και στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της ΠΑΕΑΡΙΣ, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας ΑΜΕΑ που χρήζουν συνοδού, το εισιτήριο διαρκείας του συνοδού παρέχεται δωρεάν. Επίσης και τα εισιτήρια ΑΜΕΑ δεν πωλούνται μέσω διαδικτύου, όπως και το φοιτητικό και του ανέργου δεν πωλούνται μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να πάμε στην μπουτίκ δηλαδή. Οι φοιτητές με επίδειξη του φοιτητικού πάσου σε ισχύ και του ανέργου βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ.

ότι θα πρέπει να βγάλουμε την κάρτα φιλάθλου του ΑΣΥΓΜΑ Άρης και όλα τα χρήματα από την συνδρομή της κάρτας φιλάθλου Άρης είναι για την οικονομική ενίσχυση των τμήματων του ερασιτέχνη μας. Η τιμή της φέτος είναι στα 15 ευρώ. Έχει ισχύ από την ημέρα αγοράς της μέχρι την λήξη της σεζόν. Για πληροφορίες σχετικά με την κάρτα φιλάθλου μπορείτε φυσικά να καλείτε και στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, λέει εδώ η ανακοίνωση, στο εξής τηλέφωνο 2310 305 402. 2310 305 402. Από 22 έκτου μέχρι 22 εβδόμου, ένα μήνα, οι θέσεις των περσινών κατόχων μένουν δεσμευμένες. Οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να διατεθούν σε νέους κατόχους και η δεύτερη περίοδος διάθεσης θα είναι από 23 εβδόμου μέχρι 31 οκτώου. Οι τιμές τώρα, να δούμε λίγο τις τιμές. Η ανανέωση στην θύρα 1 και στην θύρα 3 είναι 180 ευρώ. Η ανανέωση στην θύρα 2 είναι 270 ευρώ, στην θύρα 9 350 ευρώ, στην θύρα 7 450 ευρώ η ανανέωση και θύρα VIP Άλκης Καμπανός 1500 ευρώ. Είναι τα δερμάτινα τα λεγόμενα.

το κανονικό τώρα, έτσι, το καινούριο δηλαδή που θα εκδώσουμε το διαρκεία, στην θύρα 1 και στην θύρα 3 είναι στα 200 ευρώ, θύρα 2 290, θύρα 9 380 και θύρα 7 500. Στα VIP 1800.

0: Βιάστηκε.
1: Αμαία δεν εκδίδονται στην θύρα 1 και στην θύρα 3. Είναι στην θύρα 2, στη θύρα 9 και στην θύρα 7. Και είναι στα 200 ευρώ στην θύρα 2, 280 στη θύρα 9 και 360 στην θύρα 7.

0: φοιτητικό και των ανέργων που έχουν ίδια τιμή από ό,τι βλέπω. Στην θύρα 1 και στη θύρα 3 είναι στα 180 ευρώ, στην θύρα 2 στα 250 ευρώ, θύρα 9 στα 300 ευρώ και στην θύρα 7 400 ευρώ. Θύρα VIP από ό,τι βλέπω φοιτητικό και ανέργων δεν έχει. Ναι, εννοείται να έχει. Το παιδικό τώρα, στη θύρα 1 και στην θύρα 3 είναι στα 100 ευρώ και στην θύρα VIP στα 750 ευρώ. Από ό,τι βλέπω παιδικό για να βγάλεις μεμονωμένο στη θύρα 2, 9 και 7 δεν έχει. Έχει όμως στα οικογενειακά πακέτα. Στο οικογενειακό 1+1 στη θύρα 2 είναι 250 ευρώ. Στη θύρα 9 είναι 340 ευρώ, ένας γονιός δηλαδή με ένα παιδί, και στη θύρα 7 450 ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι, μη μου κλαις.
0: Οικογενειακό 1+2 παιδιά, στη θύρα 2 στοιχίζει 280 ευρώ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θύρα 9 είναι στα 370 και θύρα 7 490 ευρώ.

οικογενειακό, δύο γονείς συν ένα τέκνο, 370 ευρώ στη θύρα 2, στη θύρα 9, 490 και στην θύρα 7, 640. Και το οικογενειακό τέλος, 2 συν 2, 400 ευρώ στη θύρα 2, 520 στη θύρα 9 και στην θύρα 7, 670.

0: για νέες αγορές και ανανεώσεις online πώληση μέσω more.com. Και φυσικά για τα υπόλοιπα που σας είπα που δεν δίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή τα παιδικά εισιτήρια, τα οικογενειακά πακέτα, αμαία, φοιτητικά και ανέργων, μόνο από την RSFC Boutique, Δευτέρα έως Παρασκευή, συνεχόμενο ωράριο από ό,τι βλέπω, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, συνεχόμενα, δεν κλείνει το μεσημέρι. Τρόποι πληρωμής υπάρχουν και με μετρητά και με χρεωστική κάρτα, αλλά και πιστωτική κάρτα μέχρι 6 δόσεις. Και φυσικά κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς της ΠΑΕΑΡΙΣ που αναγράφονται σε όλες τις τράπεζες, βλέπω εδώ στην ανακοίνωση. Εννοείται ότι χρειάζεται άμκα και το email σας φυσικά.
1: Μου πες θα φύγω ξαφνικά μέσα στην...
0: Και δεν είναι εφικτή μάλιστα η αγορά εισιτηρίου διαρκείας με δύο τρόπους πληρωμής. Παράδειγμα και μετρητά και με πιστωτική κάρτα. Με έναν τρόπο θα επιλέξουμε εξ αρχής να κάνουμε την εξ...

Σε περίπτωση που κάποιος φιλάθλος δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο για να κάνει είτε την ανανέωση είτε αγορά εισιτηρίου και το διαρκείας, θα μπορεί να λάβει εισιτήριο διαρκείας μόνο με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της πύλης, της ψηφιακής πύλης gov.gr, έτσι. Και τα λοιπά στοιχεία που σας είπα και πριν, τα οποία είναι το AMCA, αριθμός κινητού τηλεφώνου, το email, αστυνομική ταυτότητα και φυσικά η κάρτα φιλάθλου του ΑΣΥΓΜΑ.

0: Υπάρχουν και τα προνόμια, έτσι, για κάθε κάτοχο διαρκείας.
1: Μου πες να φύγω, ξαφνικά και φύγες πάλι.
0: Θα υπάρχει και έκπτωση 15%, 10% νομίζω ήταν, έγινε 15% σε κάθε αγορά από την RSFC Boutique, αλλά και το e-shop, το ηλεκτρονικό.
1: Όλο γυρνάς και χάνεσαι.
0: Για πάμε λίγο για να ρίφρεσάκι.
1: Μπασκή
0: έχουμε τίποτα κανένα νέο.

Να δούμε λίγο αυτό που σας είπα πριν για το μπάσκετ γυναικών. Σημερινή ανακοίνωση, όπου επιστρέφει στον Άρη μας η Χριστίνα, βλέπω εδώ. Και το τμήμα μπάσκετ λοιπόν γυναικών, ο ΑΣ Άρης, ανακοινώνουν την απόκτηση της Χριστίνας Τουτουντζίεβα για την καινούργια σεζόν. Γεννημένη το 93, 1,89 ύψος, αγωνίζεται στην θέση 5. Που δεν μπορεί... Η Χριστίνα, η οποία είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών της Βουλγαρίας. Λιάξεις. Ήρθαμε σε επικοινωνία. Συμφωνία, βρε. Έκανε και κάποιες δηλώσεις η αθλήτρια. Πώς... Επιστρέφει λοιπόν. Θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ. Για μένα ο Άρης, λέει, είναι ένα σύμβολο πλούσιας ιστορίας. Ράξω, και η επιστροφή μου στον Άρη είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η Θεσσαλονίκη έγινε σαν δεύτερο σπίτι μου, σε σημείο που όταν έφυγα, λέει, αισθάνθηκα ότι άφησα πίσω μου εκκρεμότητες. Ορίστε. Ευκαιρία λοιπόν, Χριστίνα, να τις καλύψεις. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να φορέσω ξανά την φανέλα. Ευχαριστώ τον coach Κοτούλη, τον coach Αντωνόπουλο για την εμπιστοσύνη και την πίστη του σε μένα και ολόκληρο τον οργανισμό. Είμαι ενθουσιασμένη για τις προκλήσεις που έχω μπροστά μου και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Λέει η αθλήτρια. Καλή αρχή λοιπόν, Χριστίνα. Και χρόνια πολλά και για τα γενέθλια, βέβαια. Έρχονται στιγμές που δεν μπορεί. 23 Ιουνίου. Έχει γενέθλια σήμερα το κορίτσι και σήμερα έγινε και η ανακοίνωσή της. Χρόνια σου πολλά, Χριστίνα. Σιδεροκέφαλη. Μα μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου... Α, πούμε λίγο αυτά που σας είπα για τον ΑΣ. Όσον αφορά το σκάκι μας, ο Άρης στο Final Four Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό το εξαιρετικό τμήμα. Που θα ράξω. Μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία του σκακιστικού τμήματός μας, του Άρη Θεσσαλονίκης, γράφτηκε την Κυριακή, τώρα προχθές, 21 έκτου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Final Four του κυπέλου Ελλάδος, μπαίνοντας ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Απέναντι στην ιδιαίτερα ισχυρή Ευηική Ένωση Σκακιστών, η ομάδα μας έδωσε μία πολύωρη, αμφίρροπη και αγωνιώδη μάχη, η οποία κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι την ολοκλήρωση και της τελευταίας παρτίδας. Η πρόκριση, η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς βάσει του κριτηρίου Βερολίνου, το οποίο ευνοούσε την ομάδα που είχε τα μαύρα στην πρώτη σκακέρα, ο Άρης μας ήταν αυτός που πανηγύρισε την πρόκριση. Πόσες φορές θα στο φωνάξω. Για την ομάδα μας αγωνίστηκαν ο Σταμάτης Κούρκουλος, Κωνσταντίνος Μεγαλιός, Νικόλαος Γουλούτης και Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Συγχαρητήρια στους αθλητές μας για την ψυχραιμία, την μαχητικότητα αλλά και την εξαιρετική τους εμφάνιση σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του τμήματος, του σκακιστικού τμήματος. Το επόμενο ραντεβού τώρα είναι πλέον στο Final Four, όπου στις 2 Ιουλίου στην Κιτρινόμαυρη Πάτρα θα διεξαχθεί ο ημιτελικός του κυπέλου Ελλάδος σκάκι. Το ταξίδι λοιπόν συνεχίζεται και η ομάδα μας θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την ιστορική επιτυχία του σκακιστικού τμήματος. Μπράβο τα παιδιά, καλή επιτυχία. Ωραίο ντουέτο, μισό. Πάρω μια ανάσα και εγώ, ακούστε λίγο. Πασχάλης Τερζής. Μαζί με Στέλιο Ρόκο.

Παναγιώτης ο Δημήτρης. Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις. Την καλησπέρα μου, Παναγιώτη Δημήτρη. Καλή ακρόαση, φιλαράκι μου, τα φιλιά μου και στη Μανούλα. Και από ό,τι βλέπω τώρα, ο λόγος για το τμήμα μας, την τμήματάρα μας, Κολτσίδας με τα συζύγου. Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Άρης Θεσσαλονίκης 2016, έτος ίδρυσης. Την Κυριακή, τώρα αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 28 Ιουνίου, έχουμε το γνωστό ετήσιο χώρο στάση μας. Ανεβάσω παντζούρια, ενημερωτικά εννοείται, αλλά πρέπει να το πούμε και από εδώ. Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών και Παραδοσιακού Τραγουδιού, η χοροδία μας, Άρης Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το χωροστάσι μας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, στο Θεατράκι, 7 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος ελεύθερη. Θα συμμετέχουν και άλλοι χορευτικοί σύλλογοι, εννοείται. Το δικό μας το τμήμα και το τμήμα της χοροδίας μας. Με δείχνω κιόλα να ευλογήσω τα γένια μου. Έχουμε τμήμα ενηλίκων, τμήμα εφηβικό, τμήμα παιδικό, αλλά και τμήμα μίνι. Και με τη μουσική παρέα φυσικά του κυρίου Γιάννη Κουσουλάκη, ο οποίος είναι και ο δάσκαλός μας στα παραδοσιακά τραγούδια, στη χοροδία μας, ο χωράρχης μας. Σας περιμένουμε όλους, είσοδος ελεύθερη, ξαναλέω, το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών και Τραγουδιού την Κυριακή 28 Ιουνίου. Στο πάρκο εδώ, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, στο Θεατράκι, 7 η ώρα το απόγευμα, με είσοδος ελεύθερη. Να σας πούμε καλό καλοκαίρι. Να ακούσουμε λίγο παράδοση, πολιτισμός. Ο Άρης είναι πολιτισμός, έτσι, πάντα πρωτοπορεί.

0: λέει ο φάντομ, επανέρχομαι λίγο στα μηνύματά σας. Θέλω την παραγγελιά μου, αλλιώς θα επαναστατήσω με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Από το κυτρινό μαύρο όσλο θα επαναστήτης, θα επαναστατήσεις Μάκη. Πώς πω να το πω, ίδρυσα. Δεν κάνω παραγγελίες σήμερα.
1: Τόσα πολλά μα δεν μου βγαίνει λέξη. Να αγγίξω την καρδούλα σου, να δούμε αν θα δέξει.
0: Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 301. Ελληνικά συζητάμε, δεν βάζεις. Ξένα συζητάμε, δεν βάζεις. Αποφάσισε τι θες τελικά, λέει, άμα πια. Και γελάει. Όχι ότι έχετε και παράπονα από μένα που δεν βάζω παραγγελιές. Έλα.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα μου. Παραμυθί μου και...
0: Πες δυνάμει και η μόνη. Εγώ, ο Πόχος, άντε και ο Μανώλης λίγο κάνω τραγουδάκι βάζει. Σε όλους γάμι παραγγελίες μουσικές, ουδείς.

Τα μαλλιά της καρδιάς μου, ο Στεφανάτιο 297. Καλησπέρα Μάριον και καλή εκπομπή. Καλησπέρα ρε Στεφανάτη μου. Γεια σου αδερφούλη μου, καλή ακρόαση. Λέει λοιπόν ο Στεφανάτη, καθώς είχαμε πριν έτσι την κουβέντα του άϊμνης του κύριου Στέλιου. Λείπει λέει ο κύριος Στέλιος με τον αισιόδοξο, κατευναστικό και ενωτικό του λόγο αυτές τις ποδοσφαιρικά δύσκολες μέρες. Έτσι ακριβώς Στεφανάτη μου, αυτό ακριβώς έλεγα πριν κι εγώ, πολύ λείπει. Αλλά εγώ δεν τα βλέπω και τόσο μαύρα, να σου πω και την αλήθεια. Πείτε μη χαζί, πείτε με τρελή. Αλλά όχι, και τέτοια απεσιοδοξία ώσπου να μαύρες, όχι. Εντάξει. Όπως είπα και πριν, έχουμε μια τοξικότητα. Μυρίζει λίγο πάνω από το γήπεδο. Άμα φυσήξουμε όλοι μαζί, μπορεί να φύγουν οι αναθυμιάσεις. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Freedom από την κίτρινο μαύρη Στουτγκάρδη, ο Λευτέρης, ο γιατρός μας. Τι λέει ο γιατρός, η ισχύς εν τη ενώση. Γεια σου Στεφανάτη. Ο φίλος ο Τζόρτζ εδώ μου γράφει, κάτι έγραψε το μεταξύ και το διέγραψε, στο 473 αθλητές λέει στο σκάκι. Τους είπα πριν λίγο, Τζόρτζ, τους άκουσες? Πάντα αναφέρω τους αθλητές, τους είπα. Έλα, έλα, έλα, έλα μου, παραμύθι μου και τρέλα μου. Μωρέ, εδώ και καιρό λεκάκιωσες, ο Μάγκης.

0: Και όμως, αγαπημένε μου Τζόρτζ, δεν είναι λέει αθλητές, λέει Ζωσκάκη. Φυσικά και είναι αθλητές, Γιώργο. Τι είναι? Μέχρι και η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ, έτσι τους αναφέρω, όχι εγώ. Λέει, για την ομάδα μας αγωνίστηκαν οι τάδε και από κάτω συγχαρητήρια στους αθλητές μας. Και σε όλους τους αθλητές, έτσι, γιατί έδωσε συγχαρητήρια φυσικά και στους αθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω γιατί, από πού αρμόμενος το είπες αυτό, ότι δεν είναι αθλητές, τι είναι? Δεν αθλείται ο νους? Καλώ τον Ιωάννη μου, 176.
1: Όλες οι αγάπες μου.
0: Καλησπέρα τρελοκόριτσο, λέει, καλό απόγευμα με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Εκ κυτρινόμαυρου Αιγινίου. Γεια σου Ιωάννη μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα φίλε. Το πάω λίγο γρήγορα παιδιά.

0: Καλό στο όμορφο κόριτσο τη Ζένια μας. Πριν είχαμε το λόγο σου, Ζένια 438. Καλησπέρα, ομορφιά, λέει. Μέξι και τρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Ζένια μου, καλησπέρα. Καλά, εσύ είσαι πολύ famous. Με τον Βαντζέλ από τους Runners είχαμε το λόγο σου. Σε έστειλε χαιρετήματα. Α, λέω η Ζένια μου, λέω, πολύ famous είναι. Είναι, είναι, λέει.
1: Όμως δεν θυμόντουσαν τίποτα με.
0: Βρε καλό στον Λευτέριο 775. Έλα, λέ, Μάριον, Άριο, λέ. Από τα κεντρινό μαύρα κάστρα. Όπου παίζει ο Θεός, λέει ο Λευτέρης, και στο κουτσό ο Άρης, λέει με. Οπ, μαριονάκι αυτός. Καλησπέρα μου στα κεντρινό μαύρα κάστρα, γεια σου Λευτέρη. Όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μονεχός, γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Και στο κουτσό και στο κρυφτό και στο κυνηγητό, γεια σου Λευτέρη.
1: Όλες οι αγάπες μου ήταν ένα ψέμα.
0: Καλό στον Τζόρτζο 065. Να, κι άλλος από τους απολεσθέντες.
1: Μου δώσαν και θερμά.
0: Και για το εθίμο τυπικό, αν και δεν παίρνετε. Επειδή έλεγα τα νέα για την Αριανάρα. Γλυκό μου. Βράχνιασε εκεί το ρεβιθάκι της σφυρίχτρας. Κλείσαν οι γραμμές. Ο Τζόρτζ λοιπόν, ο 065. Καλησπέρα, λέει Μάριον, από το κιτρινό μαύρο ταξί μου. Επιτέλους επέστρεψα βράδυ για να σε ακούω. Και επειδή άργησε ο Τζόρτζ και δεν μας άκουγε, άμα δεν διαβάζεις μένεις με τα ξεδαστέως. Δεν μπορείς να γράψεις σωστά το διαγώνισμα και το τεστ. Και τι παίρνεις, Τζόρτζ, να σε καλωσορίσω και πάλι την καλησπέρα μου. Παίρνεις μπεντέν, κουλούρι. Γιατί, ο λόγος γιατί έστειλες 4 και τρινό μαύρες καρδούλες με σχέδιο. 6 βρε, 6, ξέχασες.
1: Μου δώσαν και τερμά.
0: Καλησπέρα μου, Τζόρτζ. Καλό τιμόνι, καλή δουλίτσα λοιπόν. Οπότε θα τα λέμε τώρα, αφού επέστρεψες βάρδια βραδινή στο κιτρινό μαύρο ταξί σου, Τζόρτζ. Λέει Ζένια, αχ, κρίμα, λέει, δεν σας άκουσα. Την αγάπη μου, λέει, στο Βαγγέλη και στην υπέροχη οικογένειά του. Εύχομαι να σε ακούω, γιατί ήταν στο δρόμο, πήγαινε για Χαλκιδική το παιδί. Εγώ συγχρόνως κάνω και κανένα ριφρεσάκι, έτσι, να ξέρουμε, να έχουμε το νου μας δηλαδή γενικότερα. Για να πάω και στο post να δω τι έχετε στείλει εδώ, πουλάκια μου καλώστα. Ο Πορτογιάννης, πρώτος και καλύτερος από τον κιτρινό μαύρο Βόλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον, κιτρινό μαύρες καρδούλες 2. Ο Πορτογιάννης αρνείται. Καλή εκπομπή. Ανεπίδεκτος μαθήσεως είναι ο Πορτογιάννης. Τα φιλιά μου, Πορτογιάννη.

0: Σόλο τον κυτρινό μαυρό βόλο, Πορτογιάννη μου, εκτός από έναν. Γυναίκα Ενάρη, Κατερίνα. Καλησπέρα, λέει Μαριονάκη. Καλή εκπομπή, Αριανάρα μου. Και αυτή είναι επιλεκτή μαθήσεως. Δύο κυτρινό μαυρές καρδούλες. Τι θα σας κάνω, βρε. Την καλησπέρα μου, Κατερίνα μου. Γεια σου, Αριανάκη μου, καλό. Καλή ακρόαση, παιδιά, σε όλους. Να, όσο έμεινε. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ο Δήμος σπέρα. Έτσι έγραψε. Καλή εκπομπή, λέει, να κάνεις. Καλή ακρόαση να έχουμε. Ο Δήμος.
1: Καλά, έχω πάθει πολλά.
0: Σπέρα, Δήμος. Μα, όλα καλά πήγανε, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα. Δεν πιστεύω να χαλάσει τα 15 τελευταία λεπτά. Εύχομαι, δηλαδή. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Δήμος. Έτερη γυναίκα Ενάρη, η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος. Τι να κάνει άρα η ώρα, βονιάρης μου, τώρα ο Αγγελούκος. Θα μεγάλωσε, κουτζαμά παλικάρι θα έγινε. Μου στείλε κάτι φωτογραφίες πιο παλιά λίγο η μαμάκα του, η Μένη. Μένη μου, αν μ' ακούτε με τον Αγγελούκο, τα φιλιά μου.
1: Ούτε βουνιάστηκε.
0: Και ο Γιώργος, βέβαια.
1: Εσύ με κράτησες μονάχα όσο χρειάστηκες.
0: Έκτακτες καλησπέρες, λοιπόν, λέει η Πόλα. Κλείνει το ματάκι τσαχπίνο γαργαλιάρικα. Και με έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Πόλα μου. Έκτακτες, έκτακτες. Ω, εδώ ο Χριστάρας, καλέ. Δεν έστειλε τίποτα. Ούτε καλησπέρα, ούτε τι κάνετε, καλά είστε. Ούτε πώς τα πάτε. Ούτε καλή εκπομπή, ούτε καλή ακρόαση. Τίποτα, κλεισέ. Ο φίλος ο Χριστάρας, λοιπόν, έστειλε πολλές κυτρινόμαυρες καρδούλες.
1: Μα πόσο βιάστηκε.
0: Αλλά βλέπω τώρα το μυστικό. Άκου τώρα τι έχει κάνει το αλάνι. Το είδα όμως.
1: Πόσο βιάστηκε.
0: Έστειλε έξι μαύρες. Έξι κίτρινες. Ξανά μανά. Έξι μαύρες. Έξι κίτρινες.
1: Με κράτη.
0: Ξανά έξι κίτρινες. Έξι μαύρες.
1: Πόσο...
0: Ξανά μανά. Έξι μαύρες.
1: Μα πόσο βιάστηκε.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα, καλησπέρα, φίλε μου.
1: Βιάστηκες.
0: Βρε καλώς και το μαράκι μου, που κι αυτή εδώ έχει ρίξει λίγο μαύρη πέτρα. Δεν μας στέλνει πολύ συχνά. Στους απολεσταίνες θα σε βάλω και σένα, Μαρία μου. Κλείσανε οι γραμμές, ευχαριστώ. Το μαράκι μου από το κυτρινό μαύρο μάχημο εύωσμο. Τα έκτακτα, λέει, πάντα τα καλύτερα. Με έξι κυτρινόμαυρες καρδούλες, μαράκι μου, γλυκό κοριτσάρα μου, τα φιλιά μου.
1: Σιγά, σιγά.
0: Ο Παναγιώτης ο Δημήτρης ξανά μα να επανέρχεται. Σπέρα, λέγει, καλή βραδιά κι αυτός. Τι πάθετε καλέ με το κομμένο καλησπέρα.

αφιέρωμα του ρόκου έτσι επέλεξα να το κλείσουμε με το καινούργιο του τραγούδι. Το τραγουδάω δυνατά. Καλώ στην Ολγίτσα μου τον Χάρη και το Μαράκι. Κοριτσάρα μου λέει, καλή εκπομπή και πολλά φιλιά από όλου μα. Καλησπέρα και από εμένα, λατρεμένη παρέα. Γεια σου, Ολγίτσα μου.

0: Μπασίρο λοιπόν, ο οποίος βλέπει τον Άρη ως ευκαιρία για να παίξει και στην Εθνική Νιγηρίας. Σύμφωνα με κάποια ιστοσελίδα, ο Μπασίρου βλέπει την μετακίνησή του στον Άρη ως μια ευκαιρία για να κληθεί για πρώτη φορά στην Εθνική Νιγηρίας. Υπάρχει και κάποιο χαρακτηριστικό δημοσίευμα. Το άρθρο που σας διαβάζω έχει πριν λίγα δευτερόλεπτα, που ανέβηκε φρέσκο κουλουράκι. Με τη μεταγραφή, λέει το δημοσίευμα το σχετικό, στον Άρη ο Ντελέ Μπασίρου γίνεται ο 12ος Νιγηριανός που αποχωρεί από τη Watford, ακολουθώντας το μονοπάτι παικτών όπως η Τρούστε Γκόγκ, η Γκάλο, Ετέμπο, η Ρόχα, Σόντζε και Σίτου. 26 χρονών λοιπόν ο παίκτης. Φυσάγει ο Ντελέ Μπασίρου. Αυτός είναι ο μικρότερος, λέει ο αδερφός. Έχει ήδη καθιερωθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Εθνικής και πρόσφατα μετακόμισε στην Λάτσιο, στην Εθνική Νιγηρία. Μάλιστα.
1: Κλαίει για σένα, κλαίει απόψε απελπισμένα. Ένας άντρας που ακόμα...
0: Η συμφωνία μας λοιπόν με την Watford για τον Μπασίρου. Από την άμυνα το περίμενε, λέει το άρθρο εδώ, και στο κέντρο καταλήγει εν τέλει ο Άρης μας για την πρώτη μεταγραφή του με το Tom Ντελέ Μπασίρου. Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι ήρθαν σε συμφωνία τόσο με την Watford όσο και με τον Νιγηριανό Μέσο, ο οποίος θα υπογράψει για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο 26χρονος αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Manchester City και το 2019 μεταγράφηκε στην Watford. Την καριέρα του, λέει, μετρά συνολικά 154 συμμετοχές, 12 γκολ σε συλλογικό επίπεδο, ενώ η πιο παραγωγική του περίοδος ήρθε στις αγγλικές κατηγορίες με τις φανέλες της Watford και της Reading. Τα στατιστικά του λένε εδώ με την Watford ότι κατέγραψε 81 συμμετοχές, 8 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ενώ στην σεζόν 23-24 αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας στην Championship με 38 αγώνες και 3 γκολ. Ως δανεικός στην Reading τη σεζόν 21-22 είχε 39 συμμετοχές με 4 γκολ, πραγματοποιώντας την καλύτερη μέχρι τότε χρονιά της καριέρας του. Την σεζόν 25-26 αγωνίστηκε δανεικός στην Να κάνω λίγο ζέσταμα. Μαγουλιακούς, δοντιακούς, τους γλωσσιακούς κτλ. Αυτές εδώ πέρα οι ονομασίες είναι για μένα. Σαρδάμ, 100%. Λοιπόν. Κλαίει απόψε απελπισμένα. Γκένσλε Μπιρλίγκη. Ρε φίλε, όντως. Λέει για σένα, λέει απόψε απελπισμένα. Γκένσλε Μπιρλίγκη. Που ακόμα... Εκεί έπαιζε, ήταν δανεικός. Δεν το ξαναλέω. Καταγράφοντας 25 συμμετοχές στην Super League και μία assist. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα, έτσι, το αφιέρωμα του Στέλιου Ρόκου. Το καινούριο του φυσικά, το υπέροχο, το τραγουδάω δυνατά. Και μπαίνει τραγουδάκι λήξης και σας χαιρετώ σιγά σιγά.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Που καίει μα δεν με πονά, μιλώ στον εαυτό μου.
0: Άντε με το καλό λοιπόν και στον Μπασίρου.

0: βλέπω εμένα. Στην πρώτη μολύ της ΔΕΑΒ σε Λεσόρ και Παναθηναϊκό. Δεν τα ανοίγω. Σόρ.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Θα κάνουμε και ένα τελευταίο ριφρεσάκι πριν σας χαιρετήσω.

0: καθρέφτη βλέπω εμέ.
1: Έλα ρε Λευτέρη, τι ωραίο αυτό που είπες. Οι καρδούλες λέει μόνο σε μονούς αριθμούς, λέει, όπως και τα λέλουδα.
0: Νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
1: Και στέλνει και τρεις και κόκκινες. Ούτε καν κιτρινό μαύρες ο μεσχέ. Άντε φιλιά, φεύγω.

0: κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και το σημερινό ωραίο αφιέρωμα στην φωνάρα του Στέλιου Ρόκου και κάπως έτσι όμως τελειώνει και η σημερινή εκπομπή με την τραγουδάρα φυσικά. Από Ultras Nausa. Nausa Ultra συγκεκριμένα, το όσο θα ζω.
1: Ούτε εκεί.
0: Την καλησπέρα μου Γιάννη, γεια σου Μάριον, είμαι εδώ. Γεια σου ρε Γιάννη και σε σένα. Στα χασομέρια σκάς μύτη. Εμείς όμως αυτό ήταν και ακόμα ένα έκτακτο κιτρινό μαυροντήλι εκπομπή. Από τις 6 ήμασταν εδώ παρέτσα εκτάκτος.
1: Όσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω.
0: Εμείς θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Τετάρτη και Πέμπτη, κανονικά στην ώρα μας 8 με 10 το βράδυ. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ωραία ήταν και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα το βράδυ. Τα λέμε αύριο στις 8 το βράδυ. Να ευχαριστήσω φυσικά και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης, στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. 8 ντάγκα το ρολογάκι μου. Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Το ελληνικό, το ατόφιο. Του λέτε του Μπίλι και στη φαμίλια του, σε όλους, ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι ο Μπιλάκος. Απλές.

από σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδυφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml, μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθόματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάρις.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
9: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη, καλησπέρα στους πειράτες και τις πειρατίνες και από εκεί που έκαμε εκπομπές με μόνος ή με τον Νίκο μαζί, σήμερα είμαστε τρεις στο στούντιο, ο Νίκος και ο Ανδρέας. Λοιπόν, ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα, παιδιά, μπορείτε να...
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, είμαστε, ναι, εντάξει. Το τρίο Μπελγκάντο.
0: Ναι, το... Το τηλέφωνο στο Viber το ξέρετε. Οπ. Και τι έπαθες, έπεσες?
2: Σαν το τσουκαλάκι σε. Μου το πω. Τι καρέκλα είναι αυτή, ρε φίλε? Και κάθομαι στην καρέκλα που κάθω και ο φίλος μου ο Γκάλης, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Φιλαράκι σου ο Γκάλης.
2: Βέβαια, ρε.
0: Τι βέβαια. Λοιπόν, 69 36 5 12 0 99.

0: Ο Φούντουσα.
1: Φούντουσα, κάτσε που να σκάσουν μύτη και οι μεταγραφές οι επόμενες στο μπάσκετ. Να δεις τι έχει να γίνει.
2: Και στο ποδόσφαιρο πλέον. Εκτός από το μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Κάνουν μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν.
2: Πήρε μπρος το... η μηχανή.
1: Πήρε μπρος η μηχανή.
2: Πήρε μπρος η μηχανή.
1: Αφού πήρε μπρος, περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεταγραφές και εκεί. Και βεβαίως θα πούμε και για τον ΑΣ, γιατί μου θύμισε τώρα ο Ανδρέας την προηγούμενη Τρίτη που έδωσα την είδηση για το βασικό χορηγό που έκλεισε μια μεγάλη χορηγία που σας είπα και βεβαίως χορηγία αρκετά μεγάλη με ένα μεγάλο ποσό που είναι ιδιωτική εταιρεία όπως σας είπα και βρέθηκε από άνθρωπο του Άρη και δεν έχει καμία σχέση με κρατική χορηγία, για να μην νομίζουν μερικοί ότι μεσολάβησε.
0: Δεν ανακοινώθηκε, γιατί δεν παρακολούθησε. Ανακοινώθηκε ή ξέρεις ότι ξέρεις εσύ...
1: Εγώ ξέρω ότι έχει κλείσει.
0: Α, ναι, χορηγία. Απλά δεν ανακοινώθηκε. Ναι, εντάξει.
1: Θα ανακοινωθεί.
0: Καλά, ναι, ναι,
1: θα,
0: ωραία.
1: Θα το δείτε το όνομα, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Μας ενδιαφέρει ότι έκλεισε χορηγία για το σύλλογο. Όταν θα αποφασίσει ο ΑΣ να πει το όνομα, θα το πει ο ίδιος ο ΑΣ. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι οι άνθρωποι στον ΑΣ δουλεύουν, προχωρούν να βρουν χορηγούς και μεγάλους και μικρούς για να μπορέσει να κάνει μία χρονιά ο ΑΣ σε όλα τα τμήματά του πολύ καλή. Και χρειάζονται χρήματα. Μπορεί να λέμε ο ερασιτέχνης, αλλά στην ουσία είναι επαγγελματικά τμήματα που λειτουργούν με χρήματα. Αν δεν έχεις χρήματα, δεν μπορείς να πας πουθενά τη σήμερον εποχή.
2: Είμαι επαγγελματισμός.
1: Ναι. Ο ερασιτέχνης έχει μείνει να λέγεται μόνο τυπικά,
2: τυπικά.
1: Πια, όταν όλοι πια πληρώνονται. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που δεν πληρώνεται.
2: Διακινείται χρήμα και σε αυτά τα αθλήματα. Οπότε και σε αυτά τα τμήματα.
1: Και όπως λοιπόν για να το συγκεντρώσω, έκλεισε μια μεγάλη χορηγία με εξαψήφιο νούμερο. Για να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο βασικό είναι αυτό για τον ερασιτέχνη.
0: Λίγο ναι.
1: Λοιπόν. Και βεβαίως θα. Οι διαδικασίες και οι ενέργειες βέβαια συνεχίζονται για να βρεθούν και άλλοι χορηγοί ώστε να μπορέσει και το βόλεϊ να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία για την πρώτη του χρονιά μετά από τόσα χρόνια στην Α1, αλλά βεβαίως και τα άλλα τα αθλήματα όπως και το μπάσκετ γυναικών που ανέβηκε και βεβαίως το βόλεϊ γυναικών που παραμένει επί χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, το στοίχημα, φίλε, θα είναι αυτά τα τμήματα να μείνουν, έτσι. Μην έχουμε κάτι δηλαδή. Και τα δύο τμήματα, και το βόλι που ανέβηκε και το βόλι που έμεινε γυναικών, το μπάσκετ μάλλον γυναικών, ναι. Να μείνουν στην κατηγορία για να, εντάξει.
2: Και σιγά σιγά να πρωταγωνιστούν.
0: Σιγά σιγά μείνουν αυτά προς το παρόν και αρχίζουμε και τα άλλα τα τμήματα. Και το handball και ό,τι άλλο έχει, δεν ξέρω.
2: Το πόλο ανδρών, που είναι ναι. Ένα ιστορικό τμήμα κι αυτό.
0: Και να,
2: ανέβει.
0: Α, μπράβο, και να διοργανωθεί. Οι δόλφα σίγμα τα τμήματα για να στελεχώσουν και να κάνουμε και άλλα τμήματα δηλαδή. Σιγά σιγά όλα αυτά.
1: Κοίτα να δεις, παίρνει πήρα αέρα τώρα ο ΑΣΥΓΜΑ και βεβαίως από τις συνδρομές αλλά και από τα διαρκείας που πάνε πολύ καλά και τα διαρκείας στον ΑΣΥΓΜΑ όπως και στο μπάσκετ. Ναι. Ήδη ο σύνδεσμος ανακοίνωσε sold out στα εισιτήριά του τα διαρκείας και λέει ότι μακάρι να υπήρχαν κι άλλα να μπορούσαμε να δώσουμε στην τόσο μεγάλη ζήτηση που υπάρχει και βεβαίως πολύ καλά πάνε και τα διαρκείας και στον ΑΣΥΓΜΑ και ήρθε όπως είπα και αυτή η πολύ μεγάλη χορηγία για να χαροποιήσει πάρα πολύ τους διοικούντες και έτσι να βάλουν περισσότερη ενέργεια και δύναμη και να βάλουν πλάτη που λέμε για να στηρίξουν τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ.
0: Και καμιά κρατική χορηγία δεν μας καλούσε, φίλε Σάκη.
1: Αυτό θα έρθει στο μέλλον και μακάρι,
0: μακάρι
1: να ακούσουμε και τέτοια. Α, γιατί χρειάζονται όλες οι χορηγίες.
0: Ναι, γιατί στις ομάδες εκεί από κάτω, στο κέντρο, βλέπω διάφορες χορηγίες, κρατικές, αυτά, ΔΕΗ, ΞΕΔΕΗ και χιλιάδιο.
1: Καλά, εκεί αγόρι μου έχουν αποθρασιθεί τελείως.
0: Ναι.
1: Εδώ δίνουν ονοματοδοσίες να το πω, με σπρώξιμο του κράτους σε γήπεδα και παίρνουν λεφτά οι ομάδες. Σπρώχνει η κυβέρνηση και παίρνουν λεφτά οι ομάδες.
0: Αυτό που λέμε, ρε φίλε. Ναι.
2: Αυτό θα γίνει και στο ΣΕΦ σίγουρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Όλα,
2: δηλαδή,
0: αυτά
2: θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά τα λέγαμε, Ρεσάκη. Ναι, τα λέω. Ότι εκεί πρέπει και εδώ να πει ότι κοίτα να δει.

0: Είμαστε κράτος ή δεν είμαστε. Μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να δίνεις εκεί και να μην δεις και εδώ. Όπως είπες. Εντάξει. Εδώ είμαστε πίσω πολύ.
1: Γι' αυτό και τόνισα την προηγούμενη Τρίτη που ήμουν μαζί με τον Ανδρέα που το είπα, ότι η χορηγία αυτή είναι καθαρά από ενέργειες που γίνανε από διοικούντες του Άρη και ειδικά η συγκεκριμένη έγινε από διοικούντα που είναι εξοδιοικητικός αυτή τη στιγμή, ήταν παλιά σε διοίκηση, είναι εξοδιοικητικός αυτή τη στιγμή, αλλά συνεχίζει να βοηθάει τον Άρη και κατάφερε με τις γνωριμίες που είχε να φέρει αυτή την εταιρεία. Φαντάσου λοιπόν τώρα εκτός από τα χρήματα που βάζουν οι διοικούντες να φέρουν και κάποιες χορηγίες και ο καθένας από τις εταιρείες που συνεργάζονται και όλα αυτά. Πόσο λοιπόν θα μπορέσει ο ερασιτέχνης να πάρει ανάσα. Γιατί κακά τα ψέματα με τις συνδρομές και με τα διαρκείας.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι, και με τις επιχορηγίες από το κράτος δεν βγαίνουν τα τμήματα για να έχουν καλές πορείες. Και πολύ περισσότερο δε στο μέλλον να πρωταγωνιστούν κιόλας, έτσι.
2: Και αν ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια, μπορεί να βγαίνανε με τις συνδρομές και με αυτά. Τώρα πλέον έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
1: Έχουν ξεφύγει, είπαμε εδώ, έχουν ξεφύγει στον ερασιτέχνη τώρα, φαντάζομαι, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και ήρθε λοιπόν και το μπάσκετ. Φτάσαμε στο σημείο να υποδεχτούμε το Σπανούλι και να πανηγυρίζουμε έχοντας μπροστά μας το όραμα αυτό που παλιά αν το βλέπαμε στο όνειρό μας μπορεί να ξυπνούσαμε ας πούμε, και να λέγαμε δεν θέλω να ξανακοιμηθώ, μη δω τίποτα άλλο, άσε με να μείνω με αυτό. Τώρα το ζούμε στην πραγματικότητα αυτό. Και ξεκίνησαν οι μεταγραφές. Εδώ θα σας δώσω έτσι ένα νέο να ξέρετε. Κάθε Τετάρτη στις 19 και 14 λεπτά θα ανακοινώνεται και μία μεταγραφή από εδώ και πέρα.
0: Γρέψαν τα πράγματα. Ναι, εκεί που πηγαίναμε λαό και τέτοια τώρα βάραμε στο ψαχνό.
1: Ναι, φίλε, κάθε εβδομάδα.
2: Συγκεκριμένη ημέρα και ώρα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραίο, καλό, καλή ιδέα αυτή.
2: Δείγμα οργάνωσης.
1: Ναι, και 15 Ιουλίου να περιμένετε και το δυνατό, ας το πούμε έτσι,
0: το Θανάση.
1: Δεν ξέρω ποιο θα είναι φιλαράκι, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να
0: πω. Ελπίζω ότι εγώ ξέρω.
1: Ναι, εσύ είπες τώρα μια ευκαιρία.
0: Ναι, εγώ μπορώ, λέω, εντάξει. Εκεί, λέω.
2: Δεν νομίζω να είναι το πάμε ο Θανάσης. Εντάξει, κάτι άλλο θα είναι, λογικά.
1: Όπως σας είχα πει ότι κάποια συμβόλαια, όχι εσάς, για τον κόσμο λέω, κάποια συμβόλαια παιχτών του Άρη στο μπάσκετ θα είναι επταψήφια νούμερα, δηλαδή του 1 εκατομμυρίου και πάνω. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι βγαίνουν. Να τους ο πρώτος ο Ματ Μόργαν,
0: ναι.
1: Έτσι με επταψήφιο συμβόλο. Και περιμένετε και το πεντάρι που θα είναι και αυτό κάτι αντίστοιχο. Γιατί με τον Μπίρτς, τον Ντανούλη, τον Κώστα Τετοκούμπου και τα λοιπά, δεν θα μείνει η ομάδα μόνο με αυτούς. Θα πάρουμε κι άλλον ψηλό. Με τον Νουά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα λίγαν συντόμως και αυτό. Και βεβαίως τώρα αύριο μάλλον θα ανακοινώσουν τον Μπίρτς ή τον Δημητρίγεβιτς, έναν από τους δύο. Νομίζω εγώ το Μπίρτς ότι θα ανακοινώσουν αύριο.
2: Τελείωσαν οι υποχρεώσεις και των δύο στα πρωταθλήματά τους, οπότε
1: ο ένας
2: και οι δύο
1: πρωταθλητής μας έρχεται, ο άλλος δεν μπόρεσε δυστυχώς.
2: Το έχασες στο τελευταίο μάτσο.
1: Δεν πειράζει, θα το πάρει εδώ πέρα να μαζί μας.
2: Έτσι.
1: Μπορεί όχι από την πρώτη χρονιά, αλλά δεύτερη, τρίτη χρονιά, κάπου εκεί θα σκάσει ο τίτλος. Και έχουμε βέβαια και το πολύ ευχάριστο για τον 15-16 χρονών το Σέρβο. Τον
2: Πούρτσιτς. Πούρτσιτς.
1: Ναι.
2: Από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Βέβαια αυτό θα έχει με το ονομασία στο μέλλον.
0: Αυτό θα πέσει σύνθημα βαρβάτο.
1: Διαφορετικό.
0: Θα μελοποιηθεί ωραία, θα αλλάξουν τα δίδα, θα αλλάξουν τα γράμματα και θα γίνει ένα ωραίο. Ένα σφεράτο να
1: πάμε μοριάρο να το βάλω τραγουστάρση.
0: Βάλε, χτύπατο. Έλειπα την πρώτη εβδομάδα του. Βάρα έτσι γιατί βγαίνει από τη μέσα από τα βάθη.
1: Λοιπόν, να ετοιμάσουμε λίγο το ηχητικό για τους χορηγούς της εκπομπής. Τώρα που περιμένετε έτσι να ακούσετε αρκετά πραγματάκια σήμερα. Και επανερχόμαστε. Πάμε λοιπόν.
3: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Α, έχει μάτσα, ναι.
1: Λοιπόν, Στέλιος Ντομάκος στο κοσματοπωλείο, στην Παπαναστασίου στο νούμερο 168 και σας περιμένει εκεί με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, σέρβις εφόρου ζωής ό,τι και αν αγοράσετε και πολύ καλές τιμές και εκπτώσεις για όσους δηλώσουν Yellow Radio Κίτρινο Περατικό. Και βεβαίως τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Για όσους λοιπόν έχουν ξεχάσει να πάρουν, και για αυτούς βέβαια που έχουν ξεχάσει να πάρουν κάποια πραγματάκια, μέχρι τις 10.30 το βράδυ σας περιμένει. Τηλέφωνο 2310-303-570. Και το δεύτερο κατάστημα είναι στη Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και βέβαια ωράριο non-stop και αυτό από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες κανονικά. 2310-301-144. Ψωνίζετε λοιπόν από τα καταστήματα αυτά και στηρίζετε τα καταστήματα της περιοχής για να μην έχετε να τρέχετε, αλλά βεβαίως και στηρίζετε και τους δικούς μας ανθρώπους. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα, γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε λοιπόν τα δικά μας παιδιά εδώ στην περιοχή Χαριλάου και βεβαίως και από άλλες περιοχές εννοείται. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, Λεβέντες? Από τον μπάσκετ.
0: Από τον μπάσκετ, ναι, μπορούμε και πιο...
1: Λοιπόν, ανακοινώσαμε τα δύο πιο σημαντικά, ότι κάθε Τετάρτη θα γίνεται και μια επίσημη ανακοίνωση μεταγραφής στις 19 και 14, και 14 λεπτά, ενδεικτικά. Και περιμένουμε λοιπόν αύριο.
0: Αύριο δηλαδή, ναι, αύριο το πρώτο. Ναι.
1: Σας είπα, ή ο Μπίρτς ή ο Δημητρέγεβιτς. Ο Τανούλης ανανέωσε, μένει ελεύθερος και ο Κώστας Αντετοκούμπο.
0: Τελικά μένει ελεύθερος, έτσι, δεν το είδα λίγο τόσο.
2: Ναι, ναι, όπως και ο Τανούλης έμεινε ελεύθερος. Και,
1: και βεβαίως θα ακολουθήσουν Χαραλαμπόπουλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και 15 Ιουλίου, όπως σας είπα, θα ακούσετε έτσι και το
0: μπαμ 15 Ιουλίου.
1: Το γερό, ναι, όνομα.
0: Το 15, αφού τώρα δεν ξέρω εγώ, αλλά καταλαβαίνω από τη φάτσα του Σάκη θα είναι το center for.
2: Ή το τριάρι, γιατί και τριάρι λένε ότι.
1: Τώρα για το Ματ Μόργαν, είδατε τα βιντεάκια, τον ξέρετε αυτόν τον παίχτη. Τι παίχτης είναι, εκτός από ότι είναι παίχτης Euroleague, είναι και ένας παίχτης που έχει ηγετικές ικανότητες και είναι ένας παίχτης που θα πάρει το σούτο τα και η μπάλα. Όχι όπως πέρσι που είχαμε κάτι τέτοια σε μερικούς αγώνες που ένας έδινε την μπάλα στον άλλο και στο τέλος έμεινε η μπάλα στο Μήτρου Λόγκ. Βρίζαν όλοι το Μήτρου Λόγκ. Γιατί να σε κάνει ο Μήτρου Λόγκ, αφού τελευταία δευτερόλεπτα με έμεινε η μπάλα σε αυτόν. Ναι, σούτερ είναι αυτός, δεν μπορεί να τα πάρει και όλα.
2: Ή στο Τζόνς. Ναι. Και στο Τζόνς κανένα
1: φορά. Κατάλαβες. Δεν είναι και ο Θεός να τα βάζει όλα.
0: Ο Μόργαν κάνει και υπασήματα από ό,τι είδα σημειότυπα. Είναι χώστης δηλαδή. Δεν έχει. Δεν μασάει τίποτα. Ναι, σούτ αυτά.
1: Φοβερή ταχύτητα και. Φοβερό
0: ναι, ναι, και δυνατό κορμί
1: σε πέταγμα σαν αθλητής που πάνω σε μια επίθεση ή αντεπίθεση όπως θέλεις, είτε σε ναι. Στατική επίθεση που γυρνάει μπάλα, μπορεί να σου κάνει το ξεπέταγμα και να μπει μέσα στο αντίπαλο καλάθι και βεβαίως πολύ καλό τρίποντο και ακόμα καλύτερο στις βολές με 91%.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι κάποιους παίκτες που είχαν που έτρεμε το φιλοκάρι μας όταν πηγαίναν στις βολές.
2: Αυτό είναι ποσοστό Γκάλιχ, το 91%.
0: η τριπλέτα, φίλε, η τριπλέτα από τώρα το λέω, Μόργαν, ο Γάλλος Μοπούκο, πώς το λέμε.
2: Μοκόκα.
0: Και το playmaker, ο Σκοπιανός, πιστεύω από τώρα, στο λέω, το υπογράφω, θα καταπλήξει.
1: Ο Μοκόκα με αυτόν.
0: Ναι.
1: Θα ξεσηκώνουν το παλέ.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής. Περιμένουμε τώρα και τους υπόλοιπους να σας πω άμα θα είναι και το τρίο. Πώς το είπες, Μπελκάντο.
0: Το τρίο Μπελκάντο. Ναι.
1: Πάντως η διάδα είναι αυτοί οι δυο και θα τρελαίνουν το παλέ. Μετά το παλέ θα τρελαίνει αυτούς και θα γίνεται μετά της κακομοίρας.
0: Ναι.
2: Εγώ, παιδιά, έβλεπα και τον Δημητρίγεβιτς στα παιχνίδια της Μπάγερ με την Άλμπα τώρα στους τελικούς. Είναι κάτι το. Πολύ ιδιαίτερο.
1: Αυτός θα τους ηρεμεί κατά κάποιο τρόπο, ναι, και θα τους κατευθύνει.
2: Είναι παίκτης μυαλωμένος.
1: Άλλο στυλ.
0: Ναι, αυτός άλλο στυλ. Ναι, ναι. Αυτό που μας έλειπε. Ναι.
1: Αυτός βρίσκει συμπαίκτη του μέσα από την τρύπα βελόνας. Έχει φοβερή πάσα και φοβερή ευφυΐα και αντίληψη της φάσης. Και ξέρει δηλαδή πότε και πού θα δώσει την μπάλα, πώς θα πάει η ομάδα γρήγορα αργά και βεβαίως ναι, και σύμφωνα με τις εντολές που έχει πάρει και από τον.
2: Και σούτερ καλός είναι. Ναι. Εκτός από.
1: Εντάξει.
2: Οργανωτής.
1: Τον Σέρβων σχολή.
0: Ναι. Κοίτα, είναι αυτό που έλειπε στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει το παιχνίδι και ξέρει πότε θα κοντρολάρει την ομάδα, πότε θα δώσει ρυθμό κτλ. Βασικό αυτό. Βέβαια.
1: Λοιπόν,
2: και νέος ηλικία, έτσι. Και νέος
0: ναι,
2: ηλικία.
0: Τώρα ακούω κάτι παράπονα από τα διπλανά εδώ, τα κοτοπουλάκια. Λέει, αρχίζουν από τώρα. Για τον προπονητή μας, λέει. Πώς γίνεται, λέει. Δεν γίνεται. Δεν καλά, λέει τον ένα να. Το Μήτρουλο καλά τον άλλο. Λέει, τι είναι αυτά, λέει, τι διακρίσεις και πώς και τι.
1: Τώρα για να μην εκφραστώ έτσι άσχημα. γιατί αυτοί δεν ξέρουν ούτε πώς είναι η μπάλα και παλιά φωνάζανε offside κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά να τους πω ότι να το ραλιζέ παίχτης παίζει ένα στην εθνική. Και δεν γίνεται να παίξουν όλοι. Παίζει ένας μόνο. Άρα λοιπόν ο Μήτρου λόγω δικός μας θα παίξει.
0: Είναι.
1: Να παίξει ο δικός σας που είναι 34 χρονών δεν γίνεται. Θα παίξει αυτός που είναι 30.
0: Δεν το ξέραν τα παιδιά δηλαδή.
1: Πού να το ξέρουν αυτά τα παιδιά. Μην γελάει.
0: Ναι, αλλά.
1: Μην με κάνεις να πω καμιά κουβέντα άσχημη.
0: Κοίτανε τις όμως. Όταν όμως ήταν και στο άλλο. Δηλαδή αυτοί τώρα το παίζουν από μια πλευρά. Λέει, στο ποδόσφαιρο όμως που είχαν όλα τα κλιμάκια και των νέων, αυτοί οι παοξίδες προπονητές και αυτά, εκεί δεν υπήρχε. Εκεί ήταν.
1: Νίκο,
0: ήταν τα τρίτη.
1: Τότε με το Σάντος, ναι, τότε με το Σάντος είχαν καλέσει να μπούμε μέχρι και από την K15 στην Εθνική Ανδρών. Να πούμε μόνο και μόνο. Δηλαδή που λέω λόγο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Κάτι φωτάκιδες και τι λέω, ποιος είναι αυτός. Αυτός δεν έχει την Εθνική. Γελάει ο
0: άνθρωπος. Ναι, άπρα πού το θυμίζει φωτάκι.
1: Μαλεζάς,
0: Μαλεζάς.
1: Ελλάδος αυτή. Επί Σάντος, όταν καλούσαμε σε καμιά δεκαριά τότε παίχτες, τότε καλά ήταν. Γιατί έπαιρνε και λεφτά, έπαιρνε ο σύλλογός σου.
0: Εννοείται.
2: Γιατί πήγαινα στα Μουντιάλ και στα ευρωπαϊκά τότε, έπαιρναν πολλά λεφτά.
1: Συν ότι ανέβαινε το βιογραφικό της και μετά ότι πουλιόταν πιο ακριβά.
0: Έτσι,
2: αυτά, δεν θυμούνται,
0: αυτά δεν τα θυμούνται. Αυτά δεν τα θυμούνται.
1: Όχι, έτσι, αυτά έχουμε απώλεια μνήμης εκεί.
0: Τα δικά μας και τα δικά σας δικά μας.
1: Πηγαίνανε έτσι όπως προχωρούσε, χτυπήσανε στο δοκάρι, χάσανε την μνήμη, δεν θυμούνται τίποτα.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Απλά οι άνθρωποι είναι για τα πανηγύρια. Εντάξει, τώρα έχουν λαλήσει γιατί δεν περιμέναν τέτοιο ριλά, τέτοια comeback δηλαδή.
2: Δεν το περίμεναν με τίποτα στο μπάσκετ, δεν το περίμεναν. Νόμιζαν ότι θα κάνουν πάρτι φέτος, αλλά.
1: Κοίτα. Τι θα κάνουμε.
2: Λέγανε ότι θα κάνουν πάρτι. Θα έχουν 17 εκατομμύρια μπάτζετ, ότι. Θα είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, όλα γίνανε. Όλα. Όπως και στα 100 χρόνια που θα σηκώναν τη μία κούπα μετά την αρχή, αυτό έγινε.
2: Σηκώσαν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι,
1: τρεις κούπες σηκώσαν μαζεμένες. Κάτσε λίγο να πάω σε ένα ηχητικό και επανερχόμαστε.
4: Δεν είναι ομάδα.
1: Αυτό που μου αρέσει πολύ.
4: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: Λοιπόν, επειδή σας είπα αρκετά και μαζεμένα, θα τα αφήσουμε να πούμε και περισσότερα στην δεύτερη ώρα. Τώρα να διαβάσω κάποια μηνύματα που είναι ναι. της ώρας, φρέσκα, ζεστά.
1: Φρέσκα. Και επί του πιεστηρίου.
0: Ναι. Και ξεκινάω με τον Αποστόλη. Καλησπέρα στα παιδιά από το Κίτρινο Περατικό και καλή εκπομπή από το Κίτρινο Μαύρο Χορτιάτη. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Πιστεύω να πήγαν όλα καλά με την εγγραφή σου, αφού δεν μου γράφεις τίποτα, άρα είμαστε ok. Δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ο Γιώργος, καλησπέρα στο Κίτρινο Περατικό. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζονται οι απογοητευτικές κινήσεις μεταγραφικές με πρώην τραυματίες. Εννοεί για το Μαζίρου.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολή τώρα. Άσε τώρα, εντάξει, αυτά τώρα πριν 5 χρόνια είχε χειαστό. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Αγνώστος και ναι. αφιβόλου ποιότητας παίχτες, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το άθλημα. Με το παρόν, ας το πούμε, θέλει να πει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στο Βόλι βλέπω κινητικότητα, αλλά πιστεύω ξέρουν τι κάνουν και θα πάμε σχετικά καλά. Τώρα για τον μπάσκετ. Περιμένουμε με αγωνία το κλείσιμο των μεταγραφών. Το sold out δεν το κατάλαβα. Η ανακοίνωση λέει, γράφει ότι έγινε sold out και όσοι δεν πήραν σε 26 Ιούνιου να πάρουν από άλλες κερκίδες. Υποτίθεται ότι από 26 έως 30 αλλάζουν κερκίδα αν θέλουν οι ήδη κάτοχοι. Πώς γίνεται να περισσεύουν συνδεσμίδες, λέει, ενώ έγινε sold out στην θύρα τους. Δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τα εισιτήρια που είχαν στο πέταλο τελειώσανε. Αυτό θέλει να σου πει. Τώρα από εκεί πέρα, όσοι μείναν απ' έξω και δεν πήρανε, έχουν δικαίωμα από 26 Ιούνιου έως 30 να πάρουν σε κάποια άλλη κερκίδα. Αυτό εννοεί. Για να το καταλάβεις, Γιώργο. Και από εκεί και πέρα, μετά από την 1η Ιουλίου, εδώ έχω να πω και κάτι, θα μπουν και όσοι δεν είχαν διαρκεία και όποιος προλάβει τον κύριο ήδη που λέμε, γιατί ποιος ξέρει τι έχει να γίνει 1η Ιουλίου και αν θα αντέξει το site.
2: Δεν θα βγουν και πολλά, γύρω στα 1000 διαρκείας.
0: Ναι, αλλά 1000 διαρκείας θα βγουν, αλλά 10.000 θα είναι υποψήφιοι. Τώρα τι θα γίνει, ένα θεός ξέρει.
2: 10.000.
0: Ναι, 50.000. Λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, είπα έτσι ενδεικτικό. Ναι. Αυτό λοιπόν εννοούν. Τώρα να πω λίγο, γιατί ήταν και ο Νίκος την προπερασμένη Τρίτη που είχαμε τον Παναγιώτη και είχε πει ναι, τότε, θυμάσαι, ναι, το παιδί από την Αθήνα. Μίλησα λοιπόν, Νίκο,
1: ναι.
0: και Ανδρέα στην προηγούμενη εκπομπή που δεν ήσουν, βγήκε ο Παναγιώτης και μίλησα, αλλά θα τα πω τώρα όλα από την αρχή.
1: Ναι, για πες γιατί, ναι.
0: Είναι βασικό λίγο να σας εξηγήσω τι έχει γίνει για όσους δεν έχουν ακούσει. Βγήκε λοιπόν ο Παναγιώτης, είναι ένα παιδί που έχει ένα θέμα με την όρασή του και είχε πει τότε ότι εγώ έκανα κοπάνα για να ακούσω τον Άρη γιατί δεν μπορούσα να τον δω. Από εκεί και πέρα επικοινώνησα εγώ και με έναν άνθρωπο της ΚΑΕ και κάποιοι φίλοι μου επικοινωνήσανε μαζί μου αριανοί. Από εκεί και πέρα την προηγούμενη Τρίτη, Νίκο, βγήκε ο ίδιος ο Παναγιώτης και είπε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έγινε πρόσκληση να ανέβει Σαββατοκύριακο να δει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο όλα μαζί να τα συνδυάζαμε. Ναι. Είπε το παιδί ότι δεν έχω τη δυνατότητα. Εγώ κατάλαβα, ας πούμε, ότι είναι 99,9% ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έρθει για τους δικούς του λόγους. Όχι, δεν είναι. Όλα είναι πληρωμένα. Όλα είναι πληρωμένα από τους φίλους. Οι φίλοι μου είπαν, αλλά λαμβάνουμε όλα τα έξοδα και τα αεροπορικά και το να μπει στο γήπεδο και τα πάντα. Αλλά το παιδί, ο Παναγιώτης, μου είπε ότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή να έρθει. Ευχαριστεί πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, περνώντας λοιπόν αυτά τα δύο, να το πω έτσι, τα δύο κομμάτια αυτής της ιστορίας, έτσι θέλω να το θέσω, εγώ αποφάσισα και μίλησα με τους δικούς μου φίλους και βέβαια μπορεί να βρεθούν και άλλοι μελλοντικά, να πάρουμε ένα διαρκείας. Και αυτό το διαρκείας, εκτός ότι θα ήταν για τον Παναγιώτη, για ανθρώπους έτσι που έχουν κάποια θεματάκια, και να κάνουμε για την νέα χρονιά, τι ακριβώς θα κάνουμε. Αυτό το εισιτήριο διαρκείας, θα, όπως ήταν κάποτε μια εκπομπή στην τηλεόραση που έλεγε «κάνε μια ευχή»,
1: αχα, μπράβο, ναι, ναι.
0: Προς τη μην λοιπόν του Παναγιώτη, θα το έχουμε για ανθρώπους που θα θέλουν έτσι μία φορά να ζήσουν αυτή την ατμόσφαιρα που θα δημιουργείται στο παλέ σε κάθε παιχνίδι. Mm. Αυτό όμως δεν θα γίνεται με κλήρωση όπως γινότανε και να είναι κάποιος στην τύχη που δεν θα ξέρουμε. Εδώ θα γίνεται επιλογή σύμφωνα με κάποιο ιστορικό που θα ξέρετε εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή θα επικοινωνείτε μαζί μου, θα μου λέτε ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι και έτσι, και θα τον κάνουμε έκπληξη όταν θα του ανακοινώνουμε ότι εκείνη τη μέρα μπορείς να παρευρεθείς στο γήπεδο και θα μπεις, θα σε βάλουμε με το εισιτήριο αυτό. Και έτσι προσφέθηκαν αυτοί οι φίλοι μου να συμμετέχουν όλοι μαζί, να πάρουμε ένα διαρκείας.
1: Ναι, πολύ ωραίο, μπράβο.
0: Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε και να το προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν όλοι, και εγώ και τα παιδιά αυτά. Βεβαίως αν υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος, δεν είναι αυτό.
1: Ναι, που ακούει τώρα, θέλει να συμμετέσχει.
0: Μπορούμε, ας πούμε, αν προλάβουμε, μπορέσουμε να πάρουμε και δύο, να ικανοποιούμε κάτι τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που όντως για διάφορα προβλήματα που έχουν, οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι, να τους κάνουμε αυτή την έκπληξη μέσα στη χρονιά, στα παιχνίδια τα εντός έδρας, και να έχουν αυτή τη χαρά. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία αυτό και πιστεύω ότι θα κάνουμε χαρούμενους πάρα πολλά
2: πολλούς ανθρώπους, βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να γίνει κάτι όπως γινόταν σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή επικοινωνούσανε και του κάνανε την έκπληξη ενώ δεν το περίμενε.
1: Ναι.
0: Γινόταν όλα αυτά μέσα στο διάστημα, ας πούμε, προτού γίνει η εκπομπή και γινόταν η έκπληξη. Κάπως έτσι λοιπόν το φαντάζομαι. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα έχουμε και άλλες εκπομπές που θα σας πω αν τελικά το καταφέραμε, και βεβαίως αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων, που θα επιλεχθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πιστεύω ότι θα τους κάνουμε όχι απλά χαρούμενους αλλά και ευτυχισμένους.
2: Και μεγάλοι, όχι μόνο παιδιά, φαντάζομαι.
0: Εντάξει. Παιδιά και... εννοώ, ναι. Μπορεί όντως να είναι και κάποια περίπτωση ενός ανθρώπου που έχει κάποια άλλα προβλήματα και δεν μπορεί να έρθει.
2: Αυτό.
0: Και ας είναι και μιας άλλης ηλικίας, εννοείται. Τώρα, να πάω στα υπόλοιπα μηνύματα. Καλησπέρα, παιδες, ο Νικόλαος. Πιστεύω, Γιώργο, να σε ικανοποίησα με την απάντηση που σου έδωσα για το θέμα των διαρκείας του συνδέσμου, έτσι, για να δέσω το ένα μήνυμα με το άλλο. Και πάμε στον Νικόλαο που λέει: καλησπέρα, παιδες, του Θεού Άρη. Δεν είμαι αντικαρυπηδικός, αλλά τις μεταγραφές, άμα τις κάνει ο Ρέγες, παιδιά, πρέπει να είναι, λέει, αντιαριανός. Ναι, τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Θες να πεις ότι δεν είναι καλές οι μεταγραφές του και φαίνεται σαν να είναι αντιαριανός? Τέλος πάντων, άποψη του Νικόλα. Πάμε στον Μάκη. Καλησπέρα, φίλε Σάκη και Νίκο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Μάκη μου. Ο Θόδωρος. Καλησπέρα, Λάνια από Ξάνθη. Άποψη, λέει, για τη συνέντευξη Γρηγορίου. Κοίτα, ο Γρηγορίου, φίλε, πάντα ήταν ένας σοβαρός προπονητής, μετρημένος. Σας είπα ότι εγώ τον συμπαθούσα ανέκαθεν, γιατί ήταν από τους λίγους Έλληνες προπονητές που δεν πουλούσαν οπαδιλίκι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ήταν πάντα σοβαρός, μετρημένος, δούλευε και έφερνε αυτά τα αποτελέσματα που έφερνε στις ομάδες.
1: Και δεν ήταν ρηστικός ούτε προς αντίπαλους φιλάθλους, ούτε να κάνει χειρονομίες, ούτε τίποτα.
0: Γι' αυτό λοιπόν πάντα. Και πάντα το σεβόμουν και είχα και μια συμπάθεια, έτσι, και έλεγα, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάει, ρε παιδί μου, μπροστά. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος καθαρά επαγγελματίας στο κομμάτι αυτό που δουλεύει.
2: Τις τεχνικές του ικανότητες,
0: τις προπονητικές.
2: Τις προπονητικές του ικανότητες δεν μπορούμε να τους κρίνουμε, αλλά από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, φαίνονταν ένας καλός προπονητής. Και το απέδειξε και σε εμάς αυτό το λίγο διάστημα που ήταν, παρόλο που ανέλαβε μια ομάδα σχεδόν διαλυμένη. Ναι, τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει την φετινή χρονιά. Αυτό που είπε και έκανε εντύπωση, τώρα γιατί ρωτάει για τη συνέντευξη.
1: Ναι, την άκουσα και εγώ, εμένα μ' άρεσε προσωπικά. Ναι,
0: είπε ο άνθρωπος ότι το πρώτο που θέλω να πετύχω είναι να ξαναγεμίσω το Χαριλάου. Δηλαδή να κάνω τέτοιες νίκες, να δείξει τόσο καλή εικόνα η ομάδα που ο κόσμος να ζεσταθεί και να ξανάρθει στο κήπεδο. Ναι. Γιατί αυτό το είπε και ο Αθανασιάδης πέρσι, και σας το επαναλαμβάνω, ότι τον κόσμο εμείς οι ίδιοι τον διώξαμε, εμείς οι ίδιοι θα τον ξαναφέρουμε. Πώς θα τον ξαναφέρεις? Μόνο έτσι. με τα παρακάλια και καλέσματα και τηλεφωνήματα και ανακοινώσεις και με αυτά δεν έρχεται ο κόσμος όλος. Μόνο... Θα έρθει τα πετσιά και τα λοιπά, αυτοί θα πάμε. Ο κόσμος για να ξαναγεμίσει το Χαριλάου θα πρέπει η ίδια η ομάδα να το ζεστάνει παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο και παίρνοντας νίκες.
2: Έτσι. Μέσα από το γήπεδο θα ξαναρθεί ο κόσμος. Τώρα με αυτό που είπες, Άκη, με καλέσματα και με ιστορίες δεν γίνεται.
0: Αυτά τελειώσανε, πάνε οι εποχές εκείνες.
2: Έτσι.
0: Μετά το άλλο που είπε ήταν ότι και βεβαίως λέει θα ήθελα κάποτε να γευτώ και τη χαρά ενός τίτλου. Ναι. Πες μου Νίκο εσύ τώρα που είπες την άκουσες.
1: Όχι εμένα δεν μ' άρεσε κομμάτια, όχι, εγώ την άκουσα όλη. Εντάξει ήταν για μένα σοβαρός
0: εντύπωση, παιδί μου, εγώ είπα τι μου έκανε εντύπωση αυτά τα δύο.
1: Ναι εντάξει ήταν σοβαρός για μένα δεν άφησε υπόνοιες. Όπως θα κάνουν μερικοί για τους προκάτοχους, κατάλαβες ότι εγώ βρήκα έτσι ναι, κτλ.
2: Πολύ βασικό και αυτό.
1: Ναι, ήταν αξιοπρεπής αυτό για μένα.
0: Ναι.
1: Τόνισε μόνο την παρουσία του, δεν είπε τι παρέλαβε κτλ. Από τεχνικής άποψης και από φυσικής κατάστασης. Είπε ότι έκανε, τους μίλησε κτλ. Με έκανε γενικά θετική εντύπωση. Ήταν σοβαρός όπως είπες, μετρημένος κτλ. Ούτε φανφάρες κτλ. Θα φάνει τώρα, όπως λέμε, όλοι φαίνονται στο γήπεδο και τα αποτελέσματα που θα φέρεις, έτσι, εντάξει. Πολλές φορές έρχονται προπονητές με μεγάλες περγαμηνές και δεν κάνουν τίποτα και άλλες φορές, 38 παράδειγμα, ο φίλος μας ο Μάζιος, έτσι.
0: Ναι, ο Απόστολος, λοιπόν, για σένα, άκου. Θέλουμε στο στούντιο του Γελό τον Άρη...
1: Στο τέλει.
0: Άγια Γιαννάρα, λέει, που
1: κατέβαινε.
0: Ο
1: Άριστοτέλης.
2: Έχει γίνει σύνθημα αυτό, Νίκο. Αυτό.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει σύνθημα,
1: δεν το. Α, ωραία.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, ήμασταν εδώ τότε που πρωτοακουγόταν ας πούμε τα αυτά και λέω εγώ, ρε εσύ Νίκο, λέω αυτός ο Άριστοτέλης και μετά το πήρε ο Νίκος και το έδεσε και άρχισε να το λέει.
1: Βέβαια ρε φίλε, ναι. Άριστοτέλης. Ναι ρε βέβαια.
2: Είναι ο τρόπος που το εκφέρει.
0: Αυτό σε λέω ότι το είπε με τρόπο έτσι το έβγαλε
2: μέσα από την ψυχή του.
0: Και η ειρωνία ας πούμε πήγε
1: σύντροφο.
0: Αλλά έπρεπε ο κόσμος να μπορούσε να έχει και οπτική έτσι.
1: Ναι.
0: Δυνατότητα να δει τον Νίκο εκεί την ώρα που το λέει που στραβώνει και το στόμα. Ο Σοκράτης. Σάκη καλησπέρα ρε μπούι. Γεια σου ρε Σοκράτης από τον Κυλγιστάν. Πρώτη φορά στη ζωή μου ανυπομονώ να τελειώσει το καλοκαίρι, να έρθει ο Οκτώβριος, να πάω στη θέση μου στο παλέ να δω την καψούρα μου. Τι γούστα θα βγάλουμε ρε παιδες φέτος. Άστο, άστο Σόκρατες. Και εμείς μία από τα ίδια είμαστε αγόρι μου. Και τι, να σας πω τώρα κάτι, τι ονειρευόμαστε. Προτού περάσω για, στο τέλος της πρώτης ώρας, θα ξαναπώ λίγο τους χορηγούς να μου τους θυμίσεις.
1: Ναι.
0: Τι ονειρευόμαστε τώρα, έτσι. Φέτος λένε ότι ο Άρης ας πούμε, θα είναι ο τρίτος στη βαθμολογία με
1: ναι.
0: διάφορα πράγματα που μπορεί να γίνουν με κάποιες νίκες και ήττες, να πάει και δεύτερος και να βρεθεί στον τελικό του πρωταθλήματος. Στο EuroCup βέβαια, εγώ δεν θα πω αυτά τα μέτρια που λένε να θα το διεκδικήσουμε, να θα το... Πάμε να πάρουμε το EuroCup, ρε τελείωσε, τι να διεκδικήσουμε και να το κάνουμε και μην το πούμε έτσι και μην το πούμε αλλιώς και χαμηλά και υψηλά και μέτρια. Πάμε να πάρουμε το EuroCup. Ο Ζήσης, ο Νίκος ο Ζήσης το είπε με δύο κουβέντες. Πάμε να καθιερωθούμε στον ευρωπαϊκό χώρο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όχι απλά να πετύχουμε, να καθιερωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τι σημαίνει αυτό, ότι πάμε να πάρουμε το EuroCup από φέτος κιόλας για να παίξουμε στη EuroLiga.
2: Μα γι' αυτό ήρθε και ο Σπανούλης.
0: Ναι.
2: Για αυτό το...
0: Άλλο αν θα τα καταφέρουμε όχι. Αυτά σε μια χρονιά
1: δημιουργήσει...
0: που εξελίσσεται, ναι.
1: Σαν ομάδα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με προπονητή και παίκτες αξίας όπως φαίνεται από εκεί πέρα, εντάξει.
0: Και το λέω αυτό γιατί μου έδωσε αφορμή τώρα και πάσα το μήνυμα του Σοκράτη.
1: Ναι.
0: Πάμε να σηκώσουμε κούπα φέτος. Ευρωπαϊκή και είναι μια κούπα που δεν την έχει σηκώσει καμία ελληνική ομάδα. Πάμε λοιπόν να τη σηκώσουμε εμείς, να τη φέρουμε εκεί πέρα στην τροπαιοθήκη και να γράψει το 23.
1: Αμπράβο.
0: Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να μας βοηθήσει ο Θεός να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος.
2: Έτσι.
0: Γιατί είναι και ένα πρωτάθλημα της, το EuroCup στην EuroLiga.
2: Είναι πολύ δυνατό φέτος.
0: Ναι, με 32 ομάδες, ναι, με 4 ομίλους. Έτσι. Μετά από τους ομίλους τελικά άλλαξε
2: το έργο.
0: Μπράβο, θα πάμε σε νίκες.
2: Νοκάουτ.
0: Ναι, νοκάουτ νίκες στις 3.
2: Στις 3.
0: Μπράβο.
2: Μέχρι το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος.
2: Μέχρι το τέλος.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο τελικός, να ξέρετε, έτσι, δεν είναι ένας αγώνας που μπορεί εκεί να τύχει κάτι και τέτοια. Όταν μιλάμε για τρεις νίκες, μιλάμε ότι με αυτό το σύστημα θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Πάμε λοιπόν εμείς.
2: NBA φάση. Ναι, NBA.
0: Να κάνουμε την καλύτερη ομάδα από τους 32 που θα συμμετέχουν για να μπορέσουμε να το πάρουμε εμείς. Και ναι, τώρα τα άλλα, τα μιζαμπλί και τα κουρελί και τα ξέρω εγώ, αφήστε τα.
2: Σάκη και Νίκο, ναι, μια ομάδα πολύ καλή που έπαιξε τα προηγούμενα χρόνια φεύγει από το προσκήνιο του EuroCup που είναι η Μπεσίκτας, που ανεβαίνει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, στη και θέση της,
2: στη θέση της Μονακό.
0: Μπράβο.
2: Ήταν ο ΠΑΟΚ να πάει, αλλά τελικά μάλλον κάτι έγινε. Κάτι έγινε στην πορεία.
0: Σκόνταψε, είχε ένα λακκουβάκι, σκόνταψε.
1: Ο Αριστοτέλης έπαθε μια νύλα, θα πάθει κι άλλες. Περίμενε να πάρει το τέτοιο. Ναι,
0: και καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και θα σας πω και το που απορώ, γιατί δεν το πήραν αυτό οι δημοσιογράφοι του Άρη, τα site του Άρη και γενικά, τέλος πάντων, όλος ο οργανισμός. Και εδώ θα το τονίσω αυτό. Τι ώρα πήγε?
1: Παραπέντε, να σε λίγο θα πεις και τους χορηγούς.
0: Ναι, θα πω τους χορηγούς και μετά θα πάω στα άλλα μηνύματα που έρχονται σε οριδόν και ευχαριστώ όλο τον κόσμο και για την ακρόαση και για την ακροαματικότητα, γιατί η εκπομπή ανεβαίνει και στο YouTube, να ξέρετε. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτή η εκπομπή θα ανέβει. Την Κυριακή που ήρθε ο Σπανούλης και έγινε μαζί με την αύξηση του Σπανούλη, εκείνη την Κυριακή τη συγκεκριμένη, έγινε και η πρώτη νίκη της Φεράρι με το Χάμιλτον. Τώρα το λέω αυτό γιατί, ναι, είμαι και Φεράρι.
1: Και εγώ Φεράρι.
0: Σχέση, ναι. Και εσύ Φεράρι.
2: Εγώ Φεράρι.
0: Φεράρι με τον Άρη και τα λοιπά, έτσι όλα μαζί τα
2: πράγματα. Αλέμ Πρόστ, Αλέμ Πρόστ. Θυμάμαι παλιά.
0: Αλέμ Πρόστ και Νίκη Λάουντα και Σουμάχερ και τα λοιπά, έτσι, και τα λοιπά. Με χρώματα όπως είναι και του συνδέσμου, κίτρινο και το κράνος του Χάμιλτον και τα λοιπά, μαύρες Φεράρι και κόκκινο λίγο που έχει ο Σουμάχερ. Ήρθε λοιπόν αυτή η συγκυρία εκεί της πρώτης νίκης και τώρα έχει βλέψεις για πρωτάθλημα,
1: ναι, ναι,
0: ο Χάμιλτον. Εκεί λοιπόν είχε και μία εκπομπή, όπως ήταν και από εδώ, από το γέλο με τον Δημήτρη τον Σανλή και τον Χρήστο τον Γκάλη. Ήταν και μία εκπομπή στο Ατλέτικο με τον, ναι, με τον Ιωάννου. Εκεί λοιπόν, εδώ εμείς είχαμε βεβαίως τις, ναι,
1: όλες τις σημειότυπα, ανταπόκριση, ήταν, ναι, ο Γκάλης εκεί, είχαμε διάφορα, ναι.
0: Ήταν η καλύτερη και ομορφότερη εκπομπή του Σαλή και του, το είχα πει ότι θυμάσαι ότι βγήκε,
1: ναι,
0: στην Παρασκευή που κάναμε εκπομπή εμείς,
1: ναι,
0: έκτακτα, και το λέω, θα κάνεις την καλύτερη και ομορφότερη εκπομπή της ζωής σου μέχρι τώρα. Βέβαια στο μέλλον θα υπάρχουν και καλύτερες, εννοείται, γιατί όταν θα υποδεχόμαστε τις κούπες. Εκεί λοιπόν μιλούσε, γιατί εμείς την εκπομπή την αφαιρώσαμε περισσότερο στον κόσμο,
1: ναι,
0: έτσι, το όραμα που έρχεται και όλα αυτά, η προοπτική και τα λοιπά, και επικεντρώθηκε το γέλο
1: στην παρουσία του κόσμου,
2: στην υποδοχή.
0: Στην παρουσία, μπράβο, του κόσμου και στην υποδοχή, πολύ σωστά. Αυτοί είχαν, πρωτού έρθει ο Σπανούλης, εντάξει, δείχναν κάποια πλάνα, αλλά είχαν τον Φιλίππο και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
1: Αχα.
0: Μίλησε ο Φιλίππο, είπε και αυτός έτσι ωραίο, και έφτασε η σειρά του Γιαννάκη. Μιλήσανε βέβαια για την Εθνική το 87 και όλα αυτά, γιατί εδώ πάει να γίνει και κάτι τέτοιο και με τον Σπανούλη στον Άρη, με παίχτες αρκετούς που θα πλαισιώνουν την Εθνική. Ήδη έχουμε Χαραλαμπόπουλο, Κώστα Αντετοκούμπο, Μήτρουλο κτλ. Και θα έρθουν και άλλοι στη συνέχεια, γιατί ακόμα παίζει το θέμα του Λιόπουλου, να ξέρετε. Είναι 50-50 όμως και θα φανεί αυτό στη διάρκεια. Τέλος πάντων, και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αυτό δηλαδή πρέπει να το κάνει σημαία ο σύλλογος. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε μία εκφρασή του λέει ότι ο Άρης, και το γράφω στο post αυτό στο Facebook βέβαια, γιατί, ναι, αυτό πρέπει να μείνει έτσι και να το κάνουμε και μότο, ο Άρης, η ομάδα αυτή, ο Άρης κυλάει στις φλέβες του κάθε Έλληνα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το παίρνεις και το επικοινωνείς παντού και αυτό είναι και η αλήθεια που λέει, δεν είναι μύθος, δεν είναι φαντασία.
1: Όχι, ναι.
0: όντως ο Άρης με το που θα ξαναξυπνήσει και θα δίνει κρίσιμα παιχνίδια για κούπες και τελικούς και τέτοια, θα πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα όταν κατακτάει κάτι. Και να δείτε τι θα γίνει φέτος στα ευρωπαϊκά γήπεδα που θα παίζει.
1: Α, καλά.
0: Γιατί ξυπνάνε οι μνήμες μέσα όλων αυτών που βλέπανε τον Άρη της εποχής Γκάλη Γιαννάκη και τώρα θέλουν να τα ξαναζήσουν. Τα παιδιά που έχουν ακούσει και τους έχουν αφηγηθεί ιστορίες θέλουν να το ζήσουν.
1: Μίλες τέτοια υπερβολές, ρε. Έχουμε κόσμο εμείς στην Ευρώπη. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα μάτς στην Κολονία με τη Σατούρν,
1: ναι,
2: το 87-88,
1: ναι,
2: το Μάρτιο του 88,
1: ναι,
2: που γέμισε όλο το γήπεδο με Έλληνες.
1: Κερδίσαμε δύσκολα βέβαια, αλλά θυμάμαι, μπήκανε στο γήπεδο,
2: το θυμάμαι.
1: Μπήκανε όλοι.
2: Ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι που είδα στον Άρη.
0: Γι' αυτό επιλέχθηκε ο Άρης κιόλας. Ήταν ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε να επενδύσουν εδώ πέρα.
1: Και μια παρέτηση να κάνω.
0: Το ναι. Κούμπορ και Σιάου, ναι.
1: Μια παρέτηση για τον Γιαννάκη. Εγώ πιστεύω προσωπικά πρέπει να τον καλέσει η διοίκηση σε ένα μάτσο οπωσδήποτε. Είναι λίγο για μένα.
0: Να ξαναζεσταθούν οι σχέσεις τέλος πάντων.
1: Ναι,
2: να
1: γιατί,
2: τον
1: ναι,
2: τιμήσει κιόλας.
1: Να τον τιμήσει και γιατί όπως λες ήταν οι σχέσεις λίγο τεταμένες και για μένα δεν πρέπει να είναι έτσι.
0: Και μια άλλη φορά, ποιο ήταν σε ποιο γεγονός, είπε ο Άρης μας. Ο Άρης μας, ο Άρης, να το ξέρετε και ας τα ακούσουν και όλοι όσοι και δεν είναι αριανοί, ότι ο Άρης είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Ψηφίστηκε και η ομάδα του αιώνα.
1: Ναι.
0: Και μέσα στις φλέβες λοιπόν κυλάει ο Άρης σε κάθε Έλληνα. Και εδώ υπάρχουν Ευρωπαίοι που ξέρουν τον Άρη, που δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό της Ελλάδος και ξέρουν μόνο τον Άρη από όλη αυτή την τότε ιστορία.
2: Εδώ ρε παιδιά, ο Όντι Νόρις, ο καλαθοσφαιριστής τότε της Μπαρτσελώνα, βάφτισε το γιο του, ναι, Νίκο εξαιτίας του Γκάλη. Δηλαδή,
0: ναι, έτσι,
2: ένα
0: έτσι
2: χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Πάμε λοιπόν στους χορηγούς και επανερχόμαστε δεύτερη ώρα. Θα τα πούμε αυτά ξανά και πιο αναλυτικά. Πάω λοιπόν να ξεκινήσω με τον κοσματοπολίτη του Στέλιου του Τζομάκου. Και συνεχίζω με τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τζομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Παπαναστασίου 168 λοιπόν, ο Στέλιος ο Τζομάκος σας περιμένει με ευρεία γκάμα προϊόντων και σέρβις εφόρου ζωής συν τις εκπτώσεις που θα σας κάνει λέγοντας γελορέντιο και κίτρινο πειρατικό. Και βεβαίως ο άλλος χορηγός μας, τα καταστήματα Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. 2310-303-570 το τηλέφωνο. Και το δεύτερο κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ. Με άνετο πάρκινγκ για να μην ψάχνετε στην περιοχή και δυσκολεύεστε. Ωράριο non-stop, 8 το πρωί ως 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες κανονικά, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά, στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά στην περιοχή μας, στην περιοχή Χαριλάου λοιπόν. Βρίσκονται αυτά τα δύο καταστήματα και καλό είναι να ψωνίζεται από εκεί. Λοιπόν, τώρα να περάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με όλα τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
9: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθόματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Meimaris.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη.
10: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια.

0: Πάμε ωραία αρρώστια.
1: Πάμε, πάμε. Βάλε το YouTube, ναι. Ναι, πάτε να αρχίσουμε.
0: Μιλάτε εσείς, μιλάτε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε, τι να πούμε. Να πούμε για λίγο για το ποδόσφαιρο, για την, ναι. Για τη μεταγραφή να πω εγώ, γιατί σίγουρα πει ο γιος μου ασχολείται, έχει φίλους που ασχολούνται με ποδόσφαιρο και με έστειλε ένα ηχητικό για άτομο που ξέρει από το ποδόσφαιρο και είπε καλά λόγια για αυτόν τον συγκεκριμένο του παίκτη. Ότι είναι ξάρι, λέει, καθαρό, σκυλί μαύρο.
2: Καλός
1: παίκτης, ταχυδυναμικός. Εντάξει, δεν έχει το σκοράρισμα, δεν το έχει. Ναι. Αλλά διαβάζει παιχνίδι, σταματάει επιθέσεις, είναι καλός. Άκουσα καλά λόγια, μακάρι.
2: Είναι καθαρό,
1: να βγουν,
2: ξέρει,
1: ναι,
2: καθαρό,
1: να βγουν στο γήπεδο.
2: Κοίτα, Νίκο, εφόσον ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Manchester City και η πορεία του μετά. Εντάξει,
1: λογικό, ναι, ναι.
2: Κάτι τυχαίο, δεν είναι.
1: Εντάξει, όσο τώρα που λέει για τραυματισμούς τώρα, είχε, πριν 6 χρόνια. Εντάξει,
2: το 2021 είχε, εντάξει, ένα χιαστό.
1: Εντάξει, δεν είναι εδώ. Χιαστό είχαν παίκτες και
0: τώρα
1: μεγάλη κλάση.
0: Πήγαν στο ποδόσφαιρο.
1: Λίγο, να έτσι, να πω,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει. Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Για το
0: ποδόσφαιρο, να το πούμε, ναι, για να ξαναγυρίσουμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ πιστεύω, εντάξει, δεν είναι. Γιατί ακούω ότι άμα έρθει αυτό να φύγει ο Ράση, δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα δεν παίζει την ίδια θέση. Καμία διαθέση, καμία σχέση.
2: Είναι οχτάρι.
1: Ναι. Ωραία, ναι. Και αυτό το σχήμα, αν μείνουν. Αυτό το σχήμα θα είναι καλό, ειδικά για εκτός έδρας. Δηλαδή με Ράση Κόγκλα και τον Ονισούρο, πώς τον είπαμε.
2: Μασιρού.
1: Μασιρού. Λοιπόν, θα είναι ό,τι πρέπει. Και μακάρι να είναι αυτό που λέγαμε με τον Σάκη καιρό, ότι η ομάδα θέλω να έχει παίκτες ταχυδυναμικούς και να τρέχουν, να μαρκάρουν, τάκνη κτλ. Δεν μπορώ πλέον.
2: Να δαγκώνουν που λέμε.
1: Ναι, αυτά τα τσιλικάκια και τα αυτά δεν τα γουστάρω καθόλου. Δεν μπορώ. Φάνη, η ομάδα θέλει και αν μπορεί να παίρνει νίκες. Πώς το λένε, επαγγελματικές. Ναι. Δεν θέλω ούτε θέαμα ούτε τίποτα. Ένα μηδέν, γεια σας. Πάρε, μάζεψε τους βαθμούς στα κούλη και τελείωσε.
2: Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία. Ναι, ναι. 6 Ιουλίου. Θα φύγουν στην Πτολεμαϊδα, μετά στην Ιταλία.
1: Ναι, θα δούμε τώρα και τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν. Εντάξει, εγώ...
2: Το καλό είναι οι περισσότεροι παίκτες να είναι στην προετοιμασία και να δουλέψουν με τον

0: Ιουλίου ξεκινάει να του έωσε μεταγραφέ.
1: Να ανακοινώνονται και οι μεταγραφέ επίσημα και νομότυπα για να μπορέσει να κάνει και μεταγραφέ. Γιατί μην ξεχνάμε τα μπαν που υπάρχουν. Αλλά τώρα με τη ροή των χρημάτων πιστεύω ότι όλα θα εξομαλυνθούν. Αυτά και όλα αυτά τα περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή να τελειώσουν.
2: Ναι, θα δούμε. Θα έχουμε και άλλα να δούμε. Να πούμε και για άλλε μεταγραφέ να γίνουν. Πιστεύω εντάξει, θα δούμε. Άστο. Λοιπόν, πάμε τώρα, συνεχίζουμε.
1: Στο μπάσκετ από εκεί που σταμάτησα με την έκφραση αυτή του Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι, και αυτά που έστειλε και στο μήνυμα ο Σοκράτης, και θέλω να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, γιατί αυτά τα σκέφτονται οι αντίπαλοι και παθαίνουν πανικό. Γι' αυτό και γράφουν αυτά που γράφουν και για τους Πανούλη, για την Εθνική. Θέλουν κάπου να χτυπήσουν τώρα και προσπαθούν να βρουν πού. Γιατί βλέπουν αυτό που έρχεται. Και δεν μπορεί να το βλέπουν αντίπαλοι για να μην το βλέπετε εσείς. Και φτάνουμε σε ένα σημείο. Εγώ θα σας πάω και στο τέρμα, δηλαδή στο τέλος του έργου. Γιατί τώρα είμαστε στην αρχή του έργου.
2: Ναι.
1: Σας πάω και στο τέλος του έργου που θα βλέπετε αυτό που ονειρευόμαστε όλοι εμείς σε μια παρέα έτσι που συζητούσαμε. Τον πρόεδρο Νίκο Γκάλη. Στα επίσημα, τον Παναγιώτη Γιαννάκη πρόεδρο του ΣΕΟΚ, το Χάρη Παπαγεωργίου πρόεδρο στο ΣΑΚΕ, το Βασίλη Σπανούλη προπονητή και το Γιάννη Αντετοκούμπο παίχτη.
2: Αυτό, αυτό έχει δίκιο. Αυτό άμα δέσει θα
0: είναι. Ιδανικό σενάριο θα είναι.
1: Και βεβαίως να σηκώνουμε κούπες, αυτά που έχουμε διηγηθεί στα παιδιά μας, στα ανήψια μας, στα ξαδέρφια μας.
0: Ο οποίος, παρεμπιπτόντως, Σάκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, συμφώνησε με μια καινούργια ομάδα σήμερα.
1: Ναι, το Μαϊάμι. Ναι.
0: Το Μαϊάμι, για τριετές συμβόλαιο λογικά. Μετά το τριετές, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Τι δεν ξέρεις τι γίνεται. Το ευκόλο εννοούμενα παραλείπονται.
2: Το καλό βέβαια είναι αυτό ότι απεδεσμεύεται και ο Θανάσης.
1: Γιάννη.
2: Εσύ λες τώρα. Ναι, πάμε. Εσύ ξέχασες τώρα, είπες για τον Γάλλο και τον Μόργαν θα ξεσηκώνουν.
1: Το Μοκόκα.
2: Μοκόκα. Άμα έρθει και ο Θανάσης, τι έχει να γίνει. Μήπως θα αραγήσει η οροφή του
1: αυτοί
2: παλέ.
1: Μπορεί να μαζευτούν και στο κέντρο του γηπέδου, να σηκώσουν χέρια και να πει όλοι οι χέρια.
2: Άμπραβο.
1: Μέσα στη μαύρη τρύπα του παλέ, γιατί τώρα στην κυριολεξία θα είναι τρύπα, επειδή θα καλυφθεί και το κενό από εκεί.
0: Αυτό.
2: Ναι.
1: Θα είναι ένα καμίνι που ήταν, αλλά τώρα θα γίνει ακόμα ισχυρότερο. Μια λάβα που θα κάψει τους πάντες.
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας λέω ότι πάμε να σηκώσουμε το EuroCup και δεν θέλω μετριοφροσύνης και τέτοια. Με αυτή την ομάδα που ετοιμάζεται, με αυτή την έδρα που έχεις, με αυτό το σύστημα διεξαγωγής του EuroCup, πάμε να το σηκώσουμε. Κανένας βέβαια δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, έτσι, ο χρόνος θα κυλήσει, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα, ότι εμείς πάμε να πάρουμε το EuroCup για να μπούμε στην EuroLeague πάρα πολύ γρήγορα, όπως είπε ο ίδιος ο Νίκος ο Ζήσης, ένας πάρα πολύ μετριόφρον παράγοντας ή τέλος πάντων στέλεχος.
2: Χαμηλών τόνων, ναι μωρέ, που δεν είναι άνθρωπος που κάνει. Ναι.
1: Εντάξει. Τι άλλο θέλετε τώρα για να συνεχίσουμε. Εγώ
2: ναι,
1: το πήγα πάρα πολύ τέρμα, το τερμάτισα εγώ με αυτό που σας είπα. Έτσι. Αλλά φανταστείτε σε μερικά χρόνια αυτή την εικόνα και κάντε την με την φαντασία.
0: Το παλέ Σάκη και Νίκο θα θυμίζει φέτος τη δεκαετία 80.
1: Είπε στο παλέ. Εδώ να σας πω λοιπόν κάτι.
0: Σωστά.
1: Ότι όταν θα είναι να έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο πια στην Ελλάδα, θα έρθει για να παίξει στον Άρη που ήδη θα πρωταγωνιστεί παντού και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και θα διεκδικεί όλα τα τρόπαια που θα μπορέσει να διεκδικήσει, δηλαδή σε ό,τι συμμετέχει, θέλω να πω, σε ένα καινούριο γήπεδο.
2: Αυτό δεν σε έλεγα. Με
1: γιατί αυτό το γήπεδο δεν μας χωράει τώρα, όχι όταν θα έρθει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή όταν θα φτιάξει μια τέτοια ομαδάρα.
2: Είναι
1: αυτό λοιπόν
2: μικρό.
1: Έχω να σας πληροφορήσω ότι φέτος θα είναι μια κρίσιμη χρονιά που θα κυλήσει με συζητήσεις και με σχέδια που θα γίνουν και θα αποφασιστεί πού θα γίνει το καινούριο γήπεδο. Μέσα σε αυτή τη χρονιά θα αποφασιστεί. Θα γίνουν κάποιες διεργασίες, κάποιες συναντήσεις και όλα αυτά και μπορεί στο τέλος της χρονιάς να μας έχουν καμία τέτοια έκπληξη και ανακοίνωση για το πού θα γίνει το καινούριο το γήπεδο.

0: Εμείς έχουμε πει βέβαια ήδη, εμείς οι δύο.
1: Εντάξει.
0: Ελπίζω να μας έχουν ακούσει και να πάμε εκεί που πρέπει.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και μέσα στα σχέδιά τους. Είναι μια
0: για μένα,
1: λύση. Ναι, υπάρχει πλάνο Α, πλάνο Β κτλ.
0: Για μένα το πλάνο Α πρέπει να είναι εκεί.
1: Ναι, τώρα το πού θα αποφασιστεί, γιατί θα είναι ένα γήπεδο για τα επόμενα 30 έως 50 χρόνια. Δεν ξέρουμε δηλαδή. Αναλόγως το σημείο και αναλόγως το τι θα γίνει σε αυτά τα μέρη.
0: Κοίτα, ακόμα όπως είπαμε, εκείνο το κόπεδο, ακόμα είναι, έχει πολύ ωραία πρόσβαση, το έχουν πει πολλές φορές.
1: Ο άλλος, ο Γιώργος που είναι στη Θηραδία, τι λέει εδώ πέρα. Καλά, ρε, λέει, δεν σέβεστε τίποτα. Τι τους στεναχωράτε τους άλλους τώρα, λέτε τέτοια πράγματα.
2: Δεν έχει. Εγώ πιστεύω στη συνάντηση που έγινε με τον Μπουένο, όλων μαζί. Εγώ πιστεύω ότι τέθηκε και αυτό το ζήτημα του γηπέδου.
1: Ναι, αυτό, Αντρέα, έτσι που το λες.
2: Δηλαδή ο Μπουένο θα είπε ότι είναι ένα μεγάλο γήπεδο για την Ευρωλίγκα.
1: Ο Μπουένο πρέπει να το πει αυτό. Ναι. Το έχουν στα σχέδια
2: του. Το έχουν στο πλάνο.
1: Σας είπε ότι ο Σιά...
2: Σαν ομοχλός πίεση.
1: Ότι από την αρχή που πρωτοήρθε στον Άρη έχει στα σχέδια του για καινούριο γήπεδο. Δεν είναι ότι θα τώρα, το απλώς θέλουν να κατασταλάξουν στο πού θα γίνει. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το πάρεις μετά, το πας αλλού. Θα πρέπει να...
2: Υπάρχει έκταση. Ναι. Έκταση.
1: Και επειδή ήρθαν μετά σε συνεννόηση και με τον ΑΣ και μιλήσαν για την προποτική αυτή του οικοπαίδου που λέμε με τον Νίκο, θα προσπαθήσουν σαν Άρης να υπάρξει κάτι, όπως και με τον Νίκο το έχουμε πει, κάτι επίσημο πια με χαρτιά και υπογραφές για το οικόπεδο αυτό.
0: Αυτό ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν είναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι με τα λόγια, επειδή είπαν ότι θα και αυτό και ξέρω εγώ, ναι, είναι κρατημένο.
0: Φίλε Σάκη, δεν μπορεί να έρθει αυτό που πολύ το έχω πει. Δηλαδή, κακώς δεν δώσαν έμφαση και αυτοί που ασχολούνται και με το ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να έρθει ένας επενδυτής στον Άρη, για ποδόσφαιρο μιλάμε.
1: Ναι.
0: Το να ακούγοντας τους ηθήνοντες, δηλαδή ότι θα, άμα έρθει, θα το πάρουμε και το οικόπεδο. Δεν θέλει κανονικά για αυτά.
1: Πώς απλώς. Τι θα πει, θα το πάρτε. Πάρτε το και μετά ελάτε να μιλήσουμε.
0: Εννοείται. Αυτό είναι βασικό. Οπότε,
2: είναι διαπραγματευτικό όπλο αυτό. Για να έρθει.
0: Εγώ το έχω πει πολύ καιρό και με το Σάκη ότι για να έρθει επενδυτής παιδιά στον Άρη καινούριο, στο ποδόσφαιρο, να μην κορδευόμαστε, πρέπει να υπάρχει αυτό το γήπεδο. Δηλαδή να ξέρω ότι θα πάρει αυτό το οικόπεδο, θα κάνει κτλ. Εγκαταστάσει και όλα. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα να αρχίσω να τα διαβάζω. Και μάλλον τώρα να αρχίσω από το post για να τελειώσω, γιατί εκεί είναι και τα πιο παλιά, χρονικά εννοώ πιο παλιά. Παλιά πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα, να τα. Εδώ, και ευχαριστώ και για τα like και εδώ που πατάτε και όχι μόνο σε μένα αλλά και σε όλες τις εκπομπές του Yellow Radio. Για να δούμε εδώ όλα τα σχόλια και πάμε. Καλησπέρα Σάκη από το Γιάννη από το Βόλο. Έγινε η αρχή, λέει, με Μπασιρού στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω να είναι υγιής χωρίς τραυματισμούς. Κατά τα άλλα, λέει, όλα θα φανούν στο χόρτο. Συνεχίζουν οι ανακοινώσεις, συμφωνίες. Δρόμος προς την κορυφή, λέει ο Γιώργος. Ποδόσφαιρο, απλά τα πράγματα. Ξέρουμε προπονητή, θα μάθουμε και το ρόστερ και θα παλέψει η ομάδα πάλι στο 5-8. Διαρκείας, λέει, δεν απασχολούν τους περισσότερους στο ποδόσφαιρο. Εάν κάνουμε κάποιες νίκες, κάποιοι, λέει, θα πάρουν τα. Μεμονωμένα. Όσο για όνειρα προπονητή να γεμίσει γήπεδο, ας φτιάξει, λέει, πρώτα την ομάδα να δούμε, λέει, κάτι καλό και μετά. Καλά, αυτά εννοούνται, Γιώργο. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή από το Σταύρο. Και ο Λευτέρης, καλησπέρα, καλώς ήρθε, λέει, η πρώτη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, οπότε, λέει, να υποθέσω ότι το ζήτημα με τα μπαν λύθηκε. Αυτό, Λευτέρη μου, πριν λίγο σου είπα ότι μέχρι την Παρασκευή έχουν υποθεί ότι θα λυθούν και επισήμως και τυπικώς αυτά τα μπαν. Περιμένουμε να το δούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο, αλλά βέβαια εντάξει, είναι θέμα χρόνου και εγώ.
0: Εντάξει, δεν είναι εμπόδια αυτά τώρα.
1: Γιατί δεν είναι και τίποτα μεγάλα τα ποσά. Πάω τώρα στον Αποστόλη. Σάκη, λέει, αποδέχτηκαν την εγγραφή όπως σου είχα πει. Ωραία, χαίρομαι, Αποστόλη μου. Και μπήκα, λέει, μέσα στο site, έκανα την πληρωμή συνδρομής. Μπράβο. Συν, λέει, μια οικονομική ενίσχυση. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Ωραία. Ηλεκτρονικά με κάρτα όλα αυτά. Αν χρειαστεί κάποιος τον αριθμό μου για εγγραφή, ευχαρίστως να τον δώσω κι εγώ, λέει ο Αποστόλης που τον Βοήθησα για την εγγραφή του στον ΑΣ. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Δυνατό Αριανάκη εκεί στο Χορτιάτι. Είσαι Αποστόλη κορυφή, ρε φίλε. Και στην πράξη, αλλά και στην τοποθεσία που μένεις. Είσαι κορυφή, τελείως. Πάμε στον Αλέξανδρο. Έλεγες, ρε παιδιά, με το ποδόσφαιρο, όποιος δεν θέλει να πάει, λέει, ας μην πάει. Μην τα ισοπεδώνουμε, όλα φτάνει. Πέσαμε, λέει, μυαλό δεν βάλαμε. Δείτε, λέει, τα πράγματα πώς έχουν. Άντε, βάμος. Βάμος, Αλέξανδρε, βάμος, αγόρι μου, εννοείται. Όλα για τον Άρη τα κάνουμε και προσπαθούμε. Και βεβαίως θα δούμε τα αποτελέσματα στη διάρκεια. Και ο Γιώργος εδώ, κατά κάποιο τρόπο, λέει, ανανέωση Ρόουζερ, παιδιά, αλήθεια τώρα. Δεν το δέχεται με τίποτα, δηλαδή.
0: Να αυτό δεν ξέρει, δεν ξέρουμε. Εντάξει, να δεις, άμα πάρεις δύο σφαιράδα center back.
2: Για τέταρτος.
0: Για τέταρτος. Ναι, παίρνεις δύο σφαιράδα center back πρώτης κλάσης, πρώτης γραμμής και μετά έχεις, ας πούμε, και το Ρόουζ άμα τον κρατήσουμε και τον Φαμπιάνο και ένα πιτσιρικά. Εντάξει, αυτό.
2: Το
0: αυτό και τον Γκάντσι τον άλλον.
1: Εντάξει. Είναι και ο πιτσιρικάς, να πω.
0: Και έχουμε για να το Σενεγαλέζο.
1: Να ενημερώσω ότι είναι και ο Σενεγαλέζος που ενηλικιώθηκε, θα υπογεγραμμένο συμβόλαιο και όλα αυτά, θα ανακοινωθεί και αυτός.
0: Και αυτός είναι μουλάριξες.
1: Ναι, ένα πανύψηλο center back. Ναι, είναι το στο στυλ, δηλαδή, να το πω, από τους νεαρούς που έφερε, όπως ο Ντιαντή, ο Νίκ κτλ. Βέβαια, αυτός είναι ένας πανύψηλος για το ποδόσφαιρο, έτσι, ψηλό δηλαδή παιδί,
0: γεροδεμένο
1: και τα λοιπά, θα το δείτε την νέα χρονιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και αυτό, δηλαδή, και αυτή τη λίστη στις θέσεις των center back. Πάμε στον Χρήστο. Γήπεδα στην Αριανάρα μας, την έκθεση μέσα, εκεί είναι η καρδιά της Αριανάρας μας. Τώρα, για να σας πω λίγο για το παλέ που εννοεί ο Χρήστος. Το παλέ θα μείνει στην κατοχή του συλλόγου. Τώρα με τι συμφωνίες θα μείνει και θα πρέπει να είναι. Ποιος είναι στο τηλέφωνο τώρα?
0: Ξέρεις, δεν χρειάζεται.
1: Ο Αβραάμ.
0: Ποιος άλλος?
1: Θέλω να δω αν είναι κάτι άλλο, γιατί είπαμε λίγο
0: για το θέμα. Ωραία, μήπως είναι και από τη Ρόδο το παιδί, είπα. Όχι,
1: όχι, τη Ρόδο είπα προς το τέλος. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ναι.
3: Δεν είναι ο Αβραάμ, λέω.
1: Ναι, το όνομά σου.
3: Λοιπόν, γιατί έχετε φόβο με τις γραμμές, ρε παιδιά?
1: Δεν βγάζουμε γραμμές, δεν βγάζω γραμμές, γιατί έχω πει χιλιάδες φορές ότι κάνω μία εκπομπή μόνο την εβδομάδα τώρα ειδικά. Κάναμε και Πέμπτες κάποιες και κάποιες Παρασκευές. Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, γι' αυτό και δεν βγάζουμε γραμμές. Υπάρχουν άλλες εκπομπές που βγάζουν γραμμές. Εντάξει.
0: Στο μέλλον μπορεί να αυξηθεί.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχει τόσες άλλες εκπομπές με νεαρά παιδιά που ασχολούνται με το ραδιόφωνο, που εκεί επιζητούν κιόλας τα τηλέφωνά σας και να έχουν μια συζήτηση με τον κόσμο. Κάποτε που έκανα και πιο πολλές εκπομπές, βγάζαμε και γραμμές. Τώρα, να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Άμα αρχίσουμε και τα τηλέφωνα και ξέρεις με τα τηλέφωνα τι γίνεται, χάνεις και τον ιρμό των σκέψεων σου, σε πάνε σε άλλα θέματα, γιατί ο καθένας θέλει να πει αυτό που θέλει να πει ο άνθρωπος και δικαιολογημένα, και έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε.
2: Αν έκανες εκπομπή 3-4 φορές τη βδομάδα,
1: θα έκανε και μια εκπομπή, θα έλεγα, ας παίρνει ο κόσμος, θα κάνει. Λοιπόν, θα το παλές στη συμφωνία που θα γίνει, και θα πρέπει να είναι μια συμφωνία win-win, που είπε και ο Διακογιάννης στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή τι εννοεί? Και καλό θα κάνουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και καλή συμφωνία θα κάνει ο Άρης για να κρατήσει το παλέ για πάντα, με βεβαίως ανανεώσεις και με ένα συμβόλαιο 49 ετών που λένε, και ανανεώσεις κάθε 10 χρόνια κτλ. Τέλος πάντων, αυτό θα αποφασιστεί μετά το πώς. Αλλά θα μείνει για πάντα στο σύλλογο και θα είναι ένα μόνιμο κίτρινο κύτταρο στο κέντρο της πόλης. Αν ήσασταν και στην συνέλευση του ΑΣ, ο κύριος Τουσουνίδης είπε ότι αυτό το γήπεδο θα παραμείνει στον ΑΣ Άρης, για να μπορούν εκεί οι ακαδημίες να δουλεύονται ακόμα καλύτερα, με περισσότερες ώρες και με περισσότερα γήπεδα που έχει αυτός ο χώρος και να μην στριμωχνόμαστε κάτω από τα μικρά γηπεδάκια της θύρας 3 και της θύρας 1. Εντάξει, χώρια που εκεί στο παλέ θα μπορούν να έρχονται από όλες τις μεριές της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας παιδιά και γονείς και με μεγαλύτερη άνεση και βεβαίως από άνεση πάρκινγκ και από άνεση να μπορούν να περιμένουν το παιδί τους να τελειώσει την προπόνηση, να το παίρνουν και να φεύγουν και να έχει και τα καταστήματα που θα πρέπει για να μπορεί και ο γονιός να περάσει ευχάριστα τις 2 ώρες.
2: Να πιει ένα καφέ, να φάει κάτι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει.
1: Πάμε λοιπόν στο Βασίλη. Θα ήθελα, λέει, τελικό με τα κοτόπουλα, λέει, στο EuroCup.
0: Α, εγώ να δεις. Εκεί να δεις. Και τότε να δεις πώς ο Αριστοτέλης.
1: Με κουπεκούφανε. Καλησπέρα, λέει, αδέρφια, και καλή εκπομπή. Έχω κολλήσει σπανουλιάδα. Θέλω ένα σχόλιο, λέει, για τον Δημητράκη, για το πισωγύρισμα. Α, για το
0: Δημητράκη, το καλό παιδί.
1: Δημητράκη.
0: Εντάξει, καλό παίκτη, ήσουν πολύ καλό, αλλά εντάξει, πάνε εκεί στην Καστοριά, ράψε καμιά γούνα.
1: Τώρα κάτσε, θα είναι τώρα
2: στο Παναθηναϊκό.
1: Στο team του Ομπράντοβιτ.
0: Α, ναι, το βάλα στο team του Ομπράντοβιτ.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό το. Το comeback του Μπράντοβιτ στο Παναθηναϊκό, είδα και την συνέντευξη τύπου έτσι κάποια κομμάτια και αυτά. Ξέρεις, με το Στάνιο τώρα να ωρεοποιήσουμε μια κατάσταση με το. Εντάξει, σίγουρα θα συμμαζέψει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, καλά, αλλά δεν είναι εκείνο που ήταν όταν ήρθε για πρώτη φορά. Μετά υπήρξαν, γιατί αυτά τα πνίγουν τώρα. Θυμάστε τότε τι έγινε και πώς έγινε η μεγάλη παρεξήγηση και σηκώθηκε και έφυγε.
2: Το 2012.
1: Μπράβο, μπράβο, Ανδρέα, το 2012. Ναι, και το τι υπόθηκε τώρα. Αυτά όλα τα πνίξανε τώρα. Εκείνος ο Γιαννακόπουλος γελούσε με εκείνο το γέλιο, ας πούμε. Είπε και μια αυτή, ένα δημοσιογράφος του ξέφυγε και λέει Ολυμπιακός, λέει. Γελούσαν όλοι, θέλανε από μέσα να
2: το πλέξουν.
0: Ο GPT θα αντέξει, όμως ο GPT να μην χώνεται, ξέρω εγώ. Και έχουν και εκείνα άλλα θέματα. Εκτός τώρα ποιος θέλει.
2: Εντάξει, αυτή η προϋπόθεση για να έρθει ο Μπράντοβιτς αυτή ήταν. Να μην χώνεται στα.
1: Τώρα με το ζόρι έπρεπε να βρεθεί αυτός τώρα για να συμμαζέψει κάποια πράγματα εκεί. Γιατί αλλιώς αυτή πηγαίνα για Τιτανικός.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Κατάλαβες.
2: Κοιτάξτε, ο Μπράντοβιτς είναι
1: στο ποδόσφαιρο.
2: Το μαξιλάρι. Ναι. Το μαξιλάρι
1: που... θα το παίζουμε πολύ το κομματάκι του Τιτανικού.
0: Α, ναι.
1: Είναι η χρονιά
0: που. Τώρα ήρθε και ο μάστερ της προπονητικής, ο Λύση. Λύση, Χύση, πώς το λέω, κάπως έτσι. Άντε, τι έχει να γίνει εκεί. Μεταξύ ο Μπράντοβιτς, να πάω πίσω εκεί, ναι, είναι θέμα με τον Σλούκα. Μεγάλο. Ο Σλούκας έλεγε με αυτόν εγώ δεν ξανά συνεργάνω και λέει το Μπράντοβιτς
1: ότι αυτό τον έδειξε. Με τον Αν έχει πρόβλημα, ναι. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα, περιμένουμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Και ο Σλούκας μας κάνει να μας αφήσουν ελεύθερο. Και αυτόν τον θέλω στον Άρη. Ούτε ο άλλος. Ναι.
2: Το σόρτ σήμερα τον έδειξε.
0: Ούτε ο άλλος Σλούκας είναι γνωστό Αριανάκι. Η οικογένεια όλη φουλ Αριανάκια. Οπότε εντάξει, μια χαρά θα είναι.
2: Για ένα χρόνο.
1: Γιατί ναι, δεν μας χαλάει να πούμε το Σλούκας.
0: Σλούκας για 2 χρόνια με κλειστά μάτια παίζει. Άνετα. Για ένα 20 λεπτό άνετα παίζει.
2: Απλά το συμβόλαιό του είναι λίγο τσιμπημένο.
0: Το συμβόλαιό του δεν έχουμε πρόβλημα
1: στο
0: τώρα.
1: Στο ποδόσφαιρο, λέει ο Γιάννης, δεν υπάρχει όραμα, αισιοδοξία και πίστη για κάτι καλό. Φαίνεται να υπάρχει αφραγία. Περιμένουμε λεφτά από την πόλη του Ντιαντή για να σβήσουμε τα μπάνκια και να κάνουμε μεταγραφές.
0: Εντάξει,
1: αν
0: τώρα,
1: δεν αλλάξει η ιδιοκτησία, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Πάμε στον Κώστα. Το πλάνο παίρνει σάρκα και οστά και αυτά που θα ακολουθήσουν στο μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερα για την αγορά του 16χρονου Σέρβου που δείχνει πού στοχεύει η διοίκηση. Εντάξει, αυτό είναι μια κίνηση ΜΑΤ που έγινε, να ξέρετε, στην υπόθεση του Σέρβου. Πάρα πολλές ομάδες τον θέλαν και ειδικά οι Σέρβοι δεν θέλαν να τον αφήσουν από την αγκαλιά τους με τίποτα. Έγινε κίνηση ΜΑΤ από τον Άρη που έπεισε και την οικογένειά του κατά πρώτο.
0: Είχαμε και εσωτερική πληροφόρηση.
1: Τι?
0: Από εκεί, ρε. Δεν έγινε έτσι τυχαία δουλειά. Σφύριξε αυτά και έγινε. Κουμπώθηκε η δουλειά με συνθήκες όπως είναι στο πόλεμο, με κατασκοπευτικά. Με τσιμουριά.
1: Εγγραφικά.
0: Α, μπράβο, έγινε μια φνηδιαστική. Τάκ, πώς να πάρω χαμπάρι.
2: Τέτοιες κινήσεις έτσι γίνονται.
0: Ναι, ρε.
2: Από πίσω.
0: Αν παίρνα χαμπάρι, δεν γινόταν. Δεν πήρα χαμπάρι. Πήραν την υπογραφή και τελείωσε.
1: Κατά πρώτον πίστηκε η οικογένειά του και θα έρθει το παιδί μαζί με την
0: οικογένεια. Α, μπράβο.
1: στην Θεσσαλονίκη. Θα εγκατασταθεί εδώ, θα πάει σχολείο εδώ, θα προπονείται εδώ και βέβαια λίγαν συντόμως θα τον δούμε και στην μεγάλη ομάδα σε κάνα δυο χρονάκια.
2: Όλοι λένε, παιδιά, πάντως πως είναι το next big thing του σερβικού μπάσκετ. Δηλαδή,
1: εγώ θα πω του ευρωπαϊκού.
2: Τέλος πάντων, ναι. Είναι 15 χρονών. Είναι του 2011 γεννηθής.
1: Μιλάμε και τώρα, πες και το ύψος για την ηλικία του.
2: 1,98.
0: Όχι, είναι τόσο.
1: 95.
0: Μπορεί να μιλήσει πιο λίγο πριν. 92 θέλω να πω.
1: Ψηλό είναι. Όχι, για την ηλικία του. Τώρα μιλάμε.
0: Ναι, αυτό μπορεί να γίνει, φτάσει και 2 μέτρα και. Και έχει κάτι χέρια, λέει σαν κουπιά.
1: Με την ευχέρεια κινήσεων που έχει και παίζει άσος. Καταλαβαίνεις. Τώρα να σας πω μόνο ενδεικτικά το τελευταίο παιχνίδι που παίξανε με την Παρτιζάν στο ντέρμπι κτλ. Έβαλε 33 πόντους. Τώρα βέβαια εντάξει, αυτά ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά. Μέχρι να βρωθούν και να φτάσουν στο σημείο στο να σταθεροποιήσουν όλο αυτό που το ταλέντο που είχαν στην εφηβική ηλικία, αλλά και να βρωθούν όπως πρέπει και να συνεχίσουν να γίνονται καλύτεροι, εντάξει, εκεί είναι.
2: Θέλει 2-3 χρόνια. Όχι,
1: ναι.
0: Okay, θέλει και μεγάλη προσοχή. Και προσοχή και
1: αυτό
2: να μην καεί.
1: Είναι ναι. Το μετέχνημα από εκεί, από ένα μεγάλο ταλέντο, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε παιχταράς ή μπορεί να εξελιχθεί όμως και σε κάτι μέτριο τελικά.
0: Εντάξει, αυτό θέλει ο οργανισμός του, άρα τον έχει από κοντά, να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους.
2: Πάντως η ηλικία δεν παίζει τόσο ρόλο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, ο Ντόνσιτς 16 χρονών
0: έπαιζε στην Ρέα.
2: Ο Ρίκι Ρούμπιο 16 χρονών έπαιξε στην Μπανταλώνα Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι...
1: εντάξει. Θέλει ακόμα να αδρωθεί το παιδί. Εντάξει, και από τα βιντεάκια το καταλαβαίνεις ότι ακόμα είναι παιδί, όπως και ο Χατζηλάμπρου, έτσι, ο δικός μας.
0: Εκείνος τι γίνεται, Σάκη μου, είχαμε και κάτι δύο αδέλφια Ισραηλινούς, νομίζω.
2: Αυτή είναι στο εφηβικό.
0: Ναι, πώς είναι αυτή, δεν ξέρω. Πώς επίπεδο είναι αυτή, δεν ξέρω. Αν έχουν εξελιχθεί, αν έχουν κάνει. Γιατί λέγανε για τον έναν ειδικά, ήταν και μεγάλο ταλέντο, δεν ξέρω. Ναι.
1: Πάμε στο Μάνο από τη Σουηδία. Καλησπέρα στο κίνδυνο πειρατικό, πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Αυτό είναι το σωστό, Σάκη. Ξέρεις με ποιο είμαι φίλος από το τεχνικό επιτελείο. Ξέρω, Μάνο μου, το ξέρω, Λεβέντη μου. Υπάρχουν, λέει, τεράστια όνειρα. Αυτολεξή μου είπε. Θέλουμε να ξανακάνουμε αυτοκράτορα τον Άρη, άντε να ξεκινήσουν οι αγώνες, ανυπομονούμε. Βάμος Αργιανάρα από την Κιτρινόμαυρη Σουηδία, Μάνος Ορθοπαιδικός. Λοιπόν, θα σας το πω τώρα. Ο Μάνος είναι πολύ καλός φίλος με κάποιον, τέλος πάντων, από το επιτελείο.
2: Το τεχνικό επιτελείο.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάσε, σκάει της πάει.
2: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι, για να το διευκρινίσουμε. Επιτελείο λέει, αλλά δεν ξέρω.
1: Για να λέει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτοκράτορα τώρα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το έδωσα βάση. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία. Και τι...
1: έχουνε, ρε παιδί μου, και συζητήσει προσωπικές. Τώρα, όπως είμαστε εμείς, καλή ώρα για αυτά, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να υποθούν πολλά πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν δημόσια.
0: Ναι, ναι.
1: Και μίλησα μια φορά. Τότε πρωτού έρθει ακόμα να οριστικοποιηθεί δηλαδή αυτή η άφηξη του Σπανούλη. Τέλος πάντων, εγώ θα μείνω σε αυτή τη λέξη που λέει ο Μάνος, στις δύο Μάνο λέξεις, τεράστια όνειρα.
0: Ναι.
1: Όχι απλώς μεγάλα όνειρα, τεράστια. Βέβαια αυτό γίνεται και ο κόσμος συνοδοιπόρος σε όλο αυτό το όραμα. Και γι' αυτό εγώ σας πήγα και στην αρχή του έργου, αλλά και στο τέλος του έργου. Δηλαδή, να μην πω τέλος, να πω στη μέση του έργου, έτσι, γιατί εκεί πιστεύω ότι θα είναι κάπου η μέση, μετά το τι θα επακολουθήσει μετά από αυτό που σας είπα, με πρόεδρο στην κερκίδα, με προπονητή και με παίχτη, το Γιάννη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καταλαβαίνετε αυτά τα ιερά τέρατα, όπως είχε πει και ο Γιάννης παλιά. Άμα δεν, λέει, δεν ήταν ο Νίκος Γκάλης, αν δεν ήταν ο Νίκος δεν θα υπήρχε ο Βασίλης, ο Σπανούλης.
0: Εννοείται.
1: Και αν δεν υπήρχε ο Βασίλης δεν θα υπήρχε και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα τρία ιερά τέρατα, όπως είπε στη συνέντευξη του ο ίδιος ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, βρεθούν στον ίδιο χώρο, στην ίδια ομάδα, στο ίδιο γήπεδο.
2: Να ενωθούν μεταξύ τους.
1: Με ξέρανε το κοντίσιο, ρε.
0: Πέντε πάντως, κοίταξε φίλε Σάκη και Ανδρέα, πρέπει,
1: και Γιώργο, ναι.
0: Ναι, πρέπει να επιταχυθούν οι διαδικασίες για το γήπεδο, γιατί, γιατί ο κόσμος έχει σαλτάρει, έτσι. Δηλαδή εγώ βλέπω και φίλους στο,
1: Άντε, 10 παρά είναι.
0: Άνοιξε λίγο. Πάω και βλέπω, συναντώ φίλους, ας πούμε, που με λέει τι θα γίνει, ρε Νικόλα. Δεν μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια. Θέλω να δεν μπορούμε. Λέει αναμονή τεράστια, γίνεται χαμός κτλ. Αν δύο κόσμος αδυναμονεί να πάει στο γήπεδο, θα μείνουν πάρα πολλές χιλιάδες κόσμους έξω. Το πλέον το γήπεδο είναι ήδη μικρό και με αυτά που γίνονται τώρα με τις μεταγραφές και όλα αυτά και θα γίνουν κι άλλα. Πρέπει συντόμως να βρεθεί μια λύση για να ο Άρης να αποκτήσει μια στέγη ενός γήπεδου για μένα το λιγότερο 15.000. Γιατί και τώρα αν είχαμε ένα γήπεδο τώρα 10.000, για πλάκα θα ήταν ήδη sold out και παραπάνω.
2: 6.000 διαρκείας θα είχαμε
0: πει. Ναι, για πλάκα. Ναι.
1: Που θα ξυπνήσει ξανά μέσα στις φλέβες όλων των Ελλήνων. Δεν θα γεμίζει το γήπεδο μόνο Απαριανός.
0: Α, καλά αυτό.
1: Θα γεμίζει από φιλάθλους και φίλους του μπάσκετ από παντού. Εγώ αυτό θα πω.
0: Ναι, και
1: αυτό λέμε ότι τουλάχιστον 15.
0: Ναι, αυτό που σου είπα τουλάχιστον.
1: Και εδώ ακούστηκαν πάλι κάτι μίζερα. Και όχι, και είναι πολύ μεγάλο. Τι λες βρε Γκάσμα, τι λες βρε Γκάσμα, να κάνεις δηλαδή πλάκα μας να τρελαίνομαι, βρε καδρώνει. Ποιο είναι πολύ μεγάλο να πούμε.
2: Ο κόσμος του Άρη στο μπάσκετ μπορεί να γεμίσει 4
1: φορές. Ξέρετε τι θα γίνει με αυτό εδώ που σας λέω. Ξέρετε τι απήχηση θα έχει ο Άρης. Ξέρετε τι κόσμος έχει να έρθει από όλη την Ελλάδα. Ξέρετε τι κόσμος θα έρθει από τα Βαλκάνια να κατεβαίνει να βλέπει τον Άρη. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Έτσι λέγανε τότε, με είχαν τσατίσει και τότε το 2010. Ναι. Μη πάρουμε όλα τα εισιτήρια.
0: Α, ναι,
1: και πού θα τα πουλήσουμε. Ρε πάρτε εισιτήρια, πάνε πάρτε κι άλλα ρε.
0: Κι άλλα, κι άλλα θα τα πουλήσαμε.
1: Και τελικά βρεθήκαμε 30.000 στο ΆΚΑ και πάθανε πλάκα, τρίβανε τα μάτια τους. Οι άλλοι λέει τι γίνεται ρε, πού βρέθηκαν να μου. Και όπως σας είπα, η Κανέλη στο Κηλικείο είπε, ρε Σίλη νόμιζα λέει σήμερα λέει, ότι παίζουμε με την ΑΕΚ. Τι γίνεται λέει, αυτοί έχουν τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: γιατί βεβαίω το ποδόσφαιρο ποτέ δεν μας την ευκαιρία να δείξουμε τη δυναμική μας. Αυτό ήτανε. Μια φορά μας έδωσε την ευκαιρία και έγινε ο κακός χαμός κάτω στην Αθήνα και βεβαίως με τη μεγαλύτερη μετακίνηση όλων των οπαδών που έχει γίνει ποτέ σε όλη την ιστορία της Ελλάδος. Συνεχίστε λίγο, παιδιά.
2: Δυστυχώς ο ίδιος,
1: να βάλω λίγο, ναι,
2: ο ίδιος ο κόσμος υποτιμάει τη δυναμική του.
1: Ναι,
2: δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Η μιζεριά απίστευτο. Έχει περάσει μες στον DNA.
2: Εγώ θυμάμαι και το
1: 2000
2: και το 2005 που έλεγα μην τα πάρετε όλα τα εισιτήρια τότε για τον τελικό στην Πάτρα. Βέβαια ήταν ειδική συνθήκη τότε, αλλά έδειξε ο κόσμος τη δυναμική του. Πήγε 5-6.000 υποβιβασμένος ο Άρης τότε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Βεβαίως και καλά κάνεις.
2: Το θυμάμαι, δεν το συζητάμε.
1: Μερικοί δεν έχουν καταλάβει ούτε μέσα στον ίδιο το σύλλογο που
2: υπηρετούν,
1: που ζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τη δυναμική του. Λοιπόν, πάω λίγο στους χορηγούς έτσι να αποφορτιστεί και η ατμόσφαιρα, γιατί τα ανέβασα λίγο να μου...
2: Τα τεσιμπέλα.
0: Ρίξε.
2: Χρειάζεται.
4: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Σας περιμένει λοιπόν ο Στέλιος Τζομάκος στο κοσματοπωλείο του με ευρεία γκάμα προϊόντων και σέρβις δωρεάν εφόρου ζωής ό,τι και αν αγοράσετε. Λοιπόν, βαράτε like παντού και στο YouTube και στα post των εκπομπών που ανεβαίνουν στο Facebook, στη σελίδα του Yellow Radio. Έτσι, δείξτε συμμετοχή ενεργή παντού και βεβαίως να πω και τον δεύτερο χορηγό μας, που είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος στην περιοχή Χαριλάου. Και ξεκινάω λοιπόν, ΑΒ Shop and Go. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου σε φέρει 8 μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και αργίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, τηλέφωνο 2310-303-570 και δεύτερον στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και ωράριο από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ, Κυριακές και αργίες και εδώ κανονικά 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά, στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά. Αυτά λοιπόν από τους δύο χορηγούς που σας περιμένουν για να δείξετε και έμπρακτα τη δυναμική αυτού του συλλόγου και αυτού του ραδιοφώνου. Συνεχίζω, παιδιά, έχουμε κάτι άλλο να πείτε και να συνεχίσω τα μηνύματα γιατί έχουν έρθει αρκετά κι άλλα.
0: Όχι, πες τα, ναι, πες τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, πάω, οι διπλανοί λέει μπερδεύτηκαν για την Euroliga.
0: Ναι.
1: Είπε, λέει, ότι θα πάει μια ομάδα, λέει, από την Κωνσταντινούπολη στη θέση της Μονακό και μπερδεύτηκε. Καλό. Ο Κωνσταντίνος. Δεν ήξερα ότι είστε, λέει, φεραρίστες. Τι θα είμαστε, ρε φιλαράκι, λέει, Κωνσταντίνε.
2: Μόνο Φεράρι, τίποτα.
1: Σπούδασα, λέει, στη Μόντενα της Ιταλίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πηγαίνω Μαρανέλο την άλλη εβδομάδα. Ωραία, φίλε, τι μας κάνεις τώρα.
2: Ούστα.
1: Ακούω, λέει, παραγγελίες από την μπουτίκ της Φεράρι. Καλή μου φίλη Αριανάρες. Λοιπόν. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα μια κούπα της Ferrari, να πούμε.
2: Μας φέρεις
1: πόσο έχει, να την πληρώσουμε και θα σε δώσω εγώ και δώρο και μια μπλούζα του Άρη. Ένα τισέρτ βέβαια, έτσι, όχι την επίσημη.
2: Τσπάε.
1: Ναι. Όταν είμαστε Άρης πρέπει να είμαστε και Ferrari, εννοείται. Ναι, ρε φίλε, εγώ αυτά τα έχω συνδυάσει στη ζωή μου από μικρό παιδί.
0: Ναι.
1: Τότε
2: νικηλάοντα.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Ο πατέρας μου ήταν
1: νικηλάοντα. Και έλεγα είμαι Άρης και Ferrari, Άρη και Ferrari, Άρη και Ferrari. Τελείωσε. Πάει. Χαζεμένος. Μια ζωή. Τώρα λέει σας αγαπώ πιο πολύ. Αριανάρα, όνειρο ζωής. Ferrari, όνειρο σαν το Άρη. Και σήμερα λοιπόν, φίλε μου Κωνσταντίνε, ένας συνάδελφος είχε πάνω στο γραφείο κούπες της Φεράρι. Μία κίτρινη με το σήμα της, γνήσια, έτσι, αυτό τώρα που λες. Και μία μαύρη με το σήμα της. Και οι δύο ήταν πανέμορφες. Έτσι, δηλαδή να πίνεις τώρα τον πρωινό στον καφέ, να ξυπνάς με Άρη και Φεράρι. Τι άλλο καλύτερο, ρε φίλε. Τι άλλο να πω.
2: Μετά θα βγουν οι κούπες με τον Αντετοκούμπο. Τέτοιες κούπες εγώ θέλω. Με τον Γιάννη, με τον Γιάννη. Σε 3-4 χρόνια. Με το καλό.
1: Καλά. Τι πω από αυτή.
2: Εγώ πιστεύω
1: τα τέτοια γιατί παθαίνουν να πω. Σκέφτονται τον Γκάλι, σκέφτονται τον Σπαλούλ, σκέφτονται τον Κούμπο.
2: Έγραψε και κάτι συνθήματα εκεί με τον Αντετοκούμπο. Τα είδατε και στο.
0: Α, ναι, κατέβηκα από το, απέναντι από το τέτοιο, ναι, ναι, απέναντι από το κοτέτσι τους, ναι. Έχουν μεγάλο πρόβλημα αυτοί, εντάξει, άνθρωποι.
2: Το κόμπλεξο είναι τεράστιο.
1: Ναι, ο Κωνσταντίνος λέει, φέρνω κούπες, λέει, για τους φίλους μου, δεν χρειάζεται, λέει, λεφτά, η μπλούζα Αριανάρα ευχαρίστως. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Τι, έτσι θα μας δώσει την κούπα, μα κάτι θα σε δώσουμε κι εμείς, δεν γίνεται. Σαν φιλαράκια που είμαστε, ανταλλαγή δώρου. Ναι.
2: Δούνε και λαβίν, έτσι είναι.
1: Ναι, και η κίτρινη που λες και η μαύρη. Τώρα βέβαια έχει, πρέπει να έχει και κόκκινη αναλόγως με τα χρώματα που βγάζει και στα αυτοκίνητά της η Ferrari. Τώρα, ό,τι βρεις αγορίνα, εδώ κάνουμε ανταλλαγή των δώρων. Να σε έχω να σε θυμάμαι κιόλας όταν πίνω το πρωινό τον καφέ που πίνω και ελληνικό έτσι το πρωί στην κούπα. Κουπάτο που λέμε.
0: Κουπάτος, μερακλείδικο, αυτός είναι καφές. Εννοείται.
1: Τι λέει ο Χρήστος. Α, ναι, αυτό το διαβάσαμε. Ο Εστί, ο Θάνος. Άκουρε τι μας λέει.
0: Μπαρμπούδια μας είπε, ναι. Μπαρμπού.
1: Το Σάββατο, λέει, ήμουν στο Καλαμίτσι με τη φαμίλια. Κατά τις 5, λέει, σκάει μια παρέα από 7-8 αριανάκια άρρωστα με τον Άρη. Κίτρινες μπλούζες, πετσέτες, τα πάντα. Είχα και εγώ απλωμένη την πετσέτα μου με το Θεό του πολέμου και μόλις με βλέπει ένας πιτσιρικάς μου φωνάζει «Γεια σου θείο», λέει. «Γεια σου θείο». «Πανάθεμάζε μπάρμπα». Δεν σας κρύβω, λέει, το χάρηκα σαν μικρό παιδί. Τα παιδιά θα ήταν από 19 μέχρι 25 χρονών, αλλά ένιωσα σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Πήγα, λέει, μέχρι το σούπερ μάρκετ, πήρα μερικές μπύρες για κέρασμα και κάθισα δίπλα τους. Άλλες γενιές, ίδια τρέλα. Α, αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Είναι συνέβρεση πολύ ωραία, δηλαδή και αυθόρμητη, που σου μένει για πάντα. Και όταν κατά τις 8 άρχισε να τραγουδάνε στο λεωφορείο μπαίνω, κομμάτια κατεβαίνω. Εκεί κουνήθηκε το μυαλό μου, λέει, πραγματικά. Σκέφτηκα, ρε κουφάλες, τελικά θα μας βλέπετε παντού, στις παραλίες, στα γήπεδα, στις πόλεις, μικρούς και μεγάλους. Ωραία πέρασες.
2: Καλά, οι παραλίες Χαλκιδικής είναι κατακίτρινες.
1: Εκεί κατάλαβα για άλλη μια φορά πως αυτή η ιδέα, ρε φίλε, δεν πεθαίνει. Περνάει από γενιά σε γενιά και όσο θα υπάρχουν πιτσιρίκια να τραγουδάνε με αυτή την ψυχή, θα υπάρχουν και εμείς οι μεγαλύτεροι να χαμογελάμε. Θάνος. Φίλε, φοβερό το μήνυμά σου.
2: Όπως
1: και όλα τα μηνύματα, αλλά το δικό σου ήταν έτσι, επειδή είναι και κάτι. Πώς να το πω.
2: Είναι και της εποχής τώρα.
1: Κάτι, ρε παιδί μου, σπάνιο να κάνεις μια τέτοια συνέβρεση και να βρεθείς σε μια παραλία, ναι, όπως είπες τώρα, με κάτι πιτσιρίκια που είναι άλλης γενιάς κτλ. Όντως. Είναι κάτι, δηλαδή εσύ πρέπει να το θυμάσαι αυτό τώρα για όλη τη ζωή. Να και ο Γιώργος. Δεν σέβεστε τίποτα, λέει. Δίπλα πέσανε, λέει, στα ψυχοφάρμακα με αυτό που είπες, ντροπή σου. Άσε τα παιδιά να ονειρεύονται και μετά η ΦΑΠΑ, λέει, να είναι αεροπλανική. Το Γιώργο. Τι λέει ο Γιώργος, Αβραάμ, Ισαάκ, λέει εδώ, λέει, βασικά τι, φατσούλες, πάμε στον Αποστόλη, παιδιά, βλέπω, λέει, highlights από το Matt Morgan στο YouTube, έχει καλό σουτ, διείσδυση, καλά τελειώματα, assist και ταχύτητα, βλέπω να έρχονται καλά γούστα φέτος, όντως δεν θα πέφτει διάθεση με τίποτα, εννοείται, Αποστόλη μου, πάω στον Άρτζι, sky in the limit, έτσι, αγόρι μου, ο Άρτζι είναι και αυτός, είχε δώσει το μητρό, το, για να σας βοηθήσουμε. Και τον ευχαριστούμε. Ο Γιώργος λέει, η φτώχεια, λέει, φαίνει τη μιζέρια. Έτσι ακριβώς, Γιώργο μου, εννοείται. Γιατί ο Άρης μην νομίζει ότι είχε και τα παλιά χρόνια τίποτα παράγοντες.
2: Πάντα φτώχεια είχε.
0: Όχι, όχι, παράγοντες τίποτα.
1: Όλο επιτροπές σωτηρίας, όλο Εράνους και όλο τέτοια. Όλοι είμαστε, λέει, παρκαρισμένοι και περιμένουμε το σπιθύρα. Εμείς το καύσιμο και η εκάστοτε ομάδα ο σπιθύρας, λέει ο Θόδωρος. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Σωστός. Ο Σπιθύρας βέβαια μπήκε τώρα με το σπανούλι, έτσι. Από εδώ και πέρα τώρα περιμένουμε το καύσιμο, τους παίκτες και βεβαίως τη ροή των χρημάτων από τον Σιάο, τον Ρίτσα Σιάο, που λέει πάρτε ό,τι γουστάρετε, εγώ είμαι εδώ.
0: Α, μπράβο.
1: Και αρχίζει και βαράει ο σπανούλις τώρα ακριβώς εκεί που
0: ό,τι πρέπει. Ό,τι σε γυαλίζει, πάρτο.
2: Εφόσον μπήκε στο τρυπάκι ο Σιάο, δύσκολα να βγει.
1: Λοιπόν, και νομίζω ότι και με τον Θόδωρο και με τον Κωνσταντίνο εκεί, το ωραίο και αυτό, τα μηνύματα εκεί με τη Φεράρι και τέτοια, μας είπε, τελειώνουμε πολύ όμορφα και ήταν μια έτσι ευχάριστη εκπομπή ακριβώς στην ώρα μας, 10 παρά. Παιδιά, θέλετε να πείτε κάτι σαν επίλογο και να το κλείσουμε σήμερα όμορφα, ωραία, μέχρι να δω, να κάνω και μια...
0: Εγώ είμαι σε αναμονή για την αυριανή βόμβα που λες. Την ανακοίνωση μάλλον και...
1: 15 Ιουλίου.
0: Ανακοίνωση
1: με τα γραφείς. 15
0: Ιουλίου, ρε Σάκη, πολύ καιρό.
1: 15 Ιουλίου, είπανε, θα κάνουμε...
0: Πώς θα αντέξουμε, ρε Σάκη. Τι θα κάνουμε μέχρι τότε.
1: Αύριο θα έχει μια μεταγραφή, ναι, που σας είπα, ο Μπίρτς, θα είναι ο Δημητρίεβιτς.
2: Εντάξει, το καλοκαίρι πάντως αναμένεται πολύ ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Έχει ακόμα, είναι 2 μήνες μπροστά μας που... Θα συμβούν αρκετά πράγματα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού.
1: Για να δω λίγο εδώ, να κάνω μια ανανέωση, αν με αφήσει το αυτό. Εντάξει, είμαστε.
0: Κομπλέ.
1: Και όπως σας είπα, παιδιά, στηρίξτε τους χορηγούς, πατάτε like σε εκπομπές στο ραδιόφωνο, στηρίξτε το ραδιόφωνο για να το έχουμε και να συνεχίσει να ανεβαίνει και να μπορούμε να... έτσι να περνάμε εδώ ευχάριστα αυτές τις ώρες, γιατί από εδώ και πέρα θα χρειαστούν και περισσότερες εκπομπές και από εμάς. Από εκεί πέρα θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας τώρα και θα δούμε με τον Νίκο τι θα μπορέσουμε να κάνουμε και από εκεί πέρα θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου το τι θα γίνει από τον Σεπτέμβριο. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Αύριο περιμένετε στις 19 και 14 λεπτά που σας είπα την ανακοίνωση για τον παίκτη του Άρη στο μπάσκετ και κάθε Τετάρτη θα ανακοινώνεται και ένας παίκτης. Αυτά και άλλα πολλά.
0: Και καλή νύχτα.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
5: Καλό βράδυ.
1: Ρίτσαρντ Σιάου και Φυσάου.
4: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα στα πανταχού αλάνια. Ακούτε Yellow Radio και την εκπομπή Βούλγαρη Σφαγεία με τον Πάνο Στεφανίδη
1: και την Ελεάνα Ιωαννίδου.
0: Ο Πάνος είναι στο τιμόνι του λεωφορείου μας, εγώ είμαι η εισπράκτορας και σας ζητούμε συγγνώμη που δεν τα καταφέραμε την προηγούμενη Τρίτη. Έτυχε κάτι έκτακτο, ξέρετε, τα λεωφορεία αντίκες καμιά φορά κλατάρουνε, αλλά είμαστε εδώ πάλι μαζί σας μετά από 2 εβδομάδες που δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοσχολιάσουμε πάνω.
1: Εδώ και κάθε εβδομάδα όταν κάνουμε δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε στην εκπομπή, αλλά φαντάζω τώρα με 2 εβδομάδες και με καλεσμένο σήμερα
0: τον Παναγιώτατο.
1: Το επίπεδο του καλεσμένου δεν το έχουμε πιάσει ποτέ, νομίζω. Έχουμε βγάλει
0: να
1: πολύ
0: σου πω την
1: σημαντικούς ανθρώπους, αλλά αυτό το σημερινό
0: δεν το περίμενα. Να σου πω
1: εγώ χαίρομαι πάρα
0: πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Διαβάζω, πέφτω πάνω το πιο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 13-14 του μηνός, διαβάζω πέφτω μας ένα άρθρο για την παρουσίαση του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και λέω, αμάν, τι είναι αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Έχει ξαναγίνει. Κάθε χρόνο κάνει απολογισμό τελείως διαφορετικό από τον απολογισμό που έχουμε μάθει, δηλαδή έσοδα, έξοδα, που πάει το κάθε ευρώ. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι έχει κάνει μια καταρχάς επενδύει πάρα πολύ στην νεολαία, μια καινούργια ιστοσελίδα που πλέον οι πολίτες μπορούν από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης να παίρνουν τα πιστοποιητικά που χρειάζεται, βάφτιση, γάμο, διαζύγιο κλπ. Και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν εκεί να κάνουν αιτήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια, έτσι, ας το πούμε, μια ανοιχτοσύνη στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, και αυτό το δημόσιο απολογισμό νομίζω ότι το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Γενικά είναι κάτι που το κάνουν πλέον όλα τα φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα, ΜΚΟ κλπ. Και χαρήκαμε πάρα πολύ να το δούμε από τη Μητρόπολη μας, πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και βέβαια έπεσα πάνω και σε ένα υπέροχο άρθρο του την Κυριακή 14 Ιουνίου, παρένθεση, στις 13 Ιουνίου ήταν το περίφημο αντιπρά με σύνθημα, ένα από τα συνθήματα, αγαπώ ό,τι σας πονάει, όπου εγώ είχα τρομάξει γιατί ήταν πάρα πολλά μικρά νεαρά παιδιά εκεί, έτσι, με συνθήματα μίσους, και έγραψε την επόμενη μέρα, την Κυριακή, στην Μακεδονία της Κυριακής, ένα εκπληκτικό θεολογικό άρθρο με τίτλο «Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις». Και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι που προσπαθεί να βάλει τους χριστιανούς σε εγρήγορση, λέγοντάς τους να κάνουν και αυτοκριτική, και δεν αρκεί να ανήκουμε τυπικά στην Εκκλησία ούτε να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Εκείνο που ζητά ο Θεός είναι να μετατρέψουμε την πίστη σε βίωμα, την αλήθεια σε αγάπη και τη γνώση σε ζωή. Τότε θα μπορέσουμε να σταθούμε παρησί ενώπιον εκείνου που δεν κάνει διακρίσεις, σε εισαγωγικά, και επικαλείται ακριβώς την επιστολή όπου έχει γραφεί αυτό ακριβώς, αλλά αποδίδει στον καθένα σύμφωνα με την αλήθεια και τα έργα της καρδιάς του. Λοιπόν, αυτό έδειξε ότι πραγματικά έχει ως επιξίδα την αγάπη, το έλεος και την θεολογική, ας πούμε, τη θεολογία όπως την αντιλαμβάνονται οι θεολόγοι, όχι οι πολιτικοί, ας το πούμε, για να το πούμε κόμψα. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση να του στείλουμε ένα email να δούμε αν θα δεχθεί. Δεν περίμενα ότι θα δεχθεί να έρθει σε αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν το περίμενα πραγματικά. Και ακόμα πιο πολύ με εντυπωσίασε αυτή η σεμνότητά του που αμέσως δέχθηκε και που τον ξενυχτάμε, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι έχει συνήθως συνηθίσει τέτοια ώρα να μιλάει σε ραδιόφωνα, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μεγάλη μας τιμή.
1: Εγώ, κοίταξε, έχω εκφράσει και την πίστη μου πόσες φορές μέσα από την εκπομπή,
0: ναι,
1: και τα θρησκευτικά μου πιστεύω και το χριστιανισμό και την ορθοδοξία κτλ. Και είμαι πολύ χαρούμενος για το συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Νιώθω δηλαδή ότι έχω κάτι στην πόλη το οποίο με εκφράζει. Και αυτό το κλίμα της αγάπης, ότι αυτή η αγάπη γύρω από κάθε μας κίνηση, γύρω από κάθε μας δραστηριότητα, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αυτό το πράγμα το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, και δεν σου κρύβω ότι ο λόγος που κάνουμε την εκπομπή, το δικό μου το κίνητο της εκπομπής ήταν, τα είχαμε συζητήσει εξ αρχής, αν μπορούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο π.χ. να αποκτήσει μια κριτική σκέψη απέναντι στα πράγματα και να μην τρώει αμάσιστο ότι του πασάρουνε.
0: Ναι.
1: Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε και την κοινωνία μας να γίνει λίγο καλύτερη μέσα από αυτό το πιστεύω που έχω εγώ, το οποίο βλέπω ότι ο νέος Μητροπολίτης, ο οποίος είναι, ξέρεις, τώρα σοκαρίστηκα όταν είδα την
0: ηλικία. Πιτσιρικάς θα
1: έλεγες. Ναι, γιατί τώρα ξέρεις, παιδί μου, εμείς έχουμε μάθει πάντο
0: Μητροπολίτης. Είναι η νέα γενιά, έτσι, που σε αυτήν υπάρχει ελπίδα. Σε όλα τα αξιώματα, έτσι. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει αλλιώς. Έχει ένα εκπληκτικό βιογραφικό, έτσι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι με το σπαθί του έγινε Μητροπολίτης.
1: Εγώ δεν το ξέρω το βιογραφικό του Μητροπολίτη. Ξέρω όμως ότι έχει τοποθετηθεί. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται, η ηρεμία που βγάζει και το μήνυμα της αγάπης που βγαίνει. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια κοινωνία η οποία συνέχεια βγάζει προβλήματα, συνέχεια βγάζει κακία.
0: Ναι. Και γενικώς υπάρχει και πολύ κακία προς την Εκκλησία, έτσι να το πούμε και αυτό. Κάπου νομίζω
1: ότι κοίταξε,
0: μπορεί να γίνει κριτική, αλλά δεν είναι σωστό να υπάρχει κακία. Έτσι. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην κριτική και στην κακία.
1: Καλοπροαίρετες οι κριτικές πρέπει να είναι καλοδεχούμενες από άπαντες.
0: Ναι, γιατί σε βοηθούν
1: είτε
0: να βελτιωθείς και να γίνονται ζημώσεις.
1: Είτε είναι ποδοσφαιρική ομάδα, είτε είναι. Άρης,
0: συγγνώμη, καλοπροαίρετη κριτική για τον Άρη δέχομαι μόνο από αριανούς. Βγάζω το αριανόμετρο εκεί. Φίλε, sorry.
1: Εκεί η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία συνοπαδών μας.
0: Η συμμορία της γκρίνιας.
1: Λες ρε παιδί μου και ζούνε. Λες και πώς το λένε ρε παιδί μου. Περιμένουν πότε θα φάμε π.χ. τον γκολ για να βγάλουν την γκρίνια τους. Το οποίο. Εντάξει, αδέρφια μας είναι,
0: ναι.
1: Αριανοί είναι, συνοπαδοί είναι, την ίδια ομάδα υποστηρίζουμε, αλλά αυτό. Και όταν βγήκε ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου και είπε «Δεν θέλω γκρίνια και μιζέρια», λέω «Πες τα ρε αδερφέ». Εμένα από όλη την παρουσία του καινούργιου προπονητή του Άρη ήταν ότι «Δεν θέλω γκρίνια και μιζέρια».
0: Ναι, ναι, εκπληκτικό. Ήθελα και κάτι άλλο να πω πάνω πριν καλέσουμε τον Παναγιώτατο, το οποίο είναι τελείως άσχετο. Τελείως άσχετο. Αλλά και σχετικό, διότι έχουμε αυτές τις δύο εβδομάδες που δεν ήμασταν εδώ, θα το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα αν είχαμε βγει, υπήρξε ένα περιστατικό με έναν Μητροπολίτη κάποιας πόλης, δεν ξέρω, δεν μάθαμε ποτέ, ή εν πάση περιπτώσει κάποιον ιερέ, ο οποίος κυκλοφόρησε στην πόλη χωρίς τα ρούχα του από κάποιο σημείο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι, το τι κακία βγήκε, παιδιά, okay, είναι καλή η σάτιρα, μας αρέσει η σάτιρα, αλλά κάποια πράγματα έχουν όρια. Ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρο για μένα, θα σκίσω το πτυχίο της ψυχιατρικής μου, είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αντιμετώπισε ένα θέμα ψυχικής υγείας. Το να έχει ένας άνθρωπος αποσχιστικό επεισόδιο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Ψυχοσικό επεισόδιο επίσης μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε. Να κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο, γιατί αν είχε όντως αυτό το βίτσιο, δεν θα γινόταν Μητροπολίτης, δεν θα ακολουθούσε αυτόν τον δρόμο. Εντάξει, έτσι υπάρχουν πολλά να κάνεις στη ζωή σου. Και αυτό το βίτσιο δεν σου εμφανίζεται στα 50, σου εμφανίζεται από τα 16, 18, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να κοροϊδεύεις.

0: Ποιήθηκε ο άνθρωπος, κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την αντιμετώπιση του θέματος που...
1: Δεν το γνώριζα το περιστατικό, ναι. Αλλά φαντάζομαι τι θα έγινε.
0: Ναι, άσε, δηλαδή και όπως τον Ζαγαλίκο που όπως... τον βλέπω και τον αγαπάω και μου αρέσει η σάτιρά του και η κριτική του, εκεί είπα ρε παιδιά φτάνει, το έκανε και μπλουζάκι. Όχι ρε φίλε, εντάξει, φτάνει, έχεις άλλα να πεις, πες άλλα. Έχεις σοβαρά πράγματα να σατιρίζεις.
1: Ειδικά στη σημερινή Ελλάδα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, έχει πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε που δεν έχουν να κάνουν.
0: Για το δεύτερο μισό της εκπομπής έχω ετοιμάσει ένα απάβγασμα από τα σκάνδαλα των τελευταίων ετών, από το 2019 και έπειτα. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι δικό μου μόνο. Το κλεμμένο από το Βερναρδάκη που το έκανε ο φίλος του Κώστας Κάπα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Κώστας Κάπα.
1: Παρένθεση λίγο. Ήρθε ένα μήνυμα από τον φίλο του Σοκράτη, ναι. Με ένα άρθρο για τον λαγοκέφαλο, ναι. Θα αρχίσουμε από την Κρήτη, λέει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και μου ήρθε κατευθείαν να γελάσω.
0: Φυσικά. Ο λαγοκέφαλος είναι μια τεράστια, δηλαδή ένα απίστευτο πράγμα, έτσι που ξαφνικά έχει ξεχυλήσει σε όλα τα δελτία ειδήσεων, στα ενημερωτικά, και τώρα ξέρεις έχουν βγάλει ότι μάλλον θα τον επικηρύξουν, και βρήκα ένα φοβερό meme στα social media: αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως Μέτσοβο και Καρπενήσι, και θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός λαγοπεκέ που μόνο με τις επιδοτήσεις θα δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.
1: Είδα μια φωτογραφία με έναν από τους εμπλεκόμενους που ναι. καταθέσανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για πες.
1: Με ένα ταψίγευματο ψάρια. Που δήλωνε κάτι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Αυτό είναι έτοιμος το επόμενο, να πιάσει το επόμενο σκάνδαλο ο άνθρωπος. Γιατί εντάξει, υπάρχει το δαιμόνιο, έτσι, το επιχειρηματικό αυτών των ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι εύκολο να σκεφτείς να κάνεις απάτες. Θέλει μυαλό, θέλει σκέψη, έτσι. Μπράβο, τι να πω, μπράβο. Σε πολλά εισαγωγικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κλέβετε τα λεφτά από τα παιδιά μας και από το μέλλον μας και από τους δρόμους μας και από τα νοσοκομεία μας και από τα σχολεία μας. Να είστε καλά, και να, τι να σας πω, έτσι, δεν μπορούμε να ευχηθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να τα φάνε σε γιατρούς, γιατί και να έχουν λεφτά δεν υπάρχουν γιατροί για να τα φάνε, οπότε είναι πραγματικά πολύ κρίμα και αυτή η ευχή, έτσι φίλε. Οπότε ναι, τι να πούμε, πρέπει γενικά όλοι να επαγρυπνούμε. Είχαμε και αυτό το υπέροχο καινούριο σκάνδαλο. Καλά, σήμερα μόνο είχαμε Αβραμόπουλο, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση με την Καϊλή, και τώρα τι θα μας πει η Βουλή όταν θα έρθει θέμα άρση της ασυλίας του, ότι για όταν δεν ήταν βουλευτής.
1: Για τα διευκρίνηστα μας είπαν τα 500 ευρώ ότι ήταν από την Πεθερά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Είναι από τη Θεία, από την Ιγυρία, από την Πεθερά.
1: Αυτός δεν ήταν ο Αβραμόπουλος, ήταν ο Παπαντονίου εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Η Θεία από την Ιγυρία, ο Παπαντονίου, από την Πεθερά. Αυτές τις πεθερές, φίλε, πού τις πουλάνε να πάρω κι εγώ μία, έτσι, γιατί εμένα η Πεθερά μου καλή χρυσή, αλλά ό,τι μου δίνει το μετρούσε και καλά έκανε για να μείνει και τίποτα για τα εγγόνια της. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Εσύ είναι ο Αβραμό, είναι γαμπρός.
0: Α, τους γαμπρούς τους έχουν πιο...
1: Είναι αλλιώς.
0: Πιο... Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου επίσης την έφαγε. Ο Άδωνης Γεωργιάς έχει πολύ πλάκα. Πριν καν βγει η απόφαση, βγήκε και σχολίασε.
1: Την Άννα Μισέλ να βγει ο οποιοσδήποτε και τέτοιο κωμικός που σατιρίζει και όλα τα σχετικά, και πραγματικά να την κατακεραυνώσουν, διότι έκανε συνειδητά μια παραβίαση των προσωπικών δεδομένων κάποιων ανθρώπων χωρίς τη θέλησή τους, διότι επιδεικνύει μια προκλητικότατη συμπεριφορά όποτε βγαίνει να μιλήσει δημόσια σε όποιον έχει αντίθετη άποψη από αυτήν, με αποτέλεσμα σήμερα με την ποινή της να χαίρεται το σύμπαν, ακόμα και άνθρωποι που είναι μέσα από την παράταξή της. Να μην ξεχνάμε ότι στάθηκε στο πλευρό κατηγορούμενου για παιδεραστία,
0: ναι.
1: Και δήλωνε και περήφανη γι' αυτό,
0: ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτήν βγες και φάτινα. Βγες και κάνει κριτική, γιατί έχει επιδείξει μια συμπεριφορά γενικότερη, η οποία είναι...
0: Μια αλαζονική συμπεριφορά, η οποία όμως... εντάξει, το να είσαι αλαζονικός δεν είναι από μόνο του κακό, αλλά όταν η αλαζονία σου έρχεται κόντρα με τα συμφέροντα αυτών που υποτίθεται ότι υπηρετείς, όχι με τα δικαιώματα, με τα παραβίαστα δικαιώματα αυτών που υπηρετείς, τότε φίλε, φιλενάδα, το έχεις, πώς το λένε, το έχεις τερματίσει,
1: περιμένω,
0: είσαι σε άλλη
1: περάσει,
0: πίστα. Κοιτάω
1: την ώρα το ρολόι, περιμένω να περάσει η ώρα.
0: Για να πάρουμε τον Παναγιώτα,
1: ναι,
0: το έχεις
1: αγαπηθεί. Έχουμε 5 λεπτά.
0: Εντάξει, έχουμε κι άλλα να πούμε. Να πούμε επίσης ότι αύριο υπάρχει μια συνέντευξη τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα, διότι σήμερα, χθες μάλλον, σε όλη τη Δευτέρα,

0: συζητήθηκε ενώπιον της πρώτης ειδικής επιτροπής η προσφυγή της πρωτοβουλίας κατοίκων πολιτών, Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος, κατά της απόφασης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δίκης Μακεδονίας Θράκης, με την οποία επικύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έκανε κομματάκια τις υπογραφές μας, αμφισβήτησε την ύπαρξή μας, αμφισβήτησε τη βούλησή μας, αμφισβήτησε και το δικαίωμά μας φυσικά να ζητήσουμε το δημοψήφισμα, το οποίο βέβαια δικαίωμά μας πλέον τώρα πάει στον κάλαθο των αχρήσεων με τις νέες διατάξεις του καινούριου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μετά από το χάμο που έγινε και την κριτική, η κυβέρνηση λίγο άλλαξε και καλά έβαλε νερό στο κρασί της, αλλά δεν το έκανε καλύτερο, γιατί πλέον το δημοψήφισμα, αν θέλει, το κάνει δεκτό την έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο, και πρέπει να είναι μόνο για θέματα αρμοδιότητας του Δήμου, δηλαδή καθαριότητα και φωτισμός. Αυτά είναι τα θέματα μόνο αρμοδιότητας του Δήμου. Και μάλιστα
1: αυτός
0: φωτισμός,
1: είναι ο
0: όχι δείχνει... σε όλους τους δρόμους, στους δρόμους που ανήκουν στο
1: Δήμο. Αυτός είναι ο σεβασμός
0: Δήμου
1: που δείχνει η ελληνική εκτελεστική εξουσία απέναντι στους πολίτες που την
0: και πεζοδρόμια,
1: εκεί.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή τους ψηφίζουμε για να μας στερούν το δικαίωμα να εκφραστούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό γίνεται.
0: Πραγματικά. Και τι δημοψήφισμα να κάνεις για την καθαριότητα. Να πω πολλά μπράβο στον Λάζαρο, τον Ζαχαριάδη, τον αντιδήμαρχο. Όχι μόνο σε αυτόν φυσικά, γιατί σε όλη την υπηρεσία καθαριότητας. Για την άμεση καθαριότητα. Είχαμε την παρέλαση περηφάνειας το Σάββατο το βράδυ. Κυριακή το πρωί έλαμπε όλη η Θεσσαλονίκη. Είχαμε άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν επίσης πάρα πολύ χαρτούρα. Εντάξει, και αυτή που ανέφερα πριν. Αμέσως καθαρίστηκε η πόλη. Το Σάββατο είδαμε ένα απορριμματοφόρο και μου έκανε παρατήρηση η φίλη μου. Λέει, καλά, Σάββατο βράδυ βγήκε το απορριμματοφόρο. Φυσικά, φιλενάδα, και βγήκε το απορριμματοφόρο. Γιατί είναι ένα Σάββατο βράδυ που οι κάδοι είναι λίγοι και αναγκαστικά, για να μην γεμίσουν, θα πρέπει να βγει και δύο και τρεις φορές το Σάββατο το βράδυ. Και πολλά μπράβο, γιατί εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Γιατί εντάξει, διαφωνούμε με τη Δημοτική Αρχή, αλλά κάποια πράγματα που γίνονται σωστά και καλά να τα λέμε. Όπως επίσης θέλω να πω και ένα μπράβο στον αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον οποίο τον είδαμε δύο φορές στην Αθρά άμεσα. Μια περίπτωση που ήμουν εγώ η αιτούσα, σε μια περιοχή στην Ξηροκρίνη δεν υπήρχε ένα δέντρο σε μια δεντροδόχο. Με το που ειδοποίησαμε το Δήμο, επιλήθηκε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος και την επόμενη μέρα είχε μπει το δέντρο και μάλιστα μας είπε κιόλας, επειδή είναι ξηρό το κλίμα, σας παρακαλώ, φροντίστε και στις γείτονες να το ποτίζετε. Και φυσικά εννοείται ότι να λάβουμε και αυτή την υποχρέωση να το ποτίζουμε για να ριζώσει καλά. Και μια άλλη φίλη επίσης είχε μια πολύ καλή ιδέα να κάνει ένα σκίαστρο πάνω από ένα παγκάκι φυτικό με ανερχητικό φυτό, το οποίο μάλιστα το δόρισε στο Δήμο και αμέσως οι υπάλληλοι του Δήμου έσπευσαν και έκαναν την κατασκευή και φύτεψαν κιόλας το φυτό. Είχε γίνει ένα πολύ ωραίο παγκάκι και νομίζω ότι έτσι περνώντας, καθώς θα ανθίσει αυτό, θα γίνει ακόμα καλύτερο. Οπότε ναι, υπάρχουν
1: τώρα
0: και καλά. Ένα διαλυματάκι τώρα για να υποδεχθούμε τον επίτιμο καλεσμένο μας.

0: Έχουμε στη γραμμή μας λοιπόν τον Παναγιώτο, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, Παναγιώτα, και από μένα.
2: Σας
1: ευχαριστούμε
2: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Μεγάλη μας τιμή η παρουσία σας στο ραδιοφωνό μας και στην εκπομπή μας.
2: Η τιμή και η χαρά είναι δική μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Παναγιώτατε, είδαμε ότι κάνατε έναν εκπληκτικό απολογισμό του έργου της Μητρόπολης και διαπιστώσαμε ότι είναι κάτι που το κάνετε κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη χαρά και είδαμε ότι σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 2025 για την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Υπάρχει μια αναδιάρθρωση, βλέπουμε, και στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Ουσιαστικά 17 ενοριακά συσίτια οργανώνονται καθημερινά και ελπίζω και τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να συνεχίσετε να βρίσκετε εθελοντές, γιατί δυστυχώς η πείνα θα εξακολουθεί να υπάρχει. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά, 150.000 ευρώ για αγορά τροφίμων για τα κοινωνικά παντοπολία. Δόθηκε άμεση οικονομική βοήθεια, 500.000 ευρώ σε άπορους πολύτεκνους άστεγους και για ενισχύσεις ενοικίου. 50.000 ευρώ σε φοιτητικά βοηθήματα, 50.000 ευρώ για την λειτουργία των φοιτητικών ξενώνων, κοινωνικό ιατρείο της Ιεράς Μητρόπολης, ενοριακές κατασκηνώσεις, χαρίσιο γεροκομείο, παπάφιο ορφανοτροφείο. Μιλάμε για κατασκευή τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης από το Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης, Αγκαλιά Κωνσταντίνου και Αναστασίας Μανούσογλου, που είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας εντυπωσίασε και μας εντύπωσε πάρα πολύ και η ανοιχτοσύνη στον απολογισμό της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Είδαμε έσοδα, έξοδα, στόχους, επένδυση στη νεολαία, είδαμε και μια συναυλία που έγινε για τη νεολαία, έναν αγώνα δρόμου που έγινε για την νεολαία. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε να μας πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας για τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες χρονιές και πώς βλέπετε την ανάγκη και πώς μπορεί να την καλύψει αυτή την ανάγκη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε μια εποχή τεράστιας οικονομικής, αλλά όχι μόνο οικονομικής, πολύπλευρης κρίσης, κρίσης αξιών, περιβαλλοντικής κλπ.
2: Σας ευχαριστώ καταρχάς που παρουσιάζετε έτσι το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας εν προκειμένου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Οφείλω να υπενθυμίσω σε όλους τους ακροατές, εσείς τα γνωρίζετε ασφαλώς, ότι στην Θεσσαλονίκη, στο αστικό κέντρο της πόλης, υπάρχουν τρεις Μητροπόλεις, που σημαίνει ότι αυτό το έργο για το οποίο μιλήσατε αφορά μόνο στη μία. Αφορά μόνο στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και στα ανατολικά την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, με ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, και όχι μόνο φιλανθρωπικό, και την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, στις δύσκολες δυτικές συνοικίες, που και εκεί ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Βαρνάβας και οι συνεργάτες του επιτελούν ένα πολύ σημαντικότατο φιλανθρωπικό έργο.
1: Και να προσθέσω για τον Βαρνάβα ότι έχει και έντονο περιβαλλοντικό έργο σε εκείνη την υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όπως είπατε και εσείς, το έργο αυτό λοιπόν είναι πολλαπλάσιο το έργο της Εκκλησίας στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας και ευρύτερα στην περιοχή μας. Τώρα, μέσα στους σκοπούς της εκκλησιαστικής κοινότητας σε κάθε εποχή είναι και η βοήθεια των αδυνάτων. Μιλάμε για κοινότητα. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτόν τον όρο, τον όρο κοινότητα. Είναι ένας όρος αποστολικός, τον χρησιμοποιούν οι Άγιοι Απόστολοι, ένας όρος τον οποίο η Εκκλησία χρησιμοποιεί στο διάβα των αιώνων, όχι όμως για να παραμείνει μια λέξη, αλλά για να γίνει πράξη, τρόπο ζωής των χριστιανών. Ακόμη και στις δικές μας εποχές, που φαίνεται ότι απομονωνόμαστε, που έχουμε χάσει την αίσθηση της κοινότητος, που όμως βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί που φροντίζουν για τους δυσκολεμένους και τους αναγκεμένους. Είπατε και εσείς πριν για τα συσίτια που λειτουργούν με εθελοντές και τι θα γίνει το καλοκαίρι. Φροντίζουν οι ενορίες, ακόμη και αν μία-δύο ημέρες δεν λειτουργήσουν, να υπάρξει τρόπος που κάποιοι θα έρθουν περισσότερο, θα μαγειρέψουν για κάποιες περισσότερες μέρες, θα δώσουν τρόφιμα στο σπίτι να πάρουν. Αυτό απαιτεί όμως όχι έναν άνθρωπο, γιατί αυτά δεν είναι έργα του επισκόπου.
1: Κοινότητα.
2: Είναι έργα των πολλών και μάλιστα των πολλών εθελοντών, εκείνων που θυσιάζουν από το χρόνο τους, θυσιάζουν από την οικογένειά τους, θυσιάζονται οι ίδιοι. Ακόμη και έχουμε γυναίκες που έχουν προβλήματα υγείας και όμως πηγαίνουν να μαγειρέψουν για τους φτωχούς και είναι αξιέπαινες. Γι' αυτό και στην εκδήλωση του Παπαθείου ιδιαιτέρως τις τιμήσαμε αυτές τις γυναίκες, όπως και όλους τους εθελοντές. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο συγκροτείται μια κοινότητα. Όταν γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Το περίσσευμα του ενός να έρθει στο υστέρημα του άλλου. Και το περίσσευμα του δευτέρου, γιατί όλοι μας έχουμε περισσεύματα και υστερήματα, να έρθει στο υστέρημα του πρώτου, έτσι να υπάρξει ισότητα. Βεβαίως έχουμε την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να επιζητούμε στον παρόντα κόσμο ιδανικές συνθήκες, αλλά οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τις συνθήκες της ζωής των ανθρώπων όλο και καλύτερες. Και αυτός είναι ο στόχος του έργου της Εκκλησίας. Και λέω και πάλι ότι δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, γιατί αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που προέρχονται από όλους μας. Από τους ανθρώπους και τους λαϊκούς πρωτίστως και εμάς τους κληρικούς που είμαστε λιγότεροι στον αριθμό και μπορεί να ρίχνουμε στο παγκάρι ή να ενισχύουμε τον δίσκο που μπορεί να περάσει από μπροστά μας ή να προσφέρουν δωρεές στις ενορίες, στη Μητρόπολη, όχι μόνο χρήματα, αλλά ακόμη και είδη. Τρόφιμα, είδη τα οποία θα μαγειρευτούν για να δοθούν στους ανθρώπους.
1: Και ρούχα μαζεύεται, σωστά.
2: Και ρούχα, ασφαλώς. Ή και φάρμακα στο κοινωνικό φαρμακείο και στο κοινωνικό ιατρείο. Δηλαδή πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να μην έχει άμεση ανάγκη ή και να τα έχει ανάγκη και να υστερείται ο ίδιος για να προσφέρει σε αυτούς που δεν έχουν. Έτσι λοιπόν συγκροτείται μια κοινότητα και αυτός είναι, ξέρω εγώ, ο πραγματικός μας στόχος. Όσο μπορούμε μέσα από τέτοια έργα και μέσα από τη συνεργασία των πολλών να συγκροτείται αυτή η κοινότητα. Και μιας και μιλάμε για συνεργασίες, να σας πω ότι αγωνιζόμαστε να έχουμε συνεργασίες και με τους φορείς της πόλης μας. Με ιδρύματα ιστορικά που απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, για παράδειγμα με την Εταιρεία Σπαστικών ή με το Σωματείο Μεγάς Αλέξανδρος. Με όλα αυτά προσπαθούμε και αυτά να τα ενισχύουμε, γιατί και αυτά επιτελούν ένα έργο αξιέπαινο. Και όποιος δεν περιχαροκωνόμαστε στον εαυτό μας να πούμε ότι εμείς κοιτάμε τα δικά μας και δεν κοιτάμε τους άλλους. Αλλά προσπαθούμε όσο εφόσον έχουμε κάτι εμείς που μπορούμε να βοηθήσουμε να δώσουμε και στους άλλους. Και το ίδιο κάνουν και οι άλλοι σε εμάς.
1: Τώρα με αυτά που είπατε, ας το πούμε, ανοίγετε την ερώτηση που όλοι θα θέλαμε να σας κάνουν, θα θέλανε να σας κάνουμε. Υπήρξε πρόσφατα μία και αρκετές αντιδράσεις, υπήρξε μια αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών κατά μέχρι και 95%. Εγώ το έψαξα γιατί άκουσα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που προσπάθησε να το δικαιολογήσει. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει ούτε μια απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου η οποία να διεκδικεί αυτά τα χρήματα εκ μέρους των Μητροπολιτών. Και δεύτερον, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το μισθό του Μουφτή, εκτός του ότι αποτελεί ξεκάθαρα απόπειρα κοινωνικού αυτοματισμού και τελείως πολιτικά άντικο τρίκ, δεν υπήρχε και θέμα γιατί πάντοτε πληρώταν λιγότερα ο μισθός του Μουφτής από τους Μητροπολίτες. Είδαμε και κάποιους Μητροπολίτες, όπως ο Μητροπολίτης Κυθήρων, που είπε ότι θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών. Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος, που πρότεινε να παραιτηθούν οι Μητροπολίτες από την κρατική αποζημίωση και να πάνε τα χρήματα στις ενορίες. Μας είπατε κι εσείς τώρα ότι κι εσείς οι ίδιοι συνεισφέρεται στο έργο της Εκκλησίας, που δεν ακούγεται αυτό, ξέρετε. Έτσι, εμείς νομίζουμε ότι τα παίρνει, τα βάζει στη τσέπη σας και λέμε τι τα κάνει στους ανιψιούς, αφού γυναίκα παιδιά δεν έχει, τι τα κάνει. Και
2: εγώ δεν έχω ούτε αδέρφια, οπότε θερούμε και ανιψιών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι.
0: Εσείς έχετε πολλά παιδιά όμως. Έχετε μεγάλο πίμνιο στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε θέλετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό να μας κάνετε ή είναι αρκετή όμως αυτό που είπατε πριν?
2: Εγώ δεν θέλω προσωπικά να κάνω κανένα σχόλιο. Πρώτον, μεν διότι μέχρι τώρα αγνοούσα το ζήτημα. Σας θυμίζω ότι διετέλεσα και αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Αν υπήρχε κάποια επιστολή...
1: Ακριβώς, θα το ξέρατε κι εσείς,
2: αυτά,
1: ναι.
2: Θα το γνώριζα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι από πολύ παλιά, εδώ και 25 χρόνια, είχε προκύψει και παραπάνω ίσως, είχε προκύψει ένα θέμα, όχι όμως ως θέμα να αυξηθούν οι μισθοί, έτσι δηλαδή όπως παρουσιάστηκε, αλλά ως εκ μέρους του κράτους, από ό,τι καταλαβαίνω, για έναν εξορθολογισμό όλων αυτών των πραγμάτων, χωρίς όμως να μπούμε σε διαδικασίες ποσών ή οτιδήποτε άλλο. Όμως παρόλα αυτά, και ως πρόσωπο, το τι αν κάνω εγώ φιλανθρωπίες ή τι προσφέρω και πού προσφέρω, δεν συνηθίζω ποτέ, δεν το έκανα ποτέ, δεν συνηθίζω να το λέω δημοσίως. Το τι κάνει η Εκκλησία εν συνόλο, ναι, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται τα χρήματα και εμείς οφείλουμε να τους δίνουμε λόγο για αυτό που κάνουμε. Όχι για να προβάλλουμε τους εαυτούς μας ως φιλανθρώπους, αλλά για να δείχνουμε ότι η εκκλησιαστική κοινότητα αυτά που έχει τα προσφέρει και στους άλλους που δεν έχουν. Αλλά ως πρόσωπο ο καθέν οφείλει να κάνει την φιλανθρωπία του εν το κρυπτό.
1: Άρα ό,τι δίνετε θα το δούμε κάτω από ένα γενικό τίτλο «Δωρεές ιδιωτών» στον απολογισμό σας.
2: Δεν πρόκειται ποτέ να πούμε προσωπικά, όπως και οι πατέρες, όπως και
0: όλοι μας,
2: όπως και ο κάθε χριστιανός. Και εσείς μπαίνετε στην εκκλησία και πολλές φορές βλέπετε ότι το αντίτιμο για το κερί λέει 0,5, αλλά μπορεί να ρίξετε 4 ευρώ. Αυτά τα 4 ευρώ ή τα παραπάνω που θα ρίξετε πηγαίνουν στους φτωχούς, πηγαίνουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν λέτε ποτέ ότι εγώ, ξέρετε, έριξα κάτι παραπάνω ή έδωσα σε αυτόν τον άνθρωπο ή έδωσα στον άλλον. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Τώρα, ως προς την ουσία του ζητήματος, εγώ από τη στιγμή που η Ιερά Σύνοδος έβγαλε μία ανακοίνωση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προσωπικό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο προσωπικό. Παραμένω σε αυτό που λέει η Σύνοδος.
0: Νομίζω πως το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά έναν μικρό αριθμό ανθρώπων στην Ελλάδα. Πόσοι είναι οι Μητροπολίτες? Δηλαδή δεν αξίζει από τον κόπο να γίνεται όλος αυτός ο ντόρος και για το πόσο η προσωπική μου γνώμη.
2: Εγώ θέλω να επανέλθω. Ξέρετε, να παρουσιάζονται τα χρήματα, όλοι ξέρετε ότι υπάρχει μισθοδοσία που είναι στα χαρτιά και υπάρχει μισθοδοσία καθαρή που έχει στην τσέπη σου, τα καθαρά.
0: Καθαρά, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα ποσά που ακούγονται είναι τα μεικτά. Έτσι, και όσο περισσότερα χρήματα παίρνεις, τόσο και περισσότερο φόρο έχεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν μας φτάνουνε, θα ήμουν άδικος να πω. Μας φτάνουνε, τουλάχιστον εμένα, μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι. Εμένα μου φτάνουνε και γι' αυτό έχω τη δυνατότητα να προσφέρω και σε ανθρώπους. Αλλά υπάρχουν μητροπόλεις που είναι μικρές, πολύ μικρές, οι οποίες ζουν οι μητροπόλεις, τα γραφεία, οι υπάλληλοι
1: από το μισθό του Μητροπολίτη,
2: από το μισθό των Μητροπολιτών.
1: Ναι, το φαντάστηκα.
2: Όπως επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που ακούγεται ότι εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα δεν είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πω αν υπάρχει ακρίβεια ή τι παίρνουμε. Εντάξει. Και λέω πάλι, δεν έχω παράπονο, ίσα ίσα, δόξα τω Θεώ λέω. Εγώ εξάλλου είμαι και μόνος μου, δεν έχω και κάποιον άλλον να κάνω. Είμαι μόνον τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου, που και εκείνες έχουν το μισθό τους, τη σύνταξή τους δηλαδή, και είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Που σημαίνει ότι μέσα στα πολλά που ακούγονται λέγονται και υπερβολές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι άνθρωποι δίπλα μας, πολλοί άνθρωποι δίπλα μας υποφέρουν και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το φιλανθρωπικό έργο που κάνουμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και σας το λέω και πάλι, τα χρήματα του φιλανθρωπικού έργου είναι χρήματα όλων μας.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό το όλων μας θέλω να το επισημάνω και με μία άλλη διαπίστωση, ότι σε αυτά τα 17 ενωριακά συσίτια μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, είτε είναι χριστιανός, είτε είναι άθεος, είτε είναι μουσουλμάνος, είναι ανοιχτά για όλους. Είναι, δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το ξέρει ο κόσμος.
2: Και στα χρόνια της κρίσης, τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, τότε που είχαμε μία υπεράσκηση στα συσίτια, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν έκανε συσίτια μόνο για Έλληνες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσέφερε και προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταγωγής, ανεξαρτήτως θρησκευτικής διαφοράς ή οτιδήποτε άλλο, όποιος κι αν είναι. Υπάρχουν ενορίες που είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και που υπάρχουν πολλοί άστεγοι τριγύρω, που πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί και συντίζονται. Και επίσης έχουμε αναπτύξει και συνεργασία και με την Εθελοντική Διακονία Αστέγων. Και οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο βοηθούν τους αστέγους, αλλά αν τους περισσεύει κάτι από τους αστέγους, δίνουν και στα συσίτια. Όπως και τα συσίτια, αν κάτι εμάς μας περισσεύει, το δίνουμε εκεί.
1: Ναι. Γιατί... Και από το Τρίτο Σώμα Στρατού περισσεύουν μερίδες. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να κάνετε μια συνεννόηση, γιατί είναι κρίμα και αυτές θα μπορούσαν να τις διανέμετε εσείς.
2: Ναι, γίνονται, γίνονται. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί ιερείς, ξέρετε, που πηγαίνουν πρωί-πρωί, δηλαδή τι πρωί, νύχτα, την ώρα που όλοι μας κοιμόμαστε, στις 4, στις 4.30, στις 5, μαζί με εθελοντές και παιδιά κιόλας εθελοντές, στη Λαφαναγορά, για να πάρουν δωρεές, να τους δώσουν οι άνθρωποι, γιατί δίνουν οι άνθρωποι, για αυτά τα συσίτια. Και είναι συγκινητικό και θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς τους ανθρώπους, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, που παρά τις δυσκολίες που και αυτοί έχουν και παρά το γεγονός ότι πολλές φορές πολεμούν και αυτοί με τα διάφορα καρτέλ που δημιουργούνται, δεν ξεχνούν ποτέ να βοηθήσουν τους αδυνάμους.
1: Πραγματικά πολύ σημαντικό. Έχω ένα ερώτημα. Α,
0: έχει,
1: εσύ.
0: Έχει ο ένας τον άλλον, Παναγιώτατε, να βοηθάει ο ένας τον άλλον.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ θα ήθελα λίγο, όπως έχετε επανέλθει και πολύ καλά κάνατε σε αυτό το έργο, το πολύ ωραίο έργο που δεν το ξέρει δυστυχώς ο πολύς ο κόσμος. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει στην κοινωνία μας και έχει να κάνει με τη νεολαία, η οποία κινείται κάπως σαν να έχει χάσει το δρόμο και την πηξίδα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αρχές, δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχει σεβασμός. Εγώ προσωπικά το αποδίδω στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει σήμερα η ελληνική οικογένεια, στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η παιδεία στα σχολεία. Και ζούμε και σε μια πόλη στην οποία σίγουρα θα ξέρετε ότι υπάρχουν και πολύ έντονα και υπάρχουν έντονα βία φαινόμενα. Δηλαδή υπήρξε πέρσι επίθεση σε κάποια παιδιά στην Αριστοτέλους λόγω της ενδυμασίας τους. Υπάρχουν πάρα πολλά οπαδικά επεισόδια στην πόλη μας που πηγαίνει κάποιος και δέρνει κάποιον άλλον ή το σκοτώνει γιατί υποστηρίζει μια άλλη ομάδα. Και επειδή βλέπω, Παναγιώτη, ότι το έργο σας σε θέματα που αφορούν την κοινωνία είναι πάρα πολύ έντονο και σημαντικό, θέλω να μας πείτε αν έχετε κάτι σχεδιάσει, αν έχετε κάτι κάνει ή αν στο μέλλον σκέφτεστε να ασχοληθείτε με την νεολαία μας.
1: Ασχολείται.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Τον...
1: Κάνει και μαθήματα σε σχολεία κατά της οπαδικής βίας. Καλά, το λέω, Παναγιώτατε.
2: Έχουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, έχουμε πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας εκδηλώσεις που αφορούν στα θέματα της βίας με τα ίδια τα σχολεία. Δηλαδή 1.050-1.100 μαθητές εγκεντρωνόμαστε κάθε χρόνο στο Βελίδιο. Υπάρχουν διάφορες δράσεις που γίνονται, δεν είναι απλά μια ομιλία. Είναι βιωματικό όλο αυτό το project που γίνεται. Με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, με τη συνεργασία εθελοντών, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, ανθρώπων που έχουν γνώση και εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Και δίνεται ευκαιρία έτσι μιας προσωπικής επικοινωνίας με τα παιδιά και κυρίως δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τα παιδιά το τι έχουν να πούν και τι τα ίδια αντιμετωπίζουν καθημερινά.
1: Ανατρίχιαστα, Παναγιώτατε, αυτό που είπατε τώρα, να ακούσουμε τα παιδιά, είναι αυτό ακριβώς που δεν κάνουμε. Καθόμαστε από πάνω τους και τους κατηχούμε, ενώ εσείς λέτε ακριβώς το αντίθετο, έτσι, πρέπει να τα ακούσουμε. Τι συγκλονιστικό, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα από τα ίδια τα παιδιά τι έχουν ανάγκη, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ξέρετε, πάντοτε το είχαμε αυτό, έτσι το έμαθα κι εγώ εκεί που μεγάλωσα. Και όταν πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στο κατηχητικό ή σε άλλες συνάξεις νέων ανθρώπων, θυμάμαι πάντοτε ότι ο ιερέας, ο υπεύθυνος εκεί, πήγαινε και μιλούσε συνήθως 10 λεπτά και μετά πάντοτε αναπτυσσόταν ένας διάλογος. Και όλα μου τα χρόνια, σαν ιερέας, μαζί με άλλους ανθρώπους και με άλλους ιερείς, το ίδιο ακριβώς κάναμε. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και τώρα, και οι πατέρες που έχουν τις συνάξεις τις ενοριακές και τις νεανικές σε αρκετές ενορίες της Μητροπόλεως μας, αυτό ακριβώς κάνουν, δηλαδή ανοίγουν ένα διάλογο και μάλιστα ακόμη και με παιδιά που δεν έχουν μια άμεση σχέση με την Εκκλησία, υπό την έννοια ότι μπορεί να είναι και παιδιά που ψάχνονται και σε άλλους χώρους, και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μπορείς να διαλέγεσαι με ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια διαφορετική αντίληψη από σένα και όμως δεν έχουν στεγανά για να έρθουν να συζητήσουν μαζί σου.
1: Παναγιώτατε, το έχουν αυτά τα παιδιά.
2: Ναι, να σας πω, αυτό είναι κάτι που, που κυριολεκτικά το απολαμβάνω.
0: Παναγιώτατε, τι εισπράτετε, επειδή εδώ είμαστε και ένα αθλητικό ραδιόφωνο, δηλαδή έχουμε και νέους οπαδούς που το αίμα τους βράζει, που καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Τι εισπράτετε εσείς από τα νέα τα παιδιά, πώς τα βλέπουν τα πράγματα, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει, και το άλλο, αν μπορείτε να μας πείτε, πώς μπορούμε εμείς σαν πιο μεγάλοι, καταρχήν να πω ότι πρώτη φορά μιλάω με Μητροπολίτη που είναι μικρότερο στην ηλικία από μένα, νιώθω πολύ περίεργα.
1: Εμείς είμαστε οι παππούδες του Muppet Show, φίλε.
0: Είμαι και πολύ χαρούμενος.
2: Καλά, προς Θεού.
0: Και είμαι και πολύ χαρούμενος. Πώς θα μπορούσαμε εμείς ένα νέο παιδί, γιατί πολλές φορές νιώθω ότι και εμείς είμαστε εντελώς λάθος απέναντι στην αντιμετώπιση αυτών των παιδιών που έχουν περάσει μέσα από COVID, που έχουν περάσει μέσα από μνημόνια, μέσα από μια οικογένεια η οποία πάλευε να επιβιώσει. Δώσατε ένα tip, μια βοήθεια να τα ακούμε. Πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο για να έρθουμε πιο κοντά τους, για να τα κατανοήσουμε.
2: Νομίζω αυτό που κανένας από εμάς δεν θέλει, πολύ περισσότερο τα νέα παιδιά, είναι να υπάρχει μια ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων.
0: Σωστά.
2: Άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι που δημιουργεί αποστάσεις. Αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους, ιδίως τους νέους ανθρώπους, να αποστρέφονται οτιδήποτε μπορεί να έχει έναν διδακτισμό, αλλά στην ουσία εκφράζει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Και χρειάζεται, νομίζω, αυτό να προσέξουμε. Τώρα μιλάω και για το χώρο μου, για την εκκλησία δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά αυτό που ζητούν από εμάς είναι να είμαστε ειλικρινείς και να μην τους προβάλλουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε. Τούτο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προβάλλουμε τα κακά που έχουμε, όχι. Αλλά θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για το καλό, στον εαυτό μας όμως πρώτα και μετά στους άλλους.
1: Και να ζητάμε και συγγνώμη από τα παιδιά μας.
2: Ασφαλώς.
1: Γιατί πολύ συχνά θέλουμε να κάνουμε το καλό και κάνουμε το αντίθετο.
2: Ασφαλώς. Ξέρετε, θυμάμαι κάποτε, μου είχε κάνει εντύπωση τότε, εγώ ήμουνα 20 χρονών, 21, όταν εξελέγει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, που στον ενθρονιστήριό του λόγο, σε ένα σημείο, ζήτησε συγγνώμη από τη νέα γενιά, από τους νέους ανθρώπους.
1: Εγώ θυμάμαι το «Λάτε όπως είστε» που μου είχε αρέσει πολύ.
2: Ναι, που στην πραγματικότητα ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε κάτι που ήδη γινόταν, διότι στην πλειονότητά τους οι πατέρες και οι ιερείς της Εκκλησίας και οι επίσκοποι δεν διώχνουν κανέναν πια για πράγματα που παλαιότερα μπορεί να φέρονταν περίεργα. Και υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι επειδή προβάλλουμε συνήθως τα
1: είναι
2: κακά
1: και της παλιάς γενιάς αυτά τα κακά που προβάλλουμε. Και εμείς τα έχουμε προβάλει από εδώ, αλλά μιλάμε για ιερωμένους πολύ άλλης εποχής, έτσι, που έχουν η νέα γενιά των ιερωμένων όπως είσαστε εσείς, νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει.
2: Δεν ξέρω,
1: αυτό.
2: Ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι θέμα ηλικίας. Μερικές φορές είναι και θέμα νοοτροπίας εκκλησιαστικής. Η εκκλησιαστική νοοτροπία είναι καλή νοοτροπία. Η θρησκευτική νοοτροπία είναι λανθασμένη. Γιατί η εκκλησία σημαίνει να πιστεύεις στο σώμα, να πιστεύεις στην κοινότητα, να πιστεύεις στην ανοιχτότητα. Η θρησκεία είναι εκείνη που κλείνεται στον εαυτό της και δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αναπνεύσεις.
1: Σωστό. Και ξέρετε, μιας και μιλήσετε για παιδιά, επειδή εγώ έχω 5 παιδιά, και γενικό ευχαριστώ πολύ, τα οποία είναι σε πολλές γενιές. Ο μεγάλος μου γιος είναι 31 και τα δίδυμα είναι 14 και τα έχω δει όλα αυτόν τον καιρό, έτσι, και τις αλλαγές στις γενιές μεταξύ τους. Και βλέπω, έτσι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, συγκινήθηκα, έκλαψα, δηλαδή πραγματικά έκλαψα, όταν είδα δύο περιστατικά. Το ένα ήταν το Σάββατο στις 13 του μηνός, για το οποίο γράψατε εκείνο το εκπληκτικό άρθρο την Κυριακή στην Μακεδονία, που λέτε: σε μια εποχή που κυριαρχούν οι διακρίσεις, οι προκαταλήψεις και οι επιφανειακές αξιολογήσεις, η Εκκλησία υπενθυμίζει ότι η αξία του ανθρώπου δεν εξαρτάται από εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά από τη σχέση του με το Θεό και την καλλιέργεια της αγάπης. Και ξαναείδα αυτά τα παιδιά ή αντίστοιχα παιδιά Ντυμένα ομοιόμορφα, με μαύρα. Όχι ότι. Και εγώ με μαύρα ντυνόμουν όταν ήμουν μικρή, αλλά θέλω να πω πολύ ομοιόμορφα και κοντά μαύρα παντελόνια, μαύρες μπλούζες, τα οποία εκδήλωσαν ένα λόγο μίσους απέναντι στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. Έγιναν προσαγωγές από την αστυνομία, 10-14 παιδιά, ήτανε μωρά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένα τόσο μικρό παιδί να βγάλει από, ή να μην μπορεί να δει μέσα του την αγάπη και να χειραγωγείται προς αυτόν τον τρόπο, προς εκείνη την κατεύθυνση. Και είδα επίσης και αυτούς που αντιδρούσαν στο Θεσσαλονίκη Pride, που είχαν υπό τη σκέπη υποτιθέμενων εκκλησιαστικών, όχι θρησκευτικών σωματείων, εκκλησιαστικών, καλά το είπατε πριν, να επικαλούνται την πίστη τους. Και νομίζω ότι τελικά, επειδή μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό η ιερή οργή του Ιησού, νομίζω ότι τελικά μήπως αυτοί προσομοιάζουν όχι στον Ιησού που εκδήλωσε την ιερή αγανάκτηση, αλλά στους εμπόρους που εκδίωξε από τον ναό των Ιεροσολύμων. Δηλαδή, μήπως αυτοί οι τύποι, αυτοί που χειραγωγούν αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά αποκλείεται μόνα τους να νιώθουν έτσι, μήπως αυτοί βάζουν το μανδύα της θρησκείας ως φιλοσικής σε μια υποκίνηση πράξεων πολιτικής και ρατσιστικής βίας. Και τελικά, σε αυτό τον κόσμο που διχάζεται από την υποτιθέμενη ηθική αγανάκτηση και την εύκολη καταδίκη, πώς μπορεί η Εκκλησία να ξαναδιδάξει την αληθινή αγάπη σε αυτά τα παιδιά, να τα πάρει δηλαδή από τα νύχια αυτών που προσπαθούν να τους ενστάξουν το μίσος?
2: Κοιτάξτε, συνήθως οι άνθρωποι που χειραγωγούν απευθύνονται σε διάφορα, δεν θα έλεγα κατώτερα ένστικτα, ναι, ίσως ας το ονομάσουμε έτσι, σε αισθητήρια που δεν είναι τόσο λεπτά των ανθρώπων. Και ξέρετε, αυτό είναι το πιο εύκολο, να πεις έναν άνθρωπο ότι αυτό που σε ενοχλεί ή αυτό που νομίζεις ότι σε ενοχλεί πρέπει να το εξαφανίσεις. Γιατί είναι το πιο εύκολο να σηκώσεις το χέρι, να πάρεις μια πέτρα και να λιθοβολείς τον άλλον. Το εξαιρετικά δύσκολο είναι να βρεθείς απέναντι με τον άλλον και να προσπαθείς να τον κερδίσεις και να του μιλήσεις και να μπεις σε διάλογο μαζί του, ακόμη κι αν είναι διαφορετικός από εσένα. Ασφαλώς, σε κάποια πράγματα όλοι μας μπορεί να διαφωνούμε. Mm-hmm. Αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να παίρνουμε πέτρες και να λιθοβολούμε τους άλλους. Διότι ο Χριστός ήταν εκείνος που
1: στη Μαγδαλήνη
2: να κατεβάσουν κάτω τις πέτρες τους. Mm-hmm. Και τους είπε το πολύ γνωστό, ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο.
1: Και να υποθυμίσουμε ότι ήταν για την Μαγδαλήνη, έτσι, η οποία ήταν...
2: Ναι, δεν τότε... ήταν η Μαγδαλήνη, ήταν μία πόρνη γυναίκα, όχι. Η Αγία Μαρία Μαγδαλήνη δεν ήταν καν πόρνη. Δεν ήταν καν πόρνη. Δεν ήταν πόρνη. Υπάρχει μια παρανόηση. Mm. Όχι, δεν είναι δικό σας. Η παρανόηση αυτή μάλιστα έχει υπάρξει ιστορικά και από χείλη εκκλησιαστικών παραγόντων. Mm. Όμως το ζήτημα είναι ότι όταν επιζητούμε όλοι μας να μην υπάρχουν όρια, τότε από τα όρια θα ξεφεύγουν όχι μόνο αυτοί τους οποίους κατακρίνουμε που βγαίνουν από τα όρια, αλλά και ανθρώπους που είναι κοντά μας και μαζί μας και από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορέσουμε να τους συγκρατήσουμε, γιατί θα είμαστε εκείνοι οι ίδιοι εμείς που θα έχουμε καταρρύψει αυτά τα όρια. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μιλά απαξιωτικά για τον άλλον. Να διαφωνεί με συγκεκριμένα πράγματα έχει το κάθε δικαίωμα. Ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και ο καθένας μας μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον άλλον. Αλλά να λιθοβολεί τους άλλους δεν έχει δικαίωμα.
1: Η βία δεν είναι άποψη.
2: Η βία δεν είναι καθόλου άποψη. Και μάλιστα ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε τη βία έναντι προσώπων.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή λέμε για τους εμπόρους, για του ναού. Δεν βλέπουμε πουθενά να πήρε έναν έμπορο και να τον χτύπησε. Έτσι. Έριξε τους πάγκους των εμπόρων. Έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Και επίσης ο Χριστός εξεμάνει, ας πούμε, με αυτήν την, όπως λέγεται στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αόργητο οργή, με μια οργή που όμως δεν είχε αμαρτία, εναντίον ποιων, των γραμματέων και των φαρισαίων, δηλαδή των εκπροσώπων της θρησκείας, που άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν, δεν ήταν συνεπείς με αυτό που πίστευαν, και εκείνων που χρησιμοποιούσαν το ναό του Θεού, δηλαδή τη θρησκεία, ως μια ευκαιρία για να πλουτίσουν. Σε αυτούς μιλάει αυστηρά ο Χριστός. Στους άλλους, τους ηθικά απαξιωμένους από την κοινωνία, δεν μιλάει αυστηρά. Εκείνος προσπαθεί να εμπνεύσει έναν άλλο τρόπο ζωής, τη μετάνοια. Τους λέει ότι κάνουν λάθος, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν, αλλά δεν τους λιθοβολεί. Λέει, παιδί μου, σε κάνω καλά ή σου δίνω τη δυνατότητα να κάνεις μια νέα αρχή, πρόσεξε από εδώ και πέρα να μην αμαρτάνεις. Είναι άλλο αυτό και άλλο να θέλω να βγάλω από μπροστά μου τον οποιονδήποτε που μπορεί να είναι αμαρτωλός ή κακός ή να μην συμφωνεί με τις δικές μου αντιλήψεις. Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαι και αληθής με όσα συζητάμε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερως προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα για να περάσουμε σκέψεις και ιδέες μας προσωπικές.
0: Ναι. Παναγιώτατε, να σας πω κάτι. Αυτό που τώρα σας ακούμε τόση προσοχή. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είχαμε ιερωμένο. Τον αδερφό της μητέρας μου, ο Σεβάσμιος, ήταν ο πατριάρχης της οικογένειας και ήμασταν όλοι που λέμε Σούζα μπροστά του και τον ακολούθησε. Και γι' αυτό το λόγο έχω και βαθιά πίστη. Και λέτε τώρα πράγματα τα οποία, ακόμα και εγώ που γνωρίζω πέντε πράγματα, γιατί μου τα δίδαξε ο Μακαρίτης, ο θείος μου, δεν τα έχω μέσα στη ζωή μου, δεν μπορώ να τα περάσω παρά έξω. Και φαντάζομαι ότι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν την ίδια σχέση που μπορεί να έχω εγώ με την Εκκλησία και με το χριστιανισμό, τα ξέρουν ακόμα λιγότερο. Μήπως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επικοινωνηθούν όλα αυτά? Δηλαδή, πολλές φορές στην Εκκλησία μου λένε τα παιδιά μου που δεν ξέρουν αρχαία, ότι δεν κατανοούν το Ευαγγέλιο, μου ζητάνε να εξηγήσω, γιατί εγώ ξέρω αρχαία λόγω και της δουλειάς, τα σπούδασα, τα διδάχτηκα. Δεν κατανοούν τι λέει το Ευαγγέλιο. Μου ζητάνε να εξηγήσω στα 12 Ευαγγέλια το Πάσχα, ας πούμε, που ήμασταν στην Εκκλησία. Μήπως πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις για επικοινωνιακά, δυστυχώς, να μπορέσουμε να... Γιατί είναι ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα για να καταλήξουμε και σε μια καλύτερη κοινωνία.
2: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε και τα σύγχρονα μέσα. Μάλιστα με έναν τρόπο που θα είναι ελκυστικός και προς τους νέους ανθρώπους. Αλλά προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε και την προσωπική επικοινωνία και την προσωπική επαφή. Γι' αυτό και κάνουμε και όλες αυτές τις εκδηλώσεις ή ακόμη και τη συναυλία, όπως είπατε εσείς πριν. Όχι με σκοπό να προσελητήσουμε, αλλά να δώσουμε μια μαρτυρία. Να πούμε τι είναι η Εκκλησία. Όταν λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το ωραίο σύνθημα που βρήκε ο πατήρ Βαρνάβας, ο Γιάνγκου, ο υπεύθυνος νεότος, για την συναυλία μας, η ζωή μου, ο άλλος, δείχνουμε τι είναι η Εκκλησία. Ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά ο άλλος, ο κάθε άλλος, πρέπει να γίνει η ζωή μας. Γιατί στον άλλο, εμείς οι χριστιανοί, καλούμαστε να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού. Ναι, και η γλώσσα πολλές φορές μπορεί να είναι εμπόδιο, και άλλα πράγματα μπορεί να είναι εμπόδια. Και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε έναν αγώνα, ο καθένας μας με τους δικούς του τρόπους, αλλά και όλοι μαζί. Δηλαδή, τώρα θα σας εξομολογηθώ κάτι. Γράφω και στη Μακεδονία, γράφω και στη Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Αυτός είναι ένας κόπος. Δηλαδή, να έχεις μια σταθερή στήλη και να πρέπει κάθε εβδομάδα να γράψεις δύο κείμενα μαζί με όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, και μάλιστα να τα γράψεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με συγκεκριμένες λέξεις.
1: Ναι, έχει και όριο των λέξεων, γιατί τυπώνονται.
2: Να μην ξεφύγεις, δηλαδή, αυτό είναι. Αλλά λέω στον εαυτό μου, ας πούμε, ότι βάλε λίγο παραπάνω, θυσίασε λίγο παραπάνω από το χρόνο ή από την αυτή, γιατί μπορεί κάποιος κάτι να διαβάσει και μέσα στο έργο σου, ρε παιδί μου, να κουραστείς, ούτως ώστε να...
1: Καλή ώρα εγώ, Παναγιώτατε. Είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα του κάποιου που κάτι διάβασε.
2: Ξέρετε, όλοι μας κάποιος πρέπει να μας πει κάτι, κάτι να ακούσουμε. Και το πολύ σημαντικό είναι, αυτό είναι θέμα βέβαια που πρέπει να αντιληφθούμε εμείς οι παπάδες πρωτίστως, ότι ο άλλος πάει στην εκκλησία για να βρει μια ξεκούραση από την καθημερινότητά του. Mm. Αν είναι να έρθει στην εκκλησία και να τον αρχίσουμε στα μη και στα πρέπει και φύγει από εδώ και κάνε το άλλο και κάνε το τρίτο, όρια θα υπάρχουν.
1: Ανακούφιση.
2: Όρια όλοι
1: ανακούφιση νομίζω ότι είναι το, η λέξη που ψάχνουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ νομίζω ότι
2: στη σημερινή... Ούτε να τονώσουμε τον εγωισμό του, ούτε κάτι άλλο.
0: Εγώ νομίζω ότι στη σημερινή, επειδή έχω φίλους οι οποίοι είναι πιστοί και βλέπω ότι παρόλες τις δυσκολίες που περνάνε, είναι με το χαμόγελο.
2: Και
0: επί από τις πολλές συζητήσεις που έχω κάνει μαζί τους, αυτό οφείλεται στην πίστη. Έχουν πίστη ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Καλά, είναι και αρχή αυτό της ψυχιατρικής αυτό, ότι οι άνθρωποι που λέμε, πιστεύουν έχουν πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην ψυχική νόσο.
0: Ξέρω ανθρώπους πολύ κοντινούς μου, οι οποίοι έχουν ένα κάρο προβλήματα που θα μπορούσαν άνετα να σε λυγίσουν, να σε οικονομικής φύσεως, και τους βλέπεις είναι μόνιμα, είναι ευτυχισμένοι. Είναι με το χαμόγελο στα χείλη και σου λένε έχει ο Θεός.
1: Ναι. Γιατί ο πλούτος και η φτώχεια είναι καταστάσεις του πνεύματος τελικά. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτατε?
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Ήθελα να σας κάνω και άλλες τρεις ερωτήσεις. Συγγνώμη, απλά δεν αντέχω.
2: Ναι.
1: Είναι χίλια συγγνώμη λέγαμε, κατά χρόνο.
0: Λέγαμε να μην σας κουράσω. Να σας βγάζαμε 20 λεπτά, μισή ώρα, αλλά.
2: Το λέει και ο λαός, δεν το έχετε ακούσει που λέει τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε.
0: Παναγιώτατε, πριν σας κάνει τις ερωτήσεις να σας εξηγήσουμε κάτι. Εμείς που κάνουμε τώρα αυτή την εκπομπή, η Ελεάνα και ο Πάνος δηλαδή, δεν είμαστε δημοσιογράφοι ή παραγωγοί. Κάνουμε ένα χόμπι, εγώ είμαι δικηγόρος στο
2: επάγγελμα. Πολύ ωραία. Και, μια χαρά.
0: Ναι, και κάθε Τρίτη έχουμε αυτή την εκπομπή με σκοπό, Παναγιώτατε, αν μπορούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο που έχει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, να γίνει πιο κριτική η σκέψη του απέναντι σε καταστάσεις και να μην τρώει αμάσιτο ό,τι του πλασάρουν στη σημερινή κοινωνία. Αν πείσουμε έναν άνθρωπο, νιώθουμε ικανοποιημένοι. Και αυτό που είπατε πριν, ότι αρθρογραφείτε και λέτε ότι έστω και ένας να το διαβάσει, για μας τους δύο που κάνουμε την εκπομπή, και αυτό μας δίνει δύναμη. Αυτό που είπατε τώρα, ότι αξίζει τον κόπο.
2: Έτσι.
0: Μπορεί να μας ακούνε 50-100 χίλια άτομα αυτή τη στιγμή, 5.000 άτομα. Αν ένας μπορεί να μπει σε αυτά που λέτε, γιατί πραγματικά χαίρομαι που είστε Μητροπόλητη Θεσσαλονίκης, πραγματικά, και από αυτά που ακούω, και νιώθω ότι έχω κάποιον που με εκπροσωπεί και που περνάει το μήνυμα της αγάπης. Γιατί αυτό είναι το δικό μου, το πιστεύω, ότι πρέπει να αγαπάμε αλλήλους, πρέπει να αγαπάμε τους πάντες.
1: Όπως αγαπάει η μάνα το παιδί. Το παιδί, ακόμα κι αν είναι δολοφόνος, η μάνα δεν σταματήσει να τον αγαπάει. Δεν θα το κρίνει. Μπορούμε να αγαπήσουμε σαν μανάδες όλο τον κόσμο, να είναι όλοι οι άνθρωποι τους βλέπουμε σαν τα παιδιά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Και αυτό είναι που δίνει και τη χαρά. Γιατί το μίσος, η ζήλια, όλα τα πάθη σου δίνουν, κάνει την ψυχή σου να βράζει και να μην βρίσκεις αυτή τη γαλήνη που σου δίνει η αγάπη.
0: Τώρα που βρήκαμε τον παπά, ρίξε τις τρεις
1: λοιπόν,
0: ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, κλείσανε αυτές τις μέρες 3 χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου, το οποίο από κάποιους έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε και ένα τεράστιο πολύ βαλή κατηγορητήριο στους λιμενικούς, αλλά φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και υπάρχουν πολίτες, το έχω ακούσει. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που επικροτούν τις δολοφονίες προσφύγων στα σύνορα της Ευρώπης?
2: Εντάξτε, είναι έγκλημα.
1: Είναι βαρύ ξαφνικό, έτσι.
2: Σαφέστατα είναι έγκλημα. Δηλαδή, η κάθε ανθρώπινη ζωή αξίζει προστασίας και προσοχής. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ιδιαίτερος ενδιαφερόταν για τα κοινωνικά ζητήματα, ότι όλοι αυτοί οι ξένοι, αναγκεμένοι, οι δυσκολεμένοι, οι πρόσφυγες, είχε και εκείνη την εποχή πρόσφυγες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εικόνες Θεού. Η ελληνική πολιτεία, ναι, πρέπει να λάβει μία μέρημνα και για αυτούς τους ανθρώπους και να κοιτάξει και το δημογραφικό, να κοιτάξει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν αναιρεί την προσφορά βοηθείας που οφείλουμε να δείχνουμε σε εκείνους που είναι δυσκολεμένοι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, είναι αντιχριστιανικό κάποιος να θέλει το θάνατο του άλλου για να ζήσει ο ίδιος. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος λέει, μακάρι να γινόμουν εγώ ανάθεμα για να ζήσει όλος ο κόσμος υπέρ των αδελφών μου. Μακάρι εγώ να πέθανα για να ζήσουν οι άλλοι. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια εποχή που, σε μια κοινωνία που να επιζητά τον θάνατο των άλλων και μάλιστα των αδυνάμων για να ζήσει η ίδια.
1: Συγκλονιστικό, Πόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούμε από τα δικά σας χείλια.
2: Δεν είναι δικά μου λόγια όμως, είναι λόγια του Ευαγγελίου.
1: Ναι, και εσείς είσαστε ένα δοχείο μέσα από το οποίο περνάει το Ευαγγέλιο, γιατί εμείς δεν το κατέχουμε, έτσι, από εσάς, πώς να το πω, είσαστε σαν ο αγωγός που το φέρνει προς τα κάτω, προς τους υπόλοιπους. Οπότε γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ που γίνεστε αυτός ο αγωγός.
0: Και για την έκθεση θέλω να τον ρωτήσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι η άλλη μου ερώτηση. Περίμενε. Θέλω να κάνω μια ακόμα ερώτηση λίγο προβοκατόρικη και μετά θα πάμε στην έκθεση. Προβοκατόρικη. Δεν είναι προβοκατόρικη, απλά έχω μια απορία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό που είδα στον απολογισμό σας, που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν η λειτουργία των φοιτητικών εστιών.
2: Ναι.
1: Και εντάξει, βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι πεπερασμένη η χωρητικότητά τους και ότι εντάξει, είναι πάρα πολλά παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις και είναι αδύνατον και οι γονείς τους και τα ίδια να δουλεύουν και να σπουδάζουν πάλι δεν γίνεται, και πολλά αναγκάζουν να παρατήσουν τις σπουδές τους ή να πάρουν άλλες κατευθύνσεις κλπ. Και χάρηκα πάρα πολύ που υπάρχουν αυτές οι φοιτητικές εστίες. Είδα όμως ότι για να μπορέσει κάποιος να φιλοξενηθεί σε αυτές τις εστίες πρέπει να έχει μια συστατική επιστολή από Μητροπολίτη. Και σκεφτόμουν ότι αν κάποιος δεν έχει, δηλαδή έρχεται από κάποια πόλη που ίσως ο Μητροπολίτης του δεν έχει σχέση με αυτό το Μητροπολίτη, ή θα μπορούσε να ζητήσει μια συνέντευξη μαζί σας και να είσαστε εσείς η συστατική του επιστολή.
2: Εντάξει, επειδή υπάρχει, εμείς πάντοτε βάζουμε την συστατική επιστολή με την έννοια ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτός που έρχεται όταν είσαι.
1: Ναι, δεν θα πάρετε ένα βιαστή, ας πούμε, να τον βάλετε μέσα.
2: Ναι, σε έναν χώρο συμβίωσης, γιατί να ξέρουμε τι θα βάλουμε, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε περιπτώσει κάποιων ανθρώπων που μπορεί να τους γνωρίζουμε ή οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να μην έχουν όλα τα τυπικά τα απαραίτητα, αλλά αυτές είναι εξειδικευμένες περιπτώσεις. Και δεν μπορώ να πω ότι, δηλαδή, δεν θα αποκλείσουμε κάποιον, εφόσον υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έτσι. Τώρα, αν κάποιος δεν του δίνει για συγκεκριμένο λόγο, ναι, αυτό είναι άλλο ζήτημα, έτσι. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά, εννοείται.
2: Αλλά δεν μπαίνει προκειμένου, ας πούμε, να πούμε ότι θα είναι το καλό το παιδί, ότι θα είναι δικός μας ή οτιδήποτε άλλο. Μπαίνει προκειμένου να υπάρχουν κάποια ελάχιστα κριτήρια. Και υπάρχουν, και δεν είναι το μόνο. Έχουν και άλλα, υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
1: Ωραία, τέλεια. Είναι μια ανακούφιση να το ακούω αυτό, γιατί ξέρω πολλές περιπτώσεις που είναι έτσι. Ένα άλλο που είχα σκεφτεί κάποτε, δεν ξέρω αν θα μπορούσε η Εκκλησία να το κάνει, είναι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που μένουν μόνοι τους. Αυτό έγινε στο Κολοράντο από τη δεκαετία του, την προηγούμενη χιλιετία. Ηλικιωμένοι που μένουν μόνοι τους και φοιτητές που δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Και μέσα από μια κοινωνική υπηρεσία, βέβαια που τους ελέγχει, εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, τέτοια κοινωνική υπηρεσία, θα μπορούσε να κάνει όμως το το ρόλο η Εκκλησία. Τους βάζει και συγκατοικούν. Οπότε ο νεαρός και φροντίζει κατά κάποιο τρόπο τον ηλικιωμένο, θα του πάρει τα φάρμακα, θα πάει στο σούπερ μάρκετ κλπ. Και ο ηλικιωμένος παίρνει έτσι, τα νιάτα και την αγάπη, νιώθει και νιώθει ασφαλής ότι αν κάτι του συμβεί θα έχει ένα άνθρωπο δίπλα του.
2: Αυτό είναι ωραίο σαν ιδέα.
1: Αλλά θέλει πολύ καλή επιτήρηση από τον φορέα που θα τον αναλάβει.
2: Συνεπάγεται μια τεράστια ευθύνη και μια κοινωνική έρευνα και για αυτόν που θα έρθει
1: ακριβώς
2: να μείνει, αλλά και για αυτόν που παραχωρεί το σπίτι του, διότι δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Και μετά, εφόσον έχεις εσύ πώς να το πω, μεσολαβήσει ή έχεις τελέσει, έχεις και την ευθύνη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι θα κάνω το καλό, και το καλό θα πρέπει να γίνει με καλό τρόπο.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται και κοινωνικές υπηρεσίες δυνατές. Γι' αυτό σκέφτηκα μήπως όταν είσαστε εσείς η Εκκλησία έχει αρκετές δομές για να μπορέσει να κάνει αυτόν τον έλεγχο. Το αφήνουμε με ένα ερωτηματικό, ίσως να το επεξεργαστείτε για κάποιον επόμενο απολογισμό. Και ήθελα να σας ρωτήσω την τελευταία μου ερώτηση. Είδα με πολύ χαρά τη θετική σας τοποθέτηση για τη μεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας. Ναι. Και βέβαια το θέμα, όπως το διατυπώσετε πολύ ωραία, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους γάμους και τις κηδείες που γίνονται στη Μητρόπολη, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να ανοίγει λίγο, να μπαίνει το αυτοκίνητο, ας πούμε, της νύφης και μετά να κλείνει. Δεν χρειάζεται να είναι πεζόδρομος που σημαίνει ότι δεν μπορεί να περάσουν, δεν μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα που χρειάζεται η Μητρόπολη. Και έτσι, βέβαια, μετά την. Ακούγοντας αυτό, σκεφτήκαμε να σας ρωτήσουμε το άλλο θέμα της επικαιρότητας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό το σταθμό εδώ και 2 χρόνια το κάνουμε θέμα συνέχεια, τη χρήση, τη μελλοντική χρήση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Μαζεύτηκαν 25.000 υπογραφές για να γίνει δημοψήφισμα από πολίτες που θα ήθελαν να γίνει ένα υπερτοπικό πάρκο, να μην εμποδίζει τον αερισμό, τα νερά που κατεβαίνουν από τον βουνό κλπ. Εσείς έχετε κάποια άποψη γι' αυτό, πώς θα θέλετε να είναι η ΔΕΘ για τις επόμενες γενιές της Θεσσαλονίκης?
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος στην πόλη και από αυτό που βλέπω, δηλαδή νέος, έχω τώρα 3 χρόνια περίπου στην πόλη, από αυτό που βλέπω οπωσδήποτε χρειαζόμαστε πόλους πρασίνου. Από την άλλη θεωρώ ότι τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ΔΕΘ πρέπει να παραμείνει στον ιστορικό του χώρο, δηλαδή στο κέντρο. Γιατί είχαν ακουστεί και διάφορες σκέψεις για τη μεταφορά του, θα μπορούσαν κάποια πράγματα να μεταφερθούν. Αλλά αφού γίνει η κατάλληλη προετοιμασία.
1: Ναι, φυσικά.
2: Okay, γιατί νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ή αν υπάρχει είναι σε πολύ έτσι στα σπάργανα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επί της ουσίας όλοι θέλουμε το πράσινο. Τώρα, νομίζω ότι τα σχέδια για real estate και τέτοια εγκαταλείφθηκαν.
1: Θα το δείξει αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει το καινούργιο σχέδιο.
0: Το προεδρικό διάταγμα υπισχύει ακόμα όπως ήταν για real estate.
2: Ναι. Τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτά που ακούω εγώ που λένε οι άνθρωποι, δεν το ήξερα αυτό για το πρωινό διάταγμα. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε χώρους πρασίνου, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε οι χώροι πρασίνου να φυλάσσονται για να μην καταλήξουν να γίνουν στέκια, ξέρω εγώ, διαφόρων άλλων πραγμάτων.
0: Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και μάλιστα υπήρχε και μία πρόταση το αστυνομικό τμήμα να γίνει εκεί μέσα.
1: Είναι εκεί μέσα το αστυνομικό τμήμα. Είναι αυτό το ένα. Και ένα άλλο που θέλω να καταθέσω, από την εμπειρία μου και εγώ ως παλιά δικηγόρος, τώρα δεν είμαι πια, είμαι αμαία, οπότε περιμένω τη σύνταξή μου. Ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν, ας πούμε, στο Ναβαρίνο, στα μέρη, ας το πούμε, που υπάρχει η δυνατότητα ή πιθανότητα να γίνουν εγκληματικές δραστηριότητες, πάντοτε υπάρχουν αστυνομικοί με πολιτικά, το επικρίνω 100% αυτό, είμαι υπέρ του, και οι οποίοι φροντίζουν όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα, καλούν βέβαια τους συναδέρφους τους.
2: Ναι.
1: Ότι αυτό το αντίστοιχο μπορεί να λειτουργήσει και στο πάρκο της ΔΕΘ. Όπως επίσης θα μπορούσε και να κλείνει μέσα στη νύχτα, έτσι, από κάποια ώρα και έπειτα, να μην είναι ανοιχτό σε όλους. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις.
2: Θυμάμαι και εγώ κάποτε το πάρκο εκεί στην Κηφισιά, που γίνονταν και ανθρωπομικές εκθέσεις και τέτοια, το βράδυ από μια ώρα και μετά έκλεινε.
1: Ναι.
2: Και το θυμάμαι γιατί κάποτε σπούδαζα εκεί κοντά, στην Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή της Αθήνας, και μια φορά είχαμε κλειδωθεί μέσα και κοιτάγαμε κάγκελα.
1: Δεν μπορώ να σας φανταστώ. Όπως επίσης θέλω να σας ρωτήσω και το άλλο, μιας και μιλάτε γι' αυτό. Καλά, το καταλαβαίνω να παίζετε ποδόσφαιρο. Εσείς ξέρετε, τώρα είσαστε στο παδικό ραδιόφωνο. Θελοντικό βέβαια, αλλά αριανό. Καλά, το να παίζεις ποδόσφαιρο με ράσα το καταλαβαίνω. Με αυτά τα παπούτσια Παναγιώτατε, πώς τα καταφέρατε να παίξετε ποδόσφαιρο με τα παιδιά στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις?
2: Δεν φαινόταν τόσο καλά, ήταν λίγο πιο αθλητικά.
1: Εντάξει, λύθηκε το μυστήριο.
0: Ελπίζουμε πάντως να σας δούμε σε εγγένεια γηπέδων για την ομάδα μας.
2: Μακάρι,
0: να είστε εσείς αυτός ο οποίος θα εγκαινιάσει τα νέα γήπεδα που σχεδιάζονται, τις νέες κερκίδες.
1: Νέος, είναι του χρόνου θα έχουμε το καινούργιο γήπεδο.
0: Πιστεύω ότι η ομάδα μας θα σας καλέσει για να κάνετε εσείς τα εγκαίνια.
2: Με χαρά πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνομιλία που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητική.
2: Και εγώ τη χάρηκα.
0: Εμείς χαιρόμαστε, Παναγιώτατε, όποτε κάνουμε μια εκπομπή με κάποιον καλεσμένο και νιώθουμε ότι φεύγουμε από την εκπομπή παίρνοντας κάτι. Και σήμερα πήραμε πάρα πολλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, μια τεράστια τιμή και ειδικά σε μένα είναι μεγάλη τιμή, γιατί ναι μεν ο Πάνος Παναγιώτατε είναι θρήσκος και πραγματικά και πηγαίνει στην εκκλησία και όλα. Εγώ είμαι βουδίστρια από τα 14 μου. Έχω το μότο ότι ο βουδισμός είναι η φιλοσοφία μου και ο Άρης η θρησκεία μου, αλλά πραγματικά βλέπω τόσα πολλά από αυτά που μου είπατε, που είναι σαν να τα έχει πει ένας βουδιστής.

0: πραγματώνει τις σχέσεις των ανθρώπων και του Θεού.
1: Παναγιώτατε, νομίζω πως εκτός από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη που αρθρογραφείτε, πρέπει να κάνετε και μία εκπομπή στο ραδιόφωνο. Νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ.
2: Πραγματικά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και ελπίζουμε να σας ξανακούσουμε. Όχι σύντομα, θα σας ξανακαλέσουμε όμως, μάλλον σίγουρα, κατά Νοέμβριο μεριά, για να δούμε τον πλήρη απολογισμό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Με χαρά, πολύ με χαρά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καληνύχτα.

0: Δεν ξέρω για τους ακροατές, εγώ την απόλαυσα. Ναι,
1: και εγώ, φίλε, πραγματικά μπορώ να πω έτσι με την έννοια του πλατωνικού έρωτα, ότι τον έχω ερωτευτεί τον Μητροπολίτη. Πραγματικά είναι το πνευματικό.
0: Άνθρωπος.
1: Άνθρωπος σεμνός. Είναι φοβερό να βλέπεις αυτό που λέει. Αυτά που διδάσκει να τα κάνει. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η σεμνότητα με την οποία απάντησε στην ερώτησή μας για τις αυξήσεις των μισθών. Και γενικά ό,τι είπε, δηλαδή νιώθω την ψυχή μου να έχει γαλινέψει. Και τώρα θέλω να μιλήσω για σκάνδαλα και δεν μπορώ να μπω σε στυλ σκανδαλολογίας.
0: Έχεις έρθει σε μια ηρεμία.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ θα να σου
1: θα
0: πω
1: θέλω
0: κάτι.
1: Να πω για τον Τραμπ, ας πούμε.
0: Μια περίοδο που ζοριζόμουν.
1: Ναι.
0: Θα το μοιραστώ αυτό, γιατί νομίζω ότι το να μοιραστώ κάτι προσωπικό μου θα βοηθήσει και κάποιον που ενδεχομένως το ακούει. Μια περίοδο τραβούσα ένα ζόρι, ρε παιδί μου, γενικά είχα. Και δεν πήγαινα στην εκκλησία, παρόλο που είπα ότι σου είπα έχω αθείο ιερωμένο, σεβάσμιο άνθρωπο, πραγματικά άγιο που λέμε, ρε παιδί μου. Στην Αθήνα βέβαια, όχι εδώ. Και ξυπνάω μια Κυριακή πρωί και πάω στον Άγιο Βασίλειο, που είναι στο Αλατίνι εκεί πέρα. Και με συνεπήρε όλη η φάση, να το πω πιο λαϊκά, εκεί. Εντάξει, εγώ ξέρω και αρχαία, έτσι, ξέρω, δηλαδή όταν ακούω την...
1: Καταλαβαίνω
0: και το Ευαγγέλιο και τους ψαλμούς τι λένε και το νόημα.
1: Είσαι και εσύ από εκείνα τα φυτά σαν και εμένα που μιλούσαν αρχαία κανονικά, έτσι,
0: όχι,
1: που πατούσαμε στον δρόμο
0: εγώ
1: και μιλούσαμε μεταξύ μας αρχαία.
0: Στα αρχαία ήμουν μεταξύ του 13 και του 15 και στις Πανελλήνες έγραψα 19.
1: Άρα γεια σου, 19,5 σε πέρασα.
0: Γιατί φόρτσαρα στο τέλος. Αλλά έτσι. Τα έπιανα, ήμουν τεμπελάκι.
1: Έμαθες να μιλάς αρχαία
0: και εσύ. Όσο χρειαζόταν.
1: Τόσο όσο, ναι. Σαν τα παιδιά μου βγάλαν 17 και λέω πότε το βγάλα τα 17.
0: Την ευλογία του να έχουμε, λέει ο κύριος Κώστας. Ναι, κύριε Κώστα,
1: να είστε καλά,
0: μαζί
1: κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, και ένιωσα πολύ καλά. Την επόμενη Κυριακή ξαναπήγα. Άρχισα να το έχω, πώς το λένε, ρε παιδί μου, τι έλεγες πριν, τι είπε ο Παναγιώτατος, την ανακούφιση, να πας και να πάρεις κάτι, να φύγεις από το πρόβλημα. Και το ένιωσα. Μετά αποφάσισα να εξομολογηθώ.
1: Δεν φεύγεις από το πρόβλημα, πρώτα απ' όλα σου φαίνεται ασήμαντο, μικρό, σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα.
0: Αποφάσισα, ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει 5 πράγματα, ρε παιδί μου, που τον βαραίνουν, έτσι. Και αποφάσισα, ρε παιδί μου, επειδή στη μία την τέτοια που πήγα, στο κήρυγμα ο ιερέας μίλησε για την εξομολόγηση. Εκείνη την περίοδο είχε ανέβει και ο θείος μου και είχε κάνει μια ομιλία στην Αγία Τριάδα για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και λέω, θα πάω. Όχι στο θείο μου, θα πάω στον ιερέα εκεί. Τι να σου πω, ρε σύντα.
1: Το θείο στον τρεπό σου, ναι,
0: όχι,
1: να μάθει
0: τι εξόλεις
1: και προ. Α, έχεις εξομολογηθεί.
0: Είχα δύο φορές.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν, τι να σου πω, παιδί μου. Το άνθρωπος ήταν για μένα. Τα πάντα.
1: Ήξερες ότι δεν θα σε κρίνει, μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, παρόλο που ήταν αυστηρός σαν άνθρωπος και τέτοιο.
1: Μπορείς να
0: στην εξομολόγηση ήταν άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Ναι, γίνεται.
1: Και δεν μπορείς να φανταστείς πως ένιωσα φεύγοντας από εκεί. Ένιωσα, ρε παιδί μου,
0: 10 κιλά ελαφρύτερος.
1: Ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν σας λέω, δεν το λέω τώρα αυτό ούτε για να προσιλητήσω. Μοιράζομαι μια εμπειρία μου που είναι πραγματική. Είναι κάτι που το βίωσα. Ένιωσα να με βοηθάνε μετά οι καταστάσεις, επαγγελματικά, συναισθηματικά. Ένιωσα, ρε παιδί μου, να αλλάζουν τα πράγματα, να γίνονται πιο βατά, ή ίσως πολλά πράγματα που τα θεωρούσα βάρος να μην ήταν τελικά βάρος. Ναι. Καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, αρχίζεις λίγο, μπαίνεις σε ένα πνεύμα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο χριστιανισμός έχει επικρατήσει τόσα χρόνια, ότι σαν θρησκεία είναι αυτό που είναι, προσφέρει πράγματα.
0: Εγώ είμαι και με τον Πάπα, να ξέρεις, έτσι. Τα έχει πει τόσο ωραία, τα έχει χώσει δεν τόσο ωραία στον Τραμπ.
1: Δεν σου κρύβω ότι ο Πάπας
0: και ο Πάπας είναι
1: έχει
0: άτομο.
1: Έχει κάνει κάποιες τοποθετήσεις που τις χαίρομαι.
0: Ναι,
1: που τις
0: δηλαδή κάνει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος... γενιά των χριστιανών, ναι. Στρατηγούς τους λέω. Είναι οι στρατηγοί στον πόλεμο του καλού με το κακό, έτσι. Αυτοί οι στρατηγοί, φίλε, έχουν επιδέξει αμέσα, γιατί βλέπουν ότι οι στρατιώτες είναι λίγο, είμαστε λίγο, ξέρεις, λίγο χύμα, και μας μαζεύουν γλυκά. Την πειθαρχία την επιβάλλουν αλλιώς. Και ναι, αυτό είναι, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται. Γιατί είναι και αυτό που έλεγα πριν. Το είπα όταν μιλούσαμε τον Παναγιώτατο, αλλά ισχύει. Είναι στο θέμα, το μιλάμε σε θέμα της ψυχικής υγείας, ψυχιατρικής. Είναι διαπιστωμένο ότι οι ασθενείς με θέματα ψυχικής υγείας, οι οποίοι έχουν μια πίστη σε μια θρησκεία, σε κάτι ανώτερο, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω σε κάτι ανώτερο, αλλά μια πίστη, μια γνώση που, ότι αυτά που διαχειρίζονται, ας πούμε, τους ξεπερνούν, ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα. Αυτοί είναι οι ασθενείς οι οποίοι αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα. Είναι αυτοί που έχουν αφεκτικότητα.
1: Υπάρχει αυτό καταγεγραμμένο.
0: Ναι, καταγεγραμμένο. Από έρευνες, έτσι, από έρευνες. Γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι, όταν έχεις, είναι αυτό, νιώθεις ότι κάτι σε ξεπερνά, και γι' αυτόν τον λόγο δεν κάθεσαι ή δεν κάθεσαι πολύ αγκαλιά με τα προβλήματά σου και τη μιζέρια σου. Και όταν χάσεις αυτή την προσκόλληση στο εγώ σου και σε αυτά που τραβάς εσύ και στη δική σου δυστυχία και στο δικό σου δεν ξέρω εγώ τι, και κοιτάξεις λίγο γύρω σου και δεις ότι μα όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δεν θέλουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι, και τι κάνουμε, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μας οδηγεί στην ευτυχία, εκεί πάνε κάπου χαλαρώνεις. Και λες, όχι, δεν θα συνεχίσω σε αυτό. Δεν θα συνεχίσω να είμαι κλεισμένο στον εαυτό μου. Και όλα φαίνονται πιο ανάλαφρα. Το συγκρίνω λίγο και με τον πόνο της γένας. Όταν γεννάς, πονάς, αου, εμείς οι γυναίκες, εσείς δεν ξέρετε, πονάς, πονάς, και ξαφνικά εκεί που πονάς και τρελαίνεις, λες, ρε φίλε, με αυτόν τον πόνο θα φέρω το παιδί μου στον κόσμο. Και γίνεται ξαφνικά ο πόνος μια ευτυχία. Κάθε πόνος που είδες, μπράβο, έρμε και πιο κοντά στο παιδί μου. Αυτό είναι που δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι ότι ξαφνικά θα γίνεις επειδή ένιωσες μέσα σου την αγάπη, την αλληλεγγύη, είδες τους δίπλα σου, βοήθησες κάποιον που υποφέρει, ότι ξαφνικά θα γίνεις άγιος. Αλλά είναι ένα βήμα στο να ξεπεράσεις,
1: είναι το πώς νιώθεις, σε γεμίζει.
0: Στο να ξεπεράσεις αυτό που βράζει μέσα σου και να νιώσεις αυτή την ανακούφιση και να νιώσεις έτσι το πνεύμα σου ανοιχτό, την ψυχή σου ανοιχτή, και να πεις, εντάξει, τι έγινε και μία αποτυχία. Εμένα η μεγάλη μου εικόνα είναι να είμαι δίπλα σε όποιον με χρειάζεται. Αυτό. Οπότε μόλις τις δυνάμεις που έχεις, μπορείς να κάνεις αυτό και να τελειώσεις. Και μια και μιλάμε για να τελειώσει, σήμερα ακόμα έχουμε Taco Tuesday.
1: Περίμενε,
0: για τον
1: περίμενε.
0: Τραμπ.
1: Μην φύγουμε από εκεί. Η φίλη μας η Μάριον,
0: ναι.
1: Αστέρι μας. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια μας δίνει για τη συνέντευξη με τον Παναγιώτατο. Ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σου λόγια, Μάριον. Θα τα διαβάσω μετά στην τέτοια. Το 2017, Μάριον, ήταν αυτό που περιέγραψα πριν. Που πήγα στην. Πού ήμουν, ρε παιδί μου, είχα μία φάση περίεργη.
0: Δεν ήσουν στη διοίκηση τότε.
1: Όχι, ήταν απόνερα όμως. Ήταν και από αυτό απόνερα. Το 17 ήταν που
0: πραγματικά
1: πήγα.
0: Πραγματικά έχω πάρα πολλά ρησπακιά σε ένα πάνω. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις. Να βγεις τώρα με ένα μπαζούκα και να σκοτώσεις κόσμο, εγώ θα συνεχίσω να έχω ρησπέκ σε σένα για αυτά
1: για
0: που είπε.
1: Αέρι.
0: Ναι. Απέδειξες τι σημαίνει να είναι κάποιος αριανός, όχι στα λόγια που έλεγε και ο Παναγιώτατος. Στις πράξεις, εκεί που τα πράγματα είναι δύσκολα, εκεί που έχεις όλο τον κόσμο απέναντί σου και απλά έτσι προσπαθείς να κρατήσεις το κεφάλι σου πάνω από το νερό και οι άλλοι να σε προσπαθούν να σε πνίξουν. Γιατί ξέρεις ότι πάνω από το κεφάλι βρίσκεται ο Άρης και δεν μπορείς να βουλιάξεις και αυτός μαζί
1: σου. Λοιπόν, θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ δεν κάνω ποτέ Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Πάσχα κάνω στα Λέλοβα, στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης. Είναι το χωριό του πεθερού μου, το οποίο είναι και δικό μου χωριό πλέον. Θα σας πω και την ιστορία, ή θα σας την πω τώρα, το οποίο η ομάδα κάποτε επί λόγω της ενασχόλησης
0: λεγόταν Άρης.
1: Ναι.
0: Και πολλές ομάδες λέγονται Άρης.
1: Πολλές ομάδες, να ξέρετε, λεγόντουσαν Άρης, γιατί ο Άρης ήταν η μεγάλη δύναμη. Άμα δείτε όλες οι ομάδες που έχουν ιδρυθεί 1930, 32, 36, 28 μέχρι το 40, πάρα πολλές ομάδες σε όλη την Ελλάδα είχαν το όνομα Άρης, γιατί ο Άρης ήταν η μεγάλη ομάδα που έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Και μετά λόγω Βελουχιώτη, όπως στο χωριό μου, κόπηκε το όνομα.
0: Έλα, ρε,
1: και έγινε ο Κεραυνός. Λοιπόν, μια χρονιά δεν πήγαμε στο χωριό λόγω του κορονοϊού και κάναμε εδώ Ανάσταση. Και ήταν ο Πασχαλάκης με το Βιερίνια στην Ανάσταση. Είχε απίστευτο γέλιο, γιατί κάνανε γύρω-γύρω, ξέρεις, τώρα επιτάφιος ήταν Ανάσταση και είχε πολύ πλάκα, γιατί οι ενωρίτες τώρα εκεί, η μεγάλη πλειοψηφία, και τους λέγανε άντε παιδιά έλατε στον Άρη, ξέρεις, είχε τέτοιο χαβά, δηλαδή ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στην εκκλησία. Και τώρα ο Πασχαλάκης παλικάρος, έτσι, 2 μέτρα παλικάρι, ξεχώριζε.
0: Ναι.
1: Βιερίνια πιο κοινό θνητός και τέτοιος, σεβασμό όλοι, και τους λέγανε άντε έλα στον Άρη, ώρα σου, φύγε από αυτούς, είχε πολύ πλάκα.
0: Σε αριανή εκκλησία πέσανε, καλή φάση.
1: Μάριον, και οι δύο είναι υπέροχοι. Ειδικά ο Θεμιστοκλής, θα πω, έχω μια δυναμία. Μιλάμε τώρα για τους ιερείς του Αγίου Βασιλείου.
0: Α, εντάξει.
1: Υπέροχοι.
0: Αυτά είναι βαθιά, δεν τα κατέχω, δεν τα γνωρίζω. Άρα να πω για τον Τραμπ.
1: Να πεις τώρα, να πεις. Ναι. Να πούμε λοιπόν και λίγο την επικαιρότητα, γιατί δεν είχαμε και εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, να την τρέξουμε τώρα.
0: Τραμπ again chickened out. Φίλε, τι καταρχάς να πούμε ότι υπήρξε μία συμφωνία η οποία δεν είναι συμφωνία. Είναι ένα μνημόνιο. Μας κλέψανε και αυτό οι Αμερικάνοι και τα μνημόνια. Μνημόνιο κατανόησης, με το οποίο τι γίνεται? Συμφωνούν ότι σε 60 μέρες θα συμφωνήσουν. Εν τω μεταξύ η Αμερική αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανοίξει τα στενά του ορμούς που αυτή έκλεισε, να δώσει 300 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάκτηση του, για την ανοικοδόμηση του Ιράν, συν αποδεσμεύσει άλλα 100 δισεκατομμύρια ευρώ από περιουσίες Ιρανών που τους είχε δεσμευμένες στην Αμερική, συν του ότι όταν πήγε να κάνει μια μαγιά το Ισραήλ με το Λίβανο, ξανακλείσανε οι Ιρανοί τα στενά, γιατί λέει α, και ο Λίβανος είναι μέσα στη συμφωνία, δεν θα πούνε ότι δεν επιτεθόμαστε στο Ιράν, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην υπόλοιπη περιοχή. Και τελικά κατάφερε, μετά έχοντας ξοδέψει έτσι μια πρόσθεση προϋπολογισμός 700 δισεκατομμύρια δολάρια, κατάφερε να αυξήσει την τιμή των καυσίμων σε όλο τον κόσμο, δημιουργήσει τεράστια παγκόσμια ενεργειακή και διατροφική κρίση, έτσι, και ακόμα θα το δούμε, θα μην νομίζεις ότι τελειώσαμε και θα έχουμε τώρα τα τρόφιμα, να τεθεί ότι το ορμούς θα κλείνει ή θα ανοίγει, ενώ πάντοτε ήταν ανοιχτό μέχρι πριν, να ιτηθεί κατά κόρον λέγοντας ότι είναι ο νικητής σε αυτή την περίπτωση, και να βάλει το Ιράν, να αφήσει τους βαλιστικούς πυράβλους στο Ιράν, να αφήσει ουσιαστικά και το πυρηνικό πρόγραμμα στο Ιράν, γιατί οι Ιρανοί δεν δίνουν πίσω τίποτα από τα πυρηνικά που έχουν κάνει, και να πάει καμιά 100 χρόνια πίσω από τη συμφωνία που είχε κάνει ο Ομπάμα, την οποία την ακύρωσε αυτό στην προηγούμενη θητεία του. Γιατί ο Ομπάμα είχε συμφωνήσει για τον έλεγχο των πυρηνικών και πηγαίνανε οι πυρογνώμονες συνέχεια στο Ιράν και ελέγχανε τι γίνεται με το πυρηνικό πρόγραμμα και τι άλλο πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς και άλλο πυρηνική ενέργεια για πόλεμο. Όλα αυτά τα κατάφερε ο Τραμπ, αλλά το η βασική του νίκη δεν ήταν σε αυτόν τον πόλεμο. Ήταν στο Trump Files. Γιατί πλέον δεν τα λέμε Epstein Files, τα λέμε Trump Files.
2: Έχει αλλάξει.
0: Όχι, εμείς μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ γιατί μας. Πραγματικά ο Τραμπ είναι το βασικό πρόσωπο σε αυτά τα αρχεία. Όπως επίσης κατάφερε, ρε φίλε, τι έκανε. Ήθελε να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Θυμάσαι που το λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι είχε καλέσει τον Νίλ, τους Νίλ Βανίλη, και αυτοί είπαν: μα δεν είμαστε εμείς και δεν θα έρθουμε. Διάφορα συγκροτήματα που όλοι ακύρωσαν και έμεινε χωρίς μουσικούς. Ενώ έχει στήσει μια τεράστια εξέδρα που είναι πιο μεγάλη. Διπλάσια από το Λευκό Πύργο. Το κτίριο του η εξέδρα για τα γενέθλιά του διπλάσια από το κτίριο του Λευκού Πύργου. Και τι να κάνουμε αυτή την εξέδρα. Έφερε παλεστές να παλέψουν και λέω, φίλε, ο Ιούλιος Κέσαρα στην αρένα.
1: Αυτά, άρτου και θεάματα.
0: Δηλαδή πόσο πιο...
1: Αυτός που έκαψε την Ρώμη τα ίδια έκανε πριν την κάψη.
0: Πω πραγματικά, δηλαδή λες, αυτή η χώρα, η Αμερική, τους λυπάμαι. Θα αρχίσουμε να έχουμε Αμερικανούς πρόσφυγες, ελπίζω... Γιατί ψηφίσανε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέραν τι ψηφίζανε.
0: Κοίταξε τώρα, το σύστημα στην Αμερική με τους εκλέκτορες ελέγχεται πάρα πολύ για τη δημοκρατικότητά του. Τώρα έχουν κάνει και ένα καινούριο στο Μισισιπί, επειδή βγαίνουν όλο μαύροι γερουσιαστές και συνήθως δημοκρατικοί, αν και έχουμε και μαύρους ρεπουμπλικάνους. Κάνανε την πολιτεία σε τρία μέρη
1: για να δηλαδή.
0: Και, ναι, για να, ναι, για να μπορέσουν να βγάζουν. Για να μπορέσουν να βγάζουν μόνο λευκούς και. Δηλαδή κάνανε τα απίστευτα για να ξαναβγούν αυτοί. Τώρα βέβαια εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί είπαμε είναι ένα φοβερό πράγμα. Αλλά το πιο φοβερό, πέραν από το άρτο και θεάματα εκεί στον Τραμπ, υπήρχε και μεγάλο άρτο και θεάματα στη Νέα Υόρκη. Δεν έχω μετρήσει τις μέρες. Θυμάσαι που λέγαμε για τους Νίτς ότι κέρδισαν. Φίλε, οι Νεοϋορκέζοι ακόμα πανηγυρίζουνε. Τις προάλλες κάψανε.
1: Είχανε πολλά χρόνια.
0: Κάψανε, σαν τον Άρη είναι κι αυτοί. Η ίδια χρόνια έχουμε να πάρουμε τίτλο. Κάψανε δύο σχολικά λεωφορεία, ρε.
1: Απ' τη χαρά τους.
0: Ναι. Αλλά δεν υπήρχαν διακρίσεις. Μαύροι, άσπροι, ισπανόφωνοι, γυναίκες, άντρες, γκέι, τρανς, όλοι μαζί πάνω στο λεωφορείο το καίγανε. Και έλεγανε, φίλε, εντάξει, τι να πούμε. Και υπήρχε και ένας απολογισμός για μια ανθρωποκτονία, 8-10 επιθέσεις με μαχαίρια, 5-6 ληστείες. Και βγαίνει ένας κωμικός, δεν θυμάμαι ποιος, στην Αμερική, και λέει, α, αυτό είναι πολύ καλό για Νέα Υόρκη, ρεκόρ ησυχίας, ρεκόρ έλλειψης εγκλημάτων με την νίκη των Νίξ. Και ακόμα το παίζουν, όταν κερδίσει ο Άρης πρωτάθλημα, κύπελο, ό,τι τίτλο πάρουμε, δεν θέλω να κάψουμε σχολικά λεωφορεία, ούτε το Λευκό Πύργο, αλλά το να μείνουμε στους δρόμους μια εβδομάδα και να τα κλείσουμε άλλα, νομίζω, ναι, ότι το δικαιούμαστε. Ειρηνικά, με μουσική, χωρίς πολύ αλκοόλ, μεθυσμικά,
1: και δεν μιλάμε για βλακίες, και για τον μπάσκετ.
0: Για την μπάλα και για τον μπάσκετ. Μπάλα είναι και αυτό, έτσι. Ναι. Ό,τι έχει να κάνει με την μπάλα. Πρέπει να μας αξίζει, νομίζω, και θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Νέας Υόρκης και θα μειώσουμε και την εγκληματικότητα στην πόλη μας με τους πανηγυρισμούς μας.
1: Θα παρακολουθείς τα του μπασκετικού Άρη?
0: Δεν τα παρακολουθώ. Δεν χρειάζεται να τα παρακολουθήσω, αγαμό. Από παντού ακούγονται. Βγαίνω στον μπαλκόνι, ακούω τους γείτονες να μιλάνε. Μπαίνω μέσα, ακούω τα παιδιά μου. Βγαίνω πιο έξω, πρώην άντρας μου. Ο γιος μου με το ονομάστηκε, έχει καινούριο όνομα, λέγεται Άρης πλέον. Ναι. Επισήμως δεν θα με φωνάζετε Άρη. Τελείωσαν τα άλλα, δηλαδή αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις. Μπορεί να το αλλάξει και η συλληξιαρχική πράξη στο τέλος. Δηλαδή,
1: κάτσε να πάρουμε, λέει, κανένα κύπελο στην μπάρα, λέει ο Γιώργος, να δεις τι έχει να γίνει.
0: Χαμός θα γίνει. Εντάξει, κοίταξε, αφού το πήρε Νίτς. Και επίσης, ποιο είναι το μότο το δικό μου? Ότι επειδή όλα αλλάζουν, υπάρχει ελπίδα. Και τώρα βλέπουμε, φίλε, να αλλάζουν όλα προς το καλύτερο στον μπασκετικό Άρη.
1: Και θα συμπαρασύρει όλο το σωματείο. Είναι πολλά
0: φυσικά
1: αυτά που γίνονται.
0: Φυσικά.
1: Καταρχήν, η παρουσία του Σιάο στην ομάδα έχει απελευθερώσει τα έσοδα του Αλφα Σίγμα, να μην πηγαίνουν,
0: ναι,
1: στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει πάρει
0: θα
1: όλο το μπάσκετ επάνω
0: σίγμα,
1: του.
0: Ναι.
1: Θα μπορέσει και ο Αλφα Σίγμα να διαχειριστεί σε συνδυασμό με αυτά που πετύχανε με τον εξοδικαστικό.
0: Όπως έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, είμαστε η πρώτη ομάδα που έφερε επενδυτή. Και όχι πουλήθηκε σε κάποιον που θέλει να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα.
1: Το λιμάνι που θέλει να κάνει ένα γήπεδο που θέλει.
0: Που θέλει να έχει στρατό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Και που τον ταΐζει και από το χόρτο που λέγαμε.
1: Γιατί αγαπάει
0: πριν.
1: Τον μπάσκετ.
0: Έτσι, αγαπάει τον μπάσκετ, του περισσεύουν τα λεφτά και γουστάρει. Αυτό θέλαμε. Τίποτα άλλο.
1: Και νιώθεις τόσο ωραία, ξέρεις τι είναι αυτό που γουστάρω.
0: Έχουν αρχίσει και με παίρνουν φίλοι από άλλες πόλεις και μου λένε θα σε πληρώνω, ξέρω εγώ, 5 εισιτήρια για να πάσεις να στηθείς στην ουρά να μου αγοράζεις ένα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε ότι έχει γίνει σε πανελλήνιο επίπεδο. Εχθές ανέβασε ένας φίλος μου από την Καλαμπάκα ένα story στο τέτοιο με μια τραγουδίστρια από μπουζούκια, ρε παιδί μου, και τέτοιο. Του γράφω από κάτω. Είχαμε να μιλήσουμε πολύ καιρό. Του γράφω από κάτω, είσαι θεούλης, νιώθεις. Γιατί είναι του μπουζουκιού και του τέτοιου. Τέλος πάντων, όταν ζούσα στην Καλαμπάκα που δούλευα εκεί, και τι μου απαντάει. Φόρτσα Άρης, αδερφέ.
0: Ένα έτσι.
1: Ξέρεις τι, ο Άρης είναι, επειδή είχε αυτή την ομάδα που την αγαπούσε όλη η Ελλάδα, υπήρχε η βάση δηλαδή, όλη η Ελλάδα ήταν Άρης. Πώς να το κάνουμε. Έχει τη βάση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και το κανάλι που θα μας δείχνει.
0: Σωστό.
1: Που το κανάλι που θα δείχνει τον Άρη του χρόνου.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ελπίζω να είναι, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, θα μου πεις υπάρχει οικονομικός προγραμματισμός και τέτοια, αλλά τώρα στον Άρη του 2026 και του Ρίτσαρτ Σιάο, δεν ξέρω τι παίζει με τα οικονομικά και τέτοιο, αλλά πραγματικά το ελεύθερο κανάλι θα τη βοηθούσε πολύ την ομάδα να γίνει ξανά η ομάδα όλων των Ελλήνων.
0: Ναι, γιατί το συνδρομητικό βάζει αμέσως ένα κοινωνικό κριτήριο, ένα οικονομικό κριτήριο.
1: Δεν είναι αυτό, είναι ότι κάποιος μπορεί να μην το δει.
0: Ναι, και γιατί δεν θα το δει. Για να το δεις θα πρέπει να. Συγγνώμη, αν δεν έχει συνδρομή, που είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να έχουν συνδρομή πλέον, κάποτε, γιατί την είχαν, τώρα δεν μπορούν. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο ακόμα να έχει και τα 5 ευρώ για να πας να πιεις μια μπύρα σε ένα sports καφέ. Και είσαι και αριανός, έτσι. Αν δεν είσαι αριανός, θα είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που λες να μπαίνει ο Άρης στο σαλόνι σου.
1: Ακριβώς.
0: Και να βλέπουν τα παιδιά σου, να βλέπεις και εσύ, να μαθαίνεις τι γίνεται. Δεν θα είναι αλλιώς.
1: Ποιον έχουμε γραμμή? Ναι,
2: καλησπέρα.
1: Γεια σου, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου γιατί ακούμε διπλό το τραγούδι.
2: Πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό εκεί πέρα, έτσι, Παναγιώτη και Έλενα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και συγχαρητήρια που είχατε καλεσμένο τον Παναγιώτο Μητροπολίτη, το φιλόσοφο, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Καλέσετε και βέβαια έτσι... Ειλικρινά, είχες πει Παναγιώτη για τον Άρη, για ποιο κανάλι αναφέρεσαι εκεί πέρα, έτσι, Παναγιώτη, που είχες πει να μας δείξει τον, για ποιο κανάλι λες εκεί πέρα.
1: Εγώ θέλω ένα ελεύθερο κανάλι, αν γίνεται π.χ. η ΕΡΤ.
0: Να μην είναι συνδρομητικό.
1: Να είναι ένα κανάλι που δεν χρειάζεσαι κάποια συνδρομή να πληρώνεις για να το βλέπεις.
2: Α,
1: να είναι η ΕΡΤ, να είναι το Μέγκα, να είναι ο Αντένα, απλά να μπορείς να μπεις και να βλέπεις τον Άρη χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεις συνδρομή.
2: Ναι. Ειλικρινά, δηλαδή, έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ που έχετε καλεσμένο. Δηλαδή, για τον Παναγιώτη, ήθελα να πω, μαζεύει την νεολαία εκεί πέρα. Μαζεύει την νεολαία. Θυμίζει λίγο, Έλενα, τον μακαριστό Χριστόδουλο. Τον μακαριστό Χριστόδουλο. Που έλεγε, ελάτε και με τα σκουλαρίκια, ελάτε όπως είστε.
0: Ναι, αυτό το που είπαμε, ναι.
2: Ειλικρινά, δηλαδή, έτσι, Έλενα, δηλαδή, που σε ακούω τώρα, εσύ τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο, δηλαδή, ειλικρινά. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι εύχομαι να το ξανακαλέσετε εκεί πέρα.
0: Μας υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει πάντως.
1: Εγώ δεν ξέρω, το νιώθω πλέον πολύ κοντά με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι δεν, επειδή μιλήσαμε τώρα στο ραδιόφωνο.
2: Ειλικρινά, Παναγιώτη, από την πρώτη μέρα που άκουσα και την ενθρόνησή του εκεί πέρα, έτσι μ' άρεσε πάρα, από την πρώτη μέρα που ενθρονίστηκε, έτσι λέω, κάτι καινούριο φέρνει, κάτι καινούριο φέρνει.
1: Κοίταξε, είναι τεράστια αλλαγή για την πόλη μας.
2: Ναι. Επειδή μου παραιτήθηκε ο Μακρύς,
1: με κάθε σεβασμό στους προηγούμενους, αλλά πραγματικά είναι τεράστια αλλαγή.
0: Εμένα μου έχει λείψει και ο Άνθιμος, να το πω αυτό.
1: Εντάξει, εσύ έχεις και τα θέματα.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, ο παππούλης μας που κάναμε το χαβαλέ. Ήταν δηλαδή ένα άλλο στυλ.
1: Εντάξει,
0: ο Παναγιώτατος βέβαια είναι ο Μητροπολίτης όπως τον φανταζόμασταν, έτσι. Και νέος και δραστήριος. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν περνάει η ηλικία του, είναι πεπερασμένα και τα πράγματα που μπορεί να κάνει. Ναι. Λειτουργούσε μία φορά, όταν ήταν καλά ο άνθρωπος, λειτουργούσε κάθε Κυριακή, μόνο σε διαφορετική εκκλησία. Τώρα εδώ ο Παναγιώτητος αλωνίζει εκκλησίες, σχολεία, κατασκηνώσεις, γυροκομεία, παντού, είναι παντού. Γιατί είναι νέος και ήλιο.
2: Για κατασκηνώσεις, μου αρέσουν πάρα πολύ οι κατασκηνώσεις, Έλληνα, δηλαδή ειλικρινά. Δηλαδή, όταν άκουσα ότι για το φιλόθεο, λέω. Κάτι καινούριο και είναι τέλος πολύ. Κάτι καινούριο και γιατί ξέρει και από ποιο την μουσική. Λέω, εδώ είμαστε, λέω. Εδώ είμαστε. Δόξα τω Θεώ, λέμε. Δόξα τω Θεώ.
1: Όταν άκουσες ότι θα βγεις στο γέλο, πώς ένιωσες?
2: Πάρα πολύ, δηλαδή. Έτσι, ειλικρινά, ξέρεις, έτσι, επειδή τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο, δηλαδή, δεν το περίμενα. Λέω, τι έγινε, βρε παιδιά, λέω. Δηλαδή, έτσι, ξαφνιάστηκα πάνω από το
1: ξαφνιάστηκα. Δεν τον άκουσες, δηλαδή.
0: Προς το τέλος πρέπει να τον άκουσε.
2: Προς το τέλος.
0: Λοιπόν, δεσμεύομαι. Γιατί δεν το έχω κάνει. Όλο λέω θα το κάνω. Μόλις βρω χρόνο. Αλλά πριν φύγουμε για διακοπές, θα φτιάξω ένα κανάλι, φίλε, στο YouTube. Μάλλον θα ξεκινήσουμε το YouTube που είναι δωρεάν. Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα Spotify μετά, δεν ξέρω. Αλλά όπου θα ανεβάσουμε τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, αυτές δηλαδή, ειδικά αυτές που έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον. Αυτή με τον Παναγιώτατο, με τον πρόεδρο της, το Ράμο, τον πρόεδρο της, τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τη Διασφάλιση των Πολιτών Επικοινωνιών.
1: Και
0: τον εκπρόσωπο τύπου της Τροχέας. Την έχουμε βρει αυτή την εκπομπή, την έχει στείλει ο Σαλής, να ξέρεις, έτσι υπάρχει. Την αρχαιολόγο που μας μιλήσε για τη λατρεία του Θεού Άρη στην αρχαιότητα. Και θα ανεβάζουμε σιγά σιγά αυτές τις εκπομπές και μετά σιγά σιγά, έτσι, αν μας πάρουμε και το κολλάι, μπορούμε να ανεβάζουμε και αποσπάσματα σαν reels, γιατί είναι και μεγάλες, είναι και βαριές, δύσκολο να τις δει όλες ο κόσμος.
1: Οι εκπομπές με το. Η σημερινή με τον Παναγιώτατο και με τον πρόεδρο της αρχής, τον επίτιμο του πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουν ατάκες μέσα.
0: Ναι, μπορούμε να τις απομονώνουμε και να τις ανεβάζουμε και αυτές.
2: Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ, έχετε και κάποιους καλεσμένους του Άρη εκεί πέρα, ξένους προπονητές εκεί πέρα, που εμένα χαίρομαι, Έλληνα, που μιλάς και στα αγγλικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης μου αρέσει και η μουσική, μου αρέσει ξένη ροκ μουσική, Έλληνα.
0: Να είσαι καλά. Ελεάνα, να σε εγκυρθώσω. Είναι Ελένη και Άννα, να μην πώς το λέμε, το Άννα δεν είναι παραπέδι, είναι το αγαπημένο μου από τα δύο ονόματα. Ελένη, Άννα. Ελεάνα.
2: Ελεάνα, ήθελα να πω, εμένα μου έρθει και τα live σκουρτή που τα έχουν, τα σολαρίδια που τα σόλο τίποτα που έχουν, Ελεάνα.
1: Έγινε. Το όνομά σου δεν μας είπες.
2: Αντώνης από το Πλαγιάρα, Θεσσαλονίκη.
1: Να σε καλά, Αντώνη. Καλή σου νύχτα.
2: Καλά, ειλικρινά, έτσι συνεχίστε ακάθεκτη το γέλο ρόλο παρόν και μέλλον.
1: Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου.
0: Πολύ λίγο εντάχει όμως τα σκάνδαλα, γιατί
1: ρίχτα,
0: θα...
1: Ρίχτα.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Από το 2019, 140 περίπου, 20 σκάνδαλα κατά τέτος μέσο όρο. Υπαγωγή ΕΕΠ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στο Μαξίμου. Το επιτελικό κράτος γεννήθηκε. Φωτογραφική αλλαγή και το διορισμό διοικητή της ΕΕΠ. Θυμάστε που δεν είχε πτυχίο Κοντολέων. Απομάκρυση Βασιλικής Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πάλι με φωτογραφική διάταξη. Διορισμός Κωνσταντίνου Ζούλα στην ΕΡΤ. Ο Ζούλας ήταν διευθυντής τύπου του Πρωθυπουργού, έτσι.
1: Και τώρα στο Sky.
0: Ναι. Η υπόθεση επίσης ότι πήρε την ΕΡΤ κάτω από την σκέπη του, σαν την ΕΕΠ. Υπόθεση Λούλη. Ο Λούλης, θυμάσαι, ήταν ένας τύπος ο οποίος έγραψε υμνητικά κείμενα υπέρ της Χούντας. Τον έκανε Γενικό Γραμματέα Τουρισμού παρά το σκάνδαλο για τη Χούντα. Δεν μας νοιάζει. Ελληνικό θεϊκό, τώρα το βλέπουμε πως εξελίσσεται. Φωτογραφικές τροπολογίες, φωτογραφικές ρυθμίσεις. Τώρα παραιτήθηκαν και δύο γενικοί γραμματείς, έτσι. Και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτός που έθαψε
1: για
0: τα αρχαία της Βενιζέλου.
1: Ήξερα.
0: Ναι, και για την πολεοδομία και γιατί πακέτο πάνε αυτά. Περνάνε από αυτές οι άδειες οι μεγάλες, περνάνε και από τις εφορίες.
1: Ο Γιώργος συμπληρώνει και για το Λιγνίτη, να πεις.
0: Για το Λιγνίτη φυσικά θα πω. Τώρα, η μετακλητή για κομματικό κράτος. Εκτοξεύθηκε ο αριθμός των μετακλητών από 2.122 που ήταν το 19. Τώρα αριθμούν 3.646. Δηλαδή κοντά στο 80% αύξηση. Απαλλάχθηκαν οι καναλάρχες από υποχρέωση υπόθεν έσχεσης, γιατί άλλωστε. Ασυλία τραπεζικών στελεχών με αλλαγές στο ποινικό κώδικα. Και έτσι, ό,τι και να κάνουν τα τραπεζικά στελέχη, δεν μπορούν να κατηγορηθούν. Ψεύτικο πτυχίο διαματάρι. Ήταν υφυπουργός εξωτερικών και δεν είχε πτυχίο. Βέβαια, διάφοροι σφοτολογικοί διορισμοί διοικητών νοσοκομείων. Θυμάσαι εκείνον τον διοικητή που δεν είχε κάνει, νομίζω, το γυμνάσιο, είχε τελειώσει μόνο. Τι λέει αυτό που.
1: Έστειλε ο Γιώργος. Ζήτησαν από το ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο που μετέφερε ασθενή. Στο δρομολόγιο, από πού ήταν αυτό, Θάσο.
0: Θεϊκό, ναι, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, φυσικά.
1: Συνέβη.
0: Το δόγμα, Νοβάρτης, από το σκάνδαλο Σκευωρίας, όλο τον υπόλοιπο κόσμο είναι σκάνδαλο, στην Ελλάδα είναι, μιλάμε για διεθνές σκάνδαλο, έτσι, στην Ελλάδα όμως είναι Σκευωρία, και διώχθηκαν όσοι το ελέγχθησαν και δικαστικοί και φυσικά εννοείται καημένοι μάρτυρες. Το δόγμα ατομικής ευθύνης στην πανδημία, μην ξεχνάμε ότι είμαστε top στην Ευρώπη σε θανάτους στην πανδημία, και φυσικά εννοείται το ΕΣΥ αφέθηκε χωρίς θωράκιση. Απευθείας αναφέρεις άπειρες με πρόσχημα την πανδημία, και το σκόγγι λυκικού, μην το ξεχνάμε, σκόγγι λυκικού, το πρόγραμμα τηλεκαρτάτησης που κάνετε και εσείς οι δικηγόροι, θεϊκό, εκατομμύρια πήραν τα ιδιωτικά η ΕΚ, η λίστα Πέτσα, τι να πεις για τη λίστα Πέτσα, προσκυνάμε όλοι.
1: Η οποία έχει επαναληφθεί αρκετές
0: συνέχεια, φορές. Συνέχεια,
1: και
0: λίστα τώρα, Πέτσα.
1: Πρόσφατα,
0: ναι, και τώρα,
1: πρόσφατα, για την Ουκρανία.
0: Έδωσε, ναι, βέβαια, εννοείται. Χειραγώγηση των μελέτων ενημέρωσης. Καλά, πέσαμε στην 108η θέση στην αξιοπιστία του τύπου. Δεν πληρώνουν πλέον οι καναλάρχες τις δόσεις για τις τηλεοπτικές άδειες. Δωρεάν είναι πια, έτσι. Σύμβαση Cisco και προσωπικά δεδομένα μαθητών. Πόσα εκατομμύρια προσωπικά δεδομένα μαθητών δώσαμε δώρο, έτσι, έδωσε δώρο η κυβέρνηση μας στη Cisco. Εκεί το 19-20, όχι στο 20-21 με την πανδημία. Εκεί. Υπόθεση Παλαντήρ. Πάλι COVID, ότι το αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε υπογράψει κρυφή σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνοτελεία Παλαντήρ, η οποία είναι notorious για τη συμμετοχή της σε πολέμους με όπλα που είναι αντισυμβατικά, για την επεξεργασία των δεδομένων της πανδημίας, που φυσικά όλοι αυτοί στην Παλαντήρ απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά μας ιατρικά δεδομένα, τα ευαίσθητα δεδομένα, χωρίς κανένας έλεγχος να γίνεται. Εσχοκέρδια στα τεστ και στα self-test, θυμάσαι πόσο τα χρέωναν μέχρι να μπει το πλαφόν. Εκατομμύρια στους καναλάρχες, στους κλινικάρχες, αντί να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές τους, τις πληρώναμε για να φιλοξενήσουν όχι αυτούς που είχαν COVID, τους άλλους,
1: τα άλλα περιστατικά.
0: Τα COVID τα παίρναμε στα δημόσια νοσοκομεία, πεθαίναν οι γιατροί μας. Ο μεγάλος περίβατος στην Αθήνα, μην το ξεχνάμε, με απευθείας αναθέσεις. Οι μάσκες που ήταν αλεξίπτωτα στα σχολεία που δόθηκαν και τα παγουρίνια τα οποία δεν κλείνανε και ήταν από κατάλληλο υλικό. Σταθμός Βενιζέλου Μετρό Θεσσαλονίκη, στο αγαπημένο μου σκάνδαλο. Λοιπόν, τι έγινε με το σταθμό της Θεσσαλονίκης? Δώσανε με τελικά για να θάψουμε τα αρχαία, να απομακρύνουμε τα αρχαία, ενώ το σχέδιο αρχικά ήταν να παραμείνουν τα αρχαία, το εγκεκριμένο που δουλευόταν από τον εργολάβο, έτσι. Αποφασίζουμε να αλλάξουμε τη μελέτη, και εξαιτίας της μελέτης, για να διώξουμε τα αρχαία από εκεί, και εξαιτίας της μελέτης υπήρξε καθυστέρηση στον εργολάβο και τελικά επιτουπιδικάστηκαν 90 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτά τα 90 εκατομμύρια ευρώ καταστρέψαμε το πιο σημαντικό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που είχε η Θεσσαλονίκη. Yeah! Το τσιμέντομα της Ακρόπολης, που υποτίθεται ότι έγινε ως έργο προσβασιμότητας, που εννοείται ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν με τίποτα να ανέβουν ακόμα σε αυτό το πράγμα. Τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης που έγινε και καλά για τους ανθρώπους με αναπηρία, που πάλι δεν λειτουργήσε. Το Horus Race και στο Αιγαίο, έτσι, που έκανε βόλτες, εντάξει, τα λέμε και αυτά για τις ναύτεξ και λοιπά. Έγινε η απόλυτη εργασιακή απορρίθμιση, καταργήθηκε το 8ωρο, ήρθε το 13ωρο, υπήρξε το ασφαλιστικό του Χατζηδάκη, όπου η επικουρική ασφάλιση τελικά έγινε κομμάτι του χρηματιστηριακού τζόγου. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΔΙΕ, οπότε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές πέρασαν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Επανειλημμένες οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του νερού που ακόμα το παλεύουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Α, ναι, να βάλουμε και τους μετρητές της ΔΕΗ. Που σκάσανε τώρα, ένα δις, μπράβο.
1: Που ξέρεις τι έγινε εκεί, ποιο είναι το σκάνδαλο.
0: Για πες.
1: Έγινε ο διαγωνισμός και συμμετείχαν δύο εταιρείες.
0: Α.
1: Δύο μεγάλες εταιρείες, έτσι, παγκόσμιες, ναι, ελληνικούς, ναι, εταιρείες. Η μία, η ελβετική, έχει εργοστάσιο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και αποκλείστηκε.
0: Άντε.
1: Από το διαγωνισμό, ναι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί, λέει, δεν δήλωσε νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα.
0: Η
1: εταιρεία που έχει εργοστάσιο στην Ελλάδα με 1000 εργαζομένους και δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείστηκε από το διαγωνισμό για να, για να τον πάρει γαλλική, γιατί, λέει, δεν δήλωσε νόμιμο εκπρόσωπο.
0: Θεϊκό. Ενώ έχει 1000 εργαζόμενους. Κατά τα άλλα, εμείς θέλουμε τους ξένους επενδυτές για να δώσουν δουλειά στους Έλληνες. Ναι. Και αυτοί που έχουν δώσει δουλειά στους Έλληνες δεν του δίνουμε εμείς δουλειά για να φύγουν. Τι να κάνουν.
1: Γιατί δεν δηλώσαν, λέει, εταιρεία που έχει ελληνικό αφημί, έτσι.
0: Έτσι. Το καρτέλ ενέργειας, έτσι. Γι' αυτό έχουμε πει άπειρα. Και, ο Λιγνίτης μπαίνει εκεί μέσα. Η αύξηση με το μυκικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιός, η οποία προκάλεσε τεράστια ζημιά στο ελληνικό δημόσιο, εμείς την πληρώσαμε. Το πότε του Πρωθυπουργού και το σπίτι του Βολτέρου κλπ. Οι απευθείας αναθέσεις στις φυλακές από τη Σοφία Νικολάου, τη ΘΕΑ, την αντιεγκληματικής ή εγκληματικής πολιτικής.
1: Αυτά έρχονται τώρα, οι ιδιωτικές φυλακές πλησιάζουν.
0: Εννοείται. Απίστευτες υπερκοστολογήσεις με αυτές τις απευθείας αναθέσεις. Υπόθεση Φουρθιώτη, μην την ξεχνάμε. Υπόθεση Λιγνάδη, επίσης από τις αγαπημένες μου. Πόσα παιδιά βίασε. Αυτός είναι έξω, παιδιά, τώρα. Έτσι, και όλα καλά και κολλητή και με την Υπουργό Πολιτισμού δεν έγινε τίποτα. Υπόθεση Σαμπάνη με από αστυνομικά πειρά ο Ρωμά, ο οποίος, εντάξει, τι να πούμε, εκεί το ζήτημα της αναλογικότητας, έτσι, πήρε άλλη διάσταση.
1: Το να πούνε ότι ήταν ο οδηγός ενώ ήταν ο συνοδηγός.
0: Ναι, εντάξει, άπειρα είχαν γίνει εκεί. Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, που, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. Η μελέτη της Χιόρδρα Λίτρα για την θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ, η οποία θαύτηκε κανονικά, έτσι. Υγειονομική σε αναστολή. Χιλιάδες υγειονομικοί τέθηκαν σε αναστολή ενώ το ΕΣΥ είχε ανάγκη προσωπικού και αυτοί δεν έχουν επανέλθει όλοι ακόμα. Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, λέει ο υπουργός μας.
1: Όχι, ο υπουργός εχθές στη συνάντηση που είχε στο debate με τον Κασελάκη, ναι, ότι γιατρούς έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, ωραία. Και οι νοσηλευτές είναι αυτοί που είναι ακόμα σε αργία. Για τις υποκλοπές, τι να πούμε, εκεί το τερμάτισε η Δημοκρατία. Για την ακρίβεια, τι να πούμε, εκεί τερμάτισαν τα καρτέλ. Το Predator, τι να πούμε, εκεί είναι αυτό που λέει ο Ζαραλίκος, ο Ντίλιαν θα αποφασίσει πότε θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα. Ο Δημητριάδης και ο Κοτολέοντας που παραιτήθηκαν, αλλά δεν μας νοιάζει. Το απόρριτο πώς χρησιμοποιήθηκε ως τρόπο συγκάλυψης από τον Ντογιάκο, ο οποίος απείλησε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, έτσι, ότι θα τον πάει κατηγορούμενο με κακούργημα, έτσι, ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου. Απειλεί τον επίτιμο πρόεδρο Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι πρόεδρος του ΑΔΑΕ, που κάνει τη δουλειά του, έτσι. Ή το Predator έγινε ιδιωτική υπόθεση, ήταν ιδιωτική, αλλά όταν ήρθε η ώρα να γίνει εξεταστική έγινε υπόθεση εθνικού συμφέροντος. Το έχουμε χάσει τι γίνεται με αυτό. Για την ομάδα αλήθειας, έτσι, ένα τεράστιο σκάνδαλο που τους αποκάλυψε κάποια κομμάτια η Έλληνα Κρήτα, και ακόμα έχουμε πολλά κομμάτια που δεν αποκαλύφθηκαν και πώς παίρναν τα λεφτά απευθείας από το δημόσιο για να οργανώνουν ό,τι θέλεις εκτός από την αλήθεια. Η ακρίβεια, καλά, εντάξει, και τα καρτέλ σούπερ μάρκετς, έτσι, είναι φοβερό Θα το πούμε βέβαια μετά για τα αυτά. Το σκανδαλοπάτσι. Μην ξεχνάμε για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έκανε μπίζες με κόκκινα δάνεια. Έτσι. Σκάνδαλο Μαραβέγια, Παπαθανάση, Χιμάρα, Μαντάμε της Offshore. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων. Το Ταμείο Ανάκαμψης που πήγε όλο σε μεγάλους ομίλους και τράπεζες και κανένα κονδύλιο από αυτά που προβλεπόταν, που προβλέπονταν από, από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Οι κυρώσεις στη Ρωσία και το ακριβό LNG, εκεί, καλά, εκεί γελάμε γιατί οι εφοπλιστές μας τις πάσανε τις κυρώσεις και δεν είπαμε τίποτα. Τα όπλα που στείλαμε στην Ουκρανία και οι Ουκρανοί στρατιώτες που εκπαιδεύσαμε εδώ πέρα, πολλά λεφτά, η αποδυνάμωση της ιδιωτικής άδειας, καλά, τα Τέμπη, τεράστιο κεφάλαιο, η Πύλος τεράστιο κεφάλαιο, το καταδίκτυο των επιτροπών για τα Τέμπη, ο σιδηρόδρομος σε εγκατάλειψη, εξακολουθούμε δεν έχουμε τηλεδιοίκηση, εξακολουθούμε να μην έχουμε τίποτα, η μεταναστευτική πολιτική αποτροπής για την οποία έχουμε φάει το κράξιμο από διεθνείς οργανισμούς, το φαρμακονήσι που ήρθε η καταδίκη για το φαρμακονήσι έτσι τώρα που ήταν δημοκρατία και αυτή που το έκανε πάλι Νέα Δημοκρατία ήταν, οι απίστευτες καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις, δολοφονίες μεταναστών και απαγωγές μεταναστών και προσφύγων. Δηλαδή είσαι πρόσφυγας και κυκλοφορείς στη Θεσσαλονίκη, σε βρίσκουν σε έναν έλεγχο, τους βρίσκεις, έχεις τα χαρτιά σου, είσαι μαυριδερός, δεν τους αρέσει επειδή είσαι μαυριδερός, είσαι πρόσφυγας Κούρδος και σε γυρίζουν στην Τουρκία, φίλε. Έχει γίνει αναγνωρισμένος με προστασία Κούρδος, τον γυρίσαμε στην Τουρκία.
1: Και τον Πόντιο θέοι. Τώρα δεν θέλει να τον επιστρέψουμε.
0: Ποιον?
1: Τον Πόντιο, τον. Πώς το λένε, μωρέ, τον. Ένα Πόντιο ο οποίος πάει κόντρα στο τουρκικό.
0: Φυσικά. Παραδώσαμε δημοσιογράφο Τούρκο, τον παραδώσαμε. Μπήκε ο άνθρωπος στην Ελλάδα και τον παραδώσαμε πίσω στην Τουρκία, όπου τώρα αυτή τη στιγμή είναι εκτείνει μια 20ετή ποινή, αόριστη ποινή, δεν είμαι σίγουρη. Το έγκλημα της Χίου που είναι και λίγο πιο πρόσφατο. Ο ξυλοδασμός του Μανώλη Ψαρού, ο οποίος ήταν ένας αρχαιολόγος που χειριζόταν υποθέσεις οικοδομικών αδειών και αυθαιρεσιών στη Μύκονο. Πάλι καλά που μόνο το δίνανε και δεν το σκοτώσαν δηλαδή τον άνθρωπο. Οι εκβιαστές για τις διασυνδέσεις. Τα 5 μεγάλα κρατικά μουσεία που μετατράπηκαν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το τηλεφαίρι της Μονεβασιάς. Εντάξει, δεν διαβάζω άλλο για τις πλημμύρες της Θεσσαλίας. Τις πυρκαγιές.
1: Πόσα είναι σύνολο.
0: Πυρκαγιές. Κάηκε ο Εύρος. Εκατομμύρια στρέμματα. Κάηκε το δάσος της Λαδαδιάς. Μπήκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν καεί τα περισσότερα στρέμματα δάσους. Η Ρόδος και γότανε και οι άνθρωποι. Οι τουρίστες φεύγανε πάνω στις καρότσες. Υπόθεση Μύχου. Μύχος, Θεέ μου, μιλάμε για 200 συγκατηγορούμενους που δεν μάθαμε ποιοι είναι. Όχι, μάλλον οι ιονείς συγκατηγορούμενοι, και τελικά δεν έγιναν συγκατηγορούμενοι. Άφαντοι, όχι 200, 220 άφαντοι παιδεραστές, έτσι. Ο φωτογραφικός νόμος για την επιμέλεια τέκνων που επιτρέπει έναν βιαστή πατέρα ή έναν κακοποιητή πατέρα να έχει το παιδί του, έτσι, το ακοπεί για τον ελεύθερο χρόνο του. Καλά, για την ελευθερία του τύπου δεν μιλάμε. Και το email gate της Ασημακοπούλου. Καλά, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το σκάνδαλο.
1: Έρχεται πάλι εδώ, ε.
0: Φυσικά τι θα κάνει, δεν έχει άλλο δουλειά.
1: Έμαθες τώρα
0: κάνει.
1: Που ήταν η κρίση για, τους.
0: Ότι τους δώσανε μόνο 2 χρόνια και όχι 5 στους εισαγγελίστες.
1: Τώρα που είναι να βγει η νέα ηγεσία του Αριού Πάγου.
0: Ναι.
1: Από τους 27 αεροπαγίτες που έπρεπε να πάνε σε αυτή την επιτροπή για να εξεταστούν, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Οι 15 δεν πήγανε. Λέγοντας ότι τι να έρθουμε να κάνουμε, αφού έχετε ήδη αποφασίσει ποιους θα βάλετε.
0: Έλα, ούτε καν τα προσχήματα. Μπράβο τους 15. Σπιναλόγκα, ένα άλλο τέτοιο. Καλά, εντάξει, δεν διαβάζω άλλο γιατί είναι. Ο Φλωρίδης, ας πούμε, έχει ένα Φλωρίδης δικό του κεφάλαιο. Έτσι. Τα pass, market pass, fuel pass, συγκοινωνική πολιτική, ενώ μας αρμέγουν με το ΦΠΑ. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει μειώσει.
1: Φλωρίδης ακόμα
0: οι λιγνητικές μονάδες. Εγώ είμαι κατά του λιγνίτη, το έχω πει. Αλλά έτσι όπως κλείσανε, χωρίς δίκαιη μετάβαση, ήταν τραγικό.
1: Ο Μητσοτάκης έλεγε ότι ο λιγνίτης πρέπει να γίνει η εθνική μας στρατηγική.
0: Άλλο το ότι έλεγε και άλλο. Τώρα, γιατί τώρα έχουμε τα πολλά
1: να
0: κεφάλαια
1: στην
0: σε αυτούς που κάνουν τις ανεμογεννήτριες και από εκεί που περνάνε τα πουλιά. Και λένε ότι εμείς οι οικολόγοι δεν θέλουμε την ανάπτυξη με τις ανεμογεννήτριες. Πάση περιπτώσει, έχουμε πάρα πολλά και για αυτόν τον λόγο έγινε για την πάταξη της Εσχοκέρητης, έγινε το πόσο κάνει. Μισό εκατομμύριο καθαρά πήρε η εταιρεία που το έκανε, για να μάθουμε επιτέλους ότι όλα είναι το ίδιο ακριβά και είναι καρτέλ τα εργοστάσια, ή αν διαφέρει ένα λεπτό το ένα από το άλλο. Σίγουρα είναι πολύ ακριβότερο το αλάτι κάλας στην Ελλάδα, ελληνικό αλάτι, από ό,τι στη Γερμανία. Έχει γίνει ένα εκπληκτικό site, θα το εξερευνήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Το λέγεται Miza.gr, όπου καταγράφονται όλες οι μίζες και από ανθρώπους και από τεχνητή νοημοσύνη. Λέγεται Miza.gr. Έχει καταγράψει άπειρες υποθέσεις. 300.000 ευρώ δώσανε μόνο από το ΤΕΕ για να πάρουν 300 μαντήλια, 100 ευρώ το μαντήλι δηλαδή. Και βέβαια της πολεοδομίας το κάγκελο, που αποδεικνύει ότι αυτή η χώρα έχει γερά θεμέλια. Και όπου παραιτήθηκαν έτσι ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Αλλά αυτός... έχει στο φίλο μας τον Γιάννη, τον ακροατή μας, που γράφει όσο αντιπολίτευση και να κάνετε στο 3% θα μείνετε. Να χαιρόμαστε, Γιάννη, για σένα και τις επιλογές σου.
0: Εγώ δεν κάνω καμία αντιπολίτευση. Ναι, εγώ εμείς... δεν είμαι αντίκο σε κάποιο κόμμα.
1: Η καταγραφή θεωρείται αντιπολίτευση. Το
0: φαντάσου.
1: Να πει... ναι, είναι αντιπολίτευση. Και ενοχλεί. Και θα μείνουμε στο 3%. Μπράβο, Γιάννη.
0: Ποιοι είμαστε εμείς που κάνουμε στο 3%? Δεν πειράζει, άσον τον Γιάννη.
1: Και πώς κάνετε έτσι, μωρέ, που λέτε ο Βασίλης, θα τα φτιάξει όλα ο Μητσοτάκης. Τέσπα, θα κλείσουμε, γιατί αύριο έχουμε δικαστήριο.
0: Έχουμε δικαστήριο, είναι και ο Αλέξανδρος, μας περιμένει ο Αλέξανδρος, δεν έχει εκπομπή τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εμφανίστηκε, να δούμε αν θα εμφανιστεί ο Αλέξανδρος.
1: Δεν εμφανίστηκε ο Αλέξανδρος.
0: Εντάξει, τα έπαιξε, πάει να διαβάσει και άλλο για σκάνδαλα.
1: Βέβαια.
0: Και εντάξει, είπαμε, και είναι λίγα αυτά που ανέφερα έτσι, γιατί δεν θα μπορούσαμε να... Το σπίτι του Βολτέρου το είπαμε και αυτό. Τι έγινε, έχουμε γραμμή τελευταία.
1: Έχουμε και γραμμή, βγαίνεις.
3: Καλησπέρα και καληνύχτα.
0: Καλησπέρα και καληνύχτα.
3: Ο Στράτος είμαι.
1: Γεια σου, Στράτο.
3: Σας πήρα για να σας συγχαρώ και για το Παναγιώτο που βγάλατε και για αυτά που είπε τελευταία τώρα η
1: Ελεάνα.
3: Η Ελεάνα, ναι.
1: Χαιρόμαστε που χαρήκατε για τον Παναγιώτατο.
0: Ναι, και εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ.
3: Αν και δεν τ' άκουσα, γιατί ήμουν έξω, ύστερα κατάλαβα ότι έχετε εκπομπή και γύρισα στο σπίτι, στη Μισάδα σας έπιασα.
1: Όχι, βλέπω πάντως η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική.
3: Και πάντα τέτοια,
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Στράτο.
3: Καληνύχτα. Και χαιρετίσματα τη Μάριον που σας έστειλε.
0: Καλό ξημέρωμα, Στράτο.
3: Γεια, καληνύχτα.
0: Φιλιά στην τρελή Μάριον. Σ' αγαπάω. Είμαι ο παδός σου, να ξέρεις. Φεύγουμε. Καλό ξημέρωμα. Να προσέχετε από τα χουαλάνια. Δεν λέω πλέον όμως μόνο αριανά, γιατί μας ακούνε από όλες τις ομάδες.
1: Καληνύχτα σε όλους. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, παιδιά.
0: Bye bye.
1: Yeah.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γέλαω Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Εδώ, με την εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους, μαζί παρέα, περίπου για κανένα δύο.

Με αγωνία λοιπόν περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 099, για να κάνουμε κουβεντούλα όμορφη όπως κάθε βραδιά και να ακούσουμε ωραίες μουσικές.

Και προτού ξεκινήσω τα μουσικά θέματα που έχω επιλέξει σήμερα, θα ήθελα έτσι, αν το θέλετε, να μου δηλώσετε, εάν το θέλετε, με το τι μουσική ο καθής αρέσκεται να ακούει. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προστάζει μνήμη από τα ακούσματα που έχει και οδηγεί το χέρι για να επιλέξει και να κάνει επιλογές σε κάποιο σύστημα παραγωγής ήχου, ώστε να περάσει κάποια ώρα ευχάριστα. Αυτό. Εδώ θα είμαστε να το συζητάμε για κανένα 2 ώρο και γιατί κάποιοι αποφεύγουμε εκείνο, κάποιοι αποφεύγουμε τ' άλλο. Καλά, για τον Γιώργο το ήξερα ότι είναι λάτρης του metal. Δεν ξέρω, νεότερος όταν ήσουν, αγαπητέ φίλε Γιώργο, μαλλί μεγάλο είχαμε ή όχι. Έτσι μια ερώτηση κάνω. Εάν θες φυσικά απαντάς όπως λέει και... Α, όχι. Περίεργο. Ανάλογο look στο ντύσιμο έτσι ακολουθούσαμε το dress code των heavy μεταλλάδων, να το πω, αν και όρος αδόκιμος. Για να ρίξω κι εγώ κανένα κομμάτι μέχρι το να βάλω εγώ heavy metal. Θα πεταχτεί ο Κωνσταντίνος από την άλλη πλευρά και θα πει τι είναι αυτά που επέλεξες. Θες να με στείλεις αδιάβαστο. Αυτό θα πει. Λοιπόν, περιμένω κι εγώ να έρθει και κανένα μήνυμα ακόμα έτσι για να το συζητήσουμε πιο διεξοδικότερα, να έχουμε κι άλλες έτσι γνώμες, τοποθετήσεις. Δηλαδή, εκτός από metal, τίποτε άλλο. Τίποτα μα τίποτα. Είναι σίγουρο αυτό ή... Δηλαδή, γλεντάς με metal, η ερώτηση που κάνω, ας πούμε, συνήθως. Συνήθως. Σπάει ο Νταλκάς με metal. Επίσης ένα ερώτημα. Να μας δώσεις λίγο έτσι τα φώτα σου. Λοιπόν, πάω να βάλω σιγά σιγά κομματάκι και να τα πούμε εδώ σιγά σιγά.

0: αρχίζουμε που πάμε.
1: Λοιπόν, και πηγαίνουν σε μηνύματα. Αμέσως. Αμέσως, χωρίς να χάνω λεπτό. Συνεχίζει να ευχαριστιέται ο φίλος μου Κωνσταντίνος. Προφανώς είναι και το καλό το κομμάτι. Με ό,τι θέλεις, λέει, σπάει ο Δαλκάς. Μένω άναυδος τώρα. Τώρα ειλικρινά μένω άναυδος, δηλαδή. Γιατί, λέει, δεν έχω μαλλιά και γελάει. Έχεις κοντά μαλλιά, δεν είπα δεν έχεις καθόλου μαλλιά. Είσαι κοντοκουρεμένος κατά του. Δεν είσαι με μπούκλες, ας πούμε, σαν τον Τίο, έτσι. Πώς θα το κάνουμε. Και λέω, μήπως ακολουθούν σε εκείνο το look, το dress code γενικότερα. Αλλά το ότι με σπάει ο Νταλκάς με το με metal, και τώρα ειλικρινά δεν το χωράει το μυαλό μου. Για σου πεις, ξέρεις. Δικά σου είναι τα αυτιά, ό,τι θέλεις θα κάνεις. Δηλαδή είσαι ερωτευμένος εσύ τώρα, ας πούμε, και ποιο κομμάτι επιλέγεις να το αφιερώσεις. Λέω εγώ τώρα. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ είμαι, εντάξει, θα έβαζα, παραδείγματος χάρη, αυτό που έχω ετοιμάσει τώρα εδώ πέρα, αυτό εδώ, του το δω, για να εντυπωσιάσω, ας πούμε, το έτερο ήμιση.

Λοιπόν, εγώ αυτό θα έβαλα για να εντυπωσιάσω. Αυτό θα ζητούσα από την ορχήστρα για να έλεγα να σηκωθώ να του χορέψω, σε παρακαλώ, τώρα παρακολούθησέ με, γιατί ό,τι γίνεται για σένα γίνεται. Αλλά με metal τι να ζητούσα, ας πούμε. Σιγά σιγά σιγά Κωνσταντίνη, περίμενε τα αγόρι μου, περίμενε. Περίμενε, έχουμε ώρα ακόμα μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος. Που λέει αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Τι θέλει να πει με αυτό. Πιο μπροστά. Στέλνει μια φωτογραφία, την έστειλε και στα παιδιά προηγουμένως. Δεν ξέρω τώρα το πώς το σχολιάσαν τα παιδιά. Εγώ θα κάνω ένα μικρό σχόλιο, μια που είχες, που μπήκε στον κόπο έτσι, φίλε Γιώργο, να στείλεις αυτή τη φωτογραφία. Ζήτησαν πρώτη φορά από ασθενοφόρο ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε πλοίο από Θάσο. Ενώ μετέφερε ασθενή. Μετέφερε, δεν μετέφερε ασθενή. Κάπου ήταν, κάπου θα είχε πάει, τέλος πάντων. Αλλά να πληρώσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εισιτήριο σε πλοίο. Λοιπόν, οι πλοιοκτήτες το έχουν χάσει εντελώς. Και δεν το κάνουν τώρα μόνο με το ΕΚΑΒ. Το έχουν κάνει και με το στρατό. Το ζητήσανε από τα στελέχη του στρατού που πηγαίνανε κάπου για παρέλαση. Δεν χρειάζεται να πω. Ζητήσανε εισιτήριο. Λες και ήταν επιλογή τους ξαφνικά, ας πούμε. Μια μέρα τους ήρθε, παιδιά, δεν ανεβάσουμε και τα αρχήματα, πάμε να κάνουμε μια παρέλαση εκεί πέρα. Και τώρα ζητήσανε από το ΕΚΑ για να φωνάσει μετά ο άλλος, γιατρέ μου σώσε με. Γιατρέ μου σώσε με. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ο καπετάνιος, δηλαδή, λίγη τσίπα πάνω του δεν είχε πει. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Τι φοβήθηκε, μην το ρουφιανέψει κανένας. Ρωτάω εγώ τώρα, φοβήθηκε, μην το ρουφιανέψει κανένας. Είναι δυνατόν να πει, εντάξει, δεν θα πληρώσει εισιτήριο το ΕΚΑΒ και πολύ δε, ας πούμε, το πλήρωμα. Μην πήγαινε ο Νάτης ή ο Δαλαμιπόλος, συγγνώμη, και έπαιρνε τηλέφωνο τον πλοιοκτήτη και του λέει, κοίταξε εδώ, το ΕΚΑΒ δεν πλήρωσε σήμερα. Και βάζετε ένα χαρτί μετά στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, μας χρωστάτε 15 ευρώ ή 40%. Είστε με τα καλά σας, ρε. Το έχετε χάσει εντελώς. Εντελείως, που έλεγε και μια φιά μου. Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι, λέω εγώ. Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι, λέω εγώ. Αλλά θα πρέπει να μην πάμε κανένας. Αλλά τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα στο νησί, δεν μου πεις. Βέβαια. Βέβαια. Τέλος πάντων. Πάω σε ένα κομμάτι τώρα σχετικό και το επέλεξα περισσότερο γιατί είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει σε όλους αυτούς που αρέσκονται να ακούνε ήχους ακορντεών, ειδικά έχει ένα εισαγωγικό ταξίμι του Λάζαρου κουλαξίζει με ένα τρομερό όργανο, τρομερό, φοβερό ήχο. Λοιπόν, καλύτερα να τα ακούσετε παρά να μιλάω εγώ γι' αυτό. Αλλά είναι παραπλήσιο με θέμα υγείας. Είναι, ανήκει στην κατηγορία των φυσικών που λέμε στο λαϊκό αστικό τραγούδι.

0: Ας είχα...
1: Λοιπόν, ας είχα την υγειά μου ή αλλιώς τι να τα κάνεις τα λεφτά. Μηνύματα έχω ένα. Θωμάς, καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα Θωμά. Αυτό το έστειλες σήμερα. Το λούλι, το λουλάκι. Όχι, δεν νομίζω. Σήμερα έστειλες το... Το τόσο λεφτά, απόγευμα. Σε ποιον τόσο έστειλες εδώ. Και την ώρα ποιος είχε εγώ. Ο Σανλής. Λοιπόν, τι απάνθρωπο τελείωσε, αγαπητέ φίλε Γιώργο, τι λέμε τώρα λοιπόν, να πάμε λίγο να το διασκεδάσουμε το πρόβλημα, γιατί άμα πιάσουμε τέτοιες θεματικές, θα πάρει φωτιά το κεφάλι μου. Εντελώς.

Εγώ τουλάχιστον όταν τα άκουσα πρώτη φορά λέω αμάν, εδώ είμαστε. Και αυτό έτσι που μου άρεσε περισσότερο και με χαροποίησε, αν το θέλετε, να είναι αυτό το μπρίο που διέθετε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Του τραγούδισε, ρε παιδί μου, έξω καρδιά. Το βίωσε. Ταυτίστηκε. Έσπασε τον ταλκάτο που λέω. Εσύ Γιώργο. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούμε κανένα μέρα να πάμε σε κανένα μαγαζί έτσι να... Το είπα και στο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος λέει, περιμένεις να γράψω μήνυμα με αυτά που βάζεις. Δηλαδή, δεν. Για κάτσε να πάω στο επόμενο. Για κάτσε να πάω στο επόμενο.

Μάλιστα, Γιώργος Μητσάκης, σε μηνύματα έχουμε, για να δούμε, δύο, μάλιστα. Περιμένω την οργάνωση που είχες προτείνει, περιμένω την οργάνωση, λες, περιμένω την οργάνωση για την έξοδο που είχες προτείνει. Πολύ ευχαρίστως. Θα το πράξουμε, Λίαν συντόμως. Πάρουμε όμως μαζί μας και τον Γιώργο, έτσι, για να δούμε αντιδράσεις, ρε παιδί μου, στις παραγγελίες που θα δίνουμε εμείς. Για λέει τώρα, τι έχω, που έχω μπλέξει εγώ με αυτούς τους παλαβούς που ήρθα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πώς με ξυπνάς βραδιάτικα πάλι? Έλατε, τι να σου πω εσύ, Φωτεινιά. Σαν πως ξέρω κι εγώ. Για να πω ακουματάκι. Ο σύζυγος είναι κοιμόμενος ή όχι?

Λοιπόν, αυτό ήταν και το κομμάτι. Μάζεψε τα πράγματά σου, Στέφανος Κιουπρούλης, μαζί με τη Μάριο. Με γνωστό το δίδυμο για χρόνια. Αλλά δεν βλέπω όμως μήνυμα το οποίο να έρχεται και να λέει, ξέρετε ή ξέρεις, ξέρετε, όχι πληθυντικός. Ξέρεις, εγώ αρέσκομαι να ακούω αυτά, εκτός από τον Γιώργος μου, εντάξει, και τον Κωνσταντίνο, τον οποίο το γνωρίζω και ξέρω ότι τι αρέσκεται να ακούει, κανένας άλλος. Ουδής. Τώρα ο Βασίλης από το κυρινό μαύρο αστικό του Λάντα, δεν ξέρω αν ακούει. Πρέπει να τον πήρε ύπνος τώρα. Δεν και η ώρα περίεργη. Αν και στη Γερμανία δύο ώρες πίσω. Δηλαδή εμείς τώρα έχουμε μία παρά και είναι 11 παρά. Πάω για το επόμενο. Σχετικό. Περίπου.

Ακούσαμε λοιπόν ωραία Θεσσαλονικιά ή αλλιώς ο άλλος τίτλος, δηλαδή αυτό που συνήθως έρχεται στα χείλη μας για να το παραγγείλουμε. Σαόρι βγαίνει κάπαρι. Το κομμάτι ανήκει στον Μιχάλη Γενίτσαρη. Προφανώς ο δρόμος τον έφερε προς τη Θεσσαλονίκη ή καμιά Θεσσαλονικιά κατηφόρησε στον Πειραιά και τρελάθηκε. Φωτεινή, ρωτάω, αγαπητοί μου, γιατί εμείς έχεις και θέματα, δηλαδή εγώ να μην έχω και έρθει κανένα εξώδικο εδώ πέρα για να πει γάς καμιά άλλη δουλειά, ρε μας τώρα να πούμε τέτοια ώρα δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Τι λες, Κωνσταντίνε? Έπρεπε να κοιμηθούμε πριν από πολλά χρόνια, εμείς πιο μπροστά. Βέβαια. Να πάω στο επόμενο. Να πάω. Για να δω τι έχω επιλέξει. Ξανά Ζαμπέτας. Αλλά Ζαμπέτας εξ Αμερικής τη φορά.

Άντε πάλι. Πάλι δεν έγινε. Δεν έγινε κάποιος μας ματσιάζει τον Παρακηφίδη, Φωτεινή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι γίνεται. Μυστική μου κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Όταν έντυσε τη βασιλεία σου. Νεκρό για τη γλώσσα. Τι ρε παιδί μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άντε να πάω στο επόμενο. Και τόσο γνώμη, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά.

Λοιπόν, και παραλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι το καμιλίργο ζεμπέκικο δεν έχει καμία σχέση με τον απτάλικο. Για εσάς που έχετε μάθει απτάλικο, ειδικότερα σε χορευτικούς σύλλογους, μην προσπαθήσετε να χορέψετε απτάλικο πάνω σε καμιλιέργο, άμα δεν μπορείτε να το διακρίνετε, δεν θα κάνετε λάθος. Ο καμιλιέργος ακολουθεί τα βήματα της καμήλας. Είναι απλό. Και λέει τώρα η Φωτεινή, κοιμάται, δεν κοιμάται, λέει, εγώ ακουστικά φοράω σαν εσένα. Άρα έχεις και καλύτερο ήχο. Γιατί άλλο να ακούσω από, έτσι, από ένα μικρό τρανζιστοράκι που λέγαμε κάποτε, κι άλλο να έχεις ακουστικά, είναι πολύ πιο πλούσιος ο ήχος. Γυρίζω πάλι στην κατηγορία των φυσικών. Θήτα, φυσικά και όχι φυσικά, όπως έλεγε κάποιος. Πάω σε ένα πολύ έτσι δυνατό κομμάτι για αυτή την κατηγορία.

Λοιπόν, Δημήτρης Κοντογιάννης. Μέσα στις Πεντέλη στα Βουνά, γνωστό λοιπόν το σανατόριο στην Πεντέλη, όπως και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχαμε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου κάποτε που ήταν καταφύγιο για όλους τους ασθενείς με φυματίωση. Μια εποχή που η φυματίωση θέριζε. Καλησπέρα, λέει και ο Χρήστος, σε όλη την Κιτρινόμαυρη παρέα. Αλέξανδρε, μια ώρα πίσω είμαστε. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ, καλή ακρόαση. Ναι, αλλά πού είστε εσείς και είστε μια ώρα πίσω? Για στείλε κανένα. Α, ναι, από το Φράγκενταλ. Ναι, βέβαια. Γιατί όμως πιο ψηλότερα έχουμε 2 ώρες, ναι, θα μου πεις, δεν έχουμε την ίδια διαφορά ωρών με όλη τη Γερμανία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να συνεχίζω εγώ λοιπόν στην ίδια κατηγορία και πάω σε μια πολύ γνωστή φωνή, ένα πρωτοβόλο του Πουζουκιού, τον Γιάννη τον Παπαϊωάννη. Γιάννη,

Λοιπόν, τα πέφτουν και στα Έλλαντα. Γιάννης Παπαϊωάννου και Μοσχονάς μαζί του έτο. Πάω εγώ στα μηνύματα. Λέει ο Κωνσταντίνος, τι λιβάνει, τι βοντάνει. Φτάνει να μας πιάνει. Κάτι λείπει από εδώ. Κάτι λείπει. Για να γυρίσω εγώ λίγο σε κάτι διαφορετικό, εντάξει, με τα φυσικά μην μελαγχολήσουμε απόψε.

Λοιπόν, αυτή είναι η ορχήστρα Βασίλη Τσιτσάνης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μουσικής του νομού Ημαθίας, στην οποία έπαιρναν μέρος Παναγιώτης Αστεριάδης στο μπουζούκι, ο Δημήτρης ο Σφίκος, φίλος μου, στη γιτάρα, ο Δημήτρης ο Τσιροχάς, επίσης φίλος στο ακορντεόν, ο Μίλτος ο Τσαλιγόπουλος, αδερφός της Ελένη Τσαλιγοπούλου, και η φωνή που ακούσατε είναι του Νίκου Ορδουλίδη, ο οποίος είχε να λάβει την ενορχήστρωση και επίσης πιανίστα στην ορχήστρα, συν την Φωτεινή την Βελεσιώτη. Είναι μια ηχογράφηση από το Φεβρουάριο του 2011, παρουσία του Κώστα Τσιάν, του γιου του Βασίλη Τσιάν, αλλά και του Γιώργου Νταλάρ. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα, γιατί έχω μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία πάσα. Τα τελευταία χρόνια, λέει ο Κωνσταντίνος, στο βωμό του χρήματος οι χορευτικές σχολές έχουν γελιοποιήσει και φλωρέψει έναν ελεύθερο χορό και να του βάζουν βήματα. Η ζεϊπηκιά δεν είναι τσάμικο, συρτό. Ένας ελεύθερος χορός μπορεί να το χορέψει ο καθένας όπως του αρέσει. Απλά και μόνο να ακολουθείς το ρυθμό του τραγουδιού στις καλημέρες μου. Επίσης, φίλε Δάδη Κωνσταντίνε, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν ο ζεϊμπέκικος, το ζεϊμπέκικο ή ζεϊμπέκια άλλος, δεν είναι ένας χορός στυλιζαρισμένος. Δεν ακολουθούμε κάποια χορογραφία. Καθένας έχει τη δική του έκφραση

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.